0: Πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θα πνέουν ασθενείς άνεμοι 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα είναι κατά τόπους στους 37 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, με θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η θερμοκρασία από 20 έως 34 με 35 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο etnews.gr, συνέχεια στα μικρόφωνα, ο Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ξεκινώντας βεβαίως με Πασχάλη Τερζή και το θυμό. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίος, ζωντανά όπως πάντα. Ενεφανίστηκε ο Σταυρούλιας, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Παναγιωτάκη, για τη γιορτή σου. Να σε καλά, να σε χαιρόμαστε. Και τι έχουμε μετά, Νότης. Πάρε το δρόμο, πού να τον πας, Βόλτα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη τον Μπυρμπίλη, ο οποίος μας ακούει εκεί στο Φουρνάρικο στην Καλαμάτα. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Καματερό, χαρίζει στο γιο του. Καλημέρα στον Γρηγόρη τον Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει εργαζόμενος στο σχηματάρι. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Κατερινάρα, είσαι παντού.

Λοιπόν, καλημέρα στην Εφθαλία, η οποία μας ακούει στα Σούρμενα. Καλημέρα και στο φίλο μας το Γιάννη από το λιμάνι, στην Κόσκο, που μας ακούει. Τι έχουμε για τη συνέχεια, Βασίλαρος.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Earth News Radio 105,8.

καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

0: Τα λαϊκά μονοπάτια.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα στο Γιάννη από τα Εξάρχεια. Είσαι όλα τα λεφτά, λέει ο Χρήστος ο Πάζης.

εσύ. Λοιπόν, θα πάμε μέχρι το ακριβώς με αντίπα να κλείσουμε την ώρα. Νίκος Μπακάκος για το Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα μαζί μας και τι έχουμε. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Εξάρχεια επίσης. Κύριε Γιάννη λέει το σύγχυθες παρεάκι που σας ακούει κάθε βράδυ. Αφιερώστε το επόμενο τραγούδι για όλους εμάς.

0: είναι 4. Earth News Radio 105,8. Από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές στη Σίβηρη, της Χαλκιδικής και στη Σαλαμίνα για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Χθες από τη Σίβηρη, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κωνσταντίνος Κατσαφάδος ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Ήδη άρχισε και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική Εύβοια Βιωτία, Φωκίδα Φθιώτιδα, Έτολο Ακαρνανία, Αργολίδα Κορινθία Λακωνία Ηλία, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Εύρο. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια της τραγικής συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο, από την οποία έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Οι εμπειρογνώμονες αναζητούν απαντήσεις στα συντρίμμια του ελικοπτέρου για να συντάξουν το πόρισμα για τα αίτια της πτώσης. Παράλληλα, το ελληνικό FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδεία στο δημόσιο, επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας, ενώ έκρινε ότι μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η Περιφέρεια Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές οικονομικές συνέπειες. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην νοτιοανατολική Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Patriot που βρίσκονται στη Γάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στο μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε τα ξημερώματα στην Ανατολική Νταράα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 23 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ο Βολοντίμι Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο τέος Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές εν μέσω πολέμου, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Το Αμερικανικό Δημόσιο Χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
5: Ζούμε σε μία...

0: μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Επιστρέψαμε. Λάικα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στην Κέρκυρα. Καλημέρα κύριε Γιάννη, ο Μάκης από το καράβι Αβραμ Φράι. Αφιερώνω σε εσάς και σε όλη την οικογένειά μου με αγάπη, λέει ο φίλος μας. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στην Αντωνία, η οποία μας ακούει στο ζωγράφου. Το επόμενο είναι... Τι έχουμε? Μάλιστα, Γιάννη Πλούταρχο. Προσωπικά δεδομένα.

καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα το φύλακα, ο οποίος μας ακούει στο πεδίο του Άρεως. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα και σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια.

Καλημέρα στο φίλο μας το Γιώργο και τον Κωνσταντίνο που μας ακούν στους Σταγαράδες της Θεσσαλονίκης. Αφιερώστε, λέει, το επόμενο τραγούδι σ' όσους ακούνε την εκπομπή.

Αείμνηστος Χρήστος Κυριάζης. Έχω κλάψει για πολλές γυναίκες, έχω κλάψει. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αβραάμ, ο οποίος χαρίζει στη μητέρα του Θεοδώρα, λέει το επόμενο τραγούδι. Τι έχουμε? Ματώ, ρούχο δανεικό.

Λοιπόν, την καλημέρα μας στο Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος μας ακούει. Αφιερώνει, λέει, σε όλη την παρέα, τη ραδιοφωνική και σε όσους ακούνε την εκπομπή Λαϊκά Μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το RT News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα και με ευκαιρία πάμε και στον Νίκο, έχουμε κάτι για μας. Έλα, Νικόλα.

0: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι. Καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, και η Χαρούλα και ο Δημήτρης ο Μητροπάνος και ο Νότης και η Γλυκερία θα μας πάνε μέχρι το ακριβώς της ώρας. Νίκος Μπακάκος, Δελτίο Ειδήσεων και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Με γρήγορους ρυθμούς προχωράει η καταγραφή των ζημιών από τις πυρκαγιές της Ήβυρη, της Χαλκιδικής και της Σαλαμίνα για να ξεκινήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων. Χθες από τη Ήβυρη ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα καταβληθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Άρχισε ήδη και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική Εύβοια, Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Έτολο, Ακαρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Λακωνία, Ηλία, Αχαΐα, Ζάκυνθο και Εύρο. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα μπαίνει κόφτη στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις κριτικής της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Εντοπίστηκαν σε Διόνυσο, Καλυθέα και Πετρούπολη στην Αττική και στην Αλεξάνδρεια η Μαθίας. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η περιφέρεια Αττικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές οικονομικές συνέπειες. Σε αυξημένη υπαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Πάτριων που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία εάν ζητηθεί. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα στη δυτική περιοχή της επαρχίας Νταρά στη νότια Συρία, σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Οι αρχές διερευνούν τη φύση και την προέλευση των εκρήξεων. Χθες το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Μόλις δύο μέρες αφού οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία και την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλινο. Να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα ζητά από το Τελ Αβίβ η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρει να περάσει, αφήνοντας τον πληθυσμό χωρίς επαρκή πρόσβαση ακόμη και σε βασικές υπηρεσίες υγείας. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, καταγράφοντας νέο ιστορικό ρεκόρ και αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δύσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο

0: earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση πτυχής ή σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
4: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
5: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση, εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους της Χαλκιδικής, ανακοίνωσε χθες ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής, ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Άρχισε ήδη και ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3 σήμερα σε Αττική, Νότια, Υπηρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ από χθες το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Παράλληλα, μπαίνει κόφτης στο μέγιστο επιτρεπόμενο εδαφικής κάλυψης. Σε δύο άξονες οι κινήσεις της Αθήνας, καθώς εντείνονται οι διαβουλεύσεις για την επανέναρξη των εργασιών στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ενώ η ελληνική πλευρά αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε χθες την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, προαναγγέλλοντας αντιδράσεις. Κριτική της αντιπολίτευσης στους κυβερνητικούς χειρισμούς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε χθες την επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων αδεία στο

0: στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Στο μεταξύ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχαήλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διευρύνουν την υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμη και από επικριτές του Ζελένσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινούν την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ και απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σε αυξημένη επαγρύπνηση η Αθήνα για πιθανές ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, μεταξύ των οποίων η Βουλγαρία και η Κύπρος, σύμφωνα με τους Financial Times. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει τη μεταφορά στη Σούδα των Πάτριων που βρίσκονται στην Κάρπαθο και ενδεχόμενη συνδρομή προς τη Βουλγαρία, εάν ζητηθεί. Τέσσερα ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Εκρήξεις ακούστηκαν στη δυτική περιοχή της επαρχίας Ντερά στη νότια Συρία, σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Οι αρχές ερευνούν τη φύση και την προέλευση των εκρήξεων. Χθες, το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις της Τρίτης σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Για σαφές μήνυμα στην Τουρκία κάνει λόγο το Τελ Αβίβ. Μόλις δύο ημέρες αφότου οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία και την Παλαιστινιακή Ερυθρέα Μισέλινο. Νεαλύτερη και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα ζητά από το Ισραήλ η Βρετανία, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι μόλις περίπου το 1 δέκατο της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρει να περάσει στον εξαθλιωμένο πληθυσμό. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος ξεπέρασε χθες το πρωτοφανές όριο των 43 εκατομμυρίων δολαρίων, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η Ουάσιγκτον.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, πιθανότητα τοπικών βροχών μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα νότια, ανεμιβόρη, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 βοφόρ. Από 21 έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 24 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,5.

0: Καλημέρα.
1: Κούραση.
0: Το φάγε το κορίτσι στο τιμόνι.
1: Οδηγούσε όλο το βράδυ. Δηλαδή, αμάν. Μισάφι.
0: Πραγματικά όμως.
1: Έφτασε.
0: Εντάξει, ακόμα οδηγεί.
1: Ναι, εντάξει, ωραία.
0: Αφού συνεχίζει εκείνη να οδηγεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Τι να κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα σας. Το Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά. Άντε, σηκωθείτε σιγά-σιγά. Αν δεν έχετε σηκωθεί ήδη, δηλαδή. Φτιάξτε καφέ.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Φραπαδούρα, ο Νίκος Ψωμιάδης. Φράπα. Κοίτα. Φρέσκος. Το προσωπάκι του. Ξύπνησε πρωί-πρωί, έκανε το περπάτημά του, έκανε το ντουσάκι του, ήρθε. Έχει ξυπνήσει από τις 3 για να έρθει να ξεκινήσει την εκπομπή σε 6. Κατάλαβε.
0: Ναι. Τις
1: 4. Ναι. Η Λουίζα Μπαραβελάκη.
0: Και εδώ, εκείνη.
1: Στη ρύθμιση. Στην επιμέλεια.
0: Τι ανάγκη έχει, μικρό παιδί είναι.
1: Μικρό παιδί
0: δεν θέλει ούτε περπατήματα, ούτε τίποτα.
1: Τα νέα παιδιά δεν περπατάνε. Νομίζω.
0: Γιατί να περπατάνε.
1: Δεν περπατάνε.
0: Στους μεγάλους λένε.
1: Εμείς περπατάγαμε περισσότερο.
0: Όχι, παιδί μου, στους μεγάλους λένε.
1: Όχι, έχουμε φάει τους δρόμους με το κουτάλι.
0: Έχει ανέβει λίγο η πίεσή σας, το ζάχαρο, λίγο η
1: χρειάζεστε 8.000 βήματα την ημέρα.
0: Πρέπει να κάνετε 800.000 βήματα την ημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Να πεθάνετε μια ώρα αργύτερα.
1: Μην μιλάς έτσι, χτυπάω ξύλο και τέτοια πράγματα. Κυρίες και κύριοι, ακούστε να δείτε. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, όπως είπε πολύ καλά η Κατερίνα. Το είπε σωστά, ορθά. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Earth News κενό Radio. Εκεί πήγαινε το είπα δεύτερη φορά για να εντυπωθεί.
0: Καταλάβες.
1: Earth News. Τελεία.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι τελεία. Κενό Radio. Μήνυμα. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη. Μας στέλνετε το μήνυμά σας. Πάρα πολύ ωραία, όλα καλά. Εντάξει, σήμερα που είναι 20 Αυγούστου, άιντε το, τον φάγαμε και αυτό να. Ένα δεκαήμερο έμεινε και μπαίνουμε στον ωραίο Σεπτέμβριο. Λοιπόν, γενικά έθριος καιρός προβλέπεται για σήμερα. Με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες που στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν και τοπικοί όμβροι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι έως 6 μποφόρ maximum από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Θα φτάσει στους 38. Στα νησιά του Ιωνίου τους 34.
0: Ζέστα.
1: Κυκλάδες Κρήτη 32.
0: Πολύ ζέστη.
1: Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 36.
0: Θα σκάσουμε.
1: Και Δωδεκάνησα.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Έρχεται, λέει, θερμό κύμα.
0: Εντάξει.
1: Θερμό κύμα.
0: Δεν θα έρθει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Καλοκαίρι είναι.
1: Ναι.
0: Θερμά θα έρχονται. Τι θα έρχονται, ψυχρά.
1: Εντάξει.
0: Δεν είδες κανένα ψυχρό μες το χειμώνα, εδώ που τα λέμε.
1: Όχι.
0: Σε εμάς όχι.
1: Έχουν ήδη βγει προβλέψεις για τον επόμενο χειμώνα.
0: Καλά, ναι,
1: θα είναι ήπιος. Θα είναι ήπιος, θα είναι μαλακός.
0: Εντάξει.
1: Καλύτερα, να μην ξοδεύουμε σε πετρέλαια και σε.
0: Ποιος τις έχει κάνει μόνο τις προβλέψεις, τα μερομηνιά.
1: Όχι, μερομηνιά.
0: Ποιος κάνει προβλέψεις.
1: Αυτή που κοιτάνε στατιστικά και με βάση τις προβλέψεις. Υπάρχουν μοντέλα, ρε εσύ, Κατερίνα. Μην ακυρώνεις ολόκληρες επιστήμες, ας πούμε.
0: Λένε οι άνθρωποι επιστήμονες, σοβαροί επιστήμονες, δεν μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμες.
1: Ναι, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν μοντέλα που βάζουν τα δεδομένα του καλοκαιριού, τα δεδομένα της ξηρασίας, υγρασίας και τράχα γύρευε και σου βγάζει ένα.
0: Αυτά τα μοντέλα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι όμορφα.
1: Πέφτουν πολύ έξω.
0: Αυτά τα μοντέλα λέγανε ότι θα έχουμε βαρύ χειμώνα τον προηγούμενο.
1: Α, δεν το θυμάμαι.
0: Αυτό. Ναι. Σου φάνηκε για βαρύς.
1: Καθόλου. Καθόλου. Ουδεπόποτε.
0: Σαν φθινόπωρο τον έλεγες.
1: Ρε, ούτε. Λίγο χιονάκι, ρε. Στον Όλυμπο. Μόνο στον Όλυμπο. Ναι. Ωραία.
0: Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, στη Θεοχαρία, στη Θεοχαρούλα και στο Σαμουήλ που γιορτάζουν σήμερα και όσους έχουν γενέθλια.
1: Να έτσι. Πούμε χρόνια πολλά στην Παναγιώτα την Κοσμοπούλου, Χρονοπούλου. Την, εδώ, την τεχνικό ήχου. Έχει γενέθλια σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Να ζήσει το κορίτσι.
1: Να ζήσει το κορίτσι. Σε διακοπεύει.
0: Καλά κάνει το παιδί. Λοιπόν, ναι, ο παιδί είναι να διακοπεύσει. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Είμαστε δεύτεροι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη σε κρούσματα
1: του
0: Δυτικού Νείλου, του ιού και σε θανάτους. Εγώ μόνο έχω ακούσει για δύο ανθρώπους γύρω μου, ας πούμε, οι οποίοι είχαν υποκείμενα νοσήματα και νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
1: Επειδή τους έπεισε.
0: Ναι, τον ιό.
1: Όλα αυτά τα βρωμοέντομα, αυτά τα παλιό τελευταία.
0: Είναι σοβαρά τα πράγματα. Να προστατεύεται. Εγώ ακούω χτες τους ειδικούς πάλι που βγαίνανε στα κανάλια και λέγανε ένα απλό πράγμα. Κουνουπιέρες.
1: Τι κουνουπιέρες, θα κυκλοφορεί στον δρόμο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, δεν λέω για τους ανθρώπους που κυκλοφορούν στον δρόμο. Λέγε τα παιδάκια, τα μωρά, ας πούμε. Κουνουπιέρα. Ναι. Τα βάζετε να κοιμηθούν. Βάλτε τους μια κουνουπιέρα, πως παλιά.
1: Ναι.
0: Παλιά είχαμε κουνουπιέρα.
1: Πως δεν είχαμε, όλοι. Είχαμε.
0: Βέβαια. Ναι. Και βεβαίως αυτά τα σπρέιτ.
1: Σπρέιτ.
0: Έτσι τα λέω.
1: Ναι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι η πρώτη του Φεκιά. Για τη νέα κυνηγετική περίοδο.
0: Διαφωνώ.
1: Ορίζεται από 20 Αυγούστου έως 28 Φεβρουαρίου του 27.
0: Ναι.
1: Έτσι λέει εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Είναι η μέρα αποκατάστασης της ανεξαρτησίας της από τη Σοβιετική Ένωση το 91 στην Εσθονία. Γιατί ήθελε να φύγει. Είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου στην Ουγγαρία. Που, δημόσια αργία είναι στην Ουγγαρία. Άμα βρεθείτε, είστε στη μέρα στην Ουγγαρία και βρείτε τίποτα κλειστά μαγαζιά, κλειστές υπηρεσίες, είναι γιατί έχουν. Είναι η μέρα του Αγίου Στεφάνου. Ναι. Εορτάζεται η μνήμη του πρώτου βασιλιά της Ουγγαρίας. Τον Καρανάγιο μετά. Στον οποίο αποδίδεται η θεμελίωση του σύγχρονου Ουγγρικού κράτους με τον προσιλητισμό των Μαγιάρων στον χριστιανισμό.
0: Τι μου λες.
1: Τι λες, τρόπε.
0: Πάντως, τώρα που είπε Σοβιετική Ένωση.
1: Ναι, το είπα.
0: Ναι. Δεν ήταν επί Σοβιετικής Ένωσης, αλλά έχει κατάλοιπα, ας πούμε, όπως και να. Έβλεπα χτες το βράδυ και την ταινία Κούρσκ.
1: Ναι.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα.
1: Δεν την είδα.
0: Πολύ στενοχωρήθηκα.
1: Με το υποβρύχιο, με αυτό
0: ναι,
1: το.
0: Ναι, με το υποβρύχιο.
1: Το υποβρύχιο.
0: Ναι.
1: Α, γιατί ναι, Κούρσκ είχαμε και την εισβολή πρόσφατα.
0: Όχι, τα λέει για το υποβρύχιο. Ναι. Αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Στη θάλασσα του Μπάρεντς.
1: Ναι.
0: Πο, πο, πο, πο.
1: Στενάχωρα πράγματα. Στενάχωρα. Γιατί βλέπει τέτοια
0: το
1: πράγματα.
0: Κλείσα μετά.
1: Το κλείσα μετά.
0: Ναι. Δεν το δω όλο. Δεν
1: ξέρω,
0: παιδί,
1: είναι ακόμα 20 Αυγούστου. Δεν είσαι τίποτα χαρούμενο.
0: Το ξέρω.
1: Κανένα ρομκόμ.
0: Σκοτώνονται όλοι. Έχω δει τέτοια.
1: Ρομκόμ, ε.
0: Ναι. Πολλά. Και ταινίες δράσης. Ναι, πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες.
1: Να καλημερίσουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Νέα Πολύ Λακωνίας. 24 βαθμοί κιόλας. Τον κύριο Σολομώντα με 19 βαθμούς βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο, το Γιώργο. 18 βαθμούς έχουν στο χωράφι.
0: Μπράβο.
1: Τριφύλια
0: μα.
1: Τριφύλια μάζευε
0: ναι.
1: τις προάλλες.
0: Ναι.
1: Ορίστε, ο κύριος Κώστας. Καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Θέλουμε χειμώνα, λέμε.
0: Θέλετε.
1: Εμείς θέλουμε. Η Κατερίνα δεν θέλει. Θέλει ακόμα καλοκαίρι. Έχει ακόμα την ελπίδα ότι θα τη τύχει το Τζόκερ και θα φύγει για διακοπές.
0: Δεν είναι ότι θέλει ακόμα μπάνια. Καλοκαίρι. Είναι ακόμα καλοκαίρι.
1: Ναι, εντάξει.
0: 1882. Η επική εισαγωγή 1812.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη, του Τσαϊκόφσκι ακούγεται για πρώτη φορά στον καθεδρικό ναό του Σωτήρος στη Μόσχα. Γράφτηκε από τον μεγάλο συνθέτη για την επέτειο των 70 χρόνων από την αποτυχημένη εισβολή του Ναπολέοντα στη Ρωσία.
1: Λίγα χρόνια αργότερα, 15 συγκεκριμένα, το 1897, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακαλύπτει ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια.
0: Μας ρωτάει εμάς.
1: Θα τιμηθεί με βραβείο. Εμείς το ξέρουμε εξαιτίας του. Θα τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ το 1902 και θα γίνει σερ. Από το κάνανε αυτό με τα σπαθιά στον νόμο.
0: Ωραία είναι.
1: Η 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, λοιπόν. Γι' αυτό. Να, μα το μάθατε.
0: Θα κάνεις ένα πάρτι εσύ κάθε 20 Αυγούστου.
1: Θα κάνεις πάρτι όταν θα εξαφανιστούν τα κουνούπια και οι κατσαρίδες. Τότε θα κάνεις πάρτι.
0: 1954.
1: Θα αρχίζουν τώρα και άμα εξαφανιστούν τα κουνούπια, τι θα τρώνε τα πουλάκια και πάει λάγοντας. Να φάνε άλλα πράγματα.
0: Είναι τροφή για τα
1: κουκουνάρια.
0: 1954. Κατσαρίδες για κανέναν δεν είναι τροφή.
1: Για κανέναν.
0: Κατατίθεται στην γραμματεία του ΟΗΕ η πρώτη ελληνική προσφυγή για το Κυπριακό με αίτημα την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και της αυτοδιάθεσης των λαών. Παλαϊκό συλλαλητήριο στην Αθήνα με πάνω από 100 πολίτες τραυματίες αλλά και 24 αστυνομικούς.
1: Το 1968, 650.000 στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας εισβάλλουν στην Τσεχοσλοβακία. Μυστήριο, περίεργο. Πρωτοφανές. Τερματίζουν έτσι την άνοιξη της Πράγας.
0: Δεν κάναν τέτοια.
1: Δεν κάναν. Γι' αυτό το λέω ότι, ρε παιδί μου, δεν το συνηθίζανε.
0: Το 1982 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο νόμος 1272 που καταργεί την ποινική δίωξη της Μυχείας. Έλα ρε Αντρέα!
1: Είχε θεωρηθεί μεγάλο άλμα.
0: Έλα ρε Αντρέα!
1: Στο δίκαιο,
0: εν πάση κάνει πολλά άλματα.
1: Μεγάλο άλμα.
0: Επί Αντρέα, η χώρα.
1: Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1795 ο Νικόλαος Κασομούλης, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης του 1921 και λόγιος από την Κοζάνη.
0: Γι' αυτό κάποιοι δεν τον μιμούνται ακόμα.
1: Τον Κασομούλη?
0: Όχι, τον Αντρέα.
1: Α. Νομίζω τον
0: ανεπιτυχώς. Πάμε.
1: Το 1929 ο Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Αχ, αείμνηστε.
1: Και το 1948 η μορφή μεγάλη, ο Ρόμπερτ Πλαντ, ο τραγουδιστής, frontman των Led Zeppelin. Μορφή μεγάλη.
0: Σαν σήμερα χάνουμε το 1915 τον Πάουλ Έρλιχ, γερμανό γιατρό και ερευνητή, ο οποίος εισήγαγε την χημειοθεραπεία και ανακάλυψε το Σαλβαρσάν, ένα φάρμακο για τη σύφυλη. Τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, αλίμονο, τον τιμούσαν τον άνθρωπο αυτό με το βραβείο, το 1908. Το 1995 ο λατρεμένος Ούγκο Πράτ, ο συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, αν σας αρέσουν τα κόμιξ αποκλείται να μην τον ξέρετε. Και το 2011 ο Νίκος Θέμελης, Έλληνας νομικός και πολύ σπουδαίος συγγραφέας, έφυγε πολύ νωρίς.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ νωρίς.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τη φίλη μας την Κυριακή στην Καλαμάτα. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα κιόλας. Καλημέρα και στη Μέρη, στο Ανόβερο. Έλα να στανιάρουμε λίγο με θερμοκρασία. Χρόνια πολλά στη Μανούλα μου που έχει γενέθλια σήμερα.
0: Να τη χαίρεσαι, παιδί.
1: Κλείνει τα 67. Και επιτέλους μπορεί να καταθέσει για σύνταξη. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αχ, τι ωραία. Αχ, και στα δικά μας. Ότι λέω πώς αλλάζει ο άνθρωπος. Κάποτε άκουγε για σύνταξη και έλεγα σύνταξη.
1: Όχι, λέγαμε ότι δεν θα πάρουμε ποτέ.
0: Όχι, αυτό το λέμε ακόμα.
1: Το λέμε ακόμα, ναι.
0: Αλλά λέω, άκουγε για σύνταξη και έλεγα, έρα μωρέ, σύνταξη τώρα. Νέοι άνθρωποι είμαστε, μικροί είμαστε.
1: Μάλιστα.
0: Τι κάνει Χάιντι Κλουμ στην πισίνα.
1: Λυκνίζεται. Λυκνίζεται στην πισίνα.
0: Τι μου λε.
1: Τα σου λέω σπουδαία πράγματα.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο το καλοκαίρι, τα βλέπεις.
1: Ναι.
0: Όχι, εσείς που γκρινιάζετε.
1: Όχι.
0: Να είναι όλες με τα μπέχονα.
1: Και όταν έχουμε εδώ χειμώνα και δεν. Όταν έχουμε εδώ πέρα χειμώνα και δεν ζεστανόμαστε και δεν είναι ωραία, όμορφες θερμοκρασίες και λίγο μελαγχολικά και λίγο ρομαντικά και λίγο τι ωραία, τι καλά. Σε άλλες περιοχές του πλανήτη έχει καλοκαίρι. Και βλέπεις πάλι τη Χάιντι Κλουμ που κυνηγάει από πίσω το καλοκαίρι. Όπως η. Η Δανάη Μπάρκα και η. Πώς τη λένε την άλλη, να. Που είναι η Τούνη. Κυνηγάνε το καλοκαίρι από πίσω.
0: Η Τούνη!
1: Τώρα που έλεγα. Τώρα που λέω, ξέρεις ποια ήταν στη Μύκονο.
0: Ποια ήταν.
1: Η Νικόλη Στρέντζιγκερ. Τη θυμάσαι αυτή.
0: Βέβαια, τη θυμάμαι.
1: Από τους Pussycat Dolls.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Σπουδαία καλλιτέχνη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία καλλιτέχνη.
0: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Η Ιωάννα Τούνη παρατήρησα, γιατί δεν το είχα παρατηρήσει, φέτος το παρατήρησα.
1: Ναι.
0: Ότι μέρα-μέρα μας ενημέρωνε για τις διακοπές.
1: Όχι, όχι, δεν μας ενημέρωνε η Τούνη. Μας ενημέρωναν τα site για το τι έλεγε η Τούνη για το μέρα-μέρα. Γιατί τα site έχουν ανοίξει μία σελίδα ειδική Τούνη. Κάθε μέρα θα έχουν μία είδηση με την Τούνη, ας πούμε. Καταλαβες.
0: Αφού πουλάει, είναι influencer.
1: Και επειδή πουλάει.
0: Και άλλα, που
1: και άλλα πράγματα πουλάνε.
0: Αυτά παίζουμε.
1: Ναι, καλά, αυτά παίζουμε. Τι είμαστε, εμπόροι είμαστε.
0: Ναι.
1: Α, καλά. Εντάξει.
0: Κοροϊδευόμαστε μεταξύ.
1: Εγώ νόμιζα ότι είμαστε ιδεολόγοι.
0: Α,
1: λοιπόν, τώρα που είμαστε είπαμε για ιδεολόγους και έλεγες πριν για κάποιους που μιμούνται τον Ανδρέα Παπανδρέου, πώς σου ήρθε στο μυαλό.
0: Ο Ανδρέας.
1: Ναι.
0: Για τη Μιχία.
1: Που τον μιμούνται, παιδί μου.
0: Α, και τον Τσίπρα.
1: Τα μιμείτε ακόμα.
0: Φυσικά.
1: Ναι. Δεν το πέρασε αυτό το στάδιο.
0: Τι το κρυβόμαστε.
1: Δεν πήγε σε άλλο στάδιο.
0: Εγώ κάθε φορά που τον ακούω να μιλάει.
1: Νομίζω ότι ακούσατε τον Ανδρέα. Ναι. Γεροσύλλογο.
0: Πώς ακούσε ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, και λες αυτό κάτι μου θυμίζει.
1: Να σου πω.
0: Που κάπου το έχουν κλέψει.
1: Αυτό έδινε. Έλειπες εσύ. Δεν τα είδες αυτά. Έδινε συνεντεύξεις σε τεύχη. Κάθε μέρα ένα τεύχος. Ναι. Τώρα δίνει ντοκιμαντέρ σε τεύχη πάλι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, μάλιστα. Όπου ένα πράγμα μόνο διάβασα ότι.
0: Τι ντοκιμαντέρ. Μεταξύ.
1: Ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Το κάνουν οι εθελοντές του, λέει. Λοιπόν, διάβασα το εξής. Ότι που είπε ότι είμαι υπέρ του διαχωρισμού της δεξιάς με την αριστερά. Για ένα περίεργο λόγο, δεν ξέρω, έτσι συνειρμικά, μου ήρθε στο μυαλό καμένος. Και αμέσως είπα, okay, αυτά με το φτάνει. Εγώ τελείωσα με το ντοκιμαντέρ.
0: Εντάξει, αυτό
1: δεν είναι
0: σωστό.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Δεν εντρίφησα περαιτέρω. Μόλις άκουσα αυτό, λέω εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε. Αγιάλα. Ας ασχοληθούμε με την Τούνη ή με την Στρέντζιγκερ.
0: Καλύτερα.
1: Καλύτερα. Στρέντζιγκερ, πολύ καλή. Ήταν και του Χάμιλτον, ήταν αυτή η γυναίκα.
0: Επίσης.
1: Του ραλίστα εκείνο, στη Φόρμουλα 1.
0: Έχω. Δεν είναι και τόσο παλιά.
1: Ποια?
0: Η Στρέντζιγκερ.
1: Όχι, αλλά είχε εξαφανιστεί από το προσκήνιο. Δε, οι Pussycat Dolls διαλύθηκαν.
0: Εντάξει, ναι, αλλά η Στρέντζιγκερ όμως υπάρχει.
1: Μαζεύονται σε κανένα γενέθλιο.
0: Ποια άλλη θυμάσαι τις Pussycat Dolls?
1: Τη Μέλα Νησί.
0: Η Μέλση δεν ήταν στις Pussycat Dolls.
1: Α, όχι, όχι, ήταν στο άλλο που ήταν η Μπέκαμ. Ναι,
0: μα τρελάνες, αλλά μετά ξεχάζουμε και αυτά που ξέραμε.
1: Ναι, όχι, δεν θυμάμαι καμία άλλη.
0: Τόσα χρόνια στα Θρανία.
1: Για τις Pussycat Dolls, άμα δεν ξέρετε ποιο τραγούδι ήταν, τι τραγούδια είπαν, ας πούμε, να σας θυμίσουμε μόνο ένα. Το τραγούδι που ήταν στο Slumdog Billionaire. Αυτή την ταινία που είχε πάρει και ο Όσκαρ κτλ. Το soundtrack ήταν της Στρέντιγκερ. Φοβερό.
0: Το soundtrack. Δεν ήταν μόνο ότι ήταν το soundtrack αυτή.
1: Εντάξει, το κύριο. Το κύριο
0: άλλα.
1: Τραγούδι, ναι. Και το βίντεο κλιπ ήταν με σκηνές από την ταινία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Τέλος πάντων, ήθελα να πω.
1: Για πες.
0: Ότι έχω καταλήξει ότι στον Ντόναλντ, το φίλο μου, όχι τον Ντακ, τον άλλον, δεν του λένε, πράγματα. Μην τον στροχωρούν.
1: Ναι. Γιατί το, πώς ήρθε?
0: Γιατί διάβαζα αυτή τη δήλωση που έκανε ότι το πετρέλαιο είναι στα 83 με 85 δολάρια και όχι στα 300. Στα 91 είναι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν του το λένε.
1: Ότι το φέρνουν απ' έξω απ' έξω.
0: Του λένε, θα μπορούσε να πάει.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Να σου πω, όταν θα πάει στα 97-98, τότε θα του πούνε 91. Έχει μια χρονοκαθυστέρηση.
0: Δεν το λένε, να μην στενοχωριέται.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Και όχι, και να εμφανίζεται πάντα καλύτερο, γιατί έχει τον καημό του. Ο καημό του είναι: είμαι καλύτερο από τον Biden και τον Ομπάμα. Αυτό είναι ο καημό του.
0: Ναι.
1: Αφού στι 10 λέξει που θα πει, οι 8 είναι Ομπάμα και Biden. Καταλαβες. Οπότε, τώρα είδες τι ανακοίνωσε το βράδυ.
0: Τι?
1: Ανακοίνωσε το βράδυ ότι θα κάνει τον μεγαλύτερο οικονομικό αποκλεισμό που έχει γίνει ποτέ στο Ιράν.
0: Ποιο?
1: Ναι, θα κάνει. Όχι, δεν έχει σημασία. Δεν ξέρεις εσύ. Σου λέω τι είπε.
0: Τώρα.
1: Θα κάνει τον μεγαλύτερο οικονομικό αποκλεισμό και είπε μάλιστα και στους συμμάχους: μην τολμήσετε και δεν κάνετε κι εσείς.
0: Αχ, μωρέ, αυτό ο συμμάχος.
1: Ναι.
0: Τη στενοχωριέμαι τώρα. Γιατί νομίζει, όπως εγώ. Εγώ έχει κάτι προϊόντα στο κομμωτήριο που έχουν κάτι ονόματα σαν αυτά που λέγανε στο Harry Potter.
1: Ναι.
0: Που λέγανε Λίσιους. Ε? Και τα παίρνω εγώ τα προϊόντα και πάω και προσπαθώ να κάνω μάγια στο φίλο μου τον Τάκη και του κάνω Μεγαλίσιους, ας πούμε, ναι. Ένα τέτοιο πράγμα. Και δεν γίνονται. Ναι. Αυτό.
1: Αυτό νομίζω ότι έχει.
0: Αυτό ναι. Καημένος. Και λέει οικονομικός αποκλεισμός.
1: Ναι.
0: Ο ναι. Μεγαλύτερος. Τώρα. Καλαβέ.
1: Ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχάσουμε. Καλημέρα στο Ντάσο με τη Φλόρινα, από τη Φλόρινα, με 20 βαθμούς και βενζίνη 1999. Μου θυμίζει αυτό το 999 τα κατσίκια και τα αρνέα. Τα αρνιά. Ήταν παλιά μια διαφήμιση στα σούπερ μάρκετ. Τόσο 999 δραχμές. Είχε το κατσίκι, θυμάσαι.
0: Ναι, το θυμάμαι. Πώς δεν το θυμάμαι. Ναι.
1: Καλημέρα και στον Πέτρο. Εγώ είδα ένα 899 τώρα ερχόμενος.
0: Ναι.
1: Ναι, εδώ εντάξει, είναι πιο φθηνά. Για τη λειτουργία του αγωνισμού. Λέμε τώρα. Στο Αμίντιο, 17 βαθμούς. Χρόνια πολλά στην κόρη μου την Ιωάννα την Αμάντα. Γίνεται 13 ετών. Ιωάννα Αμάντα. Πες.
0: Να ζήσει. Να ζήσει το παιδί.
1: Ιωάννα Αμάντα στο Αμίντιο.
0: Ναι.
1: Καλό.
0: Βέβαια,
1: καλό.
0: Να ζήσει το κορίτσι, να είναι καλά και με γερό και να κάνει.
1: Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
0: Ναι.
1: Που πηγαίνει στην Αρτέμιδα και σου λέει και η Φραντσέσκα.
0: Ναι.
1: Μπεντορνάτα, Κατερίνα. Καλώς όρισες.
0: Μπεντορνάτε.
1: Μπεντορνάτα.
0: Το ξέρω,
1: βέβαια. Τορνάρε. Δεν το έχεις ακούσει τα τραγούδια. Τορνάρε. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, 25 βαθμούς στη Ρόδο.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ωραία.
0: Αλλά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, άλλα θέματα.
1: Τι άλλα θέματα?
0: Α, γυρίζουν, σου λέει, στην Αγγλία η Μέγαν και ο Χάρη.
1: Α.
0: Βαρέθηκαν στον Καναδά.
1: Αυτά δεν τα παρακολουθώ γιατί με ενημερώνει εσύ.
0: Στην Αγγλία μόνιμα με τα παιδιά του, στην Αγγλία τη ρώτησαν.
1: Γιατί να μην ελεύθεροι δεν είναι, δικίνηση δεν έχουν την υπηκότητα. Δεν είναι και διάδοχος, πρίγκιπας.
0: Όχι.
1: Πρίγκιπας δεν είναι.
0: Εντάξει.
1: Τον έχει χάσει το ρόλο. Όχι.
0: Εντάξει, είναι 80 σειρά τώρα.
1: Δεν έχει σημασία. Πρίγκιπας είναι. Ναι. Άμα είναι πρίγκιπας, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στην κοινοπολιτεία.
0: Ξέρεις γιατί γυρνάνε.
1: Γιατί
0: θεωρούν προφανώς.
1: Ναι.
0: Έχω εγώ την αίσθηση. Ότι πήγαν στον Καναδά, έγινε μια βαβούρα.
1: Ναι.
0: Μετά σταμάτησε η βαβούρα. Προσπάθησαν. Έκαναν αποτυχημένες προσπάθειες. Σειρές, αυτά. Αυτό.
1: Ναι.
0: Νόμιζαν ότι όλοι θα ασχολούνται μαζί του. Όπως ασχολούνται στην Αγγλία. Τώρα και για αρνητικό λόγο θα ασχολούνται.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν μπορούν. Έχουν μάθει σε αυτό το πράγμα. Κυρίως ο Χάρη.
1: Δεν ξέρω. Εγώ δεν τα ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ.

0: Και έχουν ζούνε μέσα από αυτό το πράγμα. Δεν έχουν κανένα άλλο λόγο ύπαρξη.
1: Πώς δεν έχουν να, να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη μαγειρική.
0: Α,
1: αφού είναι ντοκιμαντέρ άλλη.
0: Ναι, λέω, δεν πάει αυτό, πάτωσε, τέλειωσε.
1: Το ξέρω, κόπηκε.
0: Άλλο. Εγώ λέω. Όχι, λέω γενικά για τους γαλαζοαίματος.
1: Το έμαθα και στεναχωρήθηκα, το παρακολουθούσα. Ναι.
0: Ναι. Το βλέπε. Μου βάζει λουλουδάκια.
1: Και πώς στίβουν το λεμόνι.
0: Ναι.
1: Ναι. Έχω μάθει για ένα καινούριο hack που λένε.
0: Είναι,
1: αυτά είναι τις, τα hacks, τα διάφορα κολπάκια, ας πούμε, για να στίβεις το λεμόνι και να βγάζεις όλο το χυμό.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πώς.
0: Πώς.
1: Το πιάνεις, λέει, το βάζεις ανάμεσα σε μια τσιμπίδα από αυτές που έχεις για να γυρνάς τα μακαρόνια ή για να βγάζεις τις μπριζόλες από το μπάρμπεκιου.
0: Ναι, ναι.
1: Το πιάνεις ανάμεσα εκεί στις δύο λαβίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Και τραβάς τις λαβίδες.
0: Τι μου λες.
1: Και στίβεται ολόκληρο.
0: Τι λες, ρε παιδί.
1: Παιδιά, κρατήστε το αυτό ως hack.
0: Ο Διονυσάκος.
1: Ως τέχνασμα, εν πάση περιπτώσει. Για να μην πετάτε το τζάμπα λεμόνι.
0: Σωστό.
1: Στα σκουπίδια, λεμονόκουπες.
0: Δεν το πετάμε τα λεμόνια.
1: 20 Αυγούστου μάθατε αυτή την πληροφορία, αν δεν την ξέρατε.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Από το Earth News Radio 105,8.
0: Την αγάπη μας, ναι, την αγάπη μας στον Πετρούνια, ο οποίος για ακόμα μία φορά πέρασε τον τελικό, την Παρασκευή αύριο αγωνίζεται.
1: Αύριο
0: στο Ευρωπαϊκό.
1: Έφτασε η Παρασκευή, ωραία. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε μουσικά με Φλωρενσάρα στο.
1: Έλα, Φλωρενσάρα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκινάμε. Την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, να ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δύο μόλις ημέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, νότια Επιρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. 47 νέα κρούσματα του ιού του

Δυτικού Νείλου και 4 θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί και 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Μου φαίνεται πολύ, πολύ περίεργο όταν γίνονται διασκευές τέτοια τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία, ας πούμε.
1: Και εμένα.
0: Η μόνη διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδιού που μπορώ να δεχτώ έτσι κάπως πιο ουδέτερα, ας πούμε, ναι, είναι αυτή που είχε γίνει όταν είχε φύγει ο Mercury και που τη θέση του είχε πάρει η Annie Lennox. Και ήταν η Annie Lennox με τον David Bowie.
1: Εντάξει.
0: Εκείνο, λες, ωραία, ήταν πολύ καλή η ερμηνεία της Lennox, εν πάση περιπτώσει, αλλά αυτά τα τραγούδια τα έχω συνηθίσει και άμα τα έχεις μάθει τώρα. Έχεις μάθει το δίδυμο Mercury Bowie, καταλαβες.
1: Μένουν στην ιστορία για κάποιο λόγο.
0: Μα ναι. Τώρα. Αλλά οκ. Okay.
1: Άντε, γράψτε δικά σας πια.
0: Όχι. Άμα θέλουν να σκάνουν, θέλουν, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Σε κάποιους αρέσει. Εντάξει. Κοίτα να δεις, τα επικαιροποιεί κιόλας τα τραγούδια. Τα φέρνει πιο κοντά στα νεούδια, στη νέα γενιά. Και σου λέει αυτό το τραγούδι. Ναι, υπάρχει αυτό το τραγούδι. Για να δω ποιος το είπε πρώτος. Μπορεί να κάποιος να αναρωτηθεί. Και να ψάξει να βρει και το original, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε ανοίγει ορίζοντες ενδεχομένως.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από τον Γιάννη από την Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.

0: Κατερινάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Καλώς όρισες.
1: Φιλιά στην κυρία Σουλτάνα.
0: Ναι, για πάντα καλοκαίρι, ως τους χειμωνιάτικους θα αργήσει ο χειμώνας να έρθει.
1: Το ξέρω, κύριε Γιάννη.
0: Στριφογυρίζω στο κρεβάτι, το σκέφτομαι να σηκωθώ.
1: Στριφογυρίζω.
0: Ενώ το χειμώνα, απ, τσουπ, αμέσως σηκώνεσαι.
1: Όχι, χουζούρι, ρε παιδί μου, κάνει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης λέει, γυρνάνε στην Αγγλία ο Χάρη και η Μέγκαν, ναι, για να έχουν καλύτερες πωλήσεις στις μαρμελάδες.
1: Φυσικά. Ναι, δεν έχουν μαρμελάδες στην Αγγλία. Δεν τους περιμένουν.
0: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ο δε Δημήτρης από τη Μυτιλίνη λέει: δεν ξέρω τι κάνετε εσείς με τα λεμόνια και τις λαβίδες. Εγώ φώνω ένα πιρούνι από κάτω, το γυρνάω γύρω-γύρω και βγαίνουν μέχρι και άσπρες ίνες. Πατροπαράδοτα πράγματα. Ναι, αλλά έτσι λερώνεται και το χέρι που κρατάει το λεμόνι. Ενώ με τη λαβίδα, δοκιμάστε το μία φορά. Μην είστε. Δοκιμάστε το με τη λαβίδα να δείτε. Δεν θα λερωθείτε καθόλου.
1: Πάντως, εντάξει, αυτό το χακ μπορεί να είναι σωστό, αλλά κάποια άλλα πράγματα, κάποια άλλα που δείχνουν.
0: Είναι σαν χλαμάρες.
1: Είναι σαν χλαμάρες, όπως τρελές.
0: Ναι, αλλά εγώ έμαθα.
1: Και πάμε και τα κάνουμε εν τω μεταξύ.
0: Έμαθα, ας πούμε, πόσο πιο εύκολο είναι να ανοίγεις με ένα πιρούνι μία κονσέρβα.
1: Καλά, καταλαβαίνω.
0: Εγώ τώρα το έμαθα.
1: Δεν χρειάζεται να είναι χακ αυτό.
0: Ναι, εγώ στο Twitter το είδα.
1: Ναι, γιατί εσύ δεν έχεις μακριά νύχια.
0: Ναι, δεν φοβάμαι μην τα σπάσω.
1: Δεν φοβάσαι μην τα σπάσω. Ενώ εμείς έχουμε βρει.
0: Κόλπα,
1: πολλά κόλπα, πάρα πολλά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, υπάρχει μία λίμνη, η λίμνη Μιντ, στη Νεβάδα. Ναι. Και έχουν ξηρασία εκεί. Πάρα πολύ ξηρασία. Και άρχισε να πέφτει η στάθμη της.
0: Σε λίμνη. Μεγάλο μέρος του κόσμου, ναι.
1: Άρχισε να πέφτει η στάθμη. Έπεφτει η στάθμη, έπεφτει η στάθμη. Βρίσκουν κάτι λείψανα. Ανθρώπινα.
0: Ναι.
1: Ναι. Και όσο πέφτει, λέει, η στάθμη,
0: ναι,
1: και συνεχίζει τη ξηρασία, τόσο περισσότερα λείψανα βρίσκουν σε αυτή τη λίμνη. Ωραία, τι είχε πέσει εκεί μέσα, τι είχαν δείξει.
0: Πού ξέρει, ναι.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρεις.
1: Φαντάζομαι.
0: Μερικές φορές η άγνοια είναι καλό πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μερικές φορές.
1: Αυτά θα γίνουν ταινίες με τα σειρές.
0: Βέβαια θα γίνουν ταινίες.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, πάμε στα άλλα της επικαιρότητας.
1: Ναι.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Η Τουρκία έχει νευρούλια.
0: Τι έχει νευρούλια. Η Τουρκία λέει δεν θέλει ούτε να βάλουμε να ποντίσουμε ανεμογεννήτριες.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα να μην ποντίσουμε.
0: Παιδιά, βγήκε ένα χωροταξικό σχέδιο. Πού θα μπουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνεται με τα φωτοβολταϊκά, τις ανεμογεννήτριες κτλ. Κτλ. Πού μπορούν να μπουν στη θάλασσα, πού δεν μπορούν να μπουν στη θάλασσα. Τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και έχει αντιρρήσεις η Τουρκία. Εγώ για πού θα βάλουμε εντός των χωρικών μας υδάτων, στα δικά μας νησιά και στα δικά μας νερά, πού θα βάλουμε ανεμογεννήτριες. Ρε, πρωί.
1: Είδες που στο είχα πει ότι θα ανακοινωθεί το χωροταξικό και βγήκε.
0: Καλά, φοβερό.
1: Είναι φοβερή πληροφόρηση. Ναι.
0: Τι λέει, ρε παιδί. Ναι, μπράβο.
1: Ναι,
0: μπράβο, ρε Καταρίνα. Ναι. Λοιπόν.
1: Ναι, έχει πολλά νεύρα. Πολλά νεύρα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλά.
0: Τα νεύρα τα κύρια τα έχει.
1: Ό,τι ανακοινώνουμε βγαίνουν και το. Και κάνουν και παραβιάσει.
0: Το επιψαλιδεύουν.
1: Ναι. Ναι.
0: Παραβιάσεις.
1: Ναι.
0: Παραβιάσεις και δεν. Ναι, και άλλο δεν γίνονται παραβιάσεις. Θυμάμαι και κάτι πρώην πρωθυπουργού που λένε διάφορα τώρα, ας πούμε,
1: ναι,
0: των ημερών του γίνονταν.
1: Ναι, ναι, ήταν.
0: Αυτές
1: είχε ησυχία.
0: Το θέμα είναι ότι μετά
1: και
0: από.
1: Και δεν μιλάγανε.
0: Σταμάτα, ρε παιδί.
1: Ναι, όχι,
0: το
1: ναι.
0: Θέμα είναι ότι μετά από καιρό ξαναβγαίνουν οπλισμένα F-16. Δεν είναι ότι άντε βγαίνει κανένα ντρόουν, άντε βγαίνει κανένα κατασκοπευτικό από αυτά που και καλά βγάζουν φωτογραφίες.
1: Κανονικά.
0: Κανονικά. Μαχητικά με. Προχθές είχαμε και εμπλοκή. Δηλαδή η εμπλοκή.
1: Ναι.
0: Φύγε και ό,τι σε ρίχνω.
1: Ναι.
0: Που λέει ο λόγος.
1: Αυτό που λέει, ναι, γίνεται πάντα.
0: Αυτό που γίνεται, το κλασικό που γίνεται. Και βγαίνουν ωραία βίντεο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Πάντων έχουν νεύρα πάρα πολύ.
0: Έχουν νεύρα,
1: ναι, και το δείχνουν με κάθε τρόπο αυτό το πράγμα.
0: Έχουν νεύρα με αυτό. Έχουν νεύρα με το Ισραήλ και το τι έγινε στη Συρία που σας λέγαμε χθες. Και εκεί έχουν νεύρα. Βγήκε πάλι ο Νετανιάχου το βράδυ και είπε. Τους είχαμε πει. Ότι δεν πρέπει να απλώνονται οι Τούρκοι στη Συρία. Δεν το κατάλαβαν. Θα τους κάνουμε να το καταλάβουν. Είπε ο Νετανιάχου χθες το βράδυ. Σε συνέντευξή
1: του. Ναι.
0: Ναι.
1: Και χθες μετά που φύγαμε εμείς επειδή από εδώ.
0: Φύγαμε.
1: Το ακούσατε,
0: ναι,
1: όμως, ενημερωθήκατε το μεσημεράκι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε αυτό το δημοσίευμα των Financial Times.
0: Ναι.
1: Το οποίο έλεγε ότι με το Ιράν σκοπεύει να χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη.
0: Όχι, σκοπεύει.
1: Ναι.
0: Έχει εξετάσει,
1: ναι,
0: το ενδεχόμενο να.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει εξετάσει το ενδεχόμενο
1: να. Χτυπήσει και στόχους στην Ευρώπη και πήραμε και εμείς τα μέτρα μας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι τα είχαμε μέτρα. Απλά εντάθηκαν ακόμα περισσότερο. Και έχουν πέσει στο τραπέζι και άλλα.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά, ναι, στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Θα το συζητήσουμε αυτό.
1: Εγώ εκτιμώ,
0: ναι,
1: ότι το Ιράν το κάνει αυτό σε αυτή τη φάση περισσότερο για να. Επειδή είναι όλα παγωμένα. Κινείται κάτι. Βλέπουμε να υπάρχει ειρήνη? Όχι. Βλέπουμε να πέφτουν.
0: Βλέπουμε να υπάρχει διάλογος? Όχι. Όχι. Βλέπουμε να υπάρχει. Όχι, δεν βλέπουμε.
1: Τα στενά του Ορμούζ είναι ορθάνυχτα και περνάνε όλοι?
0: Όχι.
1: Ναι. Λοιπόν, και προσπαθούν να το χρησιμοποιήσουν σαν διαπραγματευτικό χαρτί κι αυτό. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε, και εσείς είστε στόχοι μας.
0: Εδώ και.
1: Το κάνουν πιο έντονα τώρα. Ναι. Το χρησιμοποιούν ως ένα χαρτί, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ρε παιδί, το χρησιμοποιούν ως χαρτί. Αλλά ο άλλος σκέφτεται και λέει. Να, έγραφαν, ας πούμε, οι Financial Times στο δημοσίευμα που λες, ότι μπορεί να είναι στόχος η Βουλγαρία ή η Κύπρος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Επειδή την Κύπρο την ξαναχτυπήσανε εκεί πέρα με τον drone την βάση του ακροτηρίου.
1: Ναι, ναι.
0: Και η Βουλγαρία, γιατί έχει μια βάση. Και λες εσύ. Και άμα ξεφύγει ο πύραυλος,
1: ναι,
0: πες ότι είναι τζούφιος και δεν φτάσει Βουλγαρία. Και φτάσει στο ενδιάμεσο, πού είμαστε εμείς.
1: Υπάρχουν, ωστόσο, διάβαζα χθες που λέγανε από το Υπουργείο Άμυνας, συνάδελφοι, ας πούμε, και γράφανε και λέγανε ότι ενδιάμεσα υπάρχουν και άλλα μέτρα, ρε παιδί, τα οποία μπορούν να αποτρέψουν.
0: Μα γιατί δεν είχαν στείλει τρεις πυράβλους που δεν έφτασαν ποτέ στην Τουρκία?
1: Βέβαια.
0: Ναι. Είχαν στείλει και είχαν επέμβει τα απαραίτητα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι και πράγματα τα οποία γίνονται και δεν λέγονται, αλλά είναι και πράγματα τα οποία λίγο πολύ είναι δεδομένα τα σχέδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε δει την προηγούμενη φορά που υπήρχε πολύ ένταση στις αρχές του πολέμου, θα στείλουμε, ξέρω εγώ, τους Patriot από την Κάρπαθο, μάλλον, ή θα πάνε, θα τους μετακινήσουμε, από την Κάρπαθο θα πάνε στη Σούδα, ή θα πάνε αλλού, ή θα στείλουμε F-16 να περιπολούν στη Βουλγαρία. Τέτοια πράγματα, καταλαβες. Δηλαδή, είναι λίγο πολύ πεπατημένοι, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, είναι ένα θέμα το οποίο δεν πολύ πιστεύω. Βέβαια, υπάρχουν πολλοί που λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, ο Τραμπ δεν λέει κάθε τόσο ότι έχουν κονιορτοποιήσει τους πυράβλους τους?
1: Βέβαια.
0: Πού τους βρήκαν τώρα τους πυράβλους που απειλούν να φτάσουν στο Λονδίνο, στη Βουλγαρία, στην Κύπρο ή οπουδήποτε? Έλα μου ντε. Και έρχονται άλλα δημοσιεύματα που σου λέει ότι μέσω της Κασπίας ο διάδρομος Ρωσίας-Ιράν είναι ορθάνυχτος. Και οι μεν στέλνουν drones για να επιτίθενται, και ίσως και βαλιστικούς πυράβλους για να επιτίθενται στην Ουκρανία. Οι άλλοι στέλνουν διάφορα εξαρτήματα και εκρηκτικές ύλες στο Ιράν για να ξαναφτιάχνει το πλαστάζιό του. Υπάρχει τέτοια γραμμή. Θυμάστε που λέγανε παλιά για τον άξονα του κακού? Που τον λέγανε οι Αμερικανοί άξονα του κακού, δεν το λέμε εμείς, δεν το βαφτίσαμε εμείς. Οι Αμερικανοί το λέγανε έτσι. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τώρα που είπα Ουκρανία, το βράδυ είχαμε πάλι τουλάχιστον 20 βαλιστικούς πυράβλους. Αυτή η Ρώσοι σηκώνουν ένα αεροπλάνο 3.000 χιλιόμετρα μακριά, ξέρω εγώ, 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Το σηκώνουν το αεροπλάνο, εκτοξεύει τους πυράβλους, ξαναπροσγειώνεται το αεροπλάνο. Μια χαρά. Ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έχουμε νεκρούς στο Κίεβο γιατί πέφτουν βαλιστικοί πυράβλοι, γιατί δεν έχουν.
1: Μα κάθε μέρα έχουμε νεκρούς όμως.
0: Δεν έχουν πυράβλους να τους αναχαιτήσουν. Γιατί έβλεπα ένα ρεπορτάζ του CNN που έχουν τους εκτοξευτήρες τους Patriot, αλλά έχουν να λειτουργήσουν, λέει, κάνα 4 μήνες γιατί δεν έχουν πυράβλους. Δεν τους στέλνουν οι Αμερικανοί, δεν τους στέλνουν οι Ευρωπαίοι, δεν έχουν πυράβλους βαλιστικούς. Τι να κάνουν? Αντιβαλιστικούς.
1: Και έχει πολλά προβλήματα ο Ζελένσκι. Βγήκε και από πρώην Υπουργός Άμυνας του και ζήτησε εκλογές.
0: Έκανε όμως αυτό το λάθος.
1: Τι?
0: Γιατί αυτό ο Φέντοροφ, ο πρώην υπουργός άμυνας, ο οποίος τον σχόλασε ο Ζελένσκι, την είδε ότι είμαι ο νέος και είμαι αντίπαλος κτλ. Αυτός διοργανώνονταν το τελευταίο διάστημα πορείες και συγκεντρώσεις στο όνομά του, έτσι, για να επανέλθει στο Υπουργείο Άμυνας και τέτοια πράγματα. Βγήκε χθες το βράδυ, είναι καινούργια εξέλιξη αυτή, από εδώ τι μαθαίνετε. Ο βασικός διοργανωτής των διαδηλώσεων του και είπε, ως εδώ, ναι, ήμουνα υπέρ της αποκατάστασης του Φέντοροφ, αλλά από τη στιγμή που έθεσε θέμα εκλογών εν μέσω πολέμου, έρω την εμπιστοσύνη μου σε αυτόν και σταματάω να διοργανώνω διαδηλώσεις στο όνομά του σε όλη την Ουκρανία. Καταλαβες. Γιατί τι του λένε τώρα? Ότι τα φτιάξε ο Φέντοροφ με τον Έλον Μάσκ ή Έλον Μάσκ του αυτό, έχουν φιλικές σχέσεις και τα λοιπά, και αυτός τον έπεισε να εγείρει θέμα εκλογών μέσα στον πόλεμο. Ο Έλον Μάσκ δηλαδή.
1: Πάλι ένας Έλον Μάσκ.
0: Καταλαβες. Ναι.
1: Αλλά όπως και
0: είναι μπέρδεμα τέτοιο.
1: Όπως και να έχει όμως, εδώ που τα λέμε, ο άνθρωπος αυτός δεν είναι κανένας τυχαίος. Ο Φέντοροφ.
0: Ναι, κανένας δεν είναι τυχαίος.
1: Όχι. Ναι. Θέλω να πω ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο όλα αυτά τα χρόνια είχε παίξει στο θέμα του πολέμου, γιατί ήταν αυτός που έφτιαξε το θέμα με τα drones, που οργάνωσε όλο το σύστημα.
0: Εντάξει, ναι, δεν το έφτιαξε αυτός ακριβώς.
1: Εντάξει, όμως ναι, ήταν ο ηθελονός.
0: Ναι, γιατί αυτός, θέλω να πω, αυτός ήταν τον τελευταίο χρόνο, ένα χρόνο.
1: Ναι, αλλά αυτός όμως το εκτόξευσε με το τους, πράγμα. Λένε τουλάχιστον αυτοί που ξέρουν.
0: Με τα drones και τα λοιπά, επειδή ξέρω κάποια πράγματα από εκεί, ασχολούνται 4 χρόνια, 5.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά υλοποιήθηκαν επί υπουργείας του κτλ.
0: Κάποιος μπορεί να πει, ας πούμε, στον αντίλογο ότι όλα αυτά γίνανε και την περίοδο που ήταν αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων ο προηγούμενος, ο οποίος επίσης
1: παύθηκε.
0: Τον οποίο δεν τον ήθελε ο Υπουργός Άμυνας. Κατάλαβες, είχαν τέτοια θέματα.
1: Κοντρίτσα.
0: Ο Υπουργός Άμυνας δεν ήθελε τον αρχηγό του στρατού.
1: Συμβαίνουν αυτά. Στις καλύτερες οικογένειες.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι πώς να κάνεις εκλογές, ρε παιδί μου. Ας πούμε, έχεις κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου, ο οποίος είναι στο μέτωπο. Θα αφήσει το μέτωπο και θα πει: α, πρέπει να γυρίσω στη γενέτειρά μου να ψηφίσω.
1: Δεν γίνονται.
0: Πώς θα γίνει.
1: Καιρό δηλαδή πολέμου, εκλογές δεν το έχω δει.
0: Πουθενά δεν έχει γίνει. Δηλαδή, είναι λίγο.
1: Δέχεται μια χώρα εισβολή, έτσι. Όχι, ρε παιδί μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν ένα μέτωπο κάπου στον κόσμο.
0: Ναι, όχι. Αυτές έχουν κηρύξει τον πόλεμο, ας πούμε, στο Ιράν. Αλλά θα κάνουν μια χαρά εκλογές τον Νοέμβριο.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει καμία σημασία, καταλαβαίνεις.
1: Λοιπόν, σε λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση.
0: Α, ναι, ωραία.
1: Όχι με τον Παπαχλημίτζο, δεν έχει γυρίσει ακόμα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Το Μόρτι
1: ήταν Κισαδανά. Ναι, καταλάβατε.
0: Ναι,
1: απλά να μην ακούσετε ξαφνικά.
0: Καλημέρα στον Απόστολο. Εγώ θέλω να δω τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε με το Σισμίκ το 87, λέει ο Απόστολος. Να δούμε τι θα κάνει. Ναι, όπως συνδεόμαστε τώρα.
1: Ναι. Ναι. Για να δούμε.
0: Πάμε, παιδιά, πάμε. Συνδεθήκαμε.
2: Μιχάλη. Και να συζητήσουμε μαζί του στα τη επικαιρότητα και του άλλου απασχολούμενου.
0: Την καλημέρα μα.
3: Γεια σα,
1: παιδιά. Καλημέρα. Τι κάνετε.
3: Είμαστε καλά. Συζητούσαμε εδώ για τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις, που είναι σοβαρό θέμα, γιατί μπορεί κάποιος να χάσει το σπίτι του, να αναγκαστεί να επιστρέψει στο πατρικό του και άντε να τον θέλουν. Άμα δεν τον θέλουν, δηλαδή, λέω εγώ τώρα, ο Χάρη και η Μέγαν.
1: Ναι.
3: Πάνε να επιστρέψουν στην Αγγλία. Γελάτε, ε. Όχι, εγώ ξέρω τον άνθρωπό μου, ξέρω σε ποιον τα λέω.
2: Φοβερή πάσα.
1: Παιδιά, εντάξει, το έφυξα λίγο ακροθυγώς νωρίτερα το θέμα.
2: Εγώ δεν σας αρέσει και καθόλου αυτό το θέμα.
0: Εγώ αδιαφορώ.
2: Αδιαφορεί, ναι.
1: Έχω άποψη γιατί γυρίζουν.
2: Για πες.
1: Ξέρω γιατί γυρίζουν.
2: Μοιράσου την μαζί μας.
1: Στον Καναδά δεν τους έδινε κανένα σημασία. Δηλαδή στην αρχή τους δώσαν όλη σημασία, εντάξει, ασχοληθήκανε. Αού, ναι, ο Χάρη και η Μέγκα δεν θα αναμείνουν εδώ. Αλλά οι Καναδοί ή οι Αμερικάνοι, ας πούμε, γενικότερα, δεν συγκινούνται από αυτά τα πράγματα.
2: Έχει τόσο στάρ στην Καλιφόρνια.
1: Δεν συγκινούνται τώρα. Τι να συγκινηθείς τώρα. Σιγά τη στάρ τώρα. Τέλος πάντων, σε μια σειρά είχε παίξει. Αλλά θέλω να πω.
0: Πολύ καλά έπαιζε αυτή τη σειρά.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Μεγάλη σπουδαία καριέρα.
3: Τώρα, συγγνώμη. Γιατί ακόμα την κρίνεται ως στάρ η κοπέλα, η πριγκίπισσα. Όχι, τι είναι.
0: Ποια είναι η πριγκίπισσα.
3: Συγγνώμη, η δούκισσα, ναι. Έχει ολόκληρες εκπομπές στις οποίες είναι λίγο Μάρθα Στιούαρτ, λίγο
1: πάτωσαν.
3: Κόπηκαν εκεί πέρα.
0: Κόπηκαν.
2: Άλλο αυτό τώρα.
3: Αυτή την κριτική περίμενα.
2: Επειδή κατέρευσε το συμβόλαιο, τώρα θα είναι λίγο μέρα.
0: Δεν κατέρευσε το συμβόλαιο. Δεν πουλούσαν οι μαρμελάδες ή έκανε πράγματα τα οποία δεν.
1: Τώρα, τώρα παιδιά, όλα τα ταμπλόιτ θα ασχολούνται με κάθε μέρα με το Χάρη και τη Μέγαν. Έφτασε ο Χάρη και η Μέγαν. Βρήκαν σπίτι ο Χάρη και η Μέγαν. Τον είδε ο πατέρα, δεν τον είδε ο πατέρα. Τον είδε ο αδερφό, στραβοκοίταξε ο Βίλιαμ. Δηλαδή αυτό. Μα από αυτό ζουν οι άνθρωποι.
0: Τους αρέσουν αυτά στην Αγγλία. Τρεχαγύρευε γιατί. Ναι. Τρεχαγύρευε γιατί, αλλά ασχολούνται με αυτά.
1: Πονοκέφαλος για τη βασιλική οικογένεια.
0: Ναι.
1: Πάρτε ένα παυσίπονο και τέτοια πράγματα. Αλλά η Μέγκαν, μια θεατρίνα, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά δεν είναι για το.
0: Για κάτι παραπάνω.
3: Να ρωτήσω να πει,
0: θα το πω ευγενικά εγώ.
3: Ναι. Πέραν αυτών.
0: Δεν είναι γαλαζοαίματη, ναι.
3: Υπάρχει βάση ενός σεξισμού ή τέλος πάντων ρατσισμού στην αντιμετώπιση της.
0: Α, εσύ το.
1: Θες
0: να εντρυφήσεις εσύ τώρα.
1: Όχι, αυτή είναι ξινή.
3: Όχι, αυτή είναι ξινή.
1: Ναι, δεν είναι θέμα. Εγώ το Χάρη το συμπαθούσα.
2: Α, για πες το.
1: Μέχρι που κάνει κάποια στραβοπατήματα. Έχει φορές μια στολή να ζει και είχε πάει.
3: Καλά, δεν τα λες στραβοπατήματα.
1: Όχι, το λέω.
3: Δηλαδή.
1: Τα έχουμε ζήσει εμείς αυτά, τα έχουμε γράψει. Αλλά θέλω να πω ότι. Το παιδί αυτό είχε πρόβλημα από μικρό. Δεν θα βρίσκε κάτι.
3: Λοιπόν, ωραία.
0: Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε.
3: Δεν είναι working royals ότι δεν θα πάρει τηλέφωνο κανένας. Όχι, εντάξει, πραγματικά. Έχουν καταλήξει τα καθήκοντά
1: τους. Η Κέτη έχει ενοχλήσει κανέναν και τούλα. Τίποτα κανέναν. Κυρία είναι.
3: Κυρία είναι.
1: Πολύ αδύνατη όμως. Μαρούλια τρώνε αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει.
3: Δεν ξέρω, προφανώς δεν ξέρω να σου απαντήσω τι κάνουν οι αδύνατοι άνθρωποι.
1: Γιατί έβλεπα, παιδιά, συγγνώμη, γιατί έβλεπα. Ναι. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Στα πρωινά, στα ξενοδοχεία. Ήμουνα σε ένα ξενοδοχείο και είχε μπουφέ. Στο πρωινό. Το πρωινό. Εγώ έπαιρνα τα αυγουλάκια μου. Ναι. Το μπέικο.
3: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι. Έπαιρνα διάφορα πράγματα. Φόρτωνε. Δηλαδή φόρτωνα. Α, όχι ένα του σκασμού, αλλά έβαζα, ρε παιδί μου. Και έβλεπα.
0: Δεν θα φας μπέικο με μαρμελάδα.
1: Δεν θα το φας.
0: Μαρμελάδα σίκο.
1: Ναι.
3: Δεν όχι, υπάρχει. Όχι, όχι. Με τσάτνε η Διονύση μου.
0: Με τσάτνε.
3: Με τσάτνε. Με τσάτνε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έβλεπα κάτι άλλες κυρίες, καλή πηγές, δεν μπορώ να πω, οι οποίες τρώγανε καρπούς.
0: Το πρωί.
1: Ναι.
0: Δεν θα σε κόψει.
1: Πες μου εμένα. Γιαούρτι με φρούτο.
0: Ναι. Κάπως φτιάχνεται, διορθώνεται λίγο. Αλλά και πάλι.
1: Τι
0: ναι.
1: Διορθώνεται. Έχεις όλη αυτή την πανδεσία μπροστά σου. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Α, τις έρμες.
1: Ναι, ναι, χρήμα στενοχωριόμουνα. Εγώ στενοχωριόμουνα. Παιδιά, ήμουνα να σκάσω, ήμουνα. Αλήθεια. Και έλεγα κρίμα, ρε παιδί, τέτοιο μπουφέ, τέτοια πανδεσία.
0: Εντάξει, πάντως έχουν επιβάλει με τον τρόπο τους να αλλάξουν και οι συνήθειες. Δηλαδή, παλιά δεν έβλεπε σε μπουφέ χιονονιφάδες βρώμης και κοινόα και ξέρω εγώ, κάπως αλλιώς τα απείραν
1: θόλια. Είχε τέτοια του διαβόλου πολλά. Πολλά
0: κάτι, τέτοια. Ναι. Τέτοια ναι. Πράγματα. Τώρα τα βλέπεις.
1: Και γαλά αμυγδάλου είχε.
0: Δηλαδή. Γάλα αμυγδάλου, ναι. Μάθαμε το γάλα αμυγδάλου, δηλαδή. Πώς το αρμέγεις. Αλλά δεν έχει σημασία.
1: Οι ξένοι.
2: Μόνο εμείς το Ernest Radio εισέβαλε και η vegan διατροφή στα πρωινά των ξενοδοχείων. Τώρα και δεν έχουμε θέματα.
0: Μα γι' αυτό έχουν αλλάξει συνήθειες. Το έχουν επιβάλει με τον τρόπο του, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν επιλέξει ως τρόπο ζωής.
1: Οι ξένοι παιδιά που τρώγαν το πρωί χωριάτικη και αγκούρια και τέτοια. Και λέω ρε παιδί μου, τι το τρώμε το μεσημέρι.
0: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, δηλαδή, σαλάτα, πώς το λένε.
1: Ήταν ενόστιμο όμως τα
0: λαχανικά.
1: Πολύ ωραία. Αλλά επειδή δεν θέλω να φάω λαχανικά το πρωί. Συγγνώμη.
3: Αν ο άλλος έχει κάνει το προϋπολογισμό του ότι θα ξοδέψει για ένα φαγητό έξω την ημέρα, τρώει το πρωινό του, το παξιμάδι του, τη σαλάτα του. Άμα είχε και αντικριστό που λέει ο λόγος.
0: Κάτι να τον πιάσουν. Κάτι να τον πιάσει, ρε παιδί μου. Ναι. Εντάξει. Μπαίνουν νωρίς στη θάλασσα αυτοί γι' αυτό.
2: Και δεν είναι το πρόβλημα σε όλο αυτό που συζητάμε.
1: Και είναι, κάνουν καύσεις. Κάνουν καύσεις.
0: Όχι, και δεν θέλουν να έχουν βαρύ το στομάχι, ρε παιδί μου. Ναι, αυτό. Ενώ εμείς τρώμε το πρωινό μας, κάνουμε το ομοαμπέτι μας, πάμε τη βόλτα μας, περπατάμε λίγο και μετά μπαίνουμε στη θάλασσα.
3: Πρώτα σε παίρνει ο ύπνος στην παραλία, γιατί έχει πληρώσει και την ξαπλώσει τα 35 ευρώ συν αναλογία από τον
0: ένα. Τι 35.
1: Ναι. Ναι. Πού έχει,
0: πού βρήκε 35.
2: Πάμε.
0: Έλα.
2: 35 αυτό.
0: Βάζει ιδέες, ναι. 35.
1: Ναι.
0: Γιατί διάβαζα κάπου για 160.
3: 160 η ξαπλώστρα.
0: Ναι,
2: βεβαίως.
3: Για αγορά ή για ενοικίαση.
0: Όχι, για ενοικίαση.
1: Αυτοί τρώνε και νωρίς επίσης.
0: Διπλή, συγγνώμη, όχι, δεν ήταν μία, ήταν δύο.
3: Ορίστε.
0: Ζευγάρι, ναι. 160.
3: 160.
0: Είπαμε, όσο υπάρχει ζήτηση, θα υπάρχει και προσφορά. Τα έχουμε πει αυτά. Είναι νόμος. Νόμος οικονομίας.
1: Εσείς τρώγατε νωρίς τις διακοπές.
3: Παλιά που πηγαίναμε διακοπές.
1: Παλιά που πηγαίνατε, ναι. Γιατί. Γιατί εγώ όταν έτρωγα, λέω ας το κάνω. Να φάω κι εγώ νωρίς που τρώνε αυτοί νωρίς. Με έκοβε μετά, με θέριζε.
3: Κοίτα, στις διακοπές το χειρότερο είναι αυτός στην παρέα που λέει: παιδιά, να ξυπνήσουμε νωρίς να πάμε στο πρωινό. Πας καλά, καλέ μου άνθρωπε. Άσε με και εσύ για το πρωινό σου.
0: Όχι, όχι. Ξέρω ανθρώπους, κλείνει το μπουφέ 10 η ώρα. Και βάζουν ξυπνητήρι 10 παρά 3.
3: Πόσο τους αγαπάνε.
0: Ξέρω ανθρώπους. Ξέρετε αυτό.
3: Πόσο τους αγαπάνε οι σερβιτόροι. Αυτό τους κάει 10 παρά 1 και λέει πρόλαβα, δεν πρόλαβα.
1: Ο ύπνος μου έλειπε. Όχι το φαγητό, δόξα τω Θεώ.
2: Έλειπε ένα αυτή, ότι ο ύπνος σου έλειπε, όπως έλειπε και σε πολλούς άλλους. Αλλά τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, Γεωργία μου.
3: Είδατε σε τι ωραία μονοπάτια μας βάζει ο Μέγαν, λέω, μπράβο μου. Ο Χάρη και η Μέγαν. Φτάσαμε στις παραλίες. Σας ευχαριστούμε πάρα
0: και εμείς,
3: πολύ.
0: Και εμείς. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας.
2: Καλή ακρόαση στους ακροατές και τις ακροάτριες του Ernest Radio.
0: Εν τω μεταξύ, παιδιά, έχουν μάθει όλοι το κουμπί της. Της λένε Μέγαν και την αφήνουν να ελεύθερη. Μετά την αμολάνε.
1: Εντάξει, λέει, παιδιά.
0: Της πατάς το κουμπί. Μέγαν. Και αρχίζει.
1: Τι να κάνω. Χάσαμε τη...
0: Πάμε.
1: Ναι, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίες και ξέσπασαν πυρκαγιές. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δέχεται αυξανόμενες πιέσεις, καθώς ο πρώην Υπουργός Άμυνας Μιχάηλο Φεντόροφ ζητά προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία, ενώ οι αρχές κατά της διαφθοράς διερευνούν υπόθεση που αφορά βουλευτές και ανώτερους αξιωματούχους της Προεδρίας. Η πρόταση για εκλογές εν μέσω πολέμου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις ακόμα και από επικριτές του Ζελένσκι. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική.

0: εδαφικής κάλυψης. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση αντέδρασαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράν θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νότιο-ανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό. Μόλις δύο ημέρες αφότου οι διαπραγματεύτες των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας, τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με άνοδο της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Star News Radio 105,8.
1: Πού είστε συντονισμένοι.
0: Θα σου βάλω ένα quiz.
1: Βέλα, πάμε.
0: Ποιος έχει στείλει το ακόλουθο μήνυμα.
1: Ναι.
0: Υπό την επίνευση της δροσερής ιούς και την αναμονή για την έλευση του ηλίου, για να μπαίνει σε σειρά και τάξη η οικογένεια της Ευρυφάεσας. Τα καλοκαιρινά πρωινά είναι μαγευτικά σε όλη την πορεία τους και ευτυχώς, κυρία Σερέτη, θα μας μαγεύουν για καιρό ακόμη, παρά τη δυσθυμία και την επιματέω προσμονή του κυρίου Χατζημιχάλη για την έλευση της απεχθούς και ακατανόμαστης εποχής.
1: Το ξέρω, κύριε Παύλο μου. Το ξέρω,
0: αγαπημένε μου κύριε Παύλο. Καλημέρα στον κύριο Γρηγόρη. Στην Κοπεχάγη 14 βαθμούς. Που δεν τ' άρεσε και αυτού το η διασκευή που έγινε πριν του Under Pressure, ας πούμε. Όλα τα τραγούδια των Queen λέει ήταν φτιαγμένα για τη φωνή του Mercury. Μετά αυτό. Γι' αυτό είπα εγώ μόνο η Lennox. Καλημέρα και στον φίλο μας τον κύριο Σταύρο που είναι στον δρόμο.

0: Γελάει που λέγαμε ότι θα φάνε φρούτα το πρωί καρπούζι, ας πούμε, τρώνε μια και τους πιάνει κόψιμο. Μη!
1: Μα ρε παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Ναι. Είναι κάποια πράγματα που δεν σου πάει η καρδιά να τα φας πρωινό, ρε παιδιά.
0: Ναι, δεν σου πάει.
1: Δεν σου πάει τώρα. Όχι. Δεν ξυπνάω το πρωί και λέω, αχ, να είχα μια ντομάτο σαλάτα. Ω, δεν θα το πω.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ένα μουσακά μπορώ να το φάω, ναι, τα άλλα.
0: Πρωί.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Όχι, λέμε, που λέω λόγο. Ναι. Ναι. Που λέω λόγο.
1: Και σουβλάκι μπορεί.
0: Δηλαδή, αν έχει να, αν έχεις να διαλέξει μεταξύ μουσακά και καρπουζιού, μουσακά θα φας το πρωί. Για να σε κάτσει. Να σου κάτσει.
1: Να σε πιάσει.
0: Να βγάλει την ημέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει το πρωί, θέλει. Άσε που τα πρωινά,
1: ναι,
0: χάνονται, τα καταναλώνεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το μεσημεριανό και
1: εγώ δεν είδες όσα έφαγα, τα χάσα.
0: Το βραδινό είναι, ναι, απογορευτικό.
1: Ναι.
0: Γιατί μετά κοιμάσαι και γίνεται κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Δεν μεταβολίζεται,
1: ναι,
0: γίνεται κατευθείαν λίπος.
1: Ναι, ναι.
0: Το πρωινό, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Λίγο θα περπατήσεις, λίγο θα σε δει ο ήλιος, λίγο θα υδρώσεις, λίγο θα κάνεις μια βουτιά ίσα για τα μάτια του κόσμου. Για να πεις ότι έκανα μπάνιο και σήμερα, να μετράς μετά και να λες πόσα μπάνια έκανα εγώ. 48. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Διονύση της Σέρρας. Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Το είπαμε, δεν το είπαμε.
1: Την
0: τη δεύτερη,
1: ναι,
0: ώρα. Earth News Radio. Είναι στο Viber αυτό. Earth News μία λέξη, κενό. Radio η δεύτερη λέξη. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα ασφαλισμένη, τα στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Messenger και μια χαρά, τι ωραία, τι καλά.
1: Είδες που η Μαντώνη έχει πάει στην Κέρκυρα.
0: Και
1: το λέγαμε
0: και στην Κέρκυρα.
1: Ναι, πήγε, ναι, και στην Πάτμο.
0: Πήγε και στην Πάτμο.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Έχει πάρει η Σβάρνα.
1: Πήγε στην Πάτμο.
0: Δεν ξεκίνησε από την Κέρκυρα. Ξεκίνησε από την Καλαμπάκα. Πήγε στα Μετέωρα,
1: ναι,
0: πρώτα.
1: Ναι.
0: Πήγε στα Μετέωρα. Μετά τα Μετέωρα πήγε στην Κέρκυρα.
1: Το τι κάνανε εντωμεταξύ στα Τρίκαλα. Το τι φτιάξανε. Την παίρνανε και τη βάζανε παντού τη Ματώρα. Τη είχε περάσει από παντού. Είναι θεοί. Θεοί.
0: Δέχονται.
1: Τα βλέπα στα social. Όχι, στα social το βλέπα. Το φτιάχνανε.
0: Με τεχνητή νόημα.
1: Ναι, φτιάχνανε.
0: Να κάνει,
1: ναι, ναι,
0: τέτοια,
1: ναι,
0: πράγματα. Ναι.
1: Πέρασε και από το κουτούκι του Μπάμπη στα Τρίκαλα, ας πούμε. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αλλά κάποια στιγμή είδα ένα βίντεο,
0: ναι,
1: που είχαν ανεβάσει που έλεγε όταν η Μαντώνα σου χαλάει το πλάνο. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε στήσει το κινητό του,
0: ναι,
1: και τράβαγε βίντεο και μπήκε μέσα σε μια ταβέρνα η Μαντώνα, mm, και λέει μάλλον θέλει σαγανάκι. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε το Μαντωνάκι. Αυτό που με άγχωσε ήταν που πήγαινε και ερχόταν με ελικόπτερα.
0: Καλημέρα στο Γιώργο. 53 μπάνια.
1: Οπα.
0: Τα έχει μετρήσει, καταλαβες. 53 μπάνια. Ο, καλημέρα και στο φίλο μας τον, τον Γιάννη από το Μεσολόγιο.
1: Εγώ δέκαμε το ζόρι, ρε,
0: καλημέρα,
1: παιδιά, φέτος.
0: Γιατί δεν έμπαινες?
1: Πώς θα μετρήσω την ημέρα?
0: Τόσο καιρό έλειπες.
1: 8 μέρες
0: έκανα. Μα έλειψες 3 εβδομάδες.
1: Ναι, αλλά 8 μέρες πήγα διακοπές.
0: Πες στον κόσμο αυτό ότι πήγες μόνο 8 μέρες. Μην νομίζεις ότι 3 εβδομάδες.
1: Όχι, ρε παιδιά, 8 μέρες.
0: Ξεσάλωνες, ας πούμε.
1: 8 μέρες.
0: Τι έκανες στις υπόλοιπες 15 στα μπαρ γυρνούσες?
1: Έτυχα διάφορα.
0: Εντάξει, το δέχομαι. Καλημέρα στο Βραχάτη Κορινθία, στην κυρία Ιωάννα. Συμφωνώ με την κυρία Σερέτη. Δεν είναι τυχαίο που στα πανηγύρια μετά τη θεία λειτουργία μοιραζόμαστε φαγητό. Την αγάπη μου. Πού το πήγατε εσείς τώρα? Εγώ θυμάμαι παλιά, ναι, έκανε η μαμά μου μετά την μετάληψη. Μετά την μετάληψη, έκανε ένα γλυκό πιλάφι με φιδέ.
1: Τι λέει?
0: Το είχε έθιμο.
1: Άκου τώρα.
0: Και κανελίτσα από πάνω.
1: Ωραία.
0: Μετά, αυτό ήταν.
1: Επειδή σαν ζωγαλάκι.
0: Επειδή και καλά,
1: ναι,
0: κάναμε,
1: ναι,
0: νηστεία το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι για να μπούμε. Που δεν κάναμε, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Λέμε τώρα.
0: Για να μπούμε στο. Να μπει ο οργανισμό στο αυτό. Μας έκανε ένα τέτοιο πιλαφάκι με φιδέ καψαρισμένο, καβολισμένο και ζαχαρίτσα.
1: Ωραία.
0: Και κανελίτσα από πάνω. Και ήταν πολύ ωραίο. Έστρωνε το στομάχι μια χαρά.
1: Ναι, πρώτα. Μια χαρά. Πολύ,
0: ναι,
1: ωραίο.
0: Μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίο, ναι, αυτό. Εμένα μου άρεσε που την παραμονή τη Παναγία. Πώς το λένε, είχε ένα εκκλησάκι εκεί κοντά που μέναμε,
0: ναι,
1: και πήγαμε και είχε αρτοκλασία. Πώς μου αρέσει ο άρτος. Αρτοκλασία,
0: ναι.
1: Μας αρέσει ο άρτος.
0: Το γλυκό είναι ο άρτος.
1: Ναι, ρε,
0: αυτό
1: δεν είναι το,
0: ναι,
1: γλυκό. Το,
0: το γλυκό,
1: άρτος,
0: ναι, ωραία,
1: τι είναι,
0: ναι.
1: Με κοιτάει με απορία τι είναι ο άρτος, ρε,
0: ναι, ωραίο, ναι, ωραίο.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πέρασα δύο φορές από το πανέρι. Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνεις.
1: Όχι, δεν. Λοιπόν, έχουν αρχίσει και τα.
0: Μελτέμια. Όχι.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Ποια μελτέμια. Άπνοια έχει έξω. Ένα ποφόρο έχει. Λοιπόν.
0: Τι έχουν αρχίσει.
1: Έχουν. Προσθέτουν στο καλάθι.
0: Ποιο καλάθι.
1: Τη ΔΕΘ.
0: Ποιο προσθέτει.
1: Βάζουν διάφορα. Βλέπω δημοσιεύματα και βάζουν και βάζουν και βάζουν.
0: Τα δημοσιεύματα.
1: Τα δημοσιεύματα.
0: Δεν έχουμε κάτι επίσημο
1: όχι,
0: ακόμα.
1: Όχι, ρε, εσύ. Ποτέ όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Ούτε το βράδυ του
0: αναμένουμε τι ανακοινώσει. Αν τώρα ψυχανεμιζόμαστε, α πούμε, ποιο θα φορά κτλ. Τα γνωστά. Αφού το έχουν πει.
1: Όσο πλησιάζουμε.
0: Θα φορά τη μεσαία τάξη και του χαμηλό. Αυτού. Αυτό δεν έχουν πει.
1: Και άλλους, και τους αγρότες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ναι, με τους αγρότες υπάρχει ένα θέμα γιατί πέρασαν και καταστροφές, πέρασαν και διάφορα πράγματα.
1: Όχι
0: και έχουν
1: μόνο
0: ζόρια.
1: Γι' αυτό, γενικότερα, γιατί έχουν αυξηθεί τα.
0: Τώρα που λες αυτό για παροχές, είδες την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν έχει 13ο-14ο στο δημόσιο.
1: Ναι, το είδα.
0: Είναι συνταγματικό.
1: Το είδα.
0: Η περικοπή, εν πάση περιπτώσει, που είχε γίνει το 2012, αν θυμάμαι καλά. Είναι καθόλου συνταγματική και.
1: Κρίμα. Αυτό είναι κρίμα. Γιατί να σου πω κάτι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει.
1: Ναι, να σου πω κάτι. Γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι πια δύο ταχυτήτων.
0: Ναι,
1: εδώ και χρόνια.
0: Σου λέει έχουν άλλες παροχές. Δεν είναι θέμα ισότητας. Επειδή διάβασα λίγο την περίληψη, ότι δεν υπάρχει θέμα ισότητας γιατί οι του δημοσίου έχουν άλλες παροχές που δεν τις έχουν οι του ιδιωτικού. Ή έχουν άλλοι, οι του ιδιωτικού έχουν άλλους κινδύνους στο εργοσιακό τους περιβάλλον που δεν τους έχουν στο δημόσιο. Άρα δεν
1: κοντολογείς.
0: Τέτοια. Ναι.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, κάτι θα ξέρουν και αυτοί οι δικαστές είναι. Τι να σου πω.
0: Καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Σταύρο. 18 βαθμούς έχει στη Βέρχα Καλαμάτας.
1: Ωραία, είναι ψηλά η Βέρχα, είναι πολύ ωραία.
0: Και πού έκανα
1: πιάτο την Καλαμάτα.
0: Ορεινά είναι δηλαδή.
1: Όχι, είναι μέσα στην Καλαμάτα, ναι. Όπως πας να βγεις από την Καλαμάτα.
0: Αλλά είναι ύψομα, πώς είναι ψηλά, εδώ στην Αθήνα ο Λυκαβητός.
1: Είναι πούμε. Ψηλά, ναι. Έχει φοβερή θέα, βλέπεις πιάτο την πόλη.
0: Και πού έχει κάνει 80 μπάνια, έχει θάλασσα εκεί στη Βέρχα.
1: Κατεβαίνεις παιδί μου τη Βέρχα, σε 5 λεπτά στη θάλασσα.
0: Με τα πόδια σε 5 λεπτά ή με το
1: αυτοκίνητο. Και έχει μια ωραία ταβέρνα.
0: Στη Βέρχα. Έχουμε πάει.
1: Γιατί έχουμε πάει στην Καλαμάτα μαζί.
0: Όχι.
1: Τότε. Αν είχαμε πάει στην Καλαμάτα και δεν είχα πάει στη Βέρχα, θα ήταν λάθος.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι. Έχει πολύ μια ωραία ταβέρνα εκεί πάνω. Πολύ ωραία.
0: Μας λέει ο κύριος Δημήτρης, ίσως κάνοντας τρελάς και στον κύριο Παύλο, αλλά και επειδή είναι καλοχειμωνάκια σαν εμένα, σε εκεί η γνωστή εταιρεία παιχνιδιών να μετρά ανάποδα για τα Χριστούγεννα, θα σας πω εγώ το καλοκαίρι έχει δρόμο ακόμα. Αλήθεια είναι.
1: Έχουν αρχίσει διαφημίσεις για τα σχολικά, παιδιά.
0: Αλήθεια. Άλλο τα σχολικά, ρε παιδί μου, τα σχολικά έρχεται Σεπτέμβριο σε αυτά τα σχολεία.
1: Και αυτό σε βάζει μέσα σε τέτοια.
0: Ναι, αλλά το.
1: Να σας πω κάτι.
0: Αντίστροφη για τα Χριστούγεννα.
1: Αρχίζουν τα σχολεία 11 του μήνα. Ναι. Είναι Παρασκευή, δεν τα λυπάστε. Τα παιδιά πάμε από Δευτέρα.
0: Ναι. Σωστό.
1: Θα πάνε μια μέρα και μετά γεια σας.
0: Θα συνηγορήσω στο αίτημα τη κυρία Ερέτη.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Να ξεκινήσουν
1: αίτημα.
0: Τα σχολεία στα
1: 14. Η Σοφία Ζαχαράκη. Ναι. Τι.
0: Πιο εύκολο χωνεύτη είναι η Παρασκευή. Ναι, όχι, γιατί έχει και αυτό μια λογική που λέει ο ψωμιάδης. Θα πάω την πρώτη μέρα, θα πάρω την ψυχρολουσία, ας πούμε. Ποια ψυχρολουσία, τα περισσότεροι θέλουν να πάνε στο σχολείο να επιστρέψουν, ναι, μετά από τόσο καιρό.
1: Τέλος,
0: λέω που λέω.
1: Άντε καλή.
0: Ναι. Μετά θα έχουν το Σαββατοκύριακο μπροστά για να μπουν ομαλά, καταλαβες. Οπότε και αυτό έχει μια λογική. Πάω Παρασκευή. Με φορτώνουν, μου λένε, γνωρίζω τους καθηγητές, γνωρίζω το ένα, γνωρίζω το άλλο. Ίσως παίρνω βιβλία αν έχουν έρθει ή που έχουν έρθει. Ίσως δεν παίρνω αν δεν έχουν φτάσει στο χωριό το δικό μου. Και είπα ότι δεν έχω τσάντα σήμερα. Πού να τα πάρω, θα τα πάρω τη Δευτέρα. Και φεύγεις.
1: Έχεις
0: το Σαββατοκύριακο μπροστά.
1: Είδα σε μαγαζί αυτό που. Γιατί όσοι στέλνουν τα παιδιά του ιδιωτικά σχολεία, τα αγοράζουν τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Και είδα ότι κάποιοι ένα κατάστημα συγκεκριμένο μου το εξηγήσανε κιόλας, τα δίνει και ντυμένα τα βιβλία. Ντυμένα.
0: Το άκουσα και ντυμένα.
1: Και ντυμένα, ναι, γι' αυτό το είπα.
0: Και ντυμένα.
1: Ντυμένα, ντυμένα τα βιβλία.
0: Ναι.
1: Θυμάστε τα ντύναμε.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ρε, δεν θυμάμαι εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, άντε πάμε στην επικαιρότητα. Γιατί πολύ το. Γιατί θα μου πει δεν είναι τα σχολεία, βέβαια.
0: Έχουμε τον Γιώργο. Ναι, να πάμε στον Γιώργο, τον Διονυσόπουλο. Γιατί σα λέγαμε και νωρίτερα πριν τη σύνδεση με την τηλεόραση ότι υπάρχει μία επιφυλακή, ρε παιδί μου, μία αυξημένη επιφυλακή και υπάρχουν και σενάρια επί χάρτου για το τι θα γίνει μετά και τι. Είναι, το δημοσίευμα αυτό το Financial Times ότι το Ιράν μπορεί να εξάγει, ας πούμε, τον πόλεμο και πέρα από το δικό του στενό περίγυρο. Πάμε λοιπόν στο Γιώργο. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα. Υπάρχει επιφυλακή, αλλά υπάρχει δυστυχώς μια σχετική απεσιοδοξία όπως στις εκτιμήσεις που διατυπώνονται από στρατιωτικούς κύκλους για το τι μελιγενέστε αναφορικά με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Θεωρούν ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι να υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή Και βέβαια στο πλαίσιο αυτό υπάρχει και ενίσχυση, θα λέγαμε, της ελληνικής επαγρύπνησης, έπειτα και από το δημοσίευμα των Financial Times, καθώς θεωρείται ότι μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται στο Ιρανικό στόχαστρο είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Καθώς εκεί υπάρχουν ή χρησιμοποιούνται στρατιωτικές εγκαταστάσεις είτε από τις ΗΠΑ είτε από τους συμμάχους τους. Να πω ότι σε ό,τι αφορά την Βουλγαρία, μόλις τον περασμένο μήνα εγκρίθηκε η χρήση μιας ακόμη αεροπορικής βάσης, είναι η βάση Πεσμέρ, για χρήση από αμερικανικά αεροσκάφη ανεποδιασμού. Βεβαίως υπάρχει και η Κύπρος, όπου θεωρούν οι Ιρανοί ότι βασικό ρόλο ή αν θέλεις υποστηρικτικό ρόλο τις επιχειρήσεις των Αμερικανών στην περιοχή παίζει η Βρετανική βάση στο ακροτήρι.
0: Αυτό να θυμίσουμε εδώ, πέραν το ότι θες να πεις εσύ για τον ντρόν που είχε δεχτεί η βάση.
2: Εγώ είχε βγει από τον περασμένο Μάρτιο.
0: Ναι, θέλω να πω και το εξής, ότι η στάση του, ενώ ο Στάρμερ έλεγε ότι εγώ δεν δίνω τις βάσεις μου για να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο στο Ιράν, ο νέος πρωθυπουργός της, ο Μπέρναμ, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, έχει πει ότι είναι πιο θετικό σε πάση περιπτώσει και ήδη για μία βάση έχει δώσει την άδεια να χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θέλω να πω ότι υπάρχει και μία διαφοροποίηση της τάσης της Βρετανίας όσον αφορά την χρήση των αεροδρομίων και των αεροπορικών βάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις. Οπότε το ακροτήρι έρχεται πιο κοντά στο Ιράν με κάποιον τρόπο. Αυτό θέλω να πω.
2: Έτσι είναι, αλλά η ανησυχία έγινε και στο γεγονός ότι περικλιμάκωση γενικότερα των πολεμικών επιχειρήσεων και στο γεγονός ότι υπάρχουν εκλογές και στις ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν τα πάει τόσο καλά. Υπάρχουν εκλογές και στο Ισραήλ μέσα στον Οκτώβριο και εκεί ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου έχει πρόβλημα. Η εκτίμηση είναι ότι εξαιτίας και αυτών των διαδικασιών ενδέχεται να υπάρξει μια, όχι ενδέχεται, κάποιοι το θεωρούν σίγουρο, ότι τα πράγματα δεν θα πάνε και τόσο καλά το επόμενο περίπτωση.
0: Υπάρχει και μια σχολή, να το πούμε και αυτό στους φίλους ακροατές, να έχουν μια πλήρη εικόνα. Υπάρχει και μια σχολή σκέψης που λέει ότι όλα αυτά τα λέει το Ιράν για να πετύχει τι, να καθόμαστε να ασχολούμαστε και όχι μόνο οι χώρες του περίγυρου, αλλά να ασχολείται όλος ο πλανήτης με το πού θα χτυπήσει το Ιράν και άρα με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή να δημιουργηθούν αποσταθεροποιητικές τάσεις σε διάφορες χώρες αφενός, αφετέρου να ασκηθεί πίεση στις Ηνωμένες Πολιτείες να υπάρξει κάποιος διάλογος και κάποια έκβαση, ας πούμε,
1: ένα τέτοιο
0: πράγμα. Ναι. Ότι είναι ένας μοχλός πίεσης περισσότερο ψυχολογικός, ας πούμε, από πλευράς Ιράν. Και ότι επί της ουσίας δεν μπορεί να ή δεν θα τολμήσει να ρίξει πυράβλου, ξέρω εγώ, στο Λονδίνο. Γιατί έβλεπα χθες και χάρτες ότι οι πυραυλοί του φτάνουν μέχρι το Λονδίνο, ας πούμε.
2: Ναι. Εντάξει, δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε είμαστε προφήτες να πούμε τι θα γίνει. Τα περισσότερα από αυτά και εγώ αυτά τα οποία λέω βασίζονται σε εκτιμήσεις. Μάλιστα, μία από τις εκτιμήσεις, μιλώντας χθες με στρατιωτικό που έχει άποψη, μου εξηγούσε ότι ενδέχεται να υπάρξει ακόμα και χρυσή επιχείρηση. Παρά το γεγονός ότι βγαίνουμε και εμείς και λέμε δεν θα μπουν, δεν θα κάνουν, δεν θα ράνουν, υπάρχει ακόμα και αυτό το γεγονός. Ενδεχομένως όλα αυτά να στηρίζονται σε σενάρια και σε επιχειρησιακά σχέδια
0: ή και σε ευσεβείς πόθους κάποιον. Υπάρχει και αυτό.
2: Και αυτό είναι κάτι όμως το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια. Σε κάθε περίπτωση στο ΓΕΘΑ, στην Αθήνα, εδώ παρακολουθούμε ιδιαίτερη προσοχή όλες αυτές τις εξελίξεις. Μια περαιτέρω κλιμάκωση σίγουρα θα επηρεάσουν και την περιοχή της Ανατολικής
0: Μεσογείου,
2: με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και γι' αυτό λαμβάνονται και σχετικά μέτρα. Μέχρι ώρα τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα δικά μας τα ελληνικά F-16 εξακολουθούν και παραμένουν στην αεροπορική βάση Ανδρέας Απανδρέου και στην Πάφο. Ενισχύουν έτσι την αεράμινα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν παρέχουν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας. Εκεί παραμένει και η φρεγάτα, να σημειώσω, Νικηφόρος Φωκάς. Υπάρχει αντικατάσταση βεβαίως των πλοίων που πλέον ανοιχτά της Κύπρου. Επίσης, σχέση ό,τι αφορά την Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί ανάλογο αίτημα από την Σόφια για αεροπορική και αντιβαλιστική συνδρομή, τότε η χώρα μας εμφανίζεται έτοιμη, η Υπουργή Εθνικής Άμυνας, να εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο. Υπάρχει άλλωστε και το προηγούμενο της ανάπτυξης ελληνικού συστήματος Patriot και στην περιοχή του Δημοτήτου. Από εκεί πέρα, στα σενάρια έχουν εμπλακεί και οι Patriot που βρίσκονται στην Κάρπαθο. Εξετάζεται, σύμφωνα με κύκλους Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η μετακίνησή τους στη Σούδα, εφόσον αυτό απαιτηθεί, με στόχο βεβαίως την εντεροπορική και αντιβαλιστική προστασία των στρατιωτικών εγκαταστάσεων.
0: Αν δεν κάνω λάθος, η Σούδα έχει ήδη, αν δεν κάνω λάθος, Πάτριο. Θα είναι και άλλη πυροβολαρχία που θα κατέβει, και άλλο σύστημα.
2: Και οι Αμερικανοί να σημειώσουν ειδικά του συστήματα αντιεροπορικά που προστατεύουν τη βάση. Εξάλλου, η βάση εκεί είναι περισσότερο αμερικανική και λιγότερο του ΝΑΤΟ, να σημειώσουμε. Πάντως, πολλές από αυτές τις κινήσεις δεν είναι λυμένες αποφάσεις μέχρι ώρα τουλάχιστον, να το διευκρινίσω αυτό. Αποτυπώνουν βεβαίως την σχετική προετοιμασία που υπάρχει. Πάντως για τη λήψη τους ενδεχομένως να απαιτηθεί ακόμα και η σύγκριση του Κισέα.
0: Του Κισέα, βέβαια.
2: Επίσης, να σας πω και μια επιπλέον διάσταση, την οποία δεν έχει διατυπωθεί και εγώ την έμαθα μιλώντας στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ότι ένας από τους βασικούς ρόλους που διαδραματίζουν η στοιχεία Patriot εκεί στην Κάρπαθο έχει να κάνει όχι τόσο με την προστασία αυτή κατά αυτή των εγκαταστάσεων εκεί στην Σούδα, ούτως ή άλλως, όπως είπαμε, η Σούδα έχει δικά της, οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει δικά τους συστήματα, έχει να κάνει και με την προστασία των διαδρόμων ανεφοδιασμού, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή νότια της Κρήτης και νότια της Καρπάθου γίνονται συνήθως ανεφοδιασμοί στρατιωτικών αεροσκαφών από τα μενα τάρκερ, τα οποία κατευθύνονται προς τη Μέση Ανατολή, και συνήθως όταν γίνεται αυτή η διαδικασία τα μαχητικά αεροσκάφη είναι εξαιρετικά ευάλωτα.
0: Είναι ευάλωτα αυτό.
2: Με αποτέλεσμα να χρειάζεται επιπλέον προστασία, και αυτός ήταν και ο βασικός ρόλος που διαδραμάτισε η στοιχεία Patriot. Και δεν ήταν τόσο, γιατί λέγαμε και εμείς και γράφαμε τότε ότι είναι η Τουρκία, είναι το ένα, είναι το άλλο. Στην πραγματικότητα όμως, από ό,τι μας είπαν, των υστέρων και εμάς βεβαίως, ο βασικός ρόλος τους ήταν η προστασία αυτών των αεροσκαφών.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, μια και είπα για Τουρκία.
1: Ναι, για πες.
2: Υπάρχει μια σχετική ένταση. Οι εκτιμήσεις τι εκεί δεν είναι καλές. Θεωρούνται ότι θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο με βάση την κινητικότητα που υπάρχει, ιδιαίτερα τους τελευταίους δύο μήνες. Υπάρχει μια αύξηση. Προχθές μάλιστα κορυφώθηκε αυτή η κινητικότητα με σωρία παραβάσεων και παραβιάσεων.
0: Είχαμε και εμπλοκή προχθές, δεν είχαμε?
2: Είχαμε και μία εμπλοκή, 25 παραβιάσεις. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια αν είχαμε τέτοιο αριθμό. Συνήθως υπήρχε μία, δύο ή και καθόλου αρκετές φορές.
0: Να θυμίσω και να βάλω στην εξίσωση, επειδή λες για θερμό φθινόπωρο ενδεχομένως ή εν πάση περιπτώσει κάποιοι προβλέπουν.
1: Του καλωδίου.
0: Ότι όχι, εκτός την πόντη, έχουμε δύο στοιχεία. Ένα είναι η πόντη του καλωδίου, η έρευνα που θα γίνουν, εν πάση περιπτώσει, και από γαλλικές εταιρείες πλέον που έχουν μπει σε αυτήν την ιστορία. Ένα. Και το δεύτερο είναι ότι το Σεπτέμβριο θεωρητικά ή το Σεπτέμβριο, προς τα τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου το αργότερο, θα έρθει και αυτός ο νόμος περί γαλάζιας πατρίδας στην Τουρκία, στην Εθνοσυνέλευση. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια αλληλουχία συμβάντων ή γεγονότων που μπορεί να οδηγήσουν σε κάποιο είδους ένταση και κορύφωση.
2: Διονύση, παρακολουθήσαμε τι έγινε το 15 Αύγουστο με την ανακήρυξη των θαλασσίων
0: πάρκων.
2: Κάθε άλλο. Δεν μας έχουν μάθει οι Τούρκοι για τις περιβαλλοντικές τους, να το πω έτσι.
0: Ανησυχίας, ναι.
2: Και επίσης, μην ξεχνάμε ότι εχθές είχαμε και τη.
0: Εδώ αντίδραση για το που θα βάλουμε ολικά πάρκα.
2: Ναι. Τα πάρκα. Οπότε όλα αυτά είναι δείγματα, και θεωρείται ότι υπάρχει παροιμία, και αυτοί μας την είπαν, ότι ο λίγος στην Αναβούμπουλα χαίρεται, και υπάρχει ο φόβος ότι θα επιδιώξουν πιθανώς οι Τούρκοι, τώρα δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο, να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την αστάθεια που υπάρχει στη Μέση Ανατολή για να δημιουργήσουν πρόβλημα ίσως και πιο δυτικά, δηλαδή ακόμα και απέναντι σε εμάς. Δεν ξέρω τι προβλήματα θα μπορούν να δημιουργήσουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Αυτά για να είστε πλήρως ενημερωμένοι και για τα σενάρια που υπάρχουν, γιατί προς το παρόν σενάρια έχουμε, και για τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και για τις κινήσεις που γίνονται ή, εν πάση περιπτώσει, είναι στα χαρτιά. Και περιμένουν μια απόφαση, πολιτική απόφαση, πολιτικο-στρατιωτική απόφαση για να πάρουν σάρκα και οστά. Αυτά.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ όμορφα.
0: Ο κύριος Παύλος επανέρχεται. Ανθιστάμεθα στην παραπληροφόρηση και την διατάραξη της χρονικής ισορροπίας της τρυφερής νεότητας από τους φορείς της παραστρατημένης αγοράς. Κατά τα λοιπά, ονειρευτείτε, φίλοι μου, τον χειμώνα, όπως ονειρευόμαστε κι εμείς το καταχειμώνο, το καλοκαιράκι μας. Ο καθένας με τις εποχικές αγάπες του και όλοι μαζί αγαπημένοι.
1: Αυτά είναι.
0: Κατακλείδη. Όλοι μαζί αγαπημένοι.
1: Τα είπατε πάρα πολύ ωραία, κύριε Παύλο. Συγχαρητήρια. Να σας πούμε ότι υπάρχει μια φωτιά, αν είσαστε στη Θεσσαλονίκη και μας ακούτε. υπάρχει μια φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο, στην Μελενίκου, πάνω από τη Ροτόντα. Μελενίκου 35 είναι το κτίριο. Υπάρχει ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο. Προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά, γιατί υπάρχει πολύ καπνός και έχει καλύψει μεγάλο μέρος του κέντρου.
0: Μα είναι κέντρο πόλης.
1: Ναι, η Ροτόντα
0: τώρα, είναι κέντρο πόλης.
1: Καρδιά,
0: ναι.
1: Καρδιά. Ναι. Λοιπόν, είναι και δίπλα σε πολυκατοικίες, είναι και σε πυκνοκατοικημένη περιοχή γενικότερα. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα. Προσπαθούν να την περιορίσουν, να μην έχουμε χειρότερα. Απλά, αν αναρωτιέστε, γιατί έχει τόσο πυκνό καπνό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, γιατί ο καπνός πάει και σε άλλες. Δεν επικεντρώνεται μόνο πάνω από τη Ροτόντα, δίπλα στη Ροτόντα. Έτσι, πηγαίνει και σε όλη την πόλη ενδεχομένως.
1: Ναι,
0: στην οποία πόλη, να υπενθυμίσουμε, ότι στις 27 ή 28.
1: 27, νομίζω.
0: Έρχεται, πάει Καλαμαριά το μετρό.
1: Το μετρό, ναι.
0: Ωραία. Και άλλοι 5 σταθμοί.
1: Θα τραβήξω βίντεο, δεν μπορούμε να το δείξουμε βέβαια, μέσα από το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα, πάρα
1: πάμε
0: πολύ
1: σε
0: ωραία.
1: Τίτλους μουσικά, παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 νεκροί, 24 τραυματίες τα ξημερώματα από νέα ρωσική επίθεση με βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο. Ξεκινάμε την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Απείλησε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Τουλάχιστον 10 νεκροί από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, δύο μέρες αφότου οι διαπραγματευτές των ΗΠΑ φέρεται να ζήτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τις επιθέσεις στη λωρίδα της Γάζας. Εντός 10 ημέρων από τη στιγμή που ο Δήμος Χαλκιδικής υποβάλλει σχετικό αίτημα, θα δοθούν τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά για πυρωτικά Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Σε ισχύ το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με νέους αυστηρότερους κανόνες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών αιωλικών πάρκων και μονάδων αποθήκευσης. Όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο επικαλούμενο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Έκρινε ότι η μη επαναχορήγησή τους δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Ο κύριος Παναγιώτης στέλνει μια φωτογραφία από τη Βέργα και μου λέει, σου λέει εσένα να μου τη δείξεις για να καταλάβω ότι πρέπει να πάω στη Βέργα.
1: Βλέπεις, τη βλέπεις.
0: Ωραίο θέαμα.
1: Είδες τι ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ωραία.
1: Είναι πολύ
0: ωραία.
1: Ωραία
0: θέα έχουν εκεί στη Βέργα.
1: Εκεί, εκεί πας στη Βέργα.
0: Βέργα Καλαμάτα.
1: Πας στο ναι. Σούρουπο.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι στην ταβερνίτσα.
0: Γουρνοπούλα έχει.
1: Από όλα έχει.
0: Ναι, εντάξει. Άμα έχει και γουρνοπούλα και έχει και τέτοια θέα, μιλάμε είναι.
1: Δεν ρωτάνε, αν έχει γουρνοπούλα στην Καλαμάτα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλλά είναι το απόλυτο, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε πάει τότε.
1: Και έχει και δροσιά. Που θα έχει και τώρα αυτές τις μέρες που θα έχει ζέστη στη Βέργα.
0: Αφού κάθε μέρα μας στέλνει καλά οι φίλοι μας από την
1: Βέργα,
0: Καλαμάτα.
1: Στη Βέργα, λέω. Θα
0: στη Βέργα, επειδή είναι ύψομα. Στην Καλαμάτα μέσα έχει θερμοκρασία που μας έλεγε.
1: Έχει διαφορά, σου λέω.
0: Καλημέρα, κύριε Αποθητή.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον μετεωρολόγο μας, τον νέο μας μετεωρολόγο, τον Γιώργο Εμμανουήλ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι περιμένουμε, δεκαήμερο, λέει καύσωνα.
2: Σε πρώτη φάση θα πούμε για εβδομάδα και μετά πηγαίνουμε βήμα-βήμα. Δεν μπορούμε να φτάσουμε τόσο μακριά ακόμα.
0: Όταν λέμε καύσωνα, τι εννοούμε τώρα? Γιατί λίγο ανεβαίνει λίγο το θερμόμετρο, ας πούμε, τις θερμές ώρες της μέρας και λέμε αυτό είναι καύσωνα. Αν δεν είναι, πρέπει και τη νύχτα να μένει ψηλά, έτσι δεν είναι?
2: Ισχύει. Αν πάμε με το μετεωρολογικό ορισμό, πρέπει η θερμοκρασία για τη νύχτα να είναι πάνω από 29-30 βαθμούς Κελσίου. Πρέπει την ημέρα, ανάλογα την περιοχή βέβαια, αλλά μιλάμε εμείς για την Αττική περισσότερο, να είναι πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Και πρέπει αυτό να κρατήσει κάποια 24 ώρα.
0: Θα έχουμε τέτοιο πράγμα.
2: Δεν μπορώ να πω ότι θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να μιλάμε για καύσωνα, αλλά συνηθίζουμε στην Ελλάδα ότι όταν βλέπουμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει πάνω από τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές, να μιλάμε για επεισόδιο καύσωνα, και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πάνω από 40 λοιπόν, άρα αυτό ένα, μία απάντηση την έχουμε. Πάνω από τα 40 για διάρκεια, για χρονικό διάστημα μεγάλο.
2: Να το πάρουμε με τη σειρά λοιπόν.
1: Ναι,
2: να πούμε
1: ναι.
2: Ότι για σήμερα λοιπόν αναμένεται να έχουμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν στα επιρροτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Ελλάδα τοπικά και 38. Mm-hmm. Εξασθενημένοι άνεμοι, 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο και κάποιες λίγες βροχές, ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Αν πάμε στην αυριανή ημέρα, θα δούμε μια μικρή άνοδο. Θα είμαστε στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και την πιο σημαντική άνοδο θα την έχουμε το Σαββατοκύριακο, που εκεί θα δούμε 39, τοπικά και 40 βαθμούς. Αυτό φαίνεται ότι και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας τουλάχιστον, θα κινούμαστε σε αυτά τα επίπεδα.
0: Να ρωτήσω κάτι, θα είναι και η αίσθηση της θερμοκρασίας? Δηλαδή, λέγαμε για παράδειγμα ότι σε κάποιες περιοχές έπιασε 39, αλλά επειδή είχε το βοριαδάκι ή το μελτεμάκι, δεν ήταν, είχες άλλη αίσθηση, ρε παιδί μου, της πραγματικής, το real feeling που λέμε, που έχουμε μάθει όλη τώρα και λέμε, το real feeling. Τώρα θα, οι άνεμοι θα συνηγορούν σε αυτό ή θα έχει και άπνοια, οπότε η αίσθηση θα είναι ακόμα χειρότερη?
2: Οι εντάσεις των ανέμων θα είναι χαμηλές, οπότε η αίσθηση ναι, θα είναι αίσθηση πολύ ζέστης που θα ενοχλεί.
0: Και ύστερα τους αρέσει το καλοκαίρι.
1: Ναι. Ωραίο είναι το καλοκαίρι, ναι. Μια χαρά είναι το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Εκτός καλά πήγε, εντάξει, τώρα λίγο στο τέλος μας τα χαλάει.
1: Τι να πούνε και οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι. Ναι.
2: Ακριβώς, και βέβαια έχουμε ή την πολύ ζέστη θα έχουμε εδώ, ή τους ενισχυμένους ανέμους. Οι άνεμοι νομίζω μπορούν να προκαλέσουν περισσότερες καταστροφές, ενώ η ζέστη με κάποιο τρόπο
0: μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Ναι, βέβαια. Μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Λίγο το νερό, λίγο οι πολύ χωροί κλιματιζόμενοι που υπάρχουν στην Ελλάδα ούτως ή άλλως. Λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Το αυτοκίνητο που έχει air condition, το σπίτι που ενδεχομένως ή η δουλειά που έχει, το γραφείο που έχει air condition, είναι καλύτερα. Λίμωνο για τους ανθρώπους που είναι στο λιοπύρι. Αλλά,
2: για αυτούς που είναι και στην Ευρώπη που δεν έχουν air condition.
0: Αυτό. Ενώ τους ισχυρούς ανέμους και τις πυρκαγιές, άντε αντιμετώπισε τις. Είναι, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Οπότε βλέποντας και κάνοντας.
0: Οπότε βλέποντας και κάνοντας, σε σαραδέρια το Σαββατοκύριακο. Μας το είπε ο άνθρωπος. Πρέπει να κάνουμε τα κουμάντα μας το Σαββατοκύριακο, να είμαστε δίπλα σε παραλία ή τα υπόλοιπα κουμάντα που μπορούμε να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, για να έχουμε λίγο δροσιά. Αυτό κατάλαβα εγώ από ό,τι λέει ο κύριος Εμμανουήλ.
2: Παραλία κατά προτίμηση.
1: Παραλία.
0: Αλλή μόνο, στην Ελλάδα είμαστε.
1: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν.
0: Έλα, καλό καιράκι, δεν σας δω το Σαββατοκύριακο.
1: Έλα, Μωρδιανή.
0: Ναι, εντάξει, θα περάσουμε.
1: Σταμάτα.
0: Δεν το μεγαλοποιούμε.
1: Δεν το μεγαλοποιούμε αυτό το πράγμα.
0: Απλά οι άνθρωποι που πρέπει ξέρουν αυτοί, μικρά παιδιά, ευπαθείς ομάδες κτλ. Να κάνουν τα κουμάντα τους. Γι' αυτό το λέμε από σήμερα. Έτσι. Να έχουν το νου τους και να πάρουν τα μέτρα τους.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να γίνει.
0: Θα χρειαστεί.
1: Λοιπόν, έσβησε η φωτιά στο κτίριο.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Εντάξει.
0: Πολύ χαίρομαι για αυτήν.
1: Ναι. Στη Θεσσαλονίκη εννοώ.
0: Που έχει και από τις 4, ναι, μας έλεγε ναι. Νωρίτερα.
1: Επίσης, έχετε παρατηρήσει ότι δεν σας λέμε την κίνηση. Ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχει.
0: Ναι. Ναι, δεν έχει.
1: Τι να πεις τώρα για κίνηση.
0: Τι να πεις.
1: Τες έκανα κάτι αποστάσεις.
0: Ναι.
1: Μέσα σε μια μισή ώρα γύρισα τρεις διαφορετικές περιοχές της Αττικής, ας πούμε.
0: Mm.
1: Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Τρομερή εντύπωση. Στη Χρυσομιλιά τι καιρό να κάνει.
0: Στη Χρυσομιλιά τι καιρό να κάνει.
1: Θα έχει δροσιά.
0: Θα έχει δροσιά, αφού είναι ψηλό.
1: Στα
0: είναι,
1: Τρίκαλα,
0: είναι ψηλά, ναι.
1: Στα Τρίκαλα μέσα έχει ζέστη.
0: Στα
1: έχει ζέστα.
0: Στα Τρίκαλα, εντάξει.
1: Μέσα.
0: Στα Τρίκαλα.
1: Αλλά στα ορεινά φαντάζομαι ότι ήταν διαφορετικά. Θα σας πάμε στη Χρυσομιλιά σε λίγο, να ξέρετε.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Μετεώρων είναι.
0: Είναι ναι, αλλά έχει, είναι η δημοτική ενότητα η Χρυσομιλιά.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να πάμε τώρα.
0: Γιατί να πάμε τώρα.
1: Να πάμε. Γιατί είναι το χωριό των Πολυτέκνων, έτσι το λένε.
0: Ναι, έτσι διαβάσαμε.
1: Έχει ότι το μεγαλύτερο και... ποσοστό οικογενειών που έχει τρία ή περισσότερα παιδιά.
0: Αυτό.
1: Είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πώς το λένε, ρε παιδί.
0: Και, και μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει, σχεδόν δεν υπάρχει τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραίο πράγμα.
1: Δεν βλέπουν δηλαδή... τηλεόραση προφανώς.
0: Δεν βλέπουν τηλεόραση. Πάντως, ναι, έχουν. Δηλαδή, εκεί δεν θα πούνε ποτέ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το σχολείο δεν έχει παιδιά.
1: Ναι.
0: Που λένε σε κάποια άλλα
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Ή ότι στην παρέλαση, ας πούμε, ήταν μόνο ένα παιδί.
1: Ναι.
0: Όχι, ήταν πολλά παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάμε στον κύριο Στεφόπουλο. Είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς. Πώς τα καταφέρνετε εσείς, κύριε
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Καταρχήν, έχετε δροσιά εκεί.
3: Έχουμε δροσιά, γύρω στους 22 βαθμούς για αυτή τη στιγμή και το ανώτερο που θα φτάσει είναι περίπου 30 με 31 σήμερα.
0: Μεγαλείο,
1: ναι,
0: μεγαλείο.
1: Ναι.
0: Αυτές είναι θερμοκρασίες. Για πείτε μας λίγο αυτό το... Δεν είναι πρώτη φορά που σας ρωτάνε, απλά είδε χθες το φως της δημοσιότητας νέο ρεπορτάζ, ας πούμε. Έτσι, ξέρουμε ότι έχετε αυτή τη φήμη, το χωριό των Πολύτεκνων. Πώς τα καταφέρνετε, πώς τα φέρνετε βόλτα.
3: Κοιτάξτε, είμαστε ίσως από τα μοναδικά χωριά στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή στο χωριό υπάρχουν 500 μόνιμοι κάτοικοι και εκ των οποίων το 70% περίπου είναι πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες. Πώς θα καταφέρνουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια παράδοση θα έλεγα εγώ από τη δεκαετία του 70 έως το 2010 γιατί μετά από το 2010 πέσανε οι γεννήσεις. Στην οικογένεια διότι τα παιδιά κάθονταν στις δουλειές των πατεράδων τους και όπως καταλαβαίνετε παντρευόντουσαν στο χωριό, μέναν στο χωριό και συνεχίστηκε έως και τη δεκαετία του 2010 και παρέμειναν στο χωριό αλλά από ό,τι καταλαβαίνετε τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολα και με την ακρίβεια αλλά εμείς ακόμα επιμένουμε να μένουμε στο χωριό.
0: Αυτό θέλω να το ρωτήσω λίγο. Γιατί τι έχετε εσείς, ας πούμε. Δεν μπορεί να είναι μόνο έθιμο, ας πούμε, μένουμε στο χωριό. Πρέπει να έχετε και δουλειές που να κρατάνε τον κόσμο στο χωριό. Πρέπει να έχετε και ασχολίες. Πρέπει ο κόσμος στο χωριό που μένει να, να είναι ευχαριστημένος και να μην θέλει να πάει δίπλα στα Τρίκαλα ή ξέρω εγώ που οπουδήποτε αλλού. Τι, έχετε τουρισμό, έχετε αγροτική οικονομία, έχετε ζωντανά, ας πούμε, και ζείτε από αυτά. Πώς οι άνθρωποι αποφασίζουν και μένουν στο χωριό και μένουν ευχαριστημένοι για να κάνουν και οικογένεια, να φέρουν και στον κόσμο και παιδιά.
3: Έτσι, οι περισσότεροι ασχολούνται με την κτηνοτροφία,
0: ναι,
3: με την γεωργία και έχουμε και συνολικά 6 δασικούς συνεταιρισμούς οι οποίοι ασχολούνται στον χώρο της δασοκομείας. Τι σημαίνει αυτό. Όσον αφορά τώρα την κτηνοτροφία, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία χρόνια με την ακρίβεια.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει κεφάκελο με τον Δήμαρχο, τον κύριο, με τον Δήμαρχο Μετεώρο, τον κύριο Αβραμόπουλο, προς το Υπουργείο, να μας δώσει ένα έξτρα επίδομα, θα έλεγα εγώ, προς τους κτηνοτρόφους, διότι αυτή τη στιγμή αυτοί που κρατάνε, η αλήθεια είναι αυτοί που κρατάνε ζωντανό το χωριό είναι οι κτηνοτρόφοι.
0: Mm.
3: Δυστυχώς τουριστικά δεν είναι αναπτυγμένο το χωριό. Διότι από το 2010 και μετά είχαμε μόνο τουριστικές ξενοδοχεία, τα οποία κλείσαν και αυτά. Τώρα προσπαθούμε μέσω του γεωπάρκου Μετεώρων Πύλης να το αναπτύξουμε και...
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, είστε και κοντά στα μετέωρα, τα οποία είναι πόλος έλξης, δηλαδή δεν μπορείτε αυτό με κάποιον τρόπο να το αξιοποιήσετε?
3: Θα το αξιοποιήσουμε μέσα στο γεωπάρκο Πύλης. Βέβαια έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις για την πολιτεία. Δεν ξέρω αν έχετε δει, τώρα τελευταία θα υλοποιείται ένα έργο στο χωριό με την ανέγερση ενός γηπέδου, ενός σταδίου θα έλεγα εγώ, το οποίο θα κρατήσει τα μικρά παιδιά και την ομάδα μας, που θα, γιατί έχουμε και ομάδα β' επίπεδο που αγωνίζεται. Ναι, ναι. Στο τοπικό έχουμε και ομάδα εγγεγραμμένη κανονικά στα μετρώα της
0: ΕΚΟ. Μα με τόσα παιδιά, αν δεν είχατε και ομάδα εσείς, ποιος να έχει?
3: Ναι. Και, αυτό, και θα, αυτό που θα θέλαμε είναι μια στήριξη προς τους κτηνοτρόφους, όπως σας είπα και πριν.
0: Ναι, βέβαια.
3: Και να ενταχθούμε και εμείς κάποια στιγμή σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοπίας, έτσι ώστε οι κτηνοτρόφοι να πηγαίνουν με ασφάλεια στις δουλειές τους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε ένα υψόμετρο κοντά στα 1000 μέτρα για τους χειμώνες. Τους μήνες, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολα.
0: Να σας ρωτήσω τώρα, αυτοί οι καινούργοι δρόμοι Ε65, το ένα το άλλο, βοηθούν στο να είναι πιο προσπελάσιμο το μέρος?
3: Κοιτάξτε, το χωριό δικό μας γεωγραφικά δεν έχει καμιά σχέση με τον Ε65.
0: Καμία, ναι.
3: Καμία σχέση, ναι. Αλλά σίγουρα θα βοηθήσει. Θα βοηθήσει την Καλαμπάκα, θα βοηθήσει τα Μετέωρα, θα βοηθήσει τον Μήλο των Ξωτικών.
0: Αυτό το γύρω-γύρω, ναι.
3: Έτσι, αυτό το γύρω-γύρω. Οπότε και εμείς θα έχουμε και εμείς κάποιο κέρδος από αυτόν τον δρόμο.
1: Αυτό που λέτε πάντως για τη στήριξη των κτηνοτρόφων είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια είναι σημαντικό.
1: Και ίσως πρέπει να τεθεί και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, γιατί το δημογραφικό είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα και είναι ένα ζήτημα το οποίο καίει όχι μόνο την Ελλάδα και άλλες χώρες. Υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό. Από τη στιγμή που εσείς είστε ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και
0: είναι μοντέλο, ρε παιδί μου. Είναι υπόδειγμα πλέον να λειτουργήσει
1: αυτό. Πρέπει να έχετε ιδιαίτερη στήριξη.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή το ακούμε από άλλους φίλους και ακροατές που φεύγουν από τα χωριά τους ή οι δικοί τους φεύγουν από τα χωριά τους, εν πάση περιπτώσει, γιατί σου λέει δεν έχουμε σχολείο, πρέπει να μετακινηθούμε. Δεν έχουμε κέντρο υγείας ή υγειονομική περίθαλψη, πρέπει να απομακρυνθούμε να πάμε στην πόλη. Άρα πηγαίνουμε κατευθείαν στην πόλη για να τα έχουμε όλα αυτά στα πόδια μας. Εκεί έχετε τέτοιες παροχές?
3: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε δημοτικό τετραθέσιο δημοτικό σχολείο, το οποίο αριθμίσε 40 παιδιά,
1: ναι.
3: Μεγάλος αριθμός για ένα ορεινό
1: χωριό.
3: Πρόσφατα ανακοινήσαμε και το αγροτικό ιατρείο, επιχειρησιακά έγινε ένα καινούριο ιατρείο. Τώρα θα δούμε...
0: Γιατρούς έχετε?
3: Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουμε 3 φορές το μήνα, δυστυχώς, γιατρό.
0: Λίγο.
3: Θα προσπαθήσουμε και με τον Δήμαρχο Μετεώρων και με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με την Πέμπτη Ήπη Θεσσαλίας, μήπως μπορέσουμε τουλάχιστον τους θερινούς μήνες, ένα τρίμηνο το καλοκαίρι, που το χωριό κυριολεκτικά γεμίζει από κόσμο, να έχουμε μόνιμο γιατρό. Που θα εξυπηρετεί και τα διπλανά χωριά. Δεν θα είναι μόνο για το δικό μας χωριό.
0: Βέβαια πρέπει να το έχετε αυτό, διότι σύν τις άλλες έχετε και πολλές γέννες. Οπότε...
3: Το 2026 έχουμε 6 καινούργιες γεννήσεις.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Ζουν και εργάζονται στο χωριό.
1: Μπράβο σας, μπράβο σας.
3: Γι' αυτό κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να κοιτάξει, όπως σας είπα και πριν, να στηρίξει τους κτηνοτρόφους, να τους δώσει ένα έξτρα επίδομα, δεν ξέρω μέσω ποιου τρόπου, αλλά κυρίως να ενταχτούμε σε ένα πρόγραμμα αγροτικής οδοπίας, τουλάχιστον να πηγαίνουν οι κτηνοτρόφοι με ασφάλεια στα πνευμοστάσια τους. Αυτό είναι το κυριότερο.
0: Μάλιστα. Κατανοητό, και φαντάζομαι ότι τώρα με το βήμα που, με αυτό που έχετε τώρα, θα το ακούσουν περισσότερο και το έτοιμά σας ίσως περπατήσει λίγο πιο γρήγορα. Πάντως ναι, είναι κάτι το οποίο ακούγεται πάρα πολύ λογικό και πρέπει να γίνει. Διότι είπαμε, είστε χωριό μοντέλο, χωριό υπόδειγμα, με ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο τους και θέλουν να μείνουν σε αυτόν. Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο πράγμα. Αυτό.
3: Φανταστείτε ότι στο χωριό μας στεγάζονται 2.500 εγωπρόβατα και βοηθοί όλο το χρόνο.
1: Τι λέτε.
0: Μα έχετε τώρα, είστε και βαλαβόροι.
3: Έχετε κινούμενη κτηνοτροφία.
1: Ναι, ναι. Πολύ σημαντικό. Μου βάλατε ιδέες για τη ΔΕΘ. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο κύριος Νικόλαος Στεφόπουλος, Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Χρυσομιλιάς. Η Χρυσομιλιά είναι το χωριό που έχει 500 μόνιμους κατοίκους, αλλά έχει 40 παιδιά. Έχουν οι οικογένειες εκεί, έχουν μίνιμουμ 2.
1: Ναι.
0: Δηλαδή οι περισσότερες έχουν 3 παιδιά, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Μα να σου πω κάτι. Πάμε και ρωτάμε το Μητσοτάκη στη ΔΕΘΕ πότε θα κάνει εκλογές και δεν ξέρω εγώ τι και έτσι κι αλλιώς.
0: Πού, ναι, okay.
1: Γιατί να μην το ρωτήσω για τη Χρυσομηλιά.
0: Να το ρωτήσεις για τη Χρυσομηλιά.
1: Θα το ρωτήσω
0: για τη Χρυσομηλιά. Να το ρωτήσεις για το αν πώς θα στηριχτούν οι κτηνοτρόφοι.
1: Αυτό μας είπε και το παιδί μου. Ναι.
0: Πώς θα στηριχτούν αυτό και πώς θα γίνουν και δρόμοι οδικοί να πηγαίνουν στις στάνες τους, ας πούμε, με ασφάλεια.
1: Στήριξη θέλουν οι άνθρωποι. Να μείνουν εκεί.
0: Ο Γιώργος μας λέει στην Εγνατία.
1: Ναι.
0: Από όπου μας καλημερίζει. Είναι καθαρός ουρανός. Υπάρχει μια θολούρα στον ορίζοντα. Ίσως λόγω επικείμενη ζέστη. 25 βαθμούς αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια. Μας εύχεται. Μέτρια κίνηση. Έχει. Όλες αυτές τις μέρες μέτρια κίνηση έχει στην Εγνατία.
1: Βέβαια, τι έχει.
0: Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο. Επειδή ξέρω τον μετεωρολογικό όρο, γι' αυτό το χρησιμοποίησα και ρώτησα τον μετεωρολόγο μας περί καύσωνα, ας πούμε, γιατί το έχουμε κάνει εμείς ψωμοτήρι.
1: Εντάξει, μπορεί να το λες πω από καύσωνα έχει.
0: Ναι, πω από καύσωνα, δεν είναι καύσωνα.
1: Εντάξει, τώρα δεν πηγαίνουμε με την ορολογία.
0: Μα ξέρεις τι. Και όταν συζητούσαμε, ας πούμε, για τον καύσωνα στην υπόλοιπη Ευρώπη, που συνδεόμασταν με την Θωμαίδα, τον Κρίστιαν κτλ. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έπεφτε τη νύχτα. Εκεί έχουν άλλα όρια. Δεν έχουν τις 28 που έχουμε εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Εντάξει, και εδώ και 28 να έχει το βράδυ. Δεν το λες και κανονικό.
0: Όχι, αλλά αν το τη μέρα έχει 40, αλλά το βράδυ έχει 23. Το λες μια χαρά, καταλαβαίνεις.
1: 23 έχω καιρό.
0: Ναι, δεν είναι καύσωνας.
1: Έχω καιρό τότε. Να δω 23. Συγγνώμη.
0: Εγώ το πρωί που παιδί μου προχθές ξύπνησα και έχει 21 βαθμού.
1: Το βράδυ λέω στις 10, στις 11.
0: Όχι στις 10. Εγώ σου λέω 5 το πρωί.
1: Άλλο τα χαράματα.
0: 5 το πρωί έχει 21 βαθμού.
1: Άλλο τα χαράματα.
0: Ο ορισμός του καύσωνα είναι ότι και στις 5 το πρωί. Είναι αποπληκτική ατμόσφαιρα και έχει πάνω από 28.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα είναι.
1: Καθόλου.
0: Ντροπή.
1: Ναι,
0: ντροπή
1: καθόλου.
0: Μακριά από εμάς. Ναι.
1: Λοιπόν, σκεφτόμουν επειδή ρωτήκε για τον Y65.
0: Ναι.
1: Ότι ωραίος είσαι δρόμος. Σαν την αδερφή μου.
0: Τι.
1: Που πίστευε είτε πηγαίναμε βόρεια είτε νότια Ελλάδα ότι θα περνάγαμε του Λεβέντη.
0: Παιδί μου, εγώ. Εγώ. Ένα διάστημα τα έλεγα όλα παθέ. Τώρα έχω μας τον Y65 και τα λέω όλα Y65. Δεν ξέρω από τους δρόμους. Οπότε επειδή δεν ξέρω, ξέρεις, αυτό σου κολλάει στο μυαλό και λες. Παλιά έλεγες, θα πάρω την Παθέ για να πάω στην Κόρινθο. Ποια Παθέ στην Κόρινθο, παιδάκι μου? Δεν πάει Παθέ στην Κόρινθο, Παθέ πάει πάνω, βόρεια.
1: Έλα μωρή Διονύση, άστο τώρα. Άστο, μην το ψάχνεις.
0: Τι το σαλίζω, ναι, δεν υπάρχει λόγος.
1: Άστο.

0: είναι ένας Ζαβός.
1: Μη μου λες έτσι. Για τον κόσμο, ρε παιδί μου.
0: Μα θα σου εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Ο οποίος κυκλοφορεί στους δρόμους της Φιλαδέλφειας, όχι της Νέας Φιλαδέλφειας, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Φοράει μια μάσκα του Τσάκι, της κούκλας του Σατανά, το εξηγώ.
1: Ναι.
0: Πλησιάζει ανυμοψία στους περαστικούς και τους λέει: είσαι έτοιμος να πεθάνεις. Πες μου, είναι ωραίο αυτό το πράγμα.
1: Όχι, είναι
0: σαφώς. Κανονικό.
1: Όχι, είναι σαφώς.
0: Και καταγράφει με το κινητό του αυτό το πράγμα.
1: Τις αντιδράσεις.
0: Ναι,
1: εντάξει, αυτός μπορεί να έχει γίνει viral στο TikTok και να βγάλει χρήματα.
0: Φαντάζεσαι
1: μια μέρα αυτός να γίνει εκατομμυριούχος εξαιτίας του αυτού της πατέντας.
0: Υπάρχουν υποψίες ότι είναι μαύρος. Εδώ μεταξύ τον έχει.
1: Από πού υπάρχει.
0: Τον έχει χωρίς τη μάσκα.
1: Ναι.
0: Που είναι μαύρα τα χέρια του, μαύρο το πρόσωπο, το μισό που το κρύβει με.
1: Υποψία. Γιατί μπορεί
0: και δεν έχουμε ακούσει το άλλο μισό. Μπορεί να είναι άσπρο.
1: Μπορεί να έχει βάλει φούμο.
0: Ναι.
1: Πού το ξέρεις εσύ.
0: Ναι.
1: Το έχω δει σε μια ταινία.
0: Πώς
1: για να παραπλανήσει τις αρχές.
0: Μπήκε, λέει, σε ένα πολύ γνωστό κατάστημα με ντόνατς. Πολύ ωραία ντόνατς.
1: Τα ντόνατς, ωραία.
0: Πολύ γνωστό αυτό. Φορούσε τη μάσκα του Τσάκη και ζήτησε να ψωνίσει.
1: Ναι.
0: Και αρνήθηκαν, λέγεται ότι τους φάνηκε ότι ήταν ασταθής. Όχι, κανονικό είναι να μπαίνεις να πάρεις ντόνατς και να φοράς τη μάσκα του Τσάκη, της κούκλας του Σατανά.
1: Καλημέρα στη φίλη μας την Εύη. Πες μου γιατί δεν είμαστε τώρα εμείς στο οροπέδιο Λασιθίου.
0: Α, και εκεί έχει δροσιά.
1: 9 βαθμούς.
0: Εκεί έχει δροσιά.
1: 9 βαθμούς.
0: Εκεί έχει δροσιά, πάντα έχει δροσιά.
1: Ομορφιές, αυτές είναι ομορφιές.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη.
0: Ωραίες πατάτες έχει εκεί.
1: Από τις Σέρες, ωραίες πατάτες έχει στο λιβάδι. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Σχετικά με τους πολύτιμους
0: αδερφούς
1: γονείς, ειδικά κατοίκους των χωριών μας, δεν γίνεται να έχουμε τα ίδια μέτρα και σταθμά σε παροχές στήριξης. Δεν γίνεται να κόβεις επιδόματα παιδιών ή να κόβεις παιδάκια από ΚΔΑΠ, επειδή πολύτεκνες οικογένειες και κτηνοτρόφοι έχουν ανεβάσει το εισόδημα της φορολογικής τους δήλωσης και να είσαι κάτοικος στη ζώνη βοήου.
0: Mm.
1: Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν άλλα κριτήρια, μας λέει ο κύριος Γιώργος. Μάλιστα. Καλημέρα και στη φίλη μας την Άλεξ που την πλάκωσε στο Παύλο μας σήμερα. Ξύπνησε αργά και μας στέλνει ένα τραγουδάκι με θέμα την τύχη. Κλουκ. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά.
0: Αχ, Άλεξ, εκεί στο καραόκι που θα πάει.
1: Στα γερμανικά.
0: Όταν δύο κοριτσάκια που τραγουδίσαν ένα τραγούδι στα γερμανικά δεν το ήξερε κανένας.
1: Ich liebe dich.
0: Όχι, δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα.
1: Α, ναι. Ήταν πιο δύσκολα.
0: Ναι. Mm-hmm. Μπράβο, τα θαύμασα.
1: Πιο πολύπλοκα.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Αυτός ο κύριος που μας στέλνει εδώ πέρα είναι ένας κύριος κουστούμάτος που κάθεται δίπλα σε ένα.
0: Max Rabe.
1: Ο Max Rabe που κάθεται δίπλα σε ένα κοράκι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, γιατί πάει 8 η ώρα, σε 3 λεπτά δηλαδή θα είναι 8, να σας πούμε ότι χθες έγινε μια πολύ σημαντική ανακοίνωση για το εμβόλιο κατά του μελανόματος. Είναι εμβόλιο της νέας γενιάς, τεχνολογία νέας γενιάς, τα mRNA δηλαδή, αυτά που λέγανε ότι είναι του διαβόλου, που είχαν βγει. Λοιπόν, είναι πολύ θετικά τα αποτελέσματα της φάσης 3 για την εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου, και οι γιατροί είναι πολύ αισιόδοξοι από τα αποτελέσματα που έχουν δει σε αυτή την έρευνα, η οποία σας λέμε ότι είναι στη φάση 3, δηλαδή έχει προχωρήσει αρκετά, γι' αυτό και σας το λέμε. Λοιπόν, για το μελάνωμα. Με αυτή την είδηση σας αποχαιρετούμε, θα τα πούμε αύριο.
1: Καλημερίζουμε και την κυρία Ευγενία που είναι στην συντροφιά μας.
0: Βέβαια, λίγο μετά τις 6 το πρωί θα είμαστε εδώ. Μείνετε εδώ, ακολουθεί η Μαρία Γεωργίου.
1: Να είστε καλά.
0: Σας φιλούμε γλυκά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να αποτρέψουν την επέκτασή της σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντέδρεσαν με ιδιαίτερα επικριτικό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για την επιβολή νέων οικονομικών μέτρων σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει εφαρμοστεί ποτέ εναντίον χώρας. Απείλησε ότι οποιαδήποτε χώρα βοηθήσει οικονομικά την Τεχεράνη θα υποστεί τρομερές συνέπειες. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Η Αθήνα εξετάζει τη μεταφορά Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα μετά τις απειλές που εξαπέλυσε το Ιράν για επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στην Ευρώπη. Στη λίστα φέρεται να είναι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως η Βουλγαρία αλλά και η Κύπρος. 4 ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς παραμένουν στην Κύπρο, έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή, δηλώνει το ΝΑΤΟ. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Τα πρώτα επιδόματα στους πυρόπληκτους θα δοθούν εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος υποβάλλει σχετικό αίτημα. Από 2.000 έως 6.000 ευρώ το επίδομα οικοσκευής ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς. Στα 600 ευρώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Νότια, Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Όχι από το Συμβούλιο της Επικρατείας σε επαναφορά δώρων και επιδόματος αδείας στο δημόσιο. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν στους δημοσίους υπαλλήλους δεν συνιστά ούτε. Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο της χώρας έκρινε ότι η επιλογή του νομοθέτη να μην επαναφέρει τα επιδόματα που καταργήθηκαν.

0: Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 24 τραυματίστηκαν τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια ρωσικών βομβαρδισμών στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τις αρχές. Κατέρευσαν όροφοι πολυκατοικίας και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές. Ο δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε ότι από τα πλήγματα υπέστη ζημιές παιδιατρικό νοσοκομείο της πόλης και βιομηχανικό κέντρο. Οι αρχές των δύο κρατών αλληλοκατηγορούνται για εσκεμμένη και συστηματική στοχοποίηση αμάχων. Προληπτικές στρατιωτικές αεροπορικές επιχειρήσεις ξεκίνησε η Πολωνία για να προστατεύσει τον εναέριο χώρο της. Εκρήξεις ακούστηκαν στη νότια Συρία σύμφωνα με τη Συριακή Κρατική Τηλεόραση. Το Μπαχρέιν καταδίκασε τις Ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις σε αεροπορική βάση στη Συρία, εκφράζοντας ανησυχία για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα. Νέα πίεση στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα ασκεί η Βρετανία, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα, μόλις περίπου το 1/10 της βοήθειας που έχει προβλεφθεί καταφέρνει να περάσει στον εξαθλειωμένο πληθυσμό.
1: Ο καιρός.
0: Αρκετά θερμό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρα, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earteco.gr.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Ιωάννινα,

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Πάρτο ο άλλος από την ΕΡΤ Πύρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και φυσικά από το διαδίκτυο στο erteco.gr. Είναι η εκπομπή Πάρτο άλλος από την ΕΡΤ Πύρου. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου και στον ήχο ο Αρχίδης Κλιματήρης με την Άντα Κωνσταντίνα. Ακόμη μια μέρα του καλοκαιριού ανοίγει μπροστά μας με τον ήλιο να στέκεται ήδη ψηλά, σαν να θέλει να θυμίσει πως το καλοκαίρι κρατά ακόμα τα ηνία. Κι όμως κάπου μέσα στο φως αυτό διακρίνεται μια λεπτή αλλαγή τόνου. Το φως του Αυγούστου έχει πάντα κάτι το πιο όριμο, πιο βαθύ, σαν καρπός που κοντεύει να γύρει από το κλαδί. Προχωρήσουμε στα της ημέρα σας, γυρίσουμε λίγο πίσω σε μια 20η Αυγούστου άλλης εποχής, γιατί το ημερολόγιο κρύβει πάντα ιστορίες που μιλούν με τον τρόπο τους στο σήμερα. Το 1968, τέτοιες μέρες, μια άνοιξη έσβηνε βιαία στην καρδιά της Ευρώπης. Η Πράγα είχε ζήσει τους προηγούμενους μήνες μια ανάσα ελευθερίας. Η λεγόμενη άνοιξη της Πράγας είχε φέρει χαλάρωση της λογοκρισίας, τολμηρές καλλιτεχνικές δημιουργίες, μια γενιά που ονειρευόταν έναν σοσιαλισμό με πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Ο Αλεξάνδερ Ντούμτσεκ, ηγέτης της ανανέωσης, είχε γίνει σύμβολο αυτής της ελπίδας. Και όμως, ξημερώματα σαν σήμερα, εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες του Συμφώνου της Βαρσοβίας πέρασαν τα σύνορα και έσβησαν μέσα σε λίγες ώρες ό,τι είχε ανθίσει εκεί επί μήνες. Η ιστορία αυτή έχει κάτι το βαθιά ανθρώπινο, πέρα από την πολιτική της διάσταση. Μιλάει για τον τρόπο όπου κάθε άνοιξη, κάθε αρχή, κάθε ελπίδα κουβαλά μέσα της και την έθραυστη πλευρά της. Τίποτα το ζωντανό δεν μένει σταθερό για πάντα. Ο κύκλος προχωρά, οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη και εμείς καλούμαστε να μάθουμε, να αποχαιρετάμε, ώστε να μπορέσουμε ξανά κάποτε να καλωσορίσουμε κάτι καινούριο. Και αυτή η σκέψη μας φέρνει με έναν τρόπο σχεδόν φυσικό στην εποχή που διανύουμε εμείς εδώ τώρα. Γιατί και εμείς μέσα στις τελευταίες αυτές μέρες του Αυγούστου ζούμε μια δική μας μετάβαση. Οι περιοχές μας ετοιμάζονται να κλείσουν τον κύκλο του καλοκαιριού με τον τρόπο που ξέρουν καλύτερα. Με γιορτή, με θάλασσα, με τραπέζι ανοιχτό. Για παράδειγμα, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα, ο Δήμος Πρέβεζας μαζί με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τους ψαράδες της περιοχής ετοιμάζουν δύο γιορτές που έχουν γίνει σχεδόν τελετουργία. Τη Βαρκαρόλα στο λιμάνι και την επόμενη μέρα τη γνωστή σε όλους γιορτή της Σαρδέλας, ένα θεσμό που μετρά ήδη πάνω από 50 χρόνια ζωής. Πέρα όμως από τις λεπτομέρειες του προγράμματος, αυτό που έχει σημασία είναι το βαθύτερο νόημα τέτοιων γιορτών. Είναι στιγμές που η κοινότητα συγκεντρώνεται γύρω από κάτι κοινό. Τη θάλασσα, το κρασί, τη μουσική, το φαγητό. Για να τιμήσει μια εποχή που φεύγει. Κάθε τέτοια γιορτή είναι με τον τρόπο της ένα ευχαριστώ προς το καλοκαίρι που φεύγει. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το φιλοσοφικό ερώτημα που μας απασχολεί. Γιατί οι άνθρωποι νιώθουν πάντα την ανάγκη να γιορτάσουν τα τέλη? Ίσως γιατί το τέλος μιας εποχής δεν είναι απλώς μια απώλεια, αλλά και μια ολοκλήρωση. Το καλοκαίρι που σιγά σιγά αποσύρεται παίρνει μαζί του τις μεγάλες βραδιές, τα μπάνια στη θάλασσα, το χρόνο που κυλά αργά. Αφήνει όμως πίσω του κάτι πολύτιμο. Αναμνήσεις, εμπειρίες και μια ωριμότητα που μόνο ο χρόνος χαρίζει. Αλλά θα μου πείτε ότι οι εποχές όπως και η ιστορία δεν γνωρίζουν στάσεις, προχωρούν ανεξάρτητα από το αν είμαστε έτοιμοι να τις αποχαιρετήσουμε. Το φθινόπωρο λοιπόν πλησιάζει διακριτικά, σχεδόν στις μύτες των ποδιών και σύντομα το φως θα αλλάξει χρώμα. Ο αέρας θα πάρει μια δροσιά διαφορετική, οι μέρες θα μικρύνουν. Κι όμως μέσα σε αυτή τη φυσική ροή των πραγμάτων υπάρχει μια βαθιά παρηγοριά. Η βεβαιότητα πως ό,τι κλείνει κάπου αλλού ανοίγει ξανά, όπως
Η άνοιξη της Πράγας έσβησε εκείνο το καλοκαίρι του 68, αλλά η ιδέα της ελευθερίας δεν έπαψε ποτέ να ταξιδεύει στον χρόνο. Κι έτσι ένα καλοκαίρι που φεύγει αφήνει πάντα πίσω του το σπόρο για το επόμενο. Ίσως λοιπόν το μάθημα που μας δίνει σήμερα το ημερολόγιο είναι ακριβώς αυτό. Να μαθαίνουμε, να αποχαιρετάμε με χάρη. Να τιμούμε το καλοκαίρι που κλείνει, όπως η πρέβεζα ετοιμάζεται να το τιμήσει. Με τραπέζι, με μουσική, με θάλασσα ανοιχτή μπροστά της. Γιατί κάθε αποχαιρετισμός, όσο πιο όμορφος είναι, τόσο πιο γλυκιά κάνει και την υποδοχή του επόμενου κύκλου. Αργύρι.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Αύγουστος έχει, νομίζω, κάτι το ξεχωριστό μέσα στη διαδοχή των μηνών, γιατί στέκεται ακριβώς στο όριο. Είναι ο μήνας που κρατά ακόμα τη ζέστη και το φως του καλοκαιριού, αλλά ήδη κουβαλά μέσα τους πρώτους ψησίους του φθινοπόρου. Οι παλιοί τον ονόμαζαν δρεπανάρι ή θεριστή, γιατί ήταν ο μήνας που το δρεπάνι δούλευε ασταμάτητα στα χωράφια, μαζεύοντας το στάρι πριν έρθουν οι πρώτες βροχές. Το όνομα αυτό από μόνο του ζωγραφίζει μια ολόκληρη εποχή. Σκυμμένες πλάτες κάτω από τον ήλιο, χέρια που κόβουν τα στάχια, αλόνια γεμάτα σκόνη και φως. Οι ποιητές από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας στάθηκαν πάντα με ιδιαίτερη αγάπη μπροστά στο φως του Αυγούστου. Το περιέγραψαν σαν κάτι πυκνό, σχεδόν υλικό, σαν μέλι που στάζει πάνω στα πράγματα και τα κάνει να λάμπουν με έναν τρόπο διαφορετικό από κάθε άλλη εποχή του χρόνου. Κάποιοι το είχαν παρομοιάσει με χρυσάφι που ρευστοποιείται, απλώνεται πάνω στη θάλασσα, στα βουνά, στα πρόσωπα των ανθρώπων, χαρίζοντας μια λάμψη που μοιάζει ταυτόχρονα γιορτινή και μελαγχολική, γιατί το φως του Αυγούστου έχει και κάτι το τελευταίο μέσα του. Είναι το φως μιας εποχής που ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει, και ίσως γι' αυτό φαίνεται τόσο έντονο, σαν να θέλει να αφήσει την πιο δυνατή του εντύπωση πριν κρυφτεί πίσω από τα σύννεφα του φθινοπόρου. Οι ζωγράφοι από την πλευρά τους δοκίμασαν αμέτρητες φορές να συλλάβουν αυτή την ιδιαιτερότητα του φωτός. Οι καμβάδες που εμπνεύστηκαν από το ελληνικό καλοκαίρι δείχνουν συχνά τοπία με έντονο κίτρινο, πορτοκαλί, χρυσαφή χρώμα με βαθιές σκιές και ευδιάκριτες, με μια αίσθηση ζέστης που σχεδόν βγαίνει από κάθε πίνακα. Πολλοί καλλιτέχνες επίσης περιέγραψαν το φως αυτής της εποχής σαν κάτι που αλλάζει το χαρακτήρα του τοπίου, που δίνει βάρος και όγκο ακόμα και στα πιο απλά πράγματα. Ένα ξερό χορτάρι, μια πέτρα, ένα δέντρο λυγισμένο από τον καιρό. Στον Αύγουστο, έλεγαν πολλοί, η φύση φτάνει στο απόγειο της ωριμότητάς της πριν αρχίσει η σταδιακή κάμψη της προς το φθινόπωρο. Στην Ήπειρο ο Αύγουστος έχει μια πολύ ιδιαίτερη ταυτότητα, συνδεδεμένη στενά με τη ζωή των κτηνοτρόφων και των βοσκών του τόπου. Είναι η εποχή του ξεκαλοκαιριού, όπως έλεγαν οι Σαρακατσάνοι και οι βλαχόφωνοι κτηνοτρόφοι της περιοχής. Είναι η στιγμή που τα κοπάδια αρχίζουν να κατεβαίνουν από τα ψηλά της πίνου προς τα χαμηλότερα μέρη, ακολουθώντας ένα κύκλο που επαναλαμβανόταν επί αιώνες, γενιά με γενιά. Οι στάνες, τα πρόχειρα καταλύματα των βοσκών στα ορεινά, άδειαζαν σιγά σιγά, καθώς οικογένειες ολόκληρες ξεκινούσαν το ταξίδι της μετάβασης με τα ζώα, με τα υπάρχοντά τους, τα παιδιά και τους ηλικιωμένους προς τα χυμαδιά. Αυτή η κίνηση, γνωστή ως μετακίνηση ή μετακινούμενη κτηνοτροφή, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της ηπειρώτικης παράδοσης και της Θεσσαλικής βεβαίως. Ήταν μια στιγμή έντονα συναισθηματική, γεμάτη αποχαιρετισμούς. Οι βοσκοί αποχαιρετούσαν το βουνό που τους φιλοξένησε όλο το καλοκαίρι, τις πηγές, τα λιβάδια, τους γείτονες που θα ξανασυναντούσαν μόνο την επόμενη. Άνοιξη. Παράλληλα με αυτή την κίνηση στα ορεινά χωριά της Σπύρου, τέτοιες μέρες γιορταζόταν πάντα το 15 Αύγουστο και οι επόμενες μέρες. Στις 24 ξαναγιορτάζεται η Παναγία με μεγάλα πανηγύρια, όπου το πολυφωνικό τραγούδι της περιοχής, βαθύ και σοβαρό, γέμιζε τις πλατείες, ενώνοντας ολόκληρες κοινότητες σε μια κοινή έκφραση χαράς, αλλά και μιας διακριτικής νοσταλγίας για την εποχή που φεύγει και χάνεται. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο Αύγουστος στην Ήπειρο αποκτά μια βαθύτερη σημασία. Δεν είναι απλώς ένας μήνας διακοπών ή ξεκούρασης. Είναι ο μήνας της μετάβασης, της αλλαγής τόπου και ρυθμού, της προετοιμασίας για το χειμώνα που πλησιάζει. Οι παλιοί άνθρωποι έλεγαν ότι ο Αύγουστος κρύβει μέσα του δύο αντίθετες αλήθειες. Είναι ταυτόχρονα κορύφωση και αρχή του τέλους, γιορτή και αποχαιρετισμός, χρυσοφός και σκιά που μεγαλώνει. Ίσως αυτή η διπλή φύση του μήνα εξηγεί γιατί οι ποιητές και ζωγράφοι επέστρεφαν τόσο συχνά σε αυτόν, αναζητώντας τρόπους να αποτυπώσουν κάτι δυσνόητο, την ομορφιά ενός πράγματος που γνωρίζει το τέλος του και γι' αυτό ακριβώς λάμπει πιο έντονα. Το φως του Αυγούστου, το χρυσό χρώμα των χωραφιών μετά το θερισμό, η εικόνα των κοπαδιών που κατηφορίζουν από τα βουνά της Πίνδου, όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα βαθιά ανθρώπινη. Την εικόνα ενός κόσμου που μαθαίνει, χρόνο με το χρόνο, να αγκαλιάζει τη μεταβολή, να τιμά κάθε εποχή για ό,τι του χάρισε και να προχωρά με σεβασμό και ελπίδα προς την επόμενη. Αργύρι.

Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και συνεχιζουμένοι η εκπομπή παρ' αλλιώς από τις συχνότητες Ερδιπύρου στους 88,2 και 100,3 μεγακύκλους στα FM και διαδικτυακά από το erteco.gr στον ήχο ο Αργύρης Κλιματήρης με την Άντα Κωνσταντήμα και στο μικρόφωνο ο Κώστας Παπαθεοδόρου. Και περνάμε τώρα στη διεθνή σκακέρα, εκεί όπου οι κινήσεις γίνονται με χάρτες, με στρατιωτικά πλοία και με δηλώσεις που αλλάζουν κατεύθυνση μέσα σε λίγες ώρες. Με δύο προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή Ερντογάν, η Άγκυρα ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα, το ένα ανάμεσα σε Φέτιγε και Κάς, μια χωροθέτηση που στην πράξη περικυκλώνει το Καστελόριζο, και το άλλο στο Βόρειο Αιγαίο, ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο. Η κίνηση θεωρείται απάντηση στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα του Ιωνίου και του Νότιου Αιγαίου, ενώ η Αθήνα προφανώς απορρίπτει τις τουρκικές χαράξεις ως αυθαίρετες και μονομερείς. Το θέμα φτάνει πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ερώτηση που κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, η ένταση μεταφέρεται και στην ενέργεια. Η Αθήνα από χθες έθεσε σε εφαρμογή το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αυστηρότερους κανόνες για αεολικά και φωτοβολταϊκά. Η Άγκυρα αντέδρασε άμεσα μέσω του εκπροσώπου του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος υποστήριξε ότι το ελληνικό πλαίσιο δεν δημιουργεί καμιά νομική συνέπεια για την Τουρκία, επικαλούμενος το χαρακτηρισμό του Αιγαίου ως κλειστής ή μη κλειστής θάλασσας που απαιτεί κατά την τουρκική προκλητική άποψη συνεννόηση και όχι μονομέρεια. Χάρτες, διατάγματα, δηλώσεις. Το καλοκαίρι τελειώνει και το φθινόπωρο προϊονίζεται μάλλον θερμό. Νοτιότερα και ανατολικότερα η εικόνα θυμίζει σκηνικό όπερας με πολλές πράξεις και ελάχιστη κάθαρση. Ο αξιότιμος κύριος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η συζήτηση με το Ιράν αυτή τη στιγμή απουσιάζει εντελώς από την ατζέντα, ενώ η Τεχεράνη από την πλευρά της επαναλαμβάνει σταθερά πως ο θαλάσσιος διάβλος του Ορμούζ κρατά τις πύλες του κλειστές μέχρι να γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι της. Δύο μονόλογοι που δεν συναντήθηκαν πουθενά. Και αυτό είναι το πιο εύγλωτο σημείο της υπόθεσης. Η γνωστή εφημερίδα Financial Times προσθέτει και ένα σκοτεινό υποθετικό σενάριο. Το Ιράν φαίνεται να εξετάζει στρατιωτικούς στόχους ακόμα και στην Ευρώπη, σε περίπτωση που ο πόλεμος κλιμακωθεί περαιτέρω. Οι εχθρικές πράξεις μπορεί να έχουν χαμηλώσει σε ένταση σε σχέση με τις πρώτες βδομάδες των βομβαρδισμών. Ο πόλεμος όμως πλησιάζει προς τον 8ο μήνα και κάθε φορά που η διπλωματία φτάνει σε αδιέξοδο, το πετρέλαιο βρίσκει την ευκαιρία να εκτιναχθεί στις διεθνείς αγορές. Έτσι λειτουργεί εδώ και δεκαετίες αυτή η περιοχή. Η ρητορική ανεβαίνει, οι τιμές την ακολουθούν πιστά. Στο ουκρανικό μέτωπο το αδιέξοδο συνοδεύεται από μια ακόμη παράμετρο. Το αίτημα για εκλογές εν μέσω πολέμου, ζήτημα που διχάζει και προκαλεί συζητήσεις για την νομιμοποίηση κάθε πλευράς. Παράλληλα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Λαυρόφ έθεσε επιτάπητος ένα βαρύ ενδεχόμενο. Η Μόσχα διατηρεί κατά τα λεγόμενά του το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως ουσιαστική συμμετοχή στον πόλεμο. Η δήλωση αυτή ήρθε μετά από δημοσίευμα των Times για βρετανική κατασκευή drones που φαίνεται να χρησιμοποιούνται σε πλήγματα μεγάλων αποστάσεων στο ρωσικό έδαφος. Εξέλιξη που όθησε τη ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο να μιλήσει για συνέπειες.
Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπέρναμ απάντησε χωρίς περιστροφές, δεσμευόμενος πως η στήριξη προς το Κίεβο θα παραμείνει ακεραιή ως τη στιγμή που η ανάγκη θα απαιτήσει. Δύο γλώσσες λοιπόν που μιλούν για τον ίδιο πόλεμο χωρίς να έχουν βρει κοινό λεξιλόγιο. Και ενώ τα όπλα γράφουν την επικαιρότητα και την ιστορία, ο Οργανισμός Τροφίμων του ΟΗΕ μαζί με το Δορυφορικό Κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατέγραψαν ακόμα ένα κεφάλαιο ανθρώπινης δοκιμασίας. Μόλις ένα μικρό ποσοστό, περίπου στο 3% της καλλιεργήσιμης γης στη Λωρίδα της Γάζας, παραμένει ακέραιο και προσβάσιμο στους αγρότες. Η μετακίνηση της λεγόμενης κίτρινης γραμμής προς τα δυτικά συρρίκνωσε δραματικά το χώρο που μπορεί ακόμα να καλλιεργηθεί, με την εκμεταλλεύσιμη επιφάνεια να έχει υποχωρήσει περίπου στο 1/4 μέσα σε 8 μήνες. Στο σύνολο της περιοχής μόνο λίγο πάνω από 1/4 της αγροτικής γης παραμένει προσβάσιμο. Το μεγαλύτερο μέρος όμως χρειάζεται εκτεταμένη αποκατάσταση για να ξαναδώσει καρπό. Κλείνοντας με κάτι πιο ανάλαφρο, η νέα έρευνα δείχνει πως 7 στους 10 Ευρωπαίους θα ήθελαν να λέει στην τσέπη τους ένα λεπτό αναδιπλούμενο τηλέφωνο ικανό να ξεδιπλωθεί σε μεγαλύτερη οθόνη, χωρίς ποτέ η καθημερινότητα να το απαιτεί, για πολλαπλές εφαρμογές, για σημειώσεις, για βίντεο μοντάζ εν κινήσει. Η μικρή οθόνη του σημερινού κινητού φτάνει, φαίνεται, στα όρια της. Και από εκεί μια σκέψη μας πάει αναγκαστικά στο μεγάλο θέμα της εποχής, την τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί αν κάτι αλλάζει σήμερα ταχύτερα και από τα σύνορα στον κόσμο, στην νότιο-ανατολική Μεσόγειο, στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, είναι ο τρόπος που σκεφτόμαστε, δουλεύουμε, ερωτευόμαστε, ακόμα και θρηνούμε. Η τεχνητή νοημοσύνη με την μεγαλύτερη επανάσταση όχι μόνο των επιστημών αλλά και του ιδίου του τρόπου ζωής είναι μια επανάσταση που ξεκίνησε από τα εργαστήρια και κατέληξε στην κουζίνα, στο σχολείο, στο ραντεβού με το γιατρό. Καλή, κακή, η αλήθεια ίσως να κρύβεται κάπου στη μέση. Μια μηχανή που γράφει ποίηματα καλύτερα από πολλούς ανθρώπους προκαλεί χαμόγελο. Η ίδια μηχανή, όταν αντικαθιστά μια θέση εργασίας, προκαλεί ανησυχία, γνήσια, όχι φαντασιακή. Το χιούμορ της υπόθεσης είναι πως ρωτάμε τα ίδια τα μηχανήματα για να μας πούν αν είναι επικίνδυνα, και εκείνα ευγενικά απαντούν πως η κρίση παραμένει δικό μας προνόμιο. Δεν αρνούνται όμως να μας διαβάσουν το φλιτζάνι, να μας δώσουν αστρολογικό χάρτη και να μας προτείνουν συντρόφους. Ο Τέμπορα, ο Μόρες που θα έλεγαν και οι Ρωμαίοι. Ας το κρατήσουμε έτσι λοιπόν, όσο ακόμα προλαβαίνουμε. Η τεχνολογία σαν εργαλείο στα χέρια μας και όχι σαν χέρι που κρατά εμάς. Το μέλλον γράφεται τώρα, με κώδικα αντί για μελάνι. Και εμείς ακόμα λέμε, ελπίζουμε, νομίζουμε, θεωρούμε ότι κρατάμε το πληκτρολόγιο που δίνει τις εντολές. Αργύρι.

Καθώς φτάνουμε, κυρίες και κύριοι, προς το τέλος της εκπομπής, να εστιάσουμε στην περιοχή μας. Από ό,τι διαπιστώνουμε, με ενημερώνουν, με πληροφορούν, διαβάζω κτλ. Επικρατεί σοβαρή αναστάτωση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και μάλιστα χθες υπήρξαν καταγγελίες από την πλευρά των εργαζομένων κατά της διοίκησης, ας το πούμε έτσι, για ανάρμοστη συμπεριφορά. Το επεισόδιο, στο επεισόδιο ενεπλάκει και η αστυνομία. Μια στιγμή η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου, η ΕΙΝΗ δηλαδή, καταγγέλει την

0: μετακίνηση και εκδίωξη, όπως χαρακτηρίζει, της υπεύθυνης νοσηλεύτριας από τη μονάδα χημειοθεραπείας. Η ΕΙΝΗ απαιτεί την άμεση επιστροφή στη θέση της νοσηλεύτριας, κάνοντας λόγο για εκδημεύει, όπως αναφέρει, την ασφάλεια του νοσοκομείου. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο, ελπίζω να είναι τώρα στη γραμμή, με τον κύριο Γιώργο Πρέτζα, ο οποίος είναι στέλεχος του Συλλόγου Ιατρο-Νοσηλευτικού Προσωπικού και επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση. Οι εργαζόμενοι συνολικά προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, ζητώντας διαφάνεια, τήρηση των πρωτοκόλων ασφάλειας και προστασία όσων καταγγέλουν. Και όσων καταγγέλνουν δυσλειτουργίες. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, η οποία βεβαίως έχει επιπτώσεις και στην ποιότητα της παροχής των υπηρεσιών προς τους ασθενείς, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπως και όλα τα ανάλογα ομοειδή νοσοκομεία στην χώρα, έχουν κεντρικό κομβικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς, προς τους πολίτες. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Πρέτζα, προκειμένου να δούμε, να μας πει, από την πλευρά του βέβαιως, τι συνέβη στο νοσοκομείο και υπάρχει αυτή η αναστάτωση και οι συνακόλουθες, όπως είπα και πριν, καταγγελίες των εργαζομένων κατά της διοίκησης για ανάρμοστη συμπεριφορά από την πλευρά της διοίκησης προς αυτούς. Κύριε Πρέτζα, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, τι ακριβώς συνέβη και πάλι για ακόμα μία φορά, θα έλεγα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο?
1: Δυστυχώς είχαμε έναν ακόμα κρίκο στη μακρά αλυσίδα περιστατικών αυταρχισμού, αλαζονίας. Στα πλαίσια μιας γενικότερης αντίληψης και μιας γραμμής που δίνει ο Υπουργός Υγείας, ότι όσοι διαφωνούν μαζί μας είναι συμμόρια της μιζέριας, χρειάζεται να παρακολουθούνται, να πατάσσονται. Και έτσι λοιπόν προχθές για μια σήμαντη υπηρεσιακή αιτία που αφορούσε την τροποποίηση του 7ου προϋπολογισμού, γιατί η βάση είναι το νοσοκομείο και ξαμείνει από λεφτά, ο διοικητής κατέβηκε στο γραφείο του προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, του άσκησε μια χειδαιότατη επίθεση εξύβρισης, η οποία προκάλεσε ναυτικούς μάρτυρες όλοι οι εργαζόμενοι στο δεύτερο υπόγειο του νοσοκομείου. Αυτό δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση, πέταξαν από τα γραφεία τους, ο διοικητής έφυγε από το νοσοκομείο, ακολούθησε μήνυση για εξύβριση, χτες το πρωί ήρθε ένα περιπολικό και τον κάλεσε να πάει στο αστυνομικό τμήμα, όπου αφέθηκε μετά από κάποιες ώρες, έχοντας προκαλέσει μια πολύ άσχημη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό.
0: Τι ακριβώς δηλαδή αφορά αυτό? Είπατε ότι ξέμεινε το Πανεπιστημιακό από νοσοκομείο. Από την άλλη, μιλάτε για τροποποίηση του προϋπολογισμού, που σημαίνει μεταφορά κονδύλων από τον ένα λογαριασμό στον άλλο. Και από την άλλη, υπαγόρευσε, επειδή ήσασταν και κάπως αιχμηρός. Φαντάζομαι ότι δεν υπαγόρευσε ο Υπουργός Υγείας τη συμπεριφορά προς τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
1: Ο έδαφος, το πολιτικό, τη γραμμή συμπεριφοράς, σας λέω. Όταν ένας υπουργός που είναι ο πρώτος στη τάξη πηγαίνει στο Δαφνί την ώρα που γίνεται πυρκαγιά και επειδή διαμαρτύρονται οι εργαζόμενοι, απειλεί δημόσια με πειθαρχικά. Όταν όσους τον υποδέχονται και προσπαθούν να αναδείξουν προβλήματα στα νοσοκομεία, όπως την οίκια, όπως το Θριάσιο, όπως στα νοσοκομεία των νησιών, τους αποκαλεί συμμορία της μιζέριας και απειλεί με πειθαρχικά, όταν έχει ψηφιστεί από την κυβέρνηση ένα πειθαρχικό των δημοσίων υπαλλήλων που χαρακτηρίζει ακόμα και εκδηλώσεις συνδικαλιστικές της κοινωνικής ζωής ως πιθανά παραπτώματα αναξιοπρεπού συμπεριφοράς, αυτό είναι το έδαφος, η κατάσταση μέσα στην οποία γεννιούνται και τέτοια περιστατικά. Και δεν είναι το μόνο στο Πανεπιστημιακό. Θα σας θυμίσω ότι χτες η ΕΙΝΗ κατήγγειλε ότι ο ίδιος διοικητής λίγα μέρα πριν την υπεύθυνη νοσηλεύτρια της μονάδας χημειοθεραπείων που εντόπισε και με τις ενέργειές της σταμάτησε τον γίνομενης επιμόλυνης των κυταριστατικών από PSG, μια επιλογή που έκανε η ιεραρχία, η νοσηλευτική και η ιατρική, οδήγησε για τρεις Παρασκευές σε κίνδυνο να κολλήσουν αναζωοκατασταλμένοι ασθενείς ογκολογική φυματίωση. Και τη σταμάτησε, σαν απάντηση πήρε την εκδίωξή της από την κλινική για να φύγει ο ανεπιθύμητος και δεν αποδόθηκε καμία.

0: ευθύνη. Είναι η ίδια κλινική στην οποία οι ογκολόγοι δέχτηκαν μια αντιμετώπιση με μεγάλη εχθρότητα. Ο διευθυντής ελέγχεται με μια προκαταρτική που έχει χρόνο περαιώσεις από το νόμο ένα μήνα και εδώ και πέντε μήνες δεν έχει εμφανίσει ακόμα το πόρισμα οδηγητής, στη στιγμή που το ίδιο το Πανεπιστήμιο επέβαλε από διευθυντή τον κύριο Μπούσιο. Έχει εκδιωχθεί προϊσταμένη της κλινικής, έχει εκδιωχθεί γραμματέας. Δηλαδή, όποιοι είναι ανεπιθύμητοι στο νοσοκομείο ή όποιοι δεν συντάσσονται με τις επιθυμίες, με έναν επιθετικό τρόπο, απλά εκδιώκονται και καρατομούνται. Θα σας πω ότι πολύ πρόσφατα για το θέμα των σωληνώσεων.
1: Φαντάζομαι, κύριε Πρέτζα, φαντάζομαι ότι υπάρχει ένα αιτιολογικό για τη μετακίνηση της νοσηλεύτριας.
0: Καμία. Μια νοσηλεύτρια η οποία εντοπίζει κίνδυνο, ενημερώνει, επικοινωνεί με την εταιρεία προμηθεύτρια του θαλάμου διάλυσης και είναι εκείνη η οποία κινεί τις διαδικασίες για να σταματήσει μια επικίνδυνη πρακτική που δεν την προνόησαν, δεν την πρόλαβαν, αλλά και όταν ενημερώθηκαν οι προϊστάμενοι τη συνέχισαν να την εφαρμόζουν. Είναι και η αναφορά της και τα email επικοινωνίας της, στη δημοσίευση που έκανε η ΕΕ, είναι όλα στη διάθεση του καθένα. Και θα οδηγηθούμε και εκεί σε μήνυση εναντίον στον οδηγητή. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Σταθείτε, κύριε Πρέτζα. Ότι λέτε ότι αυτή η πρακτική, η τακτική, εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι ακριβώς ήταν, χρησιμοποιήθηκε για ένα διάστημα και ότι αυτό δεν αποκλείει κινδύνους επιμόλυνσης.
0: Ναι, βέβαια. Είναι σαφές. Είναι δημόσια κατατεθειμένο. Και ενώ αυτό σταμάτησε τις ενέργειες των εργαζομένων, αντί να γίνει μια υποτυπώδη διερεύνηση και απόδοση για επένωση νοσηλεύτρια για να συγκαλυφθεί το όλο ζήτημα, όπως ακριβώς έγινε και με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων από το διευθυντή. Το πόρισμα το πειθαρχικό σας λέω που έκανε ο διοικητής, ενώ έχει χρόνο περίοδο σε ένα μήνα η προκαταρτική, έχει πέντε μήνες και δεν έχει κατατεθεί. Την ίδια στιγμή που τον έχει υποβάλει το Πανεπιστήμιο από διευθυντή, την ίδια στιγμή που η εισαγγελία διερευνά το ίδιο ζήτημα. Δεν πάει πάρα πολύ καιρό που για το θέμα των σωληνώσεων, για να δείτε τώρα ότι είναι ένας κρίκος σε μεγάλη αλυσίδα, επειδή ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας αρνήθηκε να συνενέσει σε έναν παράνομο διαγωνισμό που ο διοικητής έκανε για να δώσει το έργο τοποθέτηση των νέων σωληνώσεων, που είναι σπουργιασμένες, επικίνδυνες, σε εργολάβο άλλων, υπήρχε ανάδοχος και σύμβαση, το έκανε μια φρασίτα την πειθαρχική δίωξη για να αξιοπρεπεί συμπεριφορά εκφοράς λόγου σε έγγραφο. Για να μπορέσει να φέρει σε σύγκρουση τη διοικητική, την οικονομική με την τεχνική υπηρεσία και γι' αυτό έχει επιληφθεί και η αρχή διαφάνειας. Και οι δύο υπηρεσίες μεταξύ τους είναι σφαγμένες. Δεν πάει λίγος καιρός που για τα τιμολόγητα του χειρουργείου τα 13 εκατομμύρια που είναι αποκλειστική ευθύνη της διοίκησης, η παρακολούθηση των οικονομικών του νοσοκομείου, έκανε πειθαρχική δίωξη στην προϊσταμένη του χειρουργείου, η οποία συνταξιοδοτήθηκε πρώιμα και ευκαιρία για αυτό το κακό προκάλεσε να βάλει δικό του άνθρωπο στα χειρουργεία. Έχουμε πρόσφατα τον Δεκέμβριο την απόπειρα να περάσει, να καθαταστεί σε αυτοφορά και το διευθυντή της διοικητικής επαρεσίας, τον κύριο Αλεξίου, να του μεταφέρει την ευθύνη υπογραφής των απευθείας αναθέσεων, που κατά τον νόμο είναι ευθύνη του διοικητή, και επειδή δεν δέχτηκε ο διευθυντής να παίξει το ρόλο ενός του αυτοφορά και ενός διοικητή, που έχει ένα πόρισμα της αρχής διαφάνειας για 54% απευθείας αναθέσεις στο Χατζικόστ. Έχει μια εισαγγελική διερεύνηση για 24 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις στο πανεπιστημιακό μας σε ένα χρόνο και βρίσκεται σε ιδιότυπη απομόνωση. Κοινοποίησε email στα στελέχη της διοικητικής υπηρεσίας ότι είναι ένας ανίκανος χαμηλού επίπεδου διευθυντής που του τα έχει πρίξει. Αυτά έχουν δημοσιευθεί και από την αγωνιστική συσπήρωση και από την ΑΕΝΗ. Έχουν πάει στην εισαγγελία. Το γεγονός ότι δεν ανοίγει ρουθούνι, όπως δεν ανοίξε ρουθούνι και με το οικόπεδο μέχρι στιγμής των 2,5 εκατομμυρίων του Χατζικώστα, είναι αποτέλεσμα της πολιτικής κάλυψης. Σκεφτείτε ότι ο ίδιος διοικητής το 2023 στο Αγρίνιο καταδίκασε σε ΕΔΕ 200 γιατρούς του Αγρινίου με το πρόσχημα ότι δεν χρησιμοποιούσαν την ηλεκτρονική συνταγογράφηση στη στιγμή που δεν υπήρχε πληροφοριακό σύστημα, δεν υπήρχαν υπολογιστές και το σύστημα κατεστημένο. Και όμως η πειθαρχική δίωξη ήταν καταδικαστική και πήγαν όλοι στο ειδόλιο, περάσαν 200 άτομα για να αθωωθούν τελικά από το εφετείο του Αγρινίου. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα σε ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ.
1: Δεν ξέρω, κύριε Πρέτζα, πώς να το πω. Είναι πολύ σφοδρή η σύγκρουση κάποιων εργαζομένων, στελεχών των συλλόγων και ενώσεων ιατρο-νοσηλευτικού προσωπικού. Δεν ξέρω αν αυτό έχει και μια προσωπική έτσι, έκφαση. Και να μου δώσετε μια ολοκληρωμένη απάντηση, να βάλω και το ζήτημα και το δεύτερο σκέλος της ερώτησης. Και πάση περιπτώσει με όλα αυτά τα οποία περιγράφεται το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, παρέχει τις υπηρεσίες που είναι αναγκαίες προς τους ασθενείς. Παρέχει ποιότητα υπηρεσιών.
0: Θα απαντήσω. θα δει ο Σκύλη. Με ακούτε?
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Και θα σας διευκολύνω. Ο συγκεκριμένος προϊστάμενος οικονομικής υπηρεσίας είναι υποψήφιος με τη ΔΑΚΕ, ήταν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές της ΝΟΔΕ και είναι άνθρωπος που πρόσχεται στη Νέα Δημοκρατία.
1: Εντάξει, αυτό δεν απαγορεύεται ούτε και είναι και αποτελεστικό.
0: Απαντάω στο ζήτημα το ότι υπάρχει μια σύγκρουση με κάποιους συλλόγους οι οποίοι είναι αντιφρονούντες στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και μόνο. Όποιος δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις, αυτός είναι. Ο Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή σε προκαταρκτική διερεύνηση και έχει παρέμβει αρχή διαφάνεια, που δεν συνένεσε σε ένα παράνομο διαγωνισμό, είναι υποψήφιος μόνιμα με τη ΔΑΚΕ. Βγαίνει σε σύνταξη σε δύο μήνες. Πετιούνται σαν τρίχα από το ζυμάρι και δικοί τους άνθρωποι. Το κριτήριο δεν είναι μόνο αν είσαι κομματικά προσκύμενος. Είναι αν πειθαρχείς και υποτάσσεσαι προς τις υποδείξεις με μια τυφλή υποταγή. Και δυστυχώς ταυτόχρονα με αυτά τα περιστατικά έχουμε εξαγορά προθήμων. Νέοι άνθρωποι, νέοι συνάδελφοι, χωρίς καμία εμπειρία, οι οποίοι προσπερνάνε δια των τοποθετήσεων που κάνουν, των προσωρινών που γίνονται μόνιμες οι διοικητές, σε θέσεις ευθύνες όπως την ομπολογική, όπως τον αξιολογικό, και δεν έχει σειρά ο κατάλογος. Η διαμόρφωση ενός φυσικού μηχανισμού ελέγχου με ανθρώπους που μπορούν να ελεγχθούν από τη διοίκηση είναι κανόνας. Πριν από μια εβδομάδα ο διοικητής της Σύρου, για να σας πω ότι δεν είναι μοναδικό φαινόμενο στα Γιάννενα, πέρασε σε ΕΔΕ την πρόεδρο του σωματείου επειδή δημόσια ανέδειξε τις ελλείψεις προσωπικού στο νοσοκομείο της Σύρου. Και όμως πέρασε σε ΕΔΕ με το καινούργιο πειθαρχικό. Αυτοί οι διοικητές που είναι και πειθαρχικά προϊστάμενοι μπορούν πλέον να επιβάλλουν χρηματικά πρόστιμα. Με μια απλή ποινή να σου βάλουν 2 και 3 και 4.000 ευρώ πρόστιμο, δεν έχεις το δικαίωμα της έφεσης σε δευτεροβάθμιο επίπεδο πειθαρχικό, και αφού σε εξαντλήσουν οικονομικά, σε στέλνουν και στα δικαστήρια για να βρεις το δίκιο σου. Σε αυτό το περιβάλλον προσπαθούν να επιβάλλουν με πυγμή, με πιθαναγκασμό, μια πολιτική άγρια, η οποία ξέρετε τι χαρακτηριστικό έχει. Τα νοσοκομεία της περιφέρειας είναι υποδιάλυση. Είναι διαρκείς οι αναφορές που γίνονται πρόσφατα από τους γιατρούς αγροτικούς από το κέντρο Αγνάντων, από τους γιατρούς της παιδιατρικής που τους βάλανε να διακομίσουν καρδιολογικούς ασθενείς βαρύτατους 2-2 στα Γιάννενα. Σε τέτοιες συνθήκες εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, που θέλουν φτηνούς, υποταγμένους υγειονομικούς και ασθενείς πελάτες, δεν πρέπει να ανοίγει ρουθούνη, δεν πρέπει να βγαίνει τίποτα. Και για να αντιμετωπιστεί αυτό, κάνουν κατάχρηστες εξουσίες. Θα σας θυμίσω ότι πολύ πρόσφατα το Φλεβάρι, ο κ. Χριστοφορίδης, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ, για κατάχρηση εξουσίας και προσπάθεια παρακόλλησης του ΤΕΠ, επιτιθέμενο σε μια αναισθησιολόγο που ήταν στη διαλογή του Χατζικώστα, αναγκάστηκε ο υπουργός να τον αποπέμψει από το Διοικητικό Συμβουλίο του Νοσοκομείου Χατζικώστα. Είναι αναρρύθμιτα τα περιστατικά που συγκροτούν μια κατάσταση στην οποία η κυβέρνηση, το Υπουργείο, τι νόμιμο ότι
1: λοιπόν, και επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, αναφορικά με το νοσοκομείο, που είναι και το κύριο ερώτημα. Ακούγονται πάρα πολλά. Είναι ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία, τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, με φήμη, με πώς το λένε, ποιότητα υπηρεσιών κτλ. Πραγματικά, απολαμβάνουν την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών οι ασθενείς που έρχονται, προστρέχουν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο?
0: Και βέβαια την απολαμβάνω και θα σας εξηγήσω γιατί. Το νοσοκομείο αυτό έχει 30 χρόνια, 35-36 χρόνια ιστορίας. Έχει δημορφωθεί ένα πεδίο επιστημονικής και κλινικής εξέλιξης και εμπειρίας τεράστιο. Οι διοικητές έρχονται και παρέρχονται. Όλο αυτό το καλό δυναμικό του νοσοκομείου, που είναι ολιγάριθμο όμως, πιέζεται αφόρητα γιατί δέχεται το 60% των περιστατικών από όλη την Ήπειρο. Ένας διοικητής που κατά τον νόμο έχει ευθύνη να συντονίσει τις υπηρεσίες, δεν είναι ούτε γιατρός, ούτε νοσηλευτής, ούτε τεχνικός, ούτε διοικητικός. Κρίνεται από το αν ευνοεί τη συνεργασία των υπηρεσιών και την εύρυθμη λειτουργία, αν το καλό το επαινεί και το λάθος το απομονώνει και το τιμωρεί, ή αν κάνει το ακριβώς αντίθετο. Δημιουργεί συνθήκες ώστε να σκοτώνει την υπηρεσία μεταξύ του, όπως γίνεται αυτή τη στιγμή για τις ελληνικές μεταξύ διοικητικής και οικονομικής υπηρεσίας, για το αν ευσυνείδητοι υπάλληλοι επαινούνται, όπως οι προϊσταμένοι στην ογκολογική, οι υπεύθυνοι στην ογκολογική, ή τιμωρούνται και απομονώνονται. Άρα και εδώ αυτό που κρίνεται είναι το νοσοκομείο παρέχει τις υπηρεσίες που μπορεί και είναι υψηλού επίπεδου, αλλά σε συνθήκες αφόρητα δύσκολες, τεράστιες υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης. Έχει μείνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο αυτή τη στιγμή με 150.000 ευρώ. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει ο Αύγουστος.
1: Και φαντάζομαι θα καλυφθεί. Θα καλυφθεί αυτό το ποσό με έξτρα χρηματοδότηση.
0: Όταν δόθηκε ο αρχικός προϋπολογισμός, ήταν για όλη τη χρονιά και ήταν πλούσιος. Ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού και μιλούσε για πλούσια αφρώα χρηματοδότηση. Και την ίδια στιγμή που προσπαθούν οι υγειονομικοί με έναν αδιανόητα σκληρό τρόπο να προσφέρουν τα πάνω στους ασθενείς, αυτό που κρίνει τη θέση ενός διοικητή που έρχεται για παρέχεται, αν διευκολύνει ή δυσκολεύει. Και εδώ έχουμε κατά εξακολούθου περιστατικά που δυσκολεύουν. Δημιουργούν μια απορρίθμιση του εύρυθμου κλίματος. Και αν πάμε εδώ στα ζητήματα πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου, μόνο αυτά που αναδείξαμε σαν αγωνιστική συσπήρηση και ανέγινη, είναι παθολογονομικό, στην ψυχιατρική, και πάλι δεν συμμορφώνεται. Πάλι θα είμαστε στην επιθεώρηση εργασία την άλλη εβδομάδα για τα ζητήματα αυτά. Άρα για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο υπήρχε πριν τον κάθε κύριο Δερδεμέζε, παλεύει με νύχια και με δόντια με ένα υψηλό δυναμικό, με ένα φιλότιμο, αλλά από ανθρώπους που χάνουν πλέον το ηθικό τους. Γιατί για να πάρεις έναν έπαινο ή να αναγνωριστεί η προσφορά σου, δεν φτάνει να προσφέρεις την υπηρεσία. Πρέπει να είσαι πιστός, πιθύμιος, απέναντι σε αυτό που επιθυμούν οι διοικήσεις που πλέον τους έχει λύσει το καινούριο πειθαρχικό, τα πανιά μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Μάλιστα, κύριε
0: αυτό
1: Πρέτζα.
0: Πρέπει να συνειδητοποιηθεί.
1: Παρεμβαίνει η λογοκρισία του χρόνου. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα αναφέρατε. Να είστε καλά και τι να πω. Καλά ξεμπαρδέματα. Λοιπόν,
0: περιμένουμε όλοι εμείς οι μαχόμενοι της μισημωρίας Μαριάς, τη μιζέρια σε αυτά που λέμε. Αντίλογο. Δεν έχει έρθει ποτέ.
1: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε καλά κι εσείς. Κυρίες και κύριοι, από τον Αργύρη Κλιμαντήρη που ήταν στον ήχο μαζί με την Άντα Κωνσταντήμα και τον Κώστα Παπαθεοδόρου που ήταν στον ήχο, να έχετε μια νεώνυμη το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, την επόμενη ή ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Με τις υγείες σας που λένε. Γεια σας και χαρά σας.

0: περιφερειακής ενημέρωσης «Χτυπά εδώ».
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Περιφερειακό Σταθμό Ιωαννίων της ΕΡΤ που μιλήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνή ο Χρήστος Μοζάλης, στον ήχο Αρχιερίδης Κλιματίδης. Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων βρέθηκε το χρόνιο πρόβλημα της ρήπανσης στην Τάφρο της Λαψίστας αλλά και οι σοβαρές συνέπειες που έχει προκαλέσει η καλλιέργεια της περιοχής. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα των παραγών του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι ζήτησαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τον Δήμο και τη ΔΕΗ, έτσι ώστε την επόμενη αρδευτική περίοδο να υπάρχει νερό κατάλληλο για χρήση. Η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων απέρριψε τις κατηγορίες ότι οι δύο βιολογικοί καθαρισμοί αποτελούν την αιτία του προβλήματος. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Παπαδιώτης, υποστήριξε ότι οι μετρήσεις των νεκρών βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων όριων. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι μέχρι την επόμενη αρδευτική περίοδο οι εγκαταστάσεις θα διαθέτουν τις απαραίτητες εγκρίσεις, έτσι ώστε το επεξεργασμένο νερό να μπορεί να χρησιμοποιείται για άρδρευση. Ανοιχτό επίσης άφησε το ενδεχόμενο να εξεταστεί παράκαμψη του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ, εφόσον αυτή είναι η επιλογή της τοπικής κοινωνίας και των παραγωγών. Σημαντική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Με απόφαση της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη διατίθεται 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αποτελούν το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμύριων ευρώ για το Πανεπιστήμιο. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τη συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων, τα υδραυλικά συστήματα, τον κλιματισμό, την πυροπροστασία αλλά και την αντικεραυνική προστασία. Εργασίες επίσης προβλέπονται στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων, αλλά και άρδευσης, καθώς και σε μονώσεις και χρωματισμούς. Οριστικά στην ιδιοκτησία του Δήμου Ιωαννιτών περνούν 3 ιστορικά σχολικά κτίρια της πόλης μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας με την Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για την Παυλίδιο, την Ελισαβέτιο και τη Βαλάνιο Σχολή, όπου στεγάζονται σήμερα δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και μονάδες ειδικής αγωγής. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας, ενημερώνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνο απώλειας των συγκεκριμένων σχολικών εγκαταστάσεων λόγω ιδιοκτησιακών εκκρεμωτήτων. Χαρακτήρισε την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέκας, ενημερώνοντας στο Δημοτικό Συμβούλιο, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνο απώλειας των συγκεκριμένων

το βράδυ, τραγωδία του Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ένα βλήδι. Η παράσταση ομάδας Σημείο 0 ανεβαίνει σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Ιωαννίνων στο πλαίσιο του θερινού Μαντίου 2026. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σάββας Τρούμπος και τη μετάφραση ο Παντελής Μπουκάλας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: Μπέρτ Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
5: Εδώ Ιωάννινα, ραδιοφωνικός σταθμός Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ECHO. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα και σας κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Γιάννη της ΣΕΡΤ. Χρήστος Ραμουζάλης στο μικρόφωνο. Αργύρης Κλιματήρης στη ρυθμίση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 περίπου, με όλη την επικαιρότητα, όλη την δισογραφία, όπως διαμορφώνεται μέχρι και αυτή την ώρα. Όλα στον αέρα λοιπόν, 88,2 για τα Γιάννενα, 100,3 για τις υπόλοιπες περιοχές της Υπήρου όπως Λευκάδα και Λοκανανία και βεβαίως μέσα από το earteco.gr μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε.

Και κύριοι, γνωρίζετε το πρόγραμμα της εκπομπής. Θα δούμε πρώτα στο πρώτο μισάωρο τα διεθνή και τα της εγχώριας κοινωνικο-πολιτικής ζωής. Αμέσως μετά θα έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας να δούμε τα ζητήματα που απασχολούν την περιφέρεια της Ηπείρου. Στα του καιρού, θαλάσσια ομίχλη και σκαρφάλωμα του υδράργυρου έως και στους 40 βαθμούς το Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι. Η θερμοκρασία παίρνει την ανοιμούσα τις επόμενες μέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η ζέστη που αναμένεται να επιμείνει για αρκετές ημέρες συνδυάζεται προς το παρόν με σχεδόν άπνοια σε πολλές περιοχές, δημιουργώντας έτσι τις κατάλληλες συνθήκες για την εμφάνιση ενός εντυπωσιακού φαινομένου. Πρόκειται λοιπόν για τη μεταφερόμενη θαλάσσια ομίχλη, η οποία τις τελευταίες ημέρες έχει δημιουργήσει απόκοσμες εικόνες, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές.

τους πόλεμους άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν και απειλές για όσους το στηρίζουν. Η Τεχεράνη απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις. Νέα κλιμάκωση λοιπόν της πίεσης προς το Ιράν προανήγγειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας με πρωτοφανείς οικονομικές κυρώσεις οποιαδήποτε χώρα προσφέρει άμεση ή έμεση βοήθεια στην Τεχεράνη. Σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι τα κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή άλλοι κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν θα βρεθούν αντιμέτωπα με τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επίσης υποστήριξε ότι η Ιρανική ηγεσία δεν αξιοποίησε τη μεγάλη ευκαιρία που της είχε προσφέρει για την επίτευξη μιας συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

πρόεδρος, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Κιμ Γιονούν μέσα στο 2026. Αυτό ξεκαθάρισε, ότι θα συναντηθεί λοιπόν με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας πριν από το τέλος του έτους. Ναι, θα συναντηθώ μαζί του, απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ όταν ρωτήθηκε σχετικά από δημοσιογράφους, ενώ έκανε μια ξενάγηση σε κατασκευαστικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Λευκό Οίκο. Επίσης δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, δίνοντας μια συνήθιστη ακριβή επίσημη εκτίμηση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βόρειας Κορέας. Από τη Βόρεια Κορέα όμως ήρθε απάντηση και είπε ότι δεν είναι 57, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά από 80 έως 120.

επίσης στο Ισραήλ για περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, κυρίες και κύριοι. Η Βρετανία επαναφέρει την πίεση προς το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα με τον νέο Υπουργό Μέσης Ανατολής, Στίβεν Ντάουτι, να επιλέγει την Αίγυπτο για την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στην περιοχή, αλλά και να ζητά από το Ισραήλ να επιτρέψει πολύ μεγαλύτερη αλλά και απρόσκοπτη ροή βοήθειας προς τον Παλαιστινιακό θύλακα.

Δεκάδες τουρκικές παραβιάσεις και αρχίες με οπλισμένα F-16 στο Αιγαίο, κυρίες και κύριοι, σε μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου με μαχητικά αεροσκάφη F-16 drones και με κατασκοπευτικό αεροσκάφος προχώρησε τις τελευταίες ώρες η Άγκυρα. Όπως φαίνεται, η τουρκική προκλητικότητα στο Αιγαίο εντείνεται. Εξελίχθηκε ακόμη και αερομαχία, κατά το οποίο είχαμε να δούμε αρκετό χρονικό διάστημα ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά F-16.

14 ήταν οι παραβάσεις του FIR Αθηνών, τόσο από τα μαχητικά αεροσκάφη όσο και από το κατασκοπευτικό αεροσκάφος, όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης.

σε εγρήγορση, η Αθήνα μετά το δημοσίευμα των Financial Times εξετάζεται μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Η Αθήνα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα στο ertnews.gr, βρίσκεται σε επικοινωνία. Με τους, αλλά και τα γενικά επιτελεία εξετάζουν όλα τα σενάρια ενίσχυσης της ελληνικής συμμαχικής παρουσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πιο κρίσιμο σενάριο που εξετάζουν τα επιτελεία αφορούν τη μεταφορά της πυραβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στην Κάρπαθο προς τη Σούδα, όπου εκεί υπάρχει και η αμερικανική βάση.

Μεταδίδει το CNN, 18 Αμερικανοί στρατιώτες είναι νεκροί και 757 τραυματίες από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν. Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο τη βάση δεδομένων του Πενταγώνου για τις απώλειες πολέμου, μετέδωσε ότι ο αριθμός των τραυματισμένων Αμερικανών στρατιωτών από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν έχει ξεπεράσει τους 750.

Με γαλλικό πλοίο, κυρίες και κύριοι, ξαναρχίζουν οι έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Πιο κοντά από ποτέ βρίσκεται η επανέναρξη των εργασιών για την εκτική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, σύμφωνα με τον Κύπρο Υπουργό Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανό. Μιλώντας στο ΡΙΚ, λοιπόν, ο κύριος Δαμιανός αποκάλυψε ότι εντός των επόμενων εβδομάδων αναμένεται να εκδοθεί η σχετική ναύτεξη, έτσι ώστε να επαναρχίσουν οι βυθομετρήσεις στη διαδρομή από την οποία θα περάσει το καλώδιο. Τις έρευνες θα αναλάβει αυτή τη φορά γαλλικό πλοίο και, όπως ανέφερε, οι εργασίες θα ξεκινήσουν μόλις το σκάφος είναι έτοιμο. Στο παρελθόν, ιταλικό ερευνητικό είχε επιχειρήσει να πραγματοποιήσει αντίστοιχες έρευνες, όμως τότε είχε παραμποδιστεί το εν λόγω σκάφος από την Τουρκία.

Όχι του ΣΤΕ στην επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο. Αρνητική λοιπόν είναι η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το αίτημα επαναφοράς δώρων και επιδομάτων άδειας στο δημόσιο. Η ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκρινε ότι ορθώς δεν γίνεται η επαναφορά δώρων και επιδομάτων αδείας στο δημόσιο και ότι ο νομοθέτης δεν έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα ούτε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν τα δώρα και τα επιδόματα αδείας στο δημόσιο τα οποία είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο το 2012. Το ζήτημα λοιπόν της επαναφοράς τους στέθηκε εκ νέου με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας με το σκεπτικό ότι υπήρχε παράληψη του νομοθέτη κατά το διάστημα 2023-2024 ότι δηλαδή θα έπρεπε από τότε να έχουν επανέλθει τα δώρα αλλά και το επίδομα αδείας. Όμως όπως ξεκαθάρισε το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα και ούτε ο νομοθέτης έχει παραβιάσει ούτε το Σύνταγμα αλλά ούτε και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό.

στρατιωτική θητεία Κυρκή. Νέα μισάνεσον στη στρατιωτική του θητεία, όσοι καλούνται να καταταγούν με την 2026 γάμα ΕΣΟ από τα τέλη Αυγούστου έως τις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, και αυτή είναι η απαραίτητη προϋπόθεση. Η ρύθμιση λοιπόν εφαρμόζεται για πρώτη φορά και αφορά όσους έχουν γεννηθεί από την 1η Γενάρη έως τις 15 Μαΐου του 2008.

Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα πολιτικό ντοκιμαντέρ ως νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας. Με την τριλογία ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξη Ελλάς του πρώην πρωθυπουργού του Αλέξη Τσίπρα, αποτελεί τη νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας από το κόμμα του, με στόχο, όπως αναφέρεται, να ξανασυνδεθεί η πολιτική με τις πραγματικές εμπειρίες αλλά και τις προσδοκίες των ανθρώπων σχετικά, αναφορικά με τη σχετική ανακοίνωση που εξεδόθηκε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μείωση του ΦΠΑ και πάγωμα και για το 2027 του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων δρομολογεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάς Θεσπρωτείας, στο σημείο ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, πυρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Άρχισε ο σχεδιασμός των αντιπλημμυρικών έργων στις καμένες εκτάσεις της Κασάνδρας στη Χαλκιδική. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν, κυρίως ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. 6 νεκροί στην Ουκρανία και 2 στη Ρωσία σε εκατέρωθεν επιθέσεις. Άνοδος της θερμοκρασίας για σήμερα. Έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro. Με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Κύριε, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ. Έχουμε μια φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Θεσπρωτείας, συγκεκριμένα στον Παλαμπά. Και στη μάχη της κατάσβεσης έχουν ρηχτεί δύο εναέρια μέσα. Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει τις πρωινές ώρες της Πέμπτης σε δασική έκταση στην τοπική ενότητα Παλαμπά της Θεσπρωτείας, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Η φωτιά καίει σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο ορεινού όγκου, κοντά, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε κορυφογραμμή, γεγονός που έχει δυσχεράνει την προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 25 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 4ης ΕΜΟΔΕ, αλλά και τρία πυροσβεστικά οχήματα.

πρωτεία, καθώς υπάρχει μια καταγγελία, κυρίες και κύριοι, μπορεί να είναι 78χρονο, ότι τον εξαπάτησαν και του πήραν 300.000 ευρώ μέσω επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Έτσι λοιπόν, μια υπόθεση μεγάλης απάτης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές της Πρωτεία μετά από καταγγελία ενός 78χρονου κατοίκου από τον Παραπόταμο, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο έχασε περίπου 300.000 ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία του, άγνωστοι τον προσέγγισαν το Φεβρουάριο του 2025, παρουσιάζοντάς του επενδυτικά προγράμματα σε κρυπτονομίσματα με υποσχέσεις για υψηλές και ασφαλείς αποδόσεις, και έτσι τον έπεισαν να πραγματοποιήσει διαδοχικές μεταφορές χρημάτων μέχρι και τον Ιούνιο του 2026. Οι δράστες φέρονται να υποστήριζαν ότι εκπροσωπούσαν εταιρεία με έδρα στο εξωτερικό. Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει σχηματιστεί δικογραφία για βάτη σε βάρος αγνώστων, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει υποδιεύθυνση δίωξης και ξεχνίας εγκλημάτων της Ιγουμενίτσας.

Κυρίες και κύριοι, υψηλός είναι ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Πρέβεζα, Άρτα και Θεσπρωτεία. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και υπάρχουν οι σχετικές απαγορεύσεις σε δάση, δασίλεια κτλ.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο χθες στα Γιάννενα και μεταξύ άλλων στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε το χρόνιο πρόβλημα της ρήπανσης στην Τάφρο της Λαψίστας, αλλά και οι σοβαρές συνέπειες που έχει προκαλέσει στις καλλιέργειες της περιοχής. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα των παραγωγών του το ΕΒ Κρύας Λαψίστας, οι οποίοι ζήτησαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Δήμο αλλά και την Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψη και Αποχέτευση Ιωαννίνων, ώστε στην επόμενη αρδευτική περίοδο να υπάρχει νερό κατάλληλο για χρήση. Η διοίκηση της ΔΕΙΑΗ απέρριψε τις κατηγορίες ότι οι δύο βιολογικοί καθαρισμοί αποτελούν την αιτία του προβλήματος. Ο πρόεδρος της, κ. Παπαδιώτης, υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι οι μετρήσεις στις εκροές βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων ορίων. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι μέχρι την επόμενη αρδευτική περίοδο οι εγκαταστάσεις θα διαθέτουν τις απαραίτητες εγκρίσεις, έτσι ώστε το επεξεργασμένο νερό να μπορεί να χρησιμοποιείται για άρδευση. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό ακόμη το ενδεχόμενο να εξεταστεί η παράκαμψη του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ, εφόσον αυτή είναι η επιλογή της τοπικής κοινωνίας και των παραγωγών. Τώρα, από πλευρά των αγροτών περιέγραψαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ Κρύας Λαψίστας, Αντάνη, από τα περίπου 35.000 στρέμματα του κάμπου, φέτος αναμένεται να αρδευτούν μόλις περίπου 2.000, καθώς πολλοί είναι εκείνοι οι παραγωγοί που απέφυγαν να καλλιεργήσουν λόγω της αβεβαιότητας για την ποιότητα του νερού. Ανοιχτό παραμένει παράλληλα και το ζήτημα των αποζημιώσεων για την περσινή καταστροφή, με το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίζει το σχετικό ψήφισμα των παραγωγών. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, κ. Θωμάς Μπέκας, υιοθέτησε τις δεσμεύσεις της διοίκησης της ΔΕΙΑΗ, επισημένοντας ότι ο Δήμος αναλαμβάνει και την πολιτική ευθύνη για την υλοποίησή τους.

σημαντική χρηματοδότηση για τη συντήρηση αλλά και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Με απόφαση λοιπόν της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη διατίθονται 3,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αποτελούν το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για το Πανεπιστήμιο.

Οι παρεμβάσεις αυτές σε σχέση αφορούν μεταξύ άλλων τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων, υδραυλικά, πυροπροστασία και άλλα.

Παράλληλα, αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου για το 2026, η οποία φτάνει συνολικά τα 7,29%.

Μυστικά στην εκκλησία του Δήμου Ιωαννιτών περνούν τρία ιστορικά σχολικά κτίρια της πόλης μετά την ολοκλήρωση και της σχετικής διαδικασίας με την Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για τον Παυλίδιο, την Λισαβέτιο αλλά και τη Βαλάνιο σχολείο που στεγάζονται σήμερα δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία αλλά και μονάδες ειδικής αγωγής. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, ενημερώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος απώλειας των συγκεκριμένων σχολικών εγκαταστάσεων λόγω ιδιοκτησιακών εκκρεμωτήτων. Χαρακτήρισε παράλληλα την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, τονίζοντας ότι με τη μεταβίβαση διασφαλίζεται οριστικά η εκπαιδευτική χρήση των ακινήτων. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Εθνική Τράπεζα τόσο για τη δωρεά, όσο και για την ανάληψη της ανακαίνησης των κτηρίων, καθώς και τον Μητροπολίτη Ιωαννίνο Μάξιμο για την συμβολή του στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Τώρα, οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης υποδέχτηκαν θετικά την εξέλιξη αυτή, έθεσαν ωστόσο το ζήτημα της συνολικής αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος αλλά και άλλων σχολικών ακινήτων. Στο Δημοτικό Συμβούλιο αναμένεται να υπάρξει το επόμενο διάστημα αναλυτικότερη ενημέρωση για τις σχολικές περιουσίες που συνδέονται με τα αγαθοεργά καταστήματα. ΕΡΤ Ιωάννινα.

επιχείρησης για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για δύο άντρες και μια γυναίκα, οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών, της όπια αλλά και της υποδιεύθυνσης δίωξης εγκλημάτων ανήνων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε χρήστες στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Από τους ελέγχους, τους συλληφθέντες και τις έρευνες που ακολούθησαν, κατασχέθηκαν συσκευασίες περίπου 13,1 γραμμάρια κοκαίνης και 16,6 γραμμάρια κάναβης.

Κυρίες και κύριοι, στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης παρουσιάζεται την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η τραγωδία του Ευρυπίδη «Ιφηγένεια εν Αυλίδη». Σημείο 0 ανεβαίνει σε συμπαραγωγή με τον Διπεθέ Ιωαννίνο στο πλαίσιο του θερινού Μαντίου 2026. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σάββας Τρούμπος και τη μετάφραση ο Παντελής Μπουκάλας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται μεταξύ άλλων η Έλλη Γκλής ως Κλητιμνίστρα, ο Νίκος Δάσης ως Αγαμέμνονον και η Μυρτό Ροζάκη στο ρόλο της Ιφηγένειας. Η παράσταση επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση της Ευρυπίδιας τραγωδίας με επίκεντρο τον πόλεμο, τη θυσία, την εξουσία και το τίμημα που καλούνται να πληρώσουν οι άνθρωποι μέσα σε περιόδους βαθιάς κοινωνικής κρίσης. Λοιπόν, στο σημείο αυτό και κύριοι θα περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στον Παλαμπάθες Πρωτείας και σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο κοντά σε κορυφογραμμή. Επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής καθώς και εναέρια μέσα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Νότια Ηπειρωτικά, Ζάκυνθο, Εύρο, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στα 91,87 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλεία της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία και βαθαίνει το χάσμα με τους συμμάχους μας. Με πρώτη και καλύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Ο ηγέτης του κόμματος των Δημοκρατών στο Ισραήλ επέκρινε την απόφαση του Μπενζάμιν Νετανιάχου για επίθεση των ενόπλων δυνάμεων στη Συρία. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωση. Το σύστομα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Κατά μέσο όρο, οι εκπτώσεις στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές θα αγγίζουν το 6% έως 7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, όπου 30χρονος μαχαίρωσε μια νεαρή γυναίκα μέσα σε διαμέρισμα. Ο δράστης ισχυρίζεται ότι το θύμα προσπάθησε να τον ληστέψει και οι δύο συνελήφθησαν. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών δικαιούνται να υπηρετήσουν όσοι έχουν κληθεί να παρουσιαστούν με την 2026 τρίτη ΕΣΟ, εφόσον δεν λάβουν αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Όσοι επιλέξουν να συνεχίσουν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν αναβολή κατάταξης ως υποψήφιοι σπουδαστές και δεν χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική διαδικασία. Χρειάζεται να έχουν ήδη εγγραφεί στη σχολή, αλλά αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, από τα οποία να προκύπτει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη σχετική.

0: 5 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro, καινοτομία που ζεις.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φυλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φυλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Σάμου.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Συνεχίζουμε τα ζητήματα που αφορούν την περιφέρεια της Ηπείρου. Χρήστο Νομοζάλη στο μικρόφωνο, Αργύρης Κλιμαντήρης στη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 11 παρακάτω.

Ο Δήμος Ιωαννίτων υπενθυμίζει, κυρίες και κύριοι, ότι συνεχίζει τη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τη στήριξη των συνανθρώπων μας που επλήγησαν τις καταστροφικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία. Η δράση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, την Εθελοντική Ομάδα Παγουρίστας και το Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Δήμου Ιωαννιτών. Οι πολίτες που επιθυμούν να συνεισφέρουν μπορούν να παραδίδουν τα είδη στο Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Γεωργίου Παπανδρέου 2, στο Κοινωνικό Παντοπολείο του Δήμου Ιωαννιτών, στο ΚΕΠ Υγείας Αβέροφέξο 6 και στο Υπνοτήριο Αστέγων, κτίριο και κόπ στη Λιμνοπούλα.

σας έλεγα νωρίτερα για τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που τέθηκε το ζήτημα κρυασλαψίστασης αναφορικά με το νερό. Στην ίδια όμως συνεδρίαση, στοιχεία για τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά και για όσες βρίσκονται σε εξέλιξη ή αναμένεται να γίνουν, αναφορικά με την ανακατασκευή και την προμήθεια κάδων απορριμμάτων, παρουσίασε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Μάκης Χρυσοστόμου, απαντώντας σε ανακοίνωση της ΔΑΣΟΤΕ Ιωαννίνων αλλά και στον επικεφαλή της Λαϊκής Συσπήρωσης, η οποία είχε θέσει το ζήτημα, η κυρία Όλη Τσουμάνη. Ο κύριος Χρυσοστόμου λοιπόν χαρακτήρισε παραπλανητική την εικόνα που παρουσιάζεται, διότι ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε προμήθεια ή ανακατασκευή κάδων, σημειώνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις και δαπάνες που αποδεικνύουν το αντίθετο. Όπως ανέφερε, την προηγούμενη χρονιά υλοποιήθηκε εργολαβία ύψους 105.000 ευρώ για την ανακατασκευή κάδων, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε προμήθεια νέων κάδων ύψους 37.000 ευρώ.

καταδίκητης για το περιστατικό βανδαλισμού που σημειώθηκε σε χώρους του 8ου Γιέλ Ιωαννίνων, καθώς και την αναγραφή φασιστικών και βριστικών συνθημάτων στους τοίχους σχολείου, εκφράζει με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων. Η Ένωση χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ανησυχητική την παρουσία τέτοιων συνθημάτων σε έναν χώρο εκπαίδευσης, σημειώνοντας παράλληλα ότι το περιστατικό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απλώς ως μια πράξη φθοράς δημόσιας περιουσίας. Όπως επισημαίνει, αναδεικνύεται η ανάγκη για ενίσχυση της δημοκρατικής παιδείας, της ιστορικής γνώσης, του σεβασμού στη διαφορετικότητα και των δημοκρατικών αξιών. Παράλληλα, η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων θέτει κυκλισμό σε σχολικά κτίρια, επισημένοντας ότι η έλλειψη σεβασμού απέναντι στη δημόσια περιουσία και στους κοινόχρηστους χώρους αποτελεί ευρύτερο κοινωνικό ζήτημα, ιδιαίτερα όταν τέτοιες συμπεριφορές εκδηλώνονται από εφήβους.

Παδάτες και κύριοι, τιμού τον ήρωα της Ελληνικής Επανάστασης Νότι Μποτσάρη. Από τον Δήμο Ζηρού εξεδόθη σχετική ανακοίνωση αναφορικά με τα αποκαλυπτήρια της πρώτου μίστοπλου αρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης, τον Νότι Μποτσάρη, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή στις 11 το πρωί στις Παπαδάτες Πρέβεζες.

Να μείνουμε λίγο στο Δήμο Ζήρου, καθώς φαίνεται πως επιταχύνεται η πορεία για το νέο καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Μια σημαντική ανάσα λοιπόν για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στην περιοχή ετοιμάζεται να πάρει σάρκα και οστά, καθώς δρομολογούνται οι τελικές ενέργειες για την ολοκλήρωση των υποδομών του νέου καταφυγίου στο Δήμο Ζήρου. Η Δημοτική Επιτροπή σε πρόσφατη συνεδρίασή της άναψε το πράσινο φως με ομόφωνη απόφαση για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η τεχνική μελέτη που αφορά το υπόλοιπο των εργασιών καθώς και το συνολικό προϋπολογισμό, ο οποίος ανέρχεται στις 127.000 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε ότι ο ανάδοχος του έργου είχε κριθεί έκπτωτος και τώρα πάμε, η Δημοτική Επιτροπή προχωρά στον επόμενο μειοδότη.

Μια σημαντική παρέμβαση και κυρίως για την αξιοποίηση του πρώην οικοτροφείου Ζούλα στους φιλιάτες περνά πλέον στην επόμενη φάση μετά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης με συνολική χρηματοδότηση 915.000 ευρώ. Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Φιλιατών κατά την τελευταία της συνεδρίας αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου αλλά και της αντίστοιχης χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο αφορά στην αποκατάσταση, επανάχρηση και μετατροπή του κτηρίου

πρώην υποτροφίου σε σύγχρονο πολιτιστικό χώρο, ο οποίος προβλέπεται, αναμένεται να φιλοξενήσει πολιτιστικές, εκπαιδευτικές αλλά και κοινωνικές δράσεις, ενισχύοντας έτσι την πολιτιστική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Φιλιατών. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτίριο ιδιαίτερης ιστορικής και κοινωνικής σημασίας, με τμήμα δώματος και συνολικό εμβαδό περίπου τα 812 τετραγωνικά μέτρα.

Δήμος Σπάργας σας μας προσκαλεί στη δίκη του Ορφέα και της Ευρυδίκης του Γιώργου Σκούρτη στο νεκρομαντίο του Αχέροντα. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, με την είσοδο να είναι ελεύθερη.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε τίτλους ειδήσεων από το Elite News Radio και επιστρέφουμε αμέσως μετά με το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περίπου 50 πρόσφυγες και μετανάστες διασώθηκαν από λέμβο στην οποία επέβαιναν στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάστρες Πρωτεία, σε δύσβατο και δυσπρόσιτο στο σημείο ορεινό όγκου κοντά στην κορυφογραμμή. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική και πολλές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο ανευπροηγουμένου με το Ιράν, έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραχτσί, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείδωσε η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα, κατά μέσο όρο οι εκπτώσεις, στις οποίες θα συμμετέχουν έως και 65 προμηθευτές, θα αγγίζουν το 6-7% και αφορά περίπου 1.100 επώνυμα προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των σχολικών ειδών. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή για σπουδές, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Άνοδος της θερμοκρασίας έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ιωάννινα.

Στο Εθνικό Δίκτυο για τον Μπλε Άνθρακα, ο Δήμος Πρέβεζας. Στο Εθνικό Δίκτυο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του Μπλε Άνθρακα, εντάσσει το Δήμος Πρέβεζας μετά τη σχετική απόφαση που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα, τι είναι αυτό ο Μπλε Άνθρακα? Η συμμετοχή του Δήμου, λοιπόν, αφορά το ευρωπαϊκό έργο στο πλαίσιο προγράμματος Ίντερεκ Αδριατικής Ιωνίας, το οποίο επικεντρώνεται στην παρακολούθηση των παράκτιων οικοτόπων αλλά και στην ποσοτικοποίηση της αποθήκευσης Μπλε Άνθρακα, με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και των παράκτιων οικοσυστημάτων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πανεπιστημιακά αλλά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και φορείς από την Ελλάδα, την Κροατία, την Ιταλία, Ελλάδα, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και το Μαυροβούνιο. Επικεφαλής εταίρος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ενώ συμμετέχει και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Φόρτ.

Λοιπόν, και κύριοι, στο πρόγραμμα σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης έχουν ενταχθεί τα σύμβοτα, όπως γνωστοποίησε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης και Αποχέτευσης Γουμενίτσας. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΕΙΑΗ Γουμενίτσας, δικαίωμα συμμετοχή στην κλειμένη δράση έχουν ιδιοκτήτες ακινήτων στα σύμβοτα, ενώ οι οικισμοί της Πέρδικας και της Πλαταριάς δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Συνοχής με συνολικό προϋπολογισμό περί τα 30 εκατομμύρια ευρώ. Για την ένταξη δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Η οικονομική, εν λόγω οικονομική ενίσχυση αφορά τις εσωτερικές εργασίες που απαιτούνται για τη σύνδεση ενός ακινήτου με το δημόσιο δίκτυο αποχέτευσης και καλύπτει εργασίες, υλικά και το ΦΠΑ. Το βασικό ποσό της επιδότησης ανέρχεται στα 850 ευρώ. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός όπως αντλία αλυμάτων, προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 250 ευρώ, με το συνολικό ποσό να μπορεί να φτάσει τα 1.100 ευρώ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατασκευή του νέου οδικού άξονα Ιωάννινα Κακαβιά, με εργοτάξια να έχουν αναπτυχθεί σε Κοσμηρά και Ασβεστοχώρη, αλλά και στην περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το εφιστάμενο δίκτυο της Ιόνιας και της Εγνατίας Οδού. Το έργο έχει μήκος περίπου 70 χιλιόμετρα, προϋπολογισμό τα 386 εκατομμύρια ευρώ, και περιλαμβάνει 11 ανισόπεδους κόμβους. Στο σημείο σύνδεσης με τους δύο μεγάλους αυτοκινητοδρόμους προβλέπεται γέφυρα μήκους περίπου 560 μέτρων, η κατασκευή της οποίας βρίσκεται στο στάδιο της θεμελίωσης. Η ομάδα εργασίας για την τουριστική ανάπτυξη και πρόοδος του νομού Ιωαννίνων εκτιμά ότι ο νέος δρόμος, ο οποίος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2029, θα βελτιώσει σημαντικά την πρόσβαση προς το αεροδρόμιο, τη βιομηχανική περιοχή και το βόρειο τμήμα του νομού, ενώ θα ενισχύσει τις οδικές συνδέσεις της Ηπείρου με την Αλβανία και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Ξεκίνησε τη διαδικασία κατάθεσης βάουτσερ για τις εγγραφές στους παιδικούς και ευρωφωνηπιακούς σταθμούς του Δήμου Ιωαννιτών για τη νέα σχολική χρονιά. Οι δικαιούχοι μπορούν ήδη από χθες μέχρι και την Παρασκευή, αύριο 21 Αυγούστου, να καταθέτουν τα βάουτσερ στο δεύτερο παιδικό σταθμό στην πλατεία Πάργης από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου η διαδικασία θα συνεχιστεί στο τμήμα προσχολικής εισαγωγής στην οδό Αβέρο 6. Οι γονείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο το βάουτσερ και την αστυνομική ταυτότητα, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται με σειρά προσέλευσης, ενώ τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μετά τον έλεγχο των αιτήσεων.

wanders through the yellow pages, called up escort services and ordered some okey-doke. 40 minutes later, there came a knock at the door and walked this big bad. Ιδιαίτερη σημασία, κυρίες και κύριοι, αποκτά για το Δήμο Σουλίου η επίσημη καταχώρηση τριών μοτοσυκλετιστικών πάσων στο Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης Μοτοσυκλετιστικών Πάσων και Διαδρομών, καθώς και σε αυτά αποδόθηκαν οι τρεις πρώτοι αριθμοί εγγραφής 1, 2 και 3. Η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία Ελλάδος, ως φορέας διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος, γνωστοποίησε επίσημα στο Δήμο Σουλίου την καταχώρηση των τριών αυτών διαδρομών. Το γεγονός ότι αυτές οι τρεις διαδρομές του Δήμου Σουλίου έλαβαν τους αριθμούς 1, 2 και 3 τις τοποθετεί στην πρώτη θέση της επίσημης αρρύθμισης του νέου Εθνικού Συστήματος, δίνοντας έτσι στην περιοχή μια ξεχωριστή πρωτιά στον οργανωμένο μοτοσυκλετιστικό τουρισμό. Η εξέλιξη αυτή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την τουριστική προβολή του Δήμου Σουλίου, καθώς οι διαδρομές της Παραμυθιάς, του Σουλίου Αχέροντα αλλά και της Πλακωτής αποκτούν πλέον επίσημη ταυτότητα και μάλιστα με τους τρεις πρώτους αριθμούς εγγραφής σε πανελλαδικό επίπεδο.

τρίτο Digital Beat Summit διοργανώνει ο Δήμος Πρέβεζας στις 28 και 29 Αυγούστου στην παραλία Μονολιθίου, φέρνοντας έτσι για ακόμη μια χρονιά στο προσκήνιο την τεχνολογία, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με επίκεντρο λοιπόν την Πρέβεζα, το Summit δημιουργεί ένα ανοιχτό χώρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών, όπου εκπρόσωποι της πολιτείας, της επιχειρηματικής και της τεχνολογικής κοινότητας συζητούν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν για το μέλλον. Σύντομα λοιπόν αναμένεται να ανακοινωθούν οι ομιλητές, οι θεματικές ενότητες και όλες οι δράσεις που θα γίνουν φέτος στο πλαίσιο του Digital Beat Summit 2026. Θα αναμένεται να κάνουν μια μοναδική εμπειρία, όπως αναφέρει ο Δήμος Πρέβεζας σε σχετική του ανακοίνωση.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρό, πίσω το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Νεμοζάλης, στη ρύθμιση του ήχου Αργύρης Κλιμαντήρης, ο οποίος θα έρθει αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων με την εκπομπή Fader Up. Εμείς στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό της ΕΡΤ Ιωαννίνων. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από το περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΣΕΡΤ, που μιλήθηκε η Αλεξάνδρα Αγγέλη, εκφωνείου Χρυσόνα Μουζάλης, στον ήχο Αργύρης Κλιμαντήρης. Στο επίκεντρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων βρέθηκε το χρόνιο πρόβλημα της ρήπανσης τάφου της Λαψίστας και οι σοβαρές συνέπειες που έχει προκαλέσει στις καλλιεργίες της περιοχής. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα των παραγωγών του Ευκρίας Λαψίστας, οι οποίοι ζήτησαν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Δήμο και τη ΔΕΗ, έτσι ώστε την επόμενη ερδευτική περίοδο να υπάρχει νερό κατάλληλο για χρήση. Η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων απέρριψε τις κατηγορίες ότι οι δύο βιολογικοί καθαρισμοί αποτελούν την αιτία του προβλήματος. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Γιώργος Παπαδιώτης, υποστήριξε ότι οι μετρήσεις σε κροές βρίσκονται εντός των προβλεπόμενων όριων. Παράλληλα, δεσμεύτηκε ότι μέχρι την επόμενη ερδευτική περίοδο οι εγκαταστάσεις θα διαθέτουν τις απαραίτητες εργασίες, έτσι ώστε στο επεξεργασμένο νερό να μπορεί να χρησιμοποιείται για άρδευση. Ανοιχτό άφησε ακόμη και τον ενδεχόμενο να εξεταστεί η παράκαμψη του ερδευτικού δικτύου του ΕΒ, εφόσον αυτή είναι η επιλογή της τοπικής κοινωνίας και των παραγωγών. Σημαντική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Με απόφαση της Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη διατίθενται 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αποτελούν το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για το Πανεπιστήμιο. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τη συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων, τα υδραυλικά συστήματα, τον κλιματισμό, την πυροπροστασία και την αντικεραυνική προστασία. Οριστικά στην ιδιοκτησία του Δήμου Ιωαννινών περνούν 3 ιστορικά σχολικά κτίρια της πόλης μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας με την Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για την Παυλίδιο, την Ελισαβέτιο και την Βαλάνιο σχολείο που στεγάζονται σήμερα δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία και μονάδες ειδικής αγωγής. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Θωμάς Μπέγκας, ενημερώνοντας το Δημοτικό Συμβούλιο, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας των συγκεκριμένων σχολικών εγκαταστάσεων λόγω ιδιοκτησιακών εκκρεμωτήτων. Χαρακτηρίζει την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική για την πόλη, τονίζοντας ότι μετά τη μεταβίβαση διασφαλίζεται οριστικά και εκπαιδευτική χρήση των ακινήτων. Παράλληλα, ευχαρίστησε την Εθνική Τράπεζα τόσο για τη δωρεά όσο και για την ανάληψη της ανακαίνησης των κτηρίων, καθώς και τον Μητροπολίτη Ιωαννίνο Μάξιμο για τη συμβολή του στην Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης υποδέχτηκαν θετικά την εξέλιξη, έθεσαν ωστόσο το ζήτημα της συνολικής αποσαφήνισης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Συνελήφθησαν αστυνομικής επιχείρησης για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Πρόκειται για 2 άνδρες και 1 γυναίκα, οι οποίοι εντοπίστηκαν από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών της ΟΠΚΙ και της υποδιεύθυνσης δίωξης εξιχνίας εγκλημάτων Ιωαννίνων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε χρήστες στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Στο Αρχαίο Θέατρο της Δωδώνης παρουσιάζεται την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου σε 9 το βράδυ η τραγωδία του Ευρυπίδη Εφηγένεια Ιναυλίδη. Παράσταση ομάδα Σημείο 0 ανεβαίνει σε συμπαράσταση με το Διπεθέ Ιωαννίνων στο πλαίσιο του Θερινού Μαντίου 2026. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Σάββας Τρούμπος και τη μετάβραση ο Παντελής Μπουκάλας. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.
0: Αμέσως μετά, Fader Up με τον Αργύρη Κλιμαντήρη.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Κλιματιστικά EuroPro με ενεργειακή κλάση Α3+ και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI+. EuroPro. Καινοτομία που ζεις.
2: Fader Up. Ζήσε ξανά τα μουσικά ταξίδια που κάναμε παρέα.
1: Το μία που ζεις.
2: Fader Up.

0: καλή συνέχεια.
1: Πρώτοι έδωσαν το ρυθμό σήμερα οι Φιστίκοι Σαλόνι, κυρίες και κύριοι. Ένα σύγχρονο παραδοσιακό συγκρότημα το οποίο γεννήθηκε στην Αθήνα πήρε το όνομά του από ένα σαλόνι βαμμένο σε χρώμα φιστική και βαφτίστηκε στα νερά του Αιγαίου. Άγγελος Πισχίνα στο λαούτο και τη φωνή, Γιώργος Χατζηγεωργίου βιολί φωνή και Αλέξανδρος Καρλή στο κοντραμπάσο και τη φωνή. Και αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την εμφάνισή τους στο Ρίζες Fest τον Ιούνιο του 2024 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Αγαπάμε το Ρίζες Fest εδώ στο Fade Rap και του αφιερώνουμε χρόνο γιατί έχει καταφέρει με επιτυχία να επαναφέρει την παραδοσιακή μουσική στο επίκεντρο της διασκέδασης και κυρίως της αστικής διασκέδασης, δίνοντας βήμα σε νέους μουσικούς που καταπιάνονται με την παράδοσή μας. Χορέψετε, χορέψετε λοιπόν και πάμε να κάνουμε καλή παρέα σήμερα. Είναι η Άντα Κωνσταντίμα που θα φροντίσει τον ήχο μας, είναι ο Αργυράκος που θα προσπαθήσει να ταιριάξει μουσικές και λόγια. Καλώς μας ήρθατε. Καλή ακρόαση.

Όσα κιντέρια στον Ντουνιά τραγούδησαν τα ίδια τα κιντέρια. Ήτη στο βιολί και τη φωνή η Μυρσίνη Ποντικοπούλου Βενιέρη, στο κλαρινό ο Βαγγέλης Παπάς, στο λαούτο και το τραγούδι ο Γιώργος Χριστοδούλου και στο τουμπελέκι και όχι μόνο ο Ανδρέας Δρακόπουλος. Και βεβαίως κιντέρια σημαίνει βάσανα, αλλά όταν στείνεται χορός, ο καημός γίνεται συνάμα ρυθμός και αναστεναγμός.

Μαζί με τα μπρατήμια κατεβήκαμε στην Νεοτολοκαρνανία σε κλίμακα Σαμπάχ και όταν λέμε βάσανα, αυτά εννοούμε κυρίως. Από το Ρίζες Fest 2025, μια παρέα μουσικών από τη Βόρεια Ελλάδα είναι τα παιδιά και σχετικά με τη λέξη μπρατήμια, επειδή το διάβασα, να σας πω πως προέρχεται από ένα αίσθημα του γάμου και αναφέρεται στους φίλους του ζευγαριού που συνοδεύουν το ζευγάρι στην εκκλησία με χορούς και τραγούδια, αλλά γενικότερα βοηθάνε στις ετοιμασίες του γάμου. Αδερφικοί φίλοι λοιπόν τα μπρατήμια, Νίκος Αγκούσης, κλαρίνο τραγούδι, Μάκης Μπακλατζής, βιολί τραγούδι, Δημήτρης Παναγούλιας, κρουστά φωνητικά και Γιάννης Πούλιος, λαούτο τραγούδι. Θα συναντήσουμε ξανά τα μπρατήμια στη συνέχεια, προς το παρόν πάμε να απλωθούμε στα Βαλκάνια μαζί με τους Μπάντα Εντόπικα.

αγαπημένο συγκρότημα η μπάντα εντόπικα, που υπενθυμίζω πως ξεκίνησε ως μπάντα του δρόμου στην Θεσσαλονίκη και κατέκτησε επάξια τον σεβασμό μας όσον αφορά το πεδίο της παραδοσιακής μουσικής σκηνής, και εν προκειμένου μας παρουσίασαν στο Rizzes Fest του 2023 ένα παραδοσιακό βουλγαρικό κομμάτι, το οποίο by the way έχει φέρει στα ελληνικά και η Γιάννα Τερζή σε μια EDM εκδοχή που έγινε viral. Αναζητήστε το με τον τίτλο «Λόγια όμορφα» και θα δείτε ότι μετρά εκατομμύρια views και streams στο YouTube και τις διάφορες πλατφόρμες. Και θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα με μπάντα εντόπικα. Στο κλαρίνο ο Φίλιππος Φασούλας, στο ακορντεόν ο Νίκος Φουτάκης, στην τρομπέτα ο Αργύρης Καραγκούνης, στα κρουστά ο Μπίλης Μαλεγκάνος και στο τραγούδι η Ειρήνη Γκουτζάκη. 26510-74-371 και 27230 είναι οι δύο γραμμές μας που δέχονται τα τηλεφωνήματά σας. Είμαστε εδώ πάντα στον αέρα του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων και περιμένουμε τα μηνύματά σας και στο Viber 693-007-8234.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τονίζει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου κατά του Ιράν, κηρύσσει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαμπάστες Πρωτείας, στο σημείο ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Στρατιωτική θητεία 9 μηνών για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη στρατολογία των Ελλήνων. Περίπου 50 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων. Άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Ιωάννινα.

αλλάξαμε εντελώς κλίμα και πήγαμε Πόντο με ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Χρύσανθος Θεοδωρίδης και το τραγούδισαν στην σκηνή του Ρίζες Fest 2025.

λέγεται «Η Λευτοκαριά». Στο τραγούδι ήταν η Νατάσα Τσακυρίδου, στην ποντιακή λύρα ο Γιάννης Τσανασίδης, στο πολίτικο λαούτο ο Ιάκωβος Μωυσιάδης, στην φλογέρα και το τουλούμ ο Μιχάλης Τσανασίδης και στον ταγούλι ο Στέλιος Μωυσιάδης. Βάλετε να κάνουμε ονομαστική αναφορά σε όλα αυτά τα παιδιά. Και θα παραμείνουμε στις ανατολιστά μέρη για τη συνέχεια και στην σκηνή θα ανέβουν ευθύς αμέσως οι κουμπάρες. Οι κουμπάρες αποτελούνται από την Ειρήνη Νικολακοπούλου στο βιολί, την Ελένη Κοκάλα στο ούτι και το τραγούδι και την Αντιγόνη Στάπα στο λαούτο και το τραγούδι. Τα κορίτσια αυτά συναντήθηκαν μουσικά στα στέκια του κέντρου. Μοιράστηκαν σκέψεις και τραγούδια και κάπως έτσι κουμπάριασαν, προσεγγίζοντας τα παραδοσιακά με το απαράμιλο αθηναϊκό τους ταπεραμέντο.

Ακούτε πάντα το Fade Rap και το αφιέρωμα στις μπάντες που ανέβηκαν στην σκηνή του Rizzes Fest. Και βεβαίως δεν είναι η πρώτη φορά που καταπιανόμαστε με αυτή την διοργάνωση, γιατί κάθε χρόνο μας δίνει φρέσκο και δυνατό υλικό. Και εμείς εδώ μεταδίδουμε μόνο ένα δείγμα από όλα αυτά, διότι κάθε φορά και σε κάθε event γίνεται το αδιαχώρητο και κυρίως από νέο κόσμο, και μπορώ να σας πω πως είναι από τις λίγες διοργανώσεις στην εποχή μας που οι θεατές δεν κρατούν ψηλά τα κινητά τραβώντας story, αντίθετα πιάνονται χέρι-χέρι και στείνουν κυκλικό χορό. Και όταν παρακολουθείς αυτά τα σαλιγκάρια έτσι όπως σχηματίζονται από ψηλά, είναι πραγματικά μαγεία. Είμαστε πάντα ζωντανά βεβαίως εδώ στον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων, στους 88,2 εκπέμπουμε στα FM της πόλης, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα και Έτελο Ακαρνανία και σε ακόμα περισσότερες συχνότητες κατά μήκος και πλάτος της Ηπείρου και βεβαίως και στο διαδίκτυο για όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο μέσα από το AirTeco. Δεν ξεχνάμε την Ομογένεια που μέσω αυτής της πλατφόρμας

όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο μέσα από το AirTeco. Δεν ξεχνάμε την Ομογένεια που μέσω αυτής της πλατφόρμας μπορεί πλέον να συνδέεται μαζί μας και στέλνουμε εγκάρδιους χαιρετισμούς σε όλες...

Πέτια, οι οποίοι τραγούδησαν την ξενιτιά στο Ρίζες Fest το 2025. Το σχήμα αποτελείται από τους Νικόλα Δελιβασίλη στο βιολί, Γιώργο Μαρκόπουλο στο κλαρίνο, Χρήστο Γκίνη στο λαούτο και το τραγούδι, Παναγιώτη Πλιούκα στο ούτι και Γιώργο Δελιβασίλη στα κρουστά. Και από τη μία άκρη θα πάμε στην άλλη, από τα δυτικά στα ανατολικά, θα πάμε Θράκη μαζί με την Αδριάννα Χιτζάνοβα και την μπάντα της.

Ένα από τα πολλά θρακιωτικά διαμαντάκια απέδωσε μόλις η Ανδριάνα Αχιτζάνοβα, το οποίο θεματολογικά να σας πω πως περιστρέφεται γύρω από έναν νεανικό έρωτα, αυτόν του Μαργουδιού και του Αλεξανδρή, που ενώ λαχταρούν να είναι μαζί, έχουν να αντιμετωπίσουν τις αντιρρήσεις της κοινωνίας και της οικογένειας. Το κορίτσι, παρά τις απαγορεύσεις της μητέρας του, επιμένει να βλέπει τον αγαπημένο της, εκφράζοντας την επιθυμία της για ελευθερία και ανεξαρτησία. Αυτή είναι η βασική ιστορία του κομματιού και εδώ θα ανοίξουμε μια παρένθεση. Θα φύγουμε για λίγο από το Rizzes Fest, γιατί πριν από λίγες ημέρες τα Μπρατίμια που ακούσαμε νωρίτερα στο Μαραίνομαι ο Καημένος ανέβασαν στο κανάλι τους στο YouTube την συνέχεια της ιστορίας αυτής, συνέχεια την οποία έγραψε και συνέθεσε ο Νίκος Αγκούσης. Τίτλος: «Το Μαργούδι κλέφτηκε».

Έτσι αίσια λοιπόν τελειώνει αυτή η ιστορία αγάπης και πάμε να επιστρέψουμε για τελευταία φορά σήμερα στην σκηνή του Rizzes Fest, στο event του 2025, για να απολαύσουμε τους Λάσκα, τέσσερα νέα παιδιά που όπως λένε σμίξανε γιατί τους αρέσουν τα γλέντια, γιατί θέλουν να παίζουν τραγούδια και να στείνεται χορός. Προκαταβολικά να πω πως η μπάντα αποτελείται από τους Έλενα Αβραμιώτη στο βιολί και τη φωνή, Χριστό Αναστασιάδη στο κλαρίνο και τη φωνή, Κώστα Ζευκυλή στην ηλεκτρική κιθάρα και την φωνή και τον Ηρακλή Τσοπελάκη στα ακουστά. Απολαύστε τους.

από τον αέρα του περιφερειακού σταθμού Ιωαννινών. Ακούσατε το Fade Rap και τον δεύτερο τόμο με μπάντες και μουσικές που ακούστηκαν στην σκηνή του Rizzes Fest. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και για την παρέα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, για χαρά!

0: Η ώρα είναι 12. ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η κυβέρνηση αξιολογεί την ανακήρυξη των παράνομων τουρκικών θαλάσσιων πάρκων και προετοιμάζει διπλωματική απάντηση. Η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων είναι παράνομη και δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι η εξωτερική πολιτική της χώρας δεν ετεροκαθορίζεται και δεν προσδιορίζεται με βάση επιθυμίες ή επινεύσεις τρίτων. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το προσεχές διάστημα το Υπουργείο θα προχωρήσει σε όλες τις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο. Αναφερθεί στα δημοσιεύματα που θέλουν το Ιράν να στοχεύει ευρωπαϊκές χώρες, ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι δεν είναι εύκολο να πληγεί οποιοδήποτε στόχος εντός Ελλάδος. Συνέστησε ψυχραιμία και υπενθύμησε ότι όταν χρειάστηκε η χώρα μας να στηρίξει την Κύπρο και τη Βουλγαρία, αντέδρασε χωρίς καθυστέρηση και προσέφερε ασπίδα ασφαλείας στους αδελφούς και τους συμμάχους της από τη Βαλκανική ενδοχώρα έως την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι το τεκμήριο ότι η Ελλάδα αποτελεί πόλο σταθερότητας και πάροχο ασφαλείας, είπε χαρακτηριστικά. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8, η αφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Απάντηση στην απειλή του Αμερικανού Προέδρου για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά η λίμωξη είναι παρούσα στις περισσότερες περιφέρειες της χώρας. Εν μέσω οξυμένης στεγαστικής κρίσης, η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα και να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών. Δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ και παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Λογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς εθνικού σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική. Στους 13 ανέρχονται οι νεκροί στο Κίεβο και την περιφέρεια της Ουκρανικής πρωτεύουσας κατά την τελευταία ρωσική πυραυλική επίθεση. Δεκάδες τραυματίστηκαν, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να επιχειρούν στα σημεία των επιθέσεων.
1: Ο καιρός.
2: Ιδιαίτερα ζεστός ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αναμένεται να αγγίξει το Σαββατοκύριακο ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 36 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα. Και διαδικτυακά στο ERT

0: αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννινα, ραδιοφωνικό σταθμό Σπύρου.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.

0: κάποτε ήταν η απόλυτη μουσική μόδα.
1: Την αγόραζες καινή και τη γέμιζες με τους δικούς σου θησαυρούς.
0: Ζωγράφιζες το εξώφυλλο στο χέρι. Έγραφες με προσοχή χιλιοστού τη λίστα στο πίσω μέρος.
1: Τότε, στα ταξίδια, τις διαδρομές και τις παρέες, ο χρόνος μετρούσε αλλιώς.
0: Τα χιλιόμετρα δεν τα λογαριάζαμε σε ώρες,
1: αλλά σε τραγούδια.
0: Γιατί
1: αυτό ήταν η ζωή μας.
0: Αυτό εξακολουθεί να είναι. Μία κασέτα δρόμος. Από τους παραγωγούς του Περιφερειακού Σταθμού Ιωαννίνων. Κάθε Κυριακή στη Μία.
2: Η Ήπειρος είναι τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
1: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
2: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
1: Στη γη του Πέντε κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
2: Ζήσε τον μύθο σου στη γη.

Ερτ Ιωάννινα. Ταξίδι στη γη του 5.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Η ώρα είναι μία. Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
3: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
2: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
3: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 20 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σε επιχείρηση απομάκρυνσης πρόχειρων κατασκηνώσεων προχώρησε ο Δήμος Συμφωνίας. Απομακρύνθηκαν εγκαταστάσεις που παρέμεναν σε γνωστές παραλίες όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Σημαντική αύξηση τουριστών καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς, οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις χαλαζοπτώσεις. 1.000 λίτρα παράνομου αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρησης στο Ηράκλειο. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντίριο. Θύμα απάτης έπεσε ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. 6. Μηχάνημα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και έχουμε σημαντική αύξηση τουριστών, η οποία καταγράφεται στην κρουαζιέρα για τους πρώτους 7 μήνες του 2026. Περισσότερα σε σχέση με πέρυσι και τα πλοία που προσέγγισαν το λιμάνι της Κέρκυρας, με την αύξηση μάλιστα να ξεπερνάει το 11%. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια νησιά, σύμφωνα με τη Eurostat, με την Κέρκυρα μάλιστα να καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει έναν τεράστιο ρυθμό επισκεπτών σε σχέση πάντοτε με τον μόνιμο πληθυσμό της. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Δυναμική αύξηση καταγράφει κρουαζιέρα στο λιμάνι της Κέρκυρας το πρώτο 7 μήνα του 2026. Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον ΟΛΚΙ, διακινήθηκαν 556.000 επιβάτες, αυξημένοι κατά 17,3% σε σχέση με πέρσι. Ενώ και οι προσεγγίσεις των κρουαζιεροπλοίων αυξήθηκαν κατά 11,2% φτάνοντας στις 279. Η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες. Ειδικότερα τώρα, από τον Ιανουάριο ως τον Ιούλιο του 2026, η άνοδος συνεχίστηκε και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο με περισσότερους από 328.000 επιβάτες μέσα στους δύο αυτούς μήνες.

0: σε σχέση με τον περσινό μήνα, με 72 προσεγγίσεις, αύξηση 18%. Τον Ιούλιο τώρα καταγράφηκαν 165.000 επιβάτες, αύξηση 13,5% και 69 προσεγγίσεις, αύξηση 9,5%. Μάλιστα, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΚΙ, κ. Απέργης, δήλωσε σχετικά ότι η πορεία του πρώτου ταμείου επιβεβαιώνει τη σταθερή εμπιστοσύνη που έχουν οι διεθνείς αγορές κρουαζιέρας στην Κέρκυρα, τονίζοντας βέβαια παράλληλα και τη σημασία της ποιότητας των λιμενικών υπηρεσιών και της αναβάθμισης των υποδομών. Στο πλαίσιο τώρα του στρατηγικού σχεδιασμού του ΟΛΚΙ, εντός του 2026 προχωρά και ολοκλήρωση δύο μελετών συνολικού προϋπολογισμού 415.000 ευρώ για το νέο πνευματικό σταθμό κρουαζιέρας και το νέο πνευματικό σταθμό για τους εκτός Σέγγεν τουρίστες. Επιπλέον, η αναπτυξιακή δυναμική επεκτείνεται και στους Παξούς, καθώς και στο λιμάνι του Γαΐου υποδέχεται το πρώτο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο μικρής κλίμακας. Στο μεταξύ, στο επίκεντρο τώρα της τουριστικής πίεσης στην Ελλάδα βρίσκονται τα Ιόνια, καθώς η Κέρκυρα καλείται κάθε καλοκαίρι να εξυπηρετήσει ένα τεράστιο αριθμό επισκεπτών σε σχέση με το μόνιμο πληθυσμό της. Έχουμε τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία καλύπτουν τα Ιόνια νησιά και καταγράφουν το 2024 102,6 τουριστικές διανυκτερεύσεις ανά μόνιμο κάτοικο, καταλαμβάνοντας έτσι τα Ιόνια τη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μήνα εχμής ο δείκτης φτάνει 24,9 διανυκτερεύσεις ανακάτοικο. Για την Κέρκυρα αναδεικνύεται ένα κρίσιμο ζήτημα. Καθώς οι τουριστικές ροές αυξάνονται, οι βασικές υποδομές εξακολουθούν να δέχονται πίεση και μιλάμε για ίδρυυση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων, μιλάμε για δικό δίκτυο, για υπηρεσίες υγείας που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες μιας περιοχής που τους θερινούς μήνες ο πραγματικός της πληθυσμός αυξάνεται κατακόρυφα, όπως καταλαβαίνουμε. Παράλληλα, το 93,5% των διανυκτερεύσεων στα Ιόνια νησιά προέρχεται από ξένους επισκέπτες, γεγονός που επιβεβαιώνει βέβαια τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εισερχόμενου τουρισμού. Και η πραγματική πίεση πιθανότητα είναι και ακόμα μεγαλύτερη, καθώς τα στοιχεία της Eurostat δεν υπολογίζονται οι ημερήσιοι επισκέπτες και όσοι διαμένουν σε ιδιωτικές κατοικίες. Όσοι μένουν δηλαδή, νοικιάζουν μέσω της πλατφόρμας ραχυφρόνιας μίσθωσης, αλλά και οι τουρίστες που έρχονται μέσα από τις κρουαζιέρες και μένουν για λίγες ώρες στο νησί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στους μεγάλους χαμένους της φετινής χρονιάς κατατάσσονται οι αμπελοκαλλιεργητές στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις έντονες χαλαζοπτώσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ο τρίγος ξεκίνησε, αλλά η παραγωγή αναμένεται μειωμένη μέχρι και 70% σε αρκετές περιοχές. Από την ΕΡΤ Λάρισας, ο Γιάννης Γιάτσιος έχει το ρεπορτάζ. Μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ενώ είχε ξεκινήσει και προχωρούσε με τους καλύτερους ιονούς όσον αφορά και την ποιότητα αλλά και τη σωριά η φετινή χρονιά για τους αμπελουργούς στην επαρχία Τυρνάβου. Ωστόσο, οι τελευταίες χαλαζοπτώσεις που σημειώθηκαν ουσιαστικά τους δημιουργεί σε μεγάλη απώλεια παραγωγής, όπως είπες και εσύ, φτάνει μέχρι και 70%. Μόνο στο Δαμάσι, ο αμπελώνας εκεί φτάνει τις 14.000 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή του Τυρνάβου, βέβαια, καλλιεργούνται πολύ περισσότερα στρέμματα και αντιλαμβάνεσαι ότι για την τοπική οικονομία είναι ένα ισχυρό πλήγμα, το οποίο έχει να κάνει βεβαίως με τα καιρικά φαινόμενα. Η σοδιά φέτος θα είναι φτωχή και δυστυχώς και η επαρχία Τυρνάβου είναι μεταξύ των περιοχών μαζί με τη Μαντίνια και την Νεμαία, καθώς και περιοχές της Βόρειας Ελλάδας που χτυπήθηκαν περισσότερο από ακραία καιρικά φαινόμενα και από το χαλάζι. Το πρόβλημα βέβαια για τον Τύρναβο είναι άμεσα συνυφασμένο με την τοπική οικονομία, η αμπελουργία και η μεταποίηση του σταφυλιού αποτελούν ένα βασικό κομμάτι της τοπικής αγροτικής οικονομίας και η μειωμένη παραγωγή περιορίζει το εισόδημα των παραγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά έχουμε με βάση και τα όσα συνομολογούν παράγοντες αγοράς και κάμψη στην κατανάλωση κρασιού και σε επίπεδο εγχώριας κατανάλωσης αλλά και σε επίπεδο εξαγωγών, ιδιαίτερα για την εγχώρια κατανάλωση. Βεβαίως αυτό πρέπει να συνδεθεί με τη γενικότερη οικονομική στενότητα και την ακρίβεια η οποία ταλανίζει τα νοικοκυριά και βεβαίως όλα αυτά δημιουργούν ένα άσχημο κλίμα σε μια χρονιά και σε μια περιοχή βεβαίως που να μην ξεχνάμε ότι έχει χτυπηθεί και από τον σεισμό του 2021 και οι κάτοικοι της περιοχής προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο εισόδημα για να φτιάξουν και τα σπίτια τους, τα οποία βεβαίως έχουν εκδοθεί ελάχιστες άδειες, ειδικά σε περιοχές όπως το Δαμάσι, και προσβλέπουν στην αγροτική παραγωγή για να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα

0: χρήματα και να στήσουν ξανά τις ζωές τους από την αρχή. Γιατί υπάρχουν αρκετές οικογένειες στις σεισμοπληκτές περιοχές, οι οποίες βεβαίως έχουν την αμπελουργία ως βασική απασχόληση, οι οποίες εξακολουθούν να δουν σε κοντέινερ. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.

0: με γραπτές συμβάσεις που θα ελέγχονται κατά τη διακίνηση των γεωργικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, θα γίνεται η διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία τους. Το θέμα απασχολεί παραγωγούς και αγοραστές, μεταξύ άλλων ελαιολάδου της Ανατολικής Κρήτης, όπως θα μας πει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
1: Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, διότι με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1739 του 2026 δημιουργείται μία σημαντική αλλαγή στη διακίνηση, μεταποίηση και εμπορία των τροφίμων και επομένως και του ελαιολάδου, όπου καθιερώνεται πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες. Αυτό που θα περιμένουμε να συμβεί εδώ στην Ελλάδα είναι ένα νομικό πλαίσιο ή μια κοία που θα αφορά την ενσωμάτωση αυτής της οδηγίας. Του κανονισμού, συγγνώμη. Επομένως, στο εξής, κάθε παραγωγός που παραδίδει προϊόντα στον πρώτο αγοραστή, είτε πρόκειται για μεταποιητή, δηλαδή το ελαιοτριβείο, είτε διακινητή μεσάζοντα, είτε λιανοπολιτή, όπως το σούπερ μάρκετ, πρέπει να έχει υπογραμμένη σύμβαση πριν την παράδοση. Οι συμβάσεις που θα υπογράφονται θα περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία όπως αυτό της τιμής ή το αντικειμενικό σύστημα για τον καθορισμό, την ποιότητα, την ποσότητα του προϊόντος, το χρόνο παράδοσης, τη διάρκεια της συμφωνίας, καθώς και τους όρους πληρωμής, παραλαβής και προμήθειας. Αυτό δικαιώνει τους μικρούς παραγωγούς, τους συνεταιρισμούς, τις ομάδες παραγωγών, που επώνυμα πια θα δίνουν τα προϊόντα τους. Και επίσης θα υπάρχει μια διαδικασία που θα φαίνεται τι λεφτά παίρνουν, τι κοστίζει όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι έχουμε παραεισαγωγές προϊόντων, υπάρχει μια διακίνηση στα αγροτικά προϊόντα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις την έχουν χαρακτηρίσει και εδώ οι τοπικές ενώσεις ανεξέλεκτοι, και ο παραγωγός δεν φαίνεται πουθενά, ο ντόπιος παραγωγός, με αποτέλεσμα να χάνει χρήματα, να μην καταγράφει την προσπάθειά του και να μην ξέρει και ο πελάτης, ο πολίτης, τι αγοράζει, για ποιον αγοράζει και τι προϊόν, από πού προήρθε το προϊόν αυτό. Είναι σημαντικό να δούμε βέβαια πώς θα ενσωματωθεί αυτός ο κανονισμός στην ελληνική νομοθεσία. Είναι πάντως σε κάθε περίπτωση σημαντική αυτή η ανακοίνωση. Είναι από το Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων η ανακοίνωση αυτή, προέρχεται και αφορά, όπως είπα και πριν, τον κανονισμό 1739 το 2026.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Τώρα, μετά τις πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία της Γερακινής στη Χαλκιδική, ήρθε η σειρά σκηνών που ήταν στημένες σε παραλίες της Σιθωνίας. Σε επιχείρηση του Δήμου απομακρύθηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές που ήταν πάνω στην παραλία. Μιλάμε για σκηνές και όχι μόνο, και ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
2: Θέλω να συμφέρει σε πολλές παραλίες εδώ της Σιθωνίας, Κυριαλίτσι, Καλαβίτσι, Τριστινίκα, στην παραλία Αρετές. Έγινε η επιχείρηση του Δήμου απομάκρυνσης αυτών των κατασκευών που σύμφωνα με το Δήμο ήταν ουσιαστικά μόνιμη όλο το καλοκαίρι και ίσως επικίνδυνες, όπως αναφέρει ο Δήμος, γιατί υπήρχαν και λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, μέχρι και φωτοβολταϊκά, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Δήμος. Τονίζεται από την πλευρά του Δήμου ότι είναι αυτές τις κατασκευές, δεν μπορούν να μείνουν και γι' αυτό απομακρύθηκαν. Η επιχείρηση αυτή απομάκρυνσης, αν ξαναστηθούν, θα γίνει.
0: Δυστυχώς δεν έχουμε καλή επικοινωνία. Κώστα, δεν ξέρω αν μας ακούς.
2: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω εσείς αν ακούτε.
0: Απλά χάθηκε σε κάποια φάση, κάνει κάποιες διακυμάνσεις, θα λέγαμε, η τηλεφωνική γραμμή. Αυτό που θα ήθελα να σε ρωτήσω, Κώστα, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για ανθρώπους οι οποίοι επέλεξαν εντός εισαγωγικών το ελεύθερο κάμπινγκ στις παραλίες.
2: Ναι, και.
0: Δυστυχώς έχουμε χάσει τον Κώστα Καντούρη. Αν μπορέσουμε στην συνέχεια της εκπομπής να τον ξαναέχουμε, προκειμένου να μας απαντήσει κιόλας και για αυτό το θέμα, αν μιλάμε για κατασκηνωτές οι οποίοι επιλέγουν το ελεύθερο κάμπινγκ και ουσιαστικά αυτοί έχουν απομακρυνθεί από τις παραλίες της Σιθωνίας, γνωστές παραλίες όπως το Κρυαρίτσι, Τριστινίκα και άλλες περιοχές. Να συνεχίσουμε όμως εμείς, να πάμε στο Ιράκ. Ηράκλειο και στη Φανή Καλαθάκη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. 1000 λίτρα παράνομο αλκοόλ και 130 φιάλες για την παρασκευή αερίου γέλιου εντοπίστηκαν σε αποθηκευτικό χώρο επιχείρηση στο Ηράκλειο. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το βλέπουμε βγήκε τα τελευταία χρόνια, τα καλοκαίρια, στις τουριστικές περιοχές να διακινείται και παράνομο αλκοόλ αλλά και παράνομο. Ένα αέριο που είναι υποξείδιο του αζότου στην πραγματικότητα, το οποίο δημιουργεί το γνωστό αέριο γέλιου. Ένα αέριο που προκαλεί εφορία, παρεστήσεις σε όποιον το χρησιμοποιεί και βέβαια πωλείται παράνομα σε μπαρ, σε περιοχές τουριστικές. Συνελήφθη ένας 53χρονος άνδρας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, ενός μπαρ σε τουριστική περιοχή στο Ηράκλειο, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας ακόμα άνθρωπος, άνδρας 46 ετών, ο οποίος έχει μία ποτοπία στην Αττική. Κατασχέθηκαν συνολικά 284 συσκευασίες με 1003 λίτρα αλκοολούχου υγρού, το οποίο είναι άγνωστης προέλευσης. Ανάμεσα τους 48 πλαστικές φιάλες των 5 λίτρων, καθώς και δεκάδες ακόμα φιάλες πολλών χωρητικοτήτων με αλκοόλ από 38-40%. Επίσης κατασχέθηκαν και 129 μεταλλικές φιάλες με υποξείδιο του αζότου, το γνωστό αέριο γέλιο όπως σας είπα, που διατίθενται παράνομα κυρίως στα μπαρ. Συγκεκριμένα 67 φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 48 των 580 και 14 βιομηχανικές φιάλες των 50 λίτρων κάθε μία. Επίσης βρέθηκαν 115 βαλβίδες εξαέρωσης και 300 μπαλόνια. Όλος αυτός ο εξοπλισμός, Βίκη, ναι, θα παρήγαγε περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξείδιο του αζότου για διάθεση στα μπαρ των τουριστικών περιοχών. Έγιναν και άλλοι διαλέγχοι στην Αττική, εντοπίστηκαν ακόμα κάποιες πλαστικές φιάλες. Υπάρχουν και διαφυγόντες φόροι βέβαια και δασμοί για το ελληνικό δημόσιο που φτάνουν περίπου τις 3.000 ευρώ. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτές οι 30.000 δόσεις με αέριο γέλιο δεν θα πέσουν τώρα στην αγορά την τουριστική του Ηρακλείου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Φανή. Και να πάμε πάλι να επιχειρήσουμε να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Καντούρη που βρίσκεται σε παραλίες της Χαλκιδικής, στη Σιθωνία. Κώστα, μας ακούς?
4: Εγώ σας ακούω πολύ καλά, σας άκουγα και προηγουμένως, δεν ξέρω εσείς αν με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά, Κώστα. Ωραία, δεν κάνει διακυμάνσεις.
4: Συνέχιζα αυτό που έλεγα προηγουμένως, ότι οι συγκεκριμένοι κατασκηνωτές με τους οποίους μιλήσαμε είναι και λίγο αγριωμένη η αλήθεια μετά την επιχείρηση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες από το Δήμο Σιθωνίας. Λένε ότι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια εδώ σε αυτό το σημείο και μάλιστα τονίζουν ότι το φροντίζουν, δηλαδή κόβουν χόρτα και λοιπά προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος σε πυρκαγιές, και σημειώνουν ότι έχουν ζητήσει εδώ και λίγα χρόνια με αίτημά τους στο Δήμο να διαμορφωθεί έτσι η περιοχή, ούτως ώστε να μην ενοχλούν κανέναν και να παραμείνουν στο χώρο. Και μάλιστα τονίζουν ότι στα τροχόσπιτα, που υπάρχουν πολλά εδώ στις παραλίες συγκεκριμένες, επιτρέπεται κανονικά να μένουν και να κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Οπότε ζητούν και αυτοί να έχουν την ίδια μεταχείριση με τα τροχόσπιτα και μάλιστα είναι πρόθυμοι να πληρώσουν και τα έξοδα αυτής της διαμόρφωσης προκειμένου να συνεχιστεί μια παγιωμένη, όπως το λένε, κατάσταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις συγκεκριμένες παραλίες. Και μιλάμε για Τριστινίκα, Καλαμίτσι, Αρετές, Κρυαρίτσι, όλη αυτή η ζώνη. Ο Δήμος από την πλευρά του μιλάει για αυθαίρετες κατασκευές. Σε κάποιες από αυτές είχε φωτοβολταϊκά, είχε λιώμενες κουζίνες με φιάλες υγραερίου, αυτό είναι επικίνδυνο, όπως αντιλαμβάνεστε, αν δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Και λέει ο Δήμος ότι πρέπει να απομακρυνθούν, γι' αυτό σε πολλές περιπτώσεις είχε και τη συνδρομή της αστυνομίας.
0: Εσύ, Κώστα, που έχεις κάνει το ρεπορτάζ για τα τροχόσπιτα στα οποία αναφερόταν, όντως υπάρχουν εκεί στην περιοχή?
4: Υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα, ναι, υπάρχουν πολλά τροχόσπιτα.
0: Είναι κάτι το οποίο όμως δεν επιτρέπεται, αν δεν κάνω λάθος.
4: Όχι, από ό,τι μας λένε οι λουόμενοι εκεί, οι οποίοι είναι και οι κατασκηνωτές αυτοί, λένε ότι επιτρέπεται στα τροχόσπιτα. Επιτρέπεται κανονικά. Το κάμπινγκ είναι σε μια σειρά των τροχόσπιτων, επιτρέπεται στα τροχόσπιτα και ζητούν να επιτραπεί και σε αυτούς. Αυτό ζητούν.
0: Μάλιστα. Εμείς τουλάχιστον από όσο γνωρίζουμε αυτό κάτι δεν επιτρέπεται κανονικά.
4: Έτσι να τα φέρουν οι ίδιοι πάντως στο χόσπιτα. Υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι σειρά. Δεν ξέρουμε αν μένουν το βράδυ. Μπορεί να φεύγουν.
0: Μπορεί κάνα απλά να πηγαίνουν μόνο για το μπάνιο τους, θέλεις να πεις.
4: Ναι. Βέβαια, εμείς είδαμε το χόσπιτα με τέντες. Εδώ θα μου πείτε είναι πολύ εύκολο να βγάλει μια τέντα. Το χόσπιτα είναι κυρίως δεν είναι. Είναι τουρίστες που έχουν το τροχόσπιτα και από ό,τι είπαν οι κατασκευαστές αυτοί, το τροχόσπιτα επιτρέπεται.
0: Κάτι το οποίο θα το λύσουν αυτοί οι οποίοι πρέπει, οι αρμόδιοι και για τα τροχόσπιτα αλλά και για όλους αυτούς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Να πάμε τώρα στην Καβάλα, καθώς εκεί από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο ατύχημα στο κέντρο της πόλης, όταν κατέρευσε μπαλκόνι παλιού κτηρίου. Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για μια περιοχή με αυξημένη κίνηση. Νέο κύκλο αυτοψιών σε παλιά κτίρια ξεκινά ο Δήμος Καβάλας και ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
1: Δίκη από θαύμα αποφεύθηκαν τα χειρότερα χθες το μεσημέρι στην οδό Γαλλικής Δημοκρατίας στο κέντρο της Καβάλας, κοντά στα παλιά δικαστήρια, όταν ένα μπαλκόνι κατέρευσε ξαφνικά στη μέση του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές σε ενδερχόμενα οχήματα. Το περιστατικό ήταν, το μπαλκόνι ήταν στο δεύτερο όροφο ενός παλιού εγκαταλελειμμένου οικίματος. Παρά το γεγονός ότι είχαν τοποθετηθεί προστατευτικά μέτρα εξαιτίας της επικινδυνότητας, αυτά δεν αποδείχθηκαν επαρκή. Το συμβάν προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο του δρόμου για την κυκλοφορία. Η επικινδυνότητα του συμβάντος αυξάνεται από το γεγονός ότι κάτω από το συγκεκριμένο κτίριο σταθμεύουν καθημερινά αυτοκίνητα τουριστών και όχι μόνο, καθώς στην περιοχή υπάρχουν και πολλά καταλήμματα Airbnb. Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας που πραγματοποιήθηκε χθες, συζητήθηκε το περιστατικό. Ο Δήμαρχος, ο κ. Θόδωρος Μουριάδης, είπε ότι στο ακίνητο έγιναν πρόσφατα δύο αυτοψίες, αλλά καμία από τις δύο δεν εντόπισε πρόβλημα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια πάρθηκαν μέτρα αποτροπής κινδύνου, που όπως είπε, υπόθηκαν αφορούσαν κυρίως το ενδεχόμενο πτώσης σοβά. Το περιστατικό ήταν μη αναμενόμενο, μιας και η εκτίμηση των μηχανικών αφορούσε άλλα στοιχεία του κτηρίου και όχι το μπαλκόνι που έπεσε. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε επανεξέταση όλων των φακέλων και εκθέσεων για κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνα, καθώς και έλεγχο για το ποιες παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί από τους ιδιοκτήτες στα ήδη καταγεγραμμένα προβληματικά κτίρια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στην πρώτη θέση μεταξύ των 7 υγειονομικών περιφερειών της χώρας παραμένει η τρίτη ΥΠΕ Μακεδονίας, στην οποία υπάγονται και τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Πτολεμαϊδα, Φλόρινα, Γρεβενά και Καστοριά. Ο Αντώνης Μαυρίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ψηφιακού εργαλείου του Υπουργείου Υγείας, μέσω του οποίου οι ασθενείς αξιολογούν την εμπειρία τους μετά την νοσηλεία, η τρίτη υγειονομική περιφέρεια καταγράφει την υψηλότερη συνολική βαθμολογία και φέτος, η οποία ενέρχεται σε 4,15 με άριστα το 5. Η βαθμολογία αυτή είναι ελαφρώς αυξημένη σε σχέση με το 4,13 που είχε καταγράψει τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχε βρεθεί και τότε στην κορυφή της σχετικής κατάταξης αξιολόγησης. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η πρώτη υγειονομική περιφέρεια της Αττικής με 4,11 με άριστα το 5 και η έκτη ΥΠΕ με 4,10 με άριστα το 5. Ο διοικητής της τρίτης υγειονομικής περιφέρειας, ο κ. Τσαλικάκης, έκανε λόγο για υψηλή αξιολόγηση που αποτελεί αποτέλεσμα μιας προσπάθειας για συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας. Ειδικότερα τώρα στα στοιχεία της αξιολόγησης, το 75% των ασθενών αξιολόγησε θετικά την καθαριότητα των θαλάμων, το 54% την ψυχολογική υποστήριξη, το 82% το συντονισμό της φροντίδας και το 68% την επάρκεια. Σε σχέση τώρα με τα δεδομένα των στοιχείων τα επιπλέον, έχουν αποσταλεί μέχρι σήμερα περισσότερα από 413.000 μηνύματα μέσω αυτού του ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης. Περίπου 75.000 πολίτες έχουν καταθέσει την εμπειρία τους πανελλαδικά από την νοσηλεία στα δημόσια νοσοκομεία και είναι χαρακτηριστικό αυτό βεβαίως ότι με βάση αυτόν τον αριθμό των ανθρώπων η Δυτική Μακεδονία φαίνεται να έχει από τη μία ένα θέμα που αφορά την στελέχωση και την επάρκεια του προσωπικού που με βάση τα οργανογράμματα οι λήψεις είναι κοντά με βάση τα οργανογράμματα η κάλυψη δηλαδή των οργανογραμμάτων είναι στο 50% με 60%. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές προσφερόμενες θέσεις για τα οργανογράμματα. Από την άλλη όμως υπάρχει μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας και με τη στήριξη των υγειονομικών και όλων των ανθρώπων που έχουν να κάνουν με την κοινότητα την υγειονομική. Την ικανοποίησή της για την αξιολόγηση εξέφρασε με μήνυμά της και η διοικήτρια του ΜΑΜΑ της νοσοκομείου Κοζάνης, Ευτυχία Καπάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η προετοιμασία για τα εγγένεια του ανακαινισμένου τμήματος επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο Βόλου, με τη διοίκηση να πιέζει για ολοκλήρωση των εργασιών έως τη ΔΕΘ. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά ένα σημαντικό έργο που κόστησε πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία δημιουργήθηκε ένα ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών συνολικής επιφάνειας 1.000 τετραγωνικών μέτρων με σύγχρονες υποδομές. Έχουν σχεδιαστεί έτσι οι χώρες να ανταποκρίνονται στο μεγάλο αριθμό περιστατικών που πλέον δέχεται καθημερινά το ΤΕΠ. Ο σύλλογος όμως εργαζομένων στο νοσοκομείο που μίλησε στην εκπομπή μας η πρόεδρος, συγκεκριμένη κυρία Καρακασίλη, διευκρίνησε βέβαια ότι ο χώρος έγινε τέλειος, πάρα πολύ όμορφος, έτσι όπως έχει τέλος πάντων διαμορφωθεί και πολύ πρακτικός. Και εκείνο όμως το οποίο τόνισε είναι ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει, να είναι μάλλον σε πλήρη λειτουργία και να γίνουν τα εγγένεια, διότι αν συμβεί λέει, ένα περιστατικό, παραδείγματος χάρη μια ανακοπή καρδιάς, τι θα κάνουμε, λέει, θα αφήσουμε τα εγγένεια να ασχοληθούμε με τον ασθενή? Φυσικά θα ασχοληθούμε με τον ασθενή. Άρα δεν δέχεται ο σύλλογος να λειτουργήσει μόνο αυτό το συγκεκριμένο τέπο όταν θα γίνονται τα εγγένεια, αλλά είναι να είναι σε λειτουργία και το άλλο, έτσι εκεί που είχε μεταφερθεί δηλαδή σε άλλο σημείο του νοσοκομείου του ΤΕΠ για να γίνουν εδώ οι ανακατασκευές. Ένα είναι αυτό το θέμα. Ένα δεύτερο αφορά την κατανομή του επικουρικού προσωπικού, λέγοντας ότι παρά την καθυστέρηση προσλήψη, οι νέοι εργαζόμενοι και πάλι που έρχονται τοποθετούνται σε τμήματα ελαφρού τύπου, ενώ τα βαρέα τύπου τμήματα, όπως ας πούμε το ΤΕΠ ή η χειρουργική κλινική παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν οι παλιότεροι, οι οποίοι είναι κουρασμένοι και οι οποίοι δεν έχουν πάρει ούτε τις αδειές τους και φυσικά δεν έχουν πάρει και πάρα πολλά ρεπό. Και είναι μια περίοδος που ο κόσμος έχει τώρα άδειες και ρεπό και όμως μας ζητούν να το ετοιμάσουμε και το ετοιμάζουμε λέει, μόλις μας την καλή διάθεση και τις δυνάμεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα του πνευματικού ταχυδρομείου, δεν ξέρω να σας λέει κάτι ο όρος, είναι πάντως το ταχυδρομείο μέσω του οποίου εσωτερικά γίνεται η διακίνηση του αίματος προς το τμήμα που γίνονται οι εξετάσεις, προς τα εργαστήρια. Αυτό λοιπόν δεν έχει γίνει ο ανάλογος διαγωνισμός για να γίνει η μεταφορά του στα νέα ΤΕΠ και φυσικά δεν είναι δυνατόν, από ό,τι μας έλεγε η κυρία Καρκασίλη, αυτό να μην γίνει τουλάχιστον μέχρι την λειτουργία του, καθώς δεν μπορεί να είναι ένας ή δύο νοσηλευτές, ξέρω εγώ, για να καλύπτουν όλο το 24ωρο το πέρα δόθε για να πηγαίνουν τα δείγματα αίματος. Εννοείται βέβαια ότι αυτό λειτουργεί με όλα τα τμήματα του νοσοκομείου, έτσι, αυτό το σύστημα, και πρέπει να γίνει και για το ΤΕΠ αυτό το καινούριο. Τέλος τέθηκε και το θέμα της απουσίας γιατρού εργασίας στο νοσοκομείο. Έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση, η προηγούμενη δηλαδή συνεργάτη αρνήθηκε αφού έληξε η σύμβαση να την ανανεώσει και δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία αντικατάστασής της. Η κυρία Καρακασή λοιπόν υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια κρίσιμη υπηρεσία για πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων, ιδίως όσων βρίσκονται σε καθεστώς πρόωρη συνταξιοδότηση, δηλαδή είναι μεταξύ 55 και 67, και εξέφρασε ανησυχία για όσα χαρακτήρισε για αυτή τη στάση τέλος πάντων της διοίκησης απέναντι στο θέμα του γιατρού, αλλά και απέναντι στις αναρωτικές άδειες των εργαζομένων.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Εγγενιάζεται αύριο από τον Υπουργό Υγείας στο νέο κτίριο του Πολυδύναμου Ιατρείου Νότιας Ρόδου. Την ίδια ώρα η Επιτροπή Κατοίκων της περιοχής οργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τις ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
2: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι αύριο στις 7 το απόγευμα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, αναμένεται να τελέσει τα εγγένεια του νέου περιφερειακού πολυδύναμου γιατρίου στο Γενάδη, το κτίριο που παλιά χρησιμοποιούνταν ως Δημαρχείο Νότιας Ρόδου. Έχει διαμορφωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, θα διαθέτει σύγχρονα γιατρία, σύγχρονους χώρους, μεταξύ άλλων ακτινολογικό και γυναικολογικό γιατρείο προβλέπονται, καθώς και 3 διαμερίσματα για γιατρούς που θα υπηρετούν στην περιοχή. Όλα αυτά είναι βέβαια πάρα πολύ ωραία, αρκεί να υπάρχει και το προσωπικό που θα το λειτουργήσει. Γιατί η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή στην Νότια Ρόδο είναι τελείως διαφορετική. Να σας πω λοιπόν ότι η περιοχή καλύπτεται μόνο από αγροτικούς γιατρούς αυτή την περίοδο και μάλιστα είναι μια περιοχή με μεγάλες πολυτελείς ξενοδοχείες. ψηφιακές μονάδες και μάλιστα και αυτοί δεν επαρκούν αφού δεν είναι τόσοι ώστε να βγαίνουν οι εφημερίες. Έτσι οι πολίτες που πολλές φορές χρειάζονται ιατρική βοήθεια πρέπει να μετακινηθούν προς το πλησιέστερο κέντρο υγείας που απέχει αρκετά χιλιόμετρα από την περιοχή τους. Για το λόγο λοιπόν αυτό, αύριο την ώρα των εγγενείων από τον Υπουργό Υγείας, η Επιτροπή Κατοίκων της Νότιας Ρόδου διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας, κάνει λόγο για κυβερνητική κοροϊδία και ζητά μεταξύ άλλων να αναβαθμιστεί το περιφερειακό γιατρείο σε κέντρο υγείας, αυτό ήταν μια παλαιότερη υπόσχεση που δεν έχει υλοποιηθεί, να έχει όλο το απαραίτητο μόνιμο ειδικευμένο υγειονομικό προσωπικό, να ενισχυθεί το προσωπικό του ΕΚΑΒ, γιατί και εδώ υπάρχει μεγάλη υποστελέχωση, όχι μόνο στην Νότια Ρόδο, σε ολόκληρη τη Ρόδο, αλλά βάζει και το θέμα του νοσοκομείου της Ρόδου ευρύτερα, ότι θα πρέπει να καλυφθούν και όλες οι κενές θέσεις υγειονομικού και βοηθητικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Ξεκίνησαν οι διαδικασίες καταγραφής των ζημιών που προκλήθηκαν σε επιχειρήσεις από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο της Ανατολικής Μάνης στις 15 Αυγούστου του 2026. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση και τη διενέργεια αυτοψίας είναι μέχρι τις 19 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, ξεκίνησαν και αυτοψίες των κλιμακίων του ΕΛΓΑ Τρίπολης σε διάφορες περιοχές της Στεγιαίας του Δήμου της Τρίπολης με αφορμή πιθανές ζημιές που προκλήθηκαν στις καλλιέργειες από το Χαλάζι στις 18 Αυγούστου. Να πούμε πως το Χαλάζι έπληξε δέντρα και λοιπές καλλιέργειες σε περιοχές της Στεγιαίας και στις κοινότητες Μανθηρέας, Σκανδάλου, Βουνού και Καμαρίου. Να πάμε στο Σταύρο Ζορμπαλά από την Τρίπολης. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, και ακριβώς έτσι είναι όπως τα είπες. Με αφορμή τα πλημμυρικά ζητήματα που προέκυψαν από την απότομη και ισχυρή βροχή τη 15η Αυγούστου σε περιοχές της Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία, η περιφέρεια Πελοποννήσου ενεργεί διαδικασία για την λεγόμενη κρατική αρρωγή. Ήδη η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας βγήκε ενημέρωση για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και για τα δικαιολογητικά, αλλά και για τις προθεσμίες που πρέπει να τηρηθούν. Όσοι έχουν λοιπόν υποστεί ζημιά σε επαγγελματικό χώρο, σε βιοτεχνική, βιομηχανική μονάδα, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε τουριστικά καταλήμματα, σε εξοπλισμό, σε μέσα παραγωγής, σε φορτηγά αυτοκίνητα, σε προϊόντα, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο διοικητήριο της Σπάρτης μέχρι και τις 19 Οκτωβρίου, όπως είπες. Από την άλλη, τώρα ερχόμενη στην Αρκαδία, είχαμε χαλαζόπτωση το μεσημέρι και το απόγευμα της περασμένης Τρίτης σε χωριά της περιοχής της Αιγαίας, ανήκει στο Δήμο Τρίπολης η περιοχή της Αιγαίας. Ενημερώθηκε ο ΕΛΓΑ για πιθανές ζημιές, ξεκίνησαν οι αυτοψίες, συνεχίζονται για την καταγραφή. Φαίνεται, Βίκυ, να έχουν γίνει ζημιές σε αμπέλια, αχλάδια, μήλα, πατάτες, σε αυτά τα χωριά που ανέφερες και εσύ. Και βέβαια οι αυτοψίες συνεχίζονται για να ξεκινήσουν μετά οι προβλεπόμενες διαδικασίες για πιθανές αποζημιώσεις των πληγέντων παραγωγών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Έρθ Χανίων και το Βασίλη Φουντουλάκη. Είχαμε νέο θανατηφόρο τροχαίο στο Ρέθυμνο σε σύγκρουση μηχανής μεταξύ. Συγγνώμη. Έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός του δίκυκλου οχήματος. Να πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη. Έχει περισσότερα, Βασίλη.
1: Δυστυχώς, Βίκυ, ένας ακόμα νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο σε ένα συμβάν που έλαβε χώρα χτες το βράδυ στο Ρέθυμνο, λίγο μετά τις 10 το βράδυ δηλαδή, σε παραθαλάσσιο χώρο στον Αδελιανό Κάμπο, όταν κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα, ένα ταξί συγκρούστηκε με τοπικά με μία μηχανή. Από τη σύγκρουση βρήκε ακαραίο θάνατο ο 21χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας και παρά το γεγονός ότι φορούσε κράνος, ήταν τέτοια η σποδρότητα της σύγκρουσης που ήταν τελικά μοιραία για την ζωή του. Τις ακριβές συνθήκες και τα αίτια κατά τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνάει η τροχιά, αρκεί να σου πω, Βίκυ, ότι ο οδηγός του ταξί, όπως τουλάχιστον συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, συνελήφθη και οδηγήθηκε σήμερα στον εισαγγελέα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Φυσικά ερευνώνται όλες τις συνθήκες του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος και η νεκροτομή θα ρίξει περισσότερο φως και στα ακριβή αίτια του θανάτου του 21 ετών οδηγού της μηχανής, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ γνωστός στην τοπική κοινωνία, καθώς είχε έντονη δράση ειδικά σε σχολή χοροδιδασκαλίας, κριτικών χωρών δηλαδή, ναι, στο Ρέθυμνο, και ήταν πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο ο συγκεκριμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια συμπλοκή μεταξύ δύο ομάδων νεαρών σημειώθηκε σε πανηγύρι στο Αντήριο στην Αιτωλό Ακαρνανία, με τους συμμετέχοντες να ανταλλάσσουν χτυπήματα και να χρησιμοποιούν ακόμη και τραπέζια και καρέκλες. Νίκος Γιαπρακάς μαζί μας από την Ερτά Πάτρας. Νίκο.
2: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Πρόκειται για μια άγρια συμπλοκή, η οποία σημειώθηκε προχθές τα ξημερώματα στις 6 ώρα το πρωί, την ώρα που έβαινε προς ολοκλήρωση το πανηγύρι στην περιοχή του Αντηρίου, σε περιοχή του Αντηρίου. Δύο ομάδες νεαρών, δύο παρέες νεαρών. Για κάποιο λόγο υπήρξε μια παρεξήγηση με
0: δυστυχώς
2: λογομαχία,
0: ναι, Νίκο,
2: η οποία όμως κλιμακώθηκε με αποτέλεσμα να αρχίσει μια άγρια συμπλοκή, με τις δύο ομάδες να συγκρούονται άγρια. Μάλιστα, ένα χαρακτηριστικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο το οποίο έχει καταγραφεί η άγρια αυτή σκηνή, να χρησιμοποιούνται ακόμα και τραπέζια και καρέκλες και να εξφενδονίζονται εκατέρωθεν. Η συμπλοκή αυτή δεν κράτησε πολλή ώρα, έληξε μέσα σε λίγα λεπτά και οι δράστες εξαφανίστηκαν από το σημείο. Ωστόσο, ήταν αρκετοί προκειμένου να χαλάσει το όμορφο κλίμα το οποίο υπήρχε εκείνη την ώρα, μέχρι εκείνη την ώρα στο συγκεκριμένο πανηγύρι.
0: Νίκο, επειδή έκανες μια μικρή διακοπή, οφείλω να σε ρωτήσω αν είχαν λόγο για να προχωρήσουν σε μια τέτοια άγρια συμπλοκή. Δεν ξέρω αν μας τον έχεις πει, απλά είχαμε μια μικρή διακοπή.
2: Υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ των δύο ομάδων και η παρεξήγηση αυτή κλιμακώθηκε σε μια έντονη λογομαχία και η λογομαχία στην συνέχεια εξελίχθηκε σε αυτή την άγρια συμπλοκή την οποία είδαμε στο βίντεο το οποίο έχει αποτυπωθεί και έχει σηκωθεί στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στα social media.
0: Μάλιστα. Καθώς μία ηλικιωμένη έπεσε θύμα απάτης στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Της πήραν χρήματα και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ.
2: Πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία έπεσε θύμα απάτης και μάλιστα παρά το ότι και η ίδια ήταν υποψιασμένη για την δράση απατεώνων, ωστόσο ο εφάνταστος τρόπος που χρησιμοποίησαν ήταν αρκετός για να την πείσουν. Τι έκαναν λοιπόν οι απατεώνες αρχικά? Την τηλεφώνησαν και της είπαν ότι γνωρίζουμε που μένεις, ποια είσαι και ότι θα σου κάνουμε μεγάλο κακό εάν δεν μας δώσεις ό,τι χρήματα και ό,τι κοσμήματα έχεις. Στη συνέχεια ένα άλλο άτομο, μια γυναίκα, πήρε τηλέφωνο πάλι την ηλικιωμένη και της συστήθηκε ως αστυνομικός. Της είπε ότι γνωρίζουν ότι υπάρχει δράση απατεώνων στην περιοχή όπου διαμένει και μάλιστα της είπαν ότι αν επικοινωνήσουν οι απατεώνες μαζί της να κάνει ό,τι της πουν, να βάλουν τα χρήματα, να βάλει τα χρήματά της δηλαδή και τα κοσμήματά της σε μια σακούλα και να τα αφήσει στον κάδο σκουπιδιών προκειμένου να εμφανιστούν οι απατεώνες, να τα παραλάβουν και στη συνέχεια οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν. Η γυναίκα λοιπόν πίστηκε ότι μιλούσε με αστυνομικό, έπραξε αυτό το οποίο της είπε, έβαλε τα 8.000 ευρώ που είχε στο σπίτι της και τα κοσμήματα αξίας περίπου 20.000 ευρώ σε μια σακούλα και τα τοποθέτησε κάτω από τον κάδο των απορριμμάτων. Οι απαταιώνες εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν. Η γυναίκα, όταν διαπίστωσε ότι κανείς δεν επικοινωνούσε μαζί της από την αστυνομία, πήρε ίδια τηλέφωνο και τότε κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αλφιό συνεχίζονται για την προστασία των παραποτάμιων περιοχών. Ενώ θετικές είναι οι μετρήσεις για την επάρκεια του νερού, ο Χρήστος Πλευριάς από την ΕΡΤ Πύργου θα μας πει περισσότερα. Χρήστο.

0: Συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά έργα, αλλά θα ενταθούν κιόλας στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανάγκη προστασίας από τις ενδεχόμενες πλημμύρες του Αλφιού ποταμού είναι έκδηλη σε πολλές περιπτώσεις και θα λέγαμε επιβεβλημένη στο να δρομολογηθούν έργα τέτοια ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τις παραποτάμιες περιοχές που είδαμε πόσο κινδύνευσαν από τις περασμένες καταστροφές, από την θεομηνία που είχαμε τον περασμένο Φεβρουάριο. Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, δρομολογείται με μια μεγάλη πίστοση αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και άλλο έργο το οποίο θα συνεχίσει την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στον ποταμό Αλφιό, ο οποίος κρατά πολλά νερά, θα πρέπει να πούμε, και αυτό είναι ένα ευχάριστο από μία άποψη στοιχείο για την επάρκεια του νερού στο συγκεκριμένο ποταμό. Μάλιστα στον υδρομετρικό σταθμό των Άσων Σπιτιών, που είναι χαρακτηριστικός για τις μετρήσεις της στάθμης του νερού, η στάθμη καταγράφεται αυτή την περίοδο στο 26,1% υψηλότερα από τη διάμεση τιμή των προηγούμενων υδρολογικών ετών. Αυτά σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αυτή η εικόνα σε όλη τη διαδρομή του Αλφίου η συγκεκριμένη, γιατί έχουμε και περιπτώσεις όπου σε άλλους σταθμούς εμφανίζεται και μια οριακή υποχώρηση της τάξης του 2-3%. Όμως η φετινή εικόνα συνδέεται με τις σημαντικές βροχοπτώσεις ακριβώς του περασμένου Φεβρουαρίου και του χειμώνα γενικότερα, που σημειώθηκαν σε μεγάλο βαθμό και έχουν γεμίσει, θα λέγαμε, τον Πηνιό σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Η επάρκεια του νερού δηλαδή είναι αρκετά μεγάλη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά και για την προστασία, αλλά και για το γεγονός ότι η Ηλία κρατά νερά σε συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εικόνα που δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι διαχρονική, είναι όμως του παρόντος χρόνου και μάλλον για την περίοδο που διανύουμε, καθώς οι μετρήσεις συνεχίζονται ένα εξάμηνο εκεί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωράμε μετά από 17 χρόνια από τότε που έγινε η πρώτη προσπάθεια χρηματοδότησης η ανακαίνιση και επαναχρήση του παλαιού δημοτικού σχολείου στο συνοικισμό του παλαιού Καρλοβασίου. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την Ερδβορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Καλό μεσημέρι, κύριες και κύριοι. Ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου Θεμιστοκλής Παπαθεοφάνους υπέγραψε την εργολαβική σύμβαση για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 395.773 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν επισκευή του κτηρίου, αντικατάσταση της στέγης, εσωτερικές διαρρυθμίσεις και εξωτερικές παρεμβάσεις με στόχο τη δημιουργία χώρων για τη στέγαση πολιτιστικών συλλόγων. Η παρέμβαση αναμένεται να δώσει νέα ζωή σε ένα ιστορικό κτίριο του παλαιού Καρλοβασίου, συμβάλλοντας στην ανάδειξη και αξιοποίηση του ιστορικού κτηριακού αποθέματος της περιοχής. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλα ιστορικά κτίρια τα οποία θα προχωρήσει σιγά σιγά, όπως τουλάχιστον γνωρίζουμε, να βρίσκει πιστώσεις και να ανακοινίζει ο Δήμος Δυτικής Σάμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη.

0: Έξυπνο μηχάνημα τώρα που καταπολεμά τα κουνούπια εγκατέστησε εδώ και 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η Μαρία Μανάκα Ερτορεστιάδας και Μαρία, αν δεν κάνω λάθος, στη συνέχεια εγκατέστησε το ίδιο μηχάνημα και στην Ορεστιάδα, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, πολύ σωστά, και είναι και πολύ επίκαιρο αυτό μετά και τα τελευταία κρούσματα που έχουμε με ιού του δυτικού νύγλου από τσιμπήματα κουνουπιών. Η περιοχή μας, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πλήττεται ιδιαίτερα από κουνούπια. Τα τελευταία χρόνια ευτυχώς έχουν γίνει προσπάθειες από την περιφέρεια μέσω ψεκασμών. Όμως το Mosquito Grant είναι μια τεχνολογική λύση που καταπολεμά τα κουνούπια. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε πριν από 2 εβδομάδες ο Δήμος Σουφλίου. Λειτουργεί χωρίς την χρήση ψεκασμών, χωρίς χημικά εντομοκτώνα και με δυνατότητα να το παρακολουθείς από μακριά και να το διαχειρίζεσαι. Είναι σε πειραματικό στάδιο. Έχει ικανοποιητικά, έως πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, όπως μας είπαν οι άνθρωποι του Δήμου. Ένα σύστημα το οποίο εγκατέστησε από τον Ιούνιο, όπως μας είπε και ο Δήμαρχος της Ορεστιάδας, στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, και η διαφορά έγινε αντιληπτή.

0: αποδεχτεί από τον κόσμο που βρέθηκε στο θέατρο φέτος στις εκδηλώσεις. Τώρα η τεχνολογία του βασίζεται στην προσομοίωση της ανθρώπινης παρουσίας. Προσελκύει τα θηλυκά κουνούπια, συμπήματα, και είναι επίσης και αυτά που αναπαράγουν νέα κουνούπια, μέσω συνδυασμού θερμότητας και ειδικού φωτισμού και άλλων παραγόντων που προσελκύουν τα κουνούπια, τα οποία οδηγούν στο εσωτερικό της συσκευής, παγιδεύονται και θανατώνονται. Παράλληλα, η συσκευή διαθέτει δυνατότητα χρήσης διοξιδίου του άνθρακα, προσομοιώνοντας την ανθρώπινη αναπνοή και ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την ελκυστικότητά της προς τα κουνούπια. Η ακτίνα εμβέλειας ενός μηχανήματος είναι στα 8 στρέμματα. Έχει τοποθετηθεί σε περιοχές, ας πούμε στην πλατεία του Σουφλίου, στο Δημοτικό Θέατρο της Ορεστιάδας. Μπορεί να μπει σε τέτοιες περιοχές, σε πάρκα, σε χώρους αναψυχής, για να μπορεί άνετα ο επισκέπτης να κάθεται και να απολαμβάνει τη βραδιά του ή το απόγευμά του. Να πούμε ότι αναζητείται και χρηματοδότηση, ίσως από την περιφέρεια, όπως είπαν οι άνθρωποι του Δήμου Σουφλίου, ώστε να μπορέσουν να προμηθευτούν έναν ικανό αριθμό μηχανημάτων για τον εφοδιασμό των πλατιών όλων των οικισμών των Δήμων, όπου συναθρίζονται οι κάτοικοι τις αποκυματινές ή τις βραδινές ώρες.
1: Μάλιστα. Σημαντική ανάσα για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα, Βίκη. Χρηματοδότηση ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη συντήρηση και την αναβάθμιση των υποδομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενεργοποιεί το Υπουργείο Παιδείας. Το ποσό αποτελεί το πρώτο μέρος ενός συνολικού προγράμματος ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στα υδραυλικά συστήματα και στον κλιματισμό, καθώς και συντήρηση και πιστοποίηση αναλκυστήρων. Παρεμβάσεις, ας πούμε, θα γίνουν και στην πυροπροστασία αλλά και την αντικερευνική προστασία των εγκαταστάσεων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εργασίες στους εξωτερικούς χώρους και στο πράσινο, στα δίκτυα ομβρίων άντρευσης, καθώς και μονώσεις και χρωματισμούς. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση, εντάσσεται και η Πανεπιστημιούπολη στους Κωστακιούς της Άρτας, όπου προβλέπεται η επισκευή τμήματος του αδρευτικού δικτύου. Παράλληλα, είναι αυξημένη κατά 14,45% η τακτική χρηματοδότηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για το 2026, φτάνοντας στα 7,29 εκατομμύρια ευρώ. Για το ίδιο έτος έχουν κατανεμηθεί και 17 νέες θέσεις διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, ενώ προβλέπονται και σημαντικοί πόροι για τη σύντηση και τη στεγαστική ενίσχυση των φοιτητών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μετά από 15 χρόνια από την τελευταία φορά που λειτουργήσε, δρομολογείται η επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Κομωτινής. Προσεχώς αναμένεται η ανάδειξη αναδόχου για την πλήρη ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμισή του. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Εντός του 2029 το αργότερο υπολογίζεται να ανοίξει ξανά τις πόρτες του το Δημοτικό Κολυμβητήριο Κομωτινής, το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του το 2012 έχοντας πέσει θύμα της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων που επέφεραν την αδυναμία τότε του Δήμου να ανταπεξέλθει στις δαπάνες θέρμανσης, συντήρησης και λειτουργίας του. Η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία του ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, Βίκη, όταν και εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έργο της ανακαίνησης και ενεργειακής αναβαθμίσης του με χρηματοδότηση ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ. Πλέον και μετά την έγκριση από τη Δημοτική Επιτροπή των Όρων Διακήρυξης του Ανοιχτού Διαγωνισμού, ο οποίος καλώς εχόντων των πραγμάτων εκτιμάται ότι θα λάβει χώρα έως το τέλος του 2026, διαφαίνεται πως με την έναρξη του νέου έτους θα υπάρξει ανάδοχο και θα αρχίσει να τρέχει το χρονοδιάγραμμα των 18 έως 24 μηνών maximum για την υλοποίηση των εργασιών, οι οποίες περιλαμβάνουν δημιουργία και λήφους θερμομόνωσης και υγρομόνωσης, αντικατάσταση των αλουμινένιων κουφωμάτων με θερμομονωτικά, τοποθέτηση θερμομόνωσης περιμετρικά και στα πολιτήρια, αντικατάσταση φωτιστικών με νέα τεχνολογία LED, εγκατάσταση αλκλινών θερμότητας, ανεμιστήρων εξαερισμού.

0: συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης και μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας υψηλής απόδοσης. Έτσι, το κολυμπητήριο που διαθέτει 50 πισίνα, αλλά και μια μικρή εκμάθηση 12,5 μέτρων, όχι μόνο θα τεθεί στη διάθεση της τοπικής κοινωνίας, αλλά θα έχει και τη δυνατότητα φιλοξενίας και επίσημων αγώνων και διοργανώσεων. Mm-hmm. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως όλα αυτά τα χρόνια βήκε ο τοπικός κολυμπητικός σύλλογος της Ναυταθλητικής Ένωσης Ροδόπης. Τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου και οι πολίτες γενικότερα χρησιμοποιούν το Πανεπιστημιακό Κολυμπητήριο στην Πανεπιστημιούπολη Κομωτινής μέσω προγραμματικής σύμπραξης του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και του Δήμου Κομωτινής. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανησυχία επικρατεί στην Κορώνη για την κατάσταση στο Δημοτικό Σχολείο, καθώς η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς γίνεται σε λίγες ημέρες και οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο κτίριο έχουν προκαλέσει προβληματισμό σε γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με την ασφάλεια των μαθητών. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
2: Χθες στο Κορώνη, λοιπόν, γονείς και εκπαιδευτικοί συγκεντρώθηκαν έξω το Δημοτικό Κατάστημα της Κορώνης, ζητώντας ενημέρωση και απαντήσεις για την πορεία των εργασιών και την κατάσταση της συγκεκριμένης σχολικής δομής. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης συναντήθηκα με τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, Παναγιώτη Καρβέλα, ο οποίος άκουσε και κατέγραψε τους προβληματισμούς που τέθηκαν, ενώ ενημέρωσε τους συγκεντρωμένους πως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με την στατικότητα του κτηρίου θα ξεκινήσουν άμεσα, καθώς έχουν συγκεντρωθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες. Πρότεινε δε ως προσωρινή λύση τη μεταφορά των μαθητών για το νέο σχολικό έτος στο κτίριο του Παλαιού Γυμνασίου της Κορώνης. Η λύση αυτή βρίσκει αντίθετους τους γονείς των μαθητών που επισημαίνουν πως το πρώην γυμνάσιο της Κορώνης βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση επίσης για να φιλοξενεί μαθητές και δασκάλους. Ενώ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤ Καλαμάτας, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας στο Δήμο Πύλου Νέστορος, Δημήτρης Ψάς, εξέθεσε την άποψη πως θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κάποιοι χώροι από το νέο Γυμνάσιο Λύκειο της Κορώνης, που λόγω της μεγάλης του έκτασης δίνουν τη δυνατότητα να μην πρόβλεζονται μαζί μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Εν αναμονή, ωστόσο, είναι οι εκπαιδευτικοί και κυρίως οι γονείς για το τι θα γίνει. Μιλάμε τώρα για λίγες μέρες πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινά αύριο το Σινεμουσείο στην Φλόρινα. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα είναι μαζί μας. Τάμι, καλό σου μεσημέρι.
3: Το δικό του θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της, το δικό της θερινό σινεμά αποκτά η περιοχή της Φλόρινας εδώ αυτές τις ημέρες, πάρα πολλές εκδηλώσεις που γίνονται εδώ στην περιοχή της Φλόρινας με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Φλόρινας να συνεχίζει τη δράση του με την προβολή ντοκιμαντέρ αλλά και ταινιών μυθοπλασίας στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων, έτσι ώστε να έχουμε το Σινεμουσείο και το θερινό σινεμά που όλοι επιθυμούν κάτοικοι και φορείς εδώ της περιοχής. Ξεκινάει λοιπόν η προβολή αύριο, η πρώτη προβολή, Παρασκευή 21 του μηνός, στο προάβλιο χώρο του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Στέγη Φιλοτέχνων, έτσι ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τόσο ντοκιμαντέρ όσο και ταινίες μυθοπλασίες στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτού που γίνεται εδώ στην περιοχή μας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 3 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιωνίου τους 34 με 36 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 29 με 30 βαθμούς, την Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ήταν ο Γιώργος Σαλιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους. Στην

0: Μπέρτ Ιωάννινα. Η ώρα είναι 2.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Σε διπλωματικό επίπεδο κινείται η Αθήνα απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί τις τουρκικές κινήσεις και προετοιμάζει την απάντησή της, διαμηνύοντας παράλληλα ότι θα λάβει κάθε αναγκαίο αμυντικό μέτρο. Σκληραίνει αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί με αυστηρές οικονομικές κυρώσεις όσες χώρες στηρίξουν την Τεχεράνη, ενώ η Ιρανική πλευρά απαντά ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ήττα για την Ουάσιγκτον. Νέα αιστεία ένταση στη Μέση Ανατολή, αυτή τη φορά μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας κατηγορεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι οδηγεί την Τουρκία σε επικίνδυνες εξελίξεις στη Συρία. Αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα κρούσματα, τα περισσότερα στην Ανατολική Αττική. Από την αρχή του έτους 13 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Έως αύριο η προθεσμία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι ένα λεπτό πριν από τα μεσάνυχτα. Και ανεβαίνει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 36 βαθμούς στην Αττική και τους 35 στη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τα ελληνοτουρκικά. Με αποφασιστικότητα απαντάει η Αθήνα στις νέες κινήσεις της Άγκυρας, την ώρα που το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τίθεται σε ισχύ. Η τουρκική πλευρά αντιδρά λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των δικών της θαλάσσιων πάρκων. Η κυβέρνηση πάντως διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται και ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με βάση το διεθνές δίκαιο. Θα πάμε στην Κατερίνα Φρίσα που έχει το ρεπορτάζ, καθώς η Αθήνα, Κατερίνα, προετοιμάζει τη διπλωματική της απάντηση απέναντι στις τουρκικές κινήσεις. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Η Αθήνα είναι σε εγρήγορση και σε ετοιμότητα και βεβαίως διαμηνεί προς όλους ότι τα κυριαρχικά της δικαιώματα δεν δέχονται αμφισβήτηση. Θα προχωρήσει δε σύμφωνα με πληροφορίες το αμέσως χρονικό επόμενο διάστημα και με τον ανάλογο τρόπο στις ανάλογες αντιδράσεις. Να σας πω επίσης ότι ήδη προχωρά η χώρα μας προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών και κυριαρχικών δικαιωμάτων της στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαμηνύοντας παράλληλα τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τόσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας το πρωί σε ιδιωτικό σταθμό, τόνισε ότι η τουρκική έκδοση είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νεόμιμες αποφάσεις. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι μετά τις προκλητικές ενέργειες που είχαμε από την πλευρά της Άγκυρας, με την ανακήρυξη δύο προεδρικών διαταγμάτων για θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, και μάλιστα να υπενθυμίσουμε ότι αυτά τα πάρκα μπαίνουν σφήνα, επεκτείνονται και σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, προχώρησε σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και με αφορμή τον ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επανέφερε την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε σε ανακοίνωσή του αυτή και παρόμοιες πρωτοβουλίες, δηλαδή ελληνικές, δεν θα επηρεάσουν την νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα Αιγαίου, και μάλιστα ανέφερε ότι δεν θα δημιουργήσει κανένα νομικό αποτέλεσμα για τη χώρα, την Τουρκία, στο πλαίσιο των αλληλένδετων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριότητα δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Όπως καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, ότι πλέον η τουρκική πλευρά ουσιαστικά εισέρχεται σε μια νέα φάση της αντιμετώπισης των διμερών σχέσεων. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά σαν να απομακρύνεται από το κλίμα των ήρεμων νερών και από το περιεχόμενο βέβαια της διακήρυξης των Αθηνών, γιατί είχαμε και νωρίτερα και την τοποθέτηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι στο ίδιο μήκος με αυτό που μας είπες, που ανέφερε χθες και το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό, υποστηρίζοντας ότι αυτός δεν έχει νομικές συνέπειες για την Τουρκία.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα πάντως σε κάθε περίπτωση διαμηνεί ότι.
0: Και στην σημερινή του ανακοίνωση αμφισβητεί τον ελληνικό σχεδιασμό.

0: τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο να χαρακτηρίζει ανυπόστατα τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μάλιστα, μιλώντας το πρωί στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
1: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη, αυτό τόνισε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, επισημένοντας ότι δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
2: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα έννομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αιγαλίτιδας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα, ναι. Το θυμόσαστε του ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης ανεφλόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει βουλευτής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ευαγγελία Λιακούλη την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί, τόνισε ότι μοίραμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
3: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο, φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο κραστές.
4: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου της συνδέσεως?
3: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Την ίδια ώρα κλιμακώνεται και η ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Στις 18 Αυγούστου, οι Ισραηλινές δυνάμεις χτύπησαν την αεροπορική βάση Αμπού Αλντούχουρ στη βορειοδυτική Συρία, κοντά στην τουρκική Μεθόριο. Η Ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι η Συρία ετοιμαζόταν να επιτρέψει τουρκική στρατιωτική ανάπτυξη στη βάση, κάτι που το Ισραήλ θεωρεί απειλή για την ασφάλειά του. Έκτοτε, έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
6: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Όπως είπε, η Τουρκία απορρίπτει τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους. Σήμερα λοιπόν έχουμε τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κάτς, ο οποίος να επιτίθεται δημόσια

0: τον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες για τη Συρία και προειδοποίησε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμιά οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά του. Να σου πω όμως ότι τη Συριακή θέση έδωσε ο υπέξ της χώρας, ο Ασάντ Αλ Σαμπάνι, λέγοντας ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση, προκειμένου να μεταφέρει τη θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Σε δηλώσεις του λοιπόν στον ιστότοπο Άξιος, ο Σαϊμπάνι ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στη βάση και ότι δεν υπήρχε καμιά δικαιολογία για στοχοποίηση, για την στοχοποίησή της. Τέλος, είπε ότι η Συρία ενημέρωσε ξεκάθαρα τις Ηνωμένες Πολιτείες πως δεν εμπιστεύεται τις προθέσεις του Ισραήλ απέναντι στη Συρία, θεωρώντας ότι η Ισραηλινή πολιτική δεν συμβάλλει στη σταθερότητα ούτε της χώρας ούτε της ευρύτερης περιοχής.
1: Και να περάσουμε τώρα, Δέσποινα, και στο μέτωπο του Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε την οικονομική ασφυξία της χώρας, με την Τεχεράνη να απαντά και να κάνει λόγο για περαιτέρω ήττα των ΗΠΑ.
0: Έτσι ακριβώς. Χθες μίλησε ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την επιχείρηση αυτή που θα ξεκινήσει την πιο συντριπτική οικονομική επιχείρηση που έχει ποτέ επιβληθεί σε οποιαδήποτε χώρα, απειλώντας με τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Το Ιράν απάντησε μέσω του Υπουργού Εξωτερικών με ανάρτησή του στο X, λέγοντας τον κύριο Αραξή, ο οποίος είπε ότι είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αποσπαστεί η προσοχή από το αμερικανικό χρέος και το αυξανόμενο κόστος των τόκων, και επίσης μίλησε για μια περαιτέρω ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα να πάμε λίγο και στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με στοιχεία για την αυσιπλοεία, την Κέιπλερ, η κίνηση των πλοίων την Τετάρτη ήταν μόνο στα 9, όσα ήταν και την Τρίτη, επικαλούμενο τα στοιχεία που δίνονται επισήμως. Τώρα όμως, ένα δημοσίευμα του Άξιος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν αθόρυβο διάδρομο για τη μεταφορά πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμού. Σύμφωνα λοιπόν με αξιο ο Αμερικανικός στρατός έχει δημιουργήσει ένα θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος διευκολύνει τη μεταφορά περίπου 10 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου την ημέρα. Η επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες και σύμφωνα με τους αξιωματούχους, 15 με 20 πετρελαιοφόρα περνούν κάθε βράδυ μέσα και έξω από τα στενά, χρησιμοποιώντας ένα νότιο θαλάσσιο διάδρομο κατά μήκος των ακτών του Ομάν. Επίσης να σου πω, Ντόνα, ότι είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον πρώην πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, τον Ντάν Σαπίρ, ο οποίος λέει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε λανθασμένα τον πόλεμο με το Ιράν και πλέον δεν βρίσκεται κοντά στη συμφωνία, και περιγράφοντας τη σύγκρουση αυτή ως αδιέξοδο. Τώρα, στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών υπήρξε προειδοποίηση για κυβερνοεπιθέσεις που εκδόθηκε από το FBI, την NSA, το Υπουργείο Ενέργειας και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας στο τμήμα κυβερνοασφάλειας, προειδοποιώντας για μια ενεργή απειλή που προέρχεται από το Ιράν, που στοχεύει συσκευές της Siemens, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε σημαντικές υποδομές στους τομείς ίδρυυσης ενέργειας, βιομηχανίας και άλλων ζωτικής σημασίας υπηρεσιών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στη συνέχεια με τις υπόλοιπες διεθνείς ειδήσεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, καταλαβαίνουμε ότι παρά τη συνεχιζόμενη ένταση με την Τεχεράνη, παρά το στρατιωτικό αδιέξοδο, βλέπουμε ότι η Ουάσιγκτον καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό μέρος των πετρελαϊκών ροών προς τη διεθνή αγορά, περιορίζει τις επιπτώσεις της διαταραχής στις παγκόσμιες προμήθειες. Θα τα δούμε όμως και στη συνέχεια του δελτίου, αναφορικά με το αντίκτυπο που υπάρχει. Είναι στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός που μας ανέφερε και η Δέσποινα Σύριοπούλου, με τον οποίο προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο Ιράν, και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν. Μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
0: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
2: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
0: ναι,
2: που σημαίνει που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος του, τους Ιρανούς
0: πολίτες, ναι.
2: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι επιτέλους βρείτε μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
1: Πάμε να δούμε τώρα και πώς διαμορφώνονται και οι τιμές των καυσίμων με όλες αυτές τις εξελίξεις που έχουμε και στα στενά του Ορμούς, καθότι η διεθνή τιμή του πετρελαίου πλησιάζει πλέον τα 93 δολάρια το βαρέλι και οι ανατιμήσεις περνούν και στην ελληνική αγορά, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο κατά μέσο όρο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την οικονομική συντάκτρια την Έμιλη Γιανακοπούλου για να μας δώσει την εικόνα στα πρατήρια, αλλά και το τι περιμένουμε, Έμιλη, το επόμενο διάστημα.
3: Καλό μεσημέρι. Η εικόνα στη διεθνή και στην εγχώρια αγορά δεν φαίνεται να είναι τόσο καλή. Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το πετρέλαιο της Κύφης πέρασε για ακόμα μία φορά την αμόλυβδη. Η μέση πανελλαδική τιμή του ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη βρίσκεται στα 2,011 ευρώ. Πάνω από 30 νομοί της χώρας έχουν πλέον τιμές καυσίμων πάνω από 2 ευρώ το λίτρο και στην κορυφή εξακολουθούν να βρίσκονται οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, οι Κυκλάδης και τα Δωδεκάνησα. Τώρα, όσον αφορά τη χονδρική, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα, καθώς στις δηληστηριακές τιμές αναμένονται νέες αυξήσεις την Παρασκευή και το Σάββατο. Σήμερα η δηληστηριακή τιμή για την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Οι εξελίξεις στην Ανατολή αποτυπώνονται και στις διεθνείς τιμές. Το Brent, να πούμε ότι άγγιξε τα 94 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και μια νέα κλιμάκωση των οχθεροπραξιών εντείνει τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νομικές πιέσεις. Με αφορμή όλες αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις, να πούμε ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στο Open, άφησε ανεκάταση στο μέτρο για τη συγκράτηση των τιμών. Δηλαδή την επιδότηση των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνηση και των 5 λεπτών στην αμόλυβδη.
1: Και μας έκανες και ωραία πάσα για να πάμε να ακούσουμε και το ηχητικό, γιατί καταλαβαίνουμε, Έμιλε, ότι βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που θα επιστρέψουν και οι αδειούχοι του Αυγούστου. Οπότε θα πρέπει, αν χρησιμοποιούν τα οχήματά τους, να φουλάρουν το ρεζερβουάρ όπως λέμε. Πάμε λοιπόν να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ, για όλα τα στοιχεία που μας έδωσες και να ακούσουμε τη δήλωση του Πρωθυπουργού Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος.
4: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
5: και
4: από την κυβέρνηση με 10.
1: Όπως ακούσαμε και από την Έμιλη Γιανακοπούλου, αναμένονται νέες αυξήσεις στις επόμενες ημέρες στις τιμές της Αντλίας. Αυτό εκτίμησε και ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ζητώντας παράλληλα τη λήψη νέων μέτρων.
6: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αντλία, παύλα κατά ότις δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται εδώ τα πατήρια. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
0: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
6: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
0: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
6: Έφτασε.
0: Πότε δεν το πειραμίδησε.
6: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2,10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
0: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
6: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αθήνα.
1: Μένουμε τώρα στο οικονομικό πεδίο, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων εντείνουν και την ανησυχία για νέες πληθωριστικές πιέσεις. Την ίδια ώρα όμως, αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις μειώσεις στις τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η νέα πρωτοβουλία για τη συγκράτηση των τιμών, με τις μειώσεις να διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 6-7%, να αφορούν περίπου 1.100 επώνυμους κωδικούς για το ποια είναι τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία, πόσο θα είναι τελικά το όφελος για τους καταναλωτές. Και κυρίως πώς θα αποτυπωθούν οι μειώσεις στο καθημερινό καλάθι των οικοκυριών. Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο Άκης Αθανασόπουλος. Να δούμε όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Άκη.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η λίστα θα κλειδώσει την άλλη Παρασκευή. Έχουμε ακόμα δηλαδή μπροστά μας 8-10 μέρες χοντρικά. Που σημαίνει, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί οι κωδικοί πράγματι, όπως είπες και εσύ, πλησιάζουν αυτή τη στιγμή με τους 1.100, αλλά μέχρι την άλλη Παρασκευή εκτιμούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, γιατί είναι συνεχείς και είναι καθημερινές οι επαφές και με τους προμηθευτές και με τα σούπερ μάρκετ, θα προσθεθούν 200, ίσως και 300 κωδικοί. Άρα μπορεί και να πλησιάζουμε ακόμα και τους 1.500. Βέβαια, αυτό το οποίο ξεκαθαρίζει το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αν θα είναι 1.100, 1.200, 1.300, όσο έχει σημασία να είναι μέσα προϊόντα τα οποία καθημερινά τα νοικοκυριά τα χρειάζονται, είτε για να τραφούν, είτε για το νοικοκυριό. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέμε για όλους αυτούς τους κωδικούς, να πούμε τι προϊόντα εννοούμε. Ναι. Εννοούμε καταρχάς κρέας, μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο. Εννοούμε γαλακτοκομικά. Και όταν λέμε γαλακτοκομικά, όχι μόνο τα τυριά, είναι και το γάλα, είναι το γιαούρτι, τα πάντα μέσα. Αυγά, ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, καφές, βρεφικές τροφές. Είναι μια μεγάλη γκάμα λοιπόν για ήδη διατροφής.
1: Μιλάμε για τα βασικά προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές, όλοι οι καταναλωτές.
5: Ακριβώς. Αλλά είναι και τα επιπλέον προϊόντα, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία των τροφίμων, όπως είναι τα καθαριστικά, απορριπαντικά για το σπίτι, για το πλυντήριο. Όπως είναι επίσης τα είδη ατομικής υγιεινής, από μια οδοντόκρεμα μέχρι κάποια αφρόλουτρα. Θέλω να πω ότι μπαίνει μέσα μια μεγάλη γκάμα προϊόντων. Ο καταναλωτής λοιπόν, λένε στην Υπουργείο Ανάπτυξης, ότι είναι σίγουρο ότι θα βρει αρκετά προϊόντα από αυτά που θεωρεί καθημερινής χρήσης, θα τα βρει χαμηλότερα από πρώτη. Το θέμα είναι πόσο χαμηλότερα. Ναι. Δεν υπάρχει ένας στάνταρ αριθμός, δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή ότι όλα τα προϊόντα θα μειωθούν 5, 10 ή 15. Ο κάθε προμηθευτής κάνει τη δική του προσφορά. Εμείς αυτό το οποίο θα πούμε είναι μεσοσταθμικά. Το Υπουργείο είχε ζητήσει από 5% και πάνω, και αυτή τη στιγμή μεσοσταθμικά οι προσφορές είναι κοντά στο 7%. Άρα θα δούμε κάποια προϊόντα μπορεί να έχουν μείωση μόνο 5%, κάποια άλλα όμως μπορεί να έχουν 10%. Μεσοσταθμικά είμαστε κοντά στο 7%. Αυτό θα φανεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και για 4 μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου και θα συμμετέχουν 60 με 65 προμηθευτές και όλα τα μεγάλα σούπερ μάρκετ.
1: Σίγουρα είναι μια ανάσα για τα νοικοκυριά. Όλα αυτά φυσικά εξαρτώνται και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε μέχρι την άλλη εβδομάδα. Οπότε και θα οριστικοποιηθεί, όπως μας είπε Σάκη, και η λίστα με τα βασικά προϊόντα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να πάμε τώρα με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυριαζή να δούμε πού κυμαίνεται η ανεργία. Γιατί είχαμε πριν από λίγο και τα νέα στοιχεία της ΔΥΠΑ. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα. Μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Κυρίες και κύριοι, έχουν μείωση των εγγεγραμμένων ανέργων σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,9%. Συνολικά, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ είναι 715.000 πλέον, με το 51% αυτών να είναι εγγεγραμμένοι για διάστημα ίσο ή περισσότερο των 12 μηνών. Οι γυναίκες εξακολουθούν να έχουν Το προβάδισμα πλειοψηφία 69,2% οι εγγεγραμμένες, ενώ οι άντρες το 30,8%. Όσον αφορά τις περιοχές με τα υψηλότερα ποσοστά ενεργείας, καταγράφονται παραδοσιακά δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Αττική και στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τώρα, Δήμητρα, εχθές είχαμε και την απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με το ζήτημα της επαναφοράς των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους. Παραμένει οριστικά κλειστό.
7: Κλειστό. Τέλος οι προσδοκίες για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους για την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού ντόνα. Να θυμίσουμε ότι τα δώρα και τα επιδόματα αδείας είχαν καταργηθεί στο δημόσιο με μνημονιακό νόμο το 2012 και το ζήτημα της επαναφοράς προέκυψε με αγωγή ενός δημοσίου υπαλλήλου αλλά και της ΑΔΕΔΗ στο Διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας. Επειδή όμως το θέμα αφορούσε χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους, η υπόθεση εξετάστηκε στο πλαίσιο πιλωτικής δίκης από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου, δεν υπάρχει αντισυνταγματική παράληψη του νομοθέτη, ούτε παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου, γιατί γινόταν αναφορά στην Ευρωπαϊκή Οδηγία περί κατώτατου μισθού στην αγωγή που ήταν εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, το Συμβούλιο της Επικρατείας αναφέρει ότι χάραξη της δημοσιονομικής πολιτικής είναι αρμοδιότητα της πολιτείας και έκρινε ότι η μη καταβολή των συγκεκριμένων επιδομάτων δεν θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση των δημοσίων υπαλλήλων, γιατί το τελευταίο ήταν ένα από τα επιχειρήματα που είχε καταθέσει ο δημόσιος υπάλληλος αυτός που έκανε την αγωγή, αλλά και η ΑΔΕΔΗ. Έτσι λοιπόν έχουμε τέλος σε αυτή την προσδοκία για χιλιάδες δημοσίους υπαλλήλους.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους περισσότερους Έλληνες είναι το στεγαστικό. Εν μέσω ξημένης κρίσης η κυβέρνηση επιχειρεί να δώσει νέα όθηση στην οικοδομική δραστηριότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κίνητρα για την κατασκευή κοινωνικών κατοικιών και για τον λόγο αυτό δρομολογεί τη μείωση του ΦΠΑ, παγώνει και για το 2027 το φόρο 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων, αλλά περισσότερα θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
8: Καλό μεσημέρι, Δόνα. Καλό μεσημέρι, Σοκράτας. Είναι αυτές οι δύο παρεμβάσεις που ανέφερες, ο πεδίο. Η μία είναι η μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών και απ' την άλλη θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο και το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε για τις πωλήσεις νεόδημητων ακινήτων. Πάντα η κατεύθυνση, το βασικό ζητούμενο είναι η ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας σε συνδυασμό βέβαια με τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά νεόδημητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ενέργεια κατοικιών που θα διατίθεται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αυτό θα είναι το κλειδί βέβαια σε κάθε περίπτωση, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς 2026-2035. Μιλάω για το Εθνικό Σχέδιο για τη Στεγαστική Πολιτική, ένα σχέδιο που έχει πάρα πολλά μέτρα, πάνω από 15-20 μέτρα, και βέβαια βασικοί πυλώνες είναι και τα φορολογικά, ο ΦΠΑ. Ναι. Αφορά πάντα στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις θα έλεγα όσον αφορά στο φορολογικό κομμάτι και το σύστημα διακυβέρνησης της στέγασης που είναι σημαντικό. Εδώ βέβαια ναι. Η χώρα δεν πήρε πρωτοβουλίες χωρίς να έχει και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και εκεί είναι το πρόβλημα τεράστιο στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θυμίζω, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής. Και μάλιστα η ίδια κοινότητα λέει ότι αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κινήτρα, όπως μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών για τον πολύ τον κόσμο, να το πω έτσι απλά λαϊκά, με προσιτό κόστος. Και από ιδιώτες και από θεσμικούς επενδυτές. Τα πρότυπα είναι η Γαλλία και η Πορτογαλία. Εδώ οι δύο χώρες, η Πορτογαλία εφαρμόζει συντελεστή 6% για την κατασκευή τέτοιων κατοικιών και όχι 23% που εκεί είναι ο ανώτατος συντελεστής. Και η Γαλλία εφαρμόζει συντελεστή 10%. Τώρα, όσον αφορά στο ΦΠΑ, εδώ θα παγώσει ακόμα ένα χρόνο η επιβολή του φόρου στις νεόδημητες στα νεόδημητα κίνητα, στις νεόδημητες κατοικίες, μιλάμε πάντα για τις πωλήσεις. Μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ, θα το ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό. Η αναστολή του ΦΠΑ, και να κλείσουμε τώρα, θεωρείται κομβική σημασία για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά ακινήτων, καθώς περιορίζει αισθητά

0: το τελικό κόστος απόξυσης μιας δυόσμητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή αν μια κατοικία κάνει 300.000 και μπήκε ένα 24% που πηγαίνει η τελική της αξία. Το πάγωμα του ΦΠΑ αφορά, να το διευκρινίσουμε αυτό, τα αδιάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το μακρινό 2006 και εντεύθεν. Μιλάμε για 20 χρόνια πριν. Είτε πρόκειται για ιδιόκτητα ακίνητα, είτε για ακίνητα που ανεγείρονται.
1: Με εξαίρεση βέβαια την πρώτη κατοικία τότε, σωστά.
0: Δεν άκουσα τώρα.
1: Με εξαίρεση την πρώτη κατοικία. Αυτό εφαρμόστηκε πρώτη φορά το 2006, αλλά με εξαίρεση την πρώτη κατοικία.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς η πρώτη κατοικία δεν έχει άλλες απαλλαγές φορολογικές. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση μιλάμε για κάθε κατοικία νεόδμητη, η οποία δεν έχει πουληθεί ακόμα ή που κατασκευάζεται και είναι προς πώληση. Αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί σίγουρα το 27 και μένει μόνο η επιβάρυνση του φόρου μεταβίβασης. Ένα 3% που περιορίζει, θα έλεγα, σημαντικά το συνολικό κόστος αγοράς.
1: Αναμένουμε να δούμε και να ακούσουμε μάλλον και τις ανακοινώσεις από τη ΔΕΘ που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, να δούμε αν βρίσκονται και στο τραπέζι και νέες χρηματοδοτήσεις, γιατί το βασικό είναι να αυξηθεί το διαθέσιμο των κατοικιών που υπάρχουν στην αγορά.
0: Πρέπει να πούμε ότι είναι δύο από τις πολλές παρεμβάσεις που προβλέπει αυτό το σχέδιο μέχρι το 2035.
1: Ναι, είναι η εθνική στρατηγική.
0: Μείναμε ειδικά στο ΦΠΑ, διότι φορτώνει με τεράστιο κόστος την τελική τιμή μιας κατοικίας.
1: Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τα στοιχεία. Λεπτά μετά τις 2, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ αλλά και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Πρώτον πυλών τώρα είναι ο μεγαλύτερος καύσωνας του καλοκαιριού, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει το Σαββατοκύριακο στους 40 βαθμούς. Η μετεωρολόγος Νικόλετα Ζιακοπούλου θα μας πει περισσότερα για την εξέλιξη του καιρού. Καλό μεσημέρι, Νικόλετα.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε το εξής για τον καύσωνα αυτόν. Τώρα, αν θα είναι ο μεγαλύτερος, δεν είμαι τόσο σίγουρη με ποια έννοια. Θα έχουμε σίγουρα και δεδομένα τουλάχιστον 5 με 6 μέρες ιδιαίτερα ζεστές στη χώρα μας, με συνθήκες καύσωνα τοπικά. Ναι, προφανώς δεν θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο. Όμως οι καύσωνες του Αυγούστου είναι πιο επιβαρυντικοί, διότι συνδυάζονται με υψηλότερες υγρασίες. Και επίσης είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, διότι πια έχουμε και παρατεταμένη ξηρασία στη χώρα μας. Με αυτά τα δεδομένα, να πω ότι σήμερα ξεπερνάμε τους 37 βαθμούς σε περιοχές κυρίως της Πελοποννήσου. Είδα όμως ότι οι δείκτες δυσφορίας είναι στους 40 με 42 βαθμούς σε παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, ειδικά της δυτικής χώρας. Επιπλέον, αύριο αυτό που αλλάζει είναι ότι επειδή ενισχύεται λίγο ο βοριάς στο Βόρειο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ. Στον χάρτη επικινδυνότητας θα μπουν σε υψηλή επικινδυνότητα και περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο και θα παραμείνουν σε κίτρινο συναγερμό αύριο όλη η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησο, η Στερεά και όλες οι περιοχές του Αιγαίου. Και από εκεί και πέρα, ναι, το Σαββατοκύριακο το θερμό κύμα θα κορυφωθεί με 38 ακόμα και 40 βαθμούς, κυρίως σε περιοχές της Σέρρες, στο Αγρίνιο, στη Φθιώτιδα, στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία. Και από τη Δευτέρα, επειδή θα ενισχυθεί λίγο το μελτέμι στο Αιγαίο, θα φτάνει τα 6 μποφόρ, θα έχουμε μια μικρή κάμψη της θερμοκρασίας σε εμάς τα ανατολικά, αλλά θα παραμείνουν τα σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα μέχρι και την Τετάρτη, οπότε και περιμένουμε κάμψη της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα με ισχυρό βοριά στο Αιγαίο μας.
1: Πάντως νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε από σήμερα κιόλας αυτή την αλλαγή προς τα πάνω και της θερμοκρασίας με την υγρασία που είπες. Εγώ μετά από καιρό είδα, βγαίνοντας το πρωί για να έρθω εδώ στο γραφείο, πάνω στα αυτοκίνητα να έχει μείνει η υγρασία και να μην φεύγει.
2: Έτσι. Και είναι πολύ... Οι καύσωνες του Αυγούστου είναι κουραστικοί, είναι επιβαρυντικοί σε αυτό το κομμάτι, αλλά από την άλλη δεν έχουν και τη δυναμική του καύσωνα του Ιουνίου και του Ιουλίου, διότι πια μικραίνει και η μέρα, έχουμε λιγότερες ώρες ηλιοφάνειας. Άρα νομίζω ότι θα αντέξουμε 5-6 μέρες με θερμοκρασίες που δεν θα είναι ακραίες, αλλά με μια δυσφορία που θέλει μια διαχείριση κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες.
1: Και πολύ προσοχή ακόμα και για την εκδήλωση πυρκαγιών, γιατί θα έχουμε και τα μποφόρ. Βέβαια θα τα δούμε αναλυτικά και τις επόμενες ημέρες, εν όψη και του Σαββατοκύριακου και της επιστροφής των αδίουχων, των περισσότερων αδίουχων του Αυγούστου. Νικόλετα Ζιακοπούλου. Χατζηπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάντως, αυξημένη παραμένει η κίνηση στα λιμάνια. Σταδιακά, όπως είπαμε, επιστρέφουν οι αδιούχοι, ενώ οι όσοι έχουν βέβαια τη δυνατότητα επιλέγουν και τα τέλη Αυγούστου ή και το Σεπτέμβριο ακόμα για τις αποδράσεις τους, προκειμένου να εξασφαλίσουν καλύτερες τιμές αλλά και ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες, φτάνοντας προς το τέλος του καλοκαιριού. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
3: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφίξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
4: Τελειώσανε οι διακοπές.
5: Πάνε, τελειώσανε.
4: Πού πήγατε πριν?
5: Κοντά πήγαμε, έγινε Αγίστρια εκεί πέρα.
6: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
3: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς, οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
7: Νάξω.
8: Για Νάξω. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
7: 5 μέρες.
9: Πάμε Μοργό. Οι δυο μας είμαστε.
8: Πόσες ημέρες?
9: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
8: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
9: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
8: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
7: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
3: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
1: Αυξημένη όμως είναι και η κίνηση των τουριστών, ειδικά στην Ακρόπολη. Εκεί βρέθηκε το πρωί ο Κώστας Στάμου και συνομίλησε με τους τουρίστες. Για να τον ακούσουμε.
10: Είναι και οι προβλέψεις των μετεωρολόγων για σήμερα στην Αττική κάνουν λόγο για κάψονα. Αυτό φαίνεται πως δεν πτωεί τους τουρίστες, οι οποίοι από νωρίς το πρωί κατακλείζουν το κέντρο της Αθήνας και τη Διονυσία Αεροπαγήτου, προκειμένου να επισκεφθούν τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και τους υπόλοιπους φυσικά αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και τα μνημεία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Όπως μπορείτε να δείτε, ήδη υπάρχουν αρκετές από τα εκδοτήρια, με τους χιλιάδες επισκέπτες από νωρίς το πρωί, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, τη Διονυσία Αεροπαγήτου, να περιμένουν υπομονετικά προκειμένου να πάρουν το εισιτήριό τους και να ανέβουν μέχρι τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και φυσικά να επισκεφθούν και τα υπόλοιπα μνημεία. Παρόμοια εικόνα και στη Διονυσία Αεροπαγήτου, καθώς υπάρχουν αρκετοί επισκέπτες από κάθε γωνιά του πλανήτη που πηγαίνουν και στο Μουσείο της Ακρόπολης αλλά και φυσικά στην Πλάκα, προκειμένου να κάνουν και εκεί τη βόλτα τους υπό τη θέα φυσικά της Ακροπόλεως. Είναι μια εικόνα η οποία καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες με πάρα πολλούς επισκέπτες, πάρα πολλούς τουρίστες, οι οποίοι κατακλείζουν, όπως είπαμε, το κέντρο της Αθήνας, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και όλους τους δρόμους. Τουρίστες οι οποίοι είτε μένουν εδώ, έχουν έρθει προκειμένου να κάνουν τουρισμό στην πρωτεύουσα, στην Ελληνική πρωτεύουσα της Ελλάδας, είτε φυσικά είναι σταθμός μετεπιβίωσης για αυτούς για κάποιο ελληνικό νησί. Όπως λένε ωστόσο, θα κάνουν μια στάση στην Αθήνα έστω και για μια ημέρα, προκειμένου να επισκεφτούν το κέντρο της πόλης και φυσικά τα αρχαιολογικά μνημεία, φυσικά στο επίκεντρο ο Ιερός Βράχος της Ακροπόλεως και τα υπόλοιπα μνημεία εδώ στη Διονυσία Αεροπαγήτου.
11: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες αρχές, καθώς αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η Περιφέρεια Αττικής εντείνει τους ψεκασμούς με στόχο των περιορισμών της εξάπλωσης της νόσου. Το τελευταίο, μάλιστα, διάστημα καταγράφηκαν δεκάδες νέα κρούσματα, 4 θάνατοι, προκαλώντας έντονη ανησυχία. Τώρα, ποια ακριβώς είναι η εικόνα, ποια είναι τα μέτρα που λαμβάνονται, θα μας ενημερώσει η Σμαράγδα Γορογιάννη. Καλό μεσημέρι, τη Σμαράγδα.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Μέχρι χθες, λοιπόν, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, ο ιός έχει εμφανίσει κρούσματα σε 45 δήμους της χώρας, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική. Στο σύνολο, λοιπόν, τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 157, τα 47 μόλις την τελευταία εβδομάδα, ενώ υπήρξαν και 4 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 82 έτη. Γενικώς οι άνθρωποι που πέθανε από την αρχή, το 2026 από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι 13, με ηλικιακό έδρος από 66 έως 91 ετών. Όπως είπα, λοιπόν, η Ανατολική Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο, βρίσκεται στο κόκκινο, θα λέγαμε. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν καταγραφεί συνολικά 16 περιστατικά. Στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας καταγράφονται 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 είναι με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ περιστατικά έχουν καταγραφεί επίσης στους δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίνης, Αγίας Παρασκευής και Χαλανδρίου. Εκτός Αττικής, ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Να πούμε δοντόνα ότι τα δηλωμένα κρούσματα, αυτά τα 157, δεν αποτυπώνουν το σύνολο των ανθρώπων που μολύνονται φυσικά από τον ιό. Υπάρχει μεγάλη υποδιάγνωση. Οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί. Μάλιστα, οροεπιδημιολογική μελέτη του ΕΟΔΗ κατέδειξε ότι για κάθε ένα κρούσμα λίμωξης του ιού του Δυτικού Νείλου, προσβολή από το κεντρικό νευρικό σύστημα, αντιστοιχούν άλλοι 140 άνθρωποι που έχουν μολυνθεί από τον ιό και είναι ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτωματολογία. Να πούμε εδώ ότι τα συμπτώματα είναι ο ξαφνικός πυρετός, ο έντονος πονοκέφαλος, η μυϊκή και αρθρική πόνη, η κόπωση και η αδυναμία. Αυτά είναι τα βασικά συμπτώματα. Πάντως, σε γενικές γραμμές, οι ειδικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει πανικός στον κόσμο. Όπως είπαμε, οι περισσότεροι είναι ασυμπτωματικοί και απλά χρειάζονται και κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, πέρα από τους ψεκασμούς που γίνονται από τις περιφέρειες και τους δήμους, κάποια μέτρα ατομικής προστασίας, όπως η απομάκρυνση των στάσιμων νερών από τα σπίτια και να φοράμε καλύτερα μακριά μανίκια και παντελόνια κατά τις βραδινές ώρες και να κάνουμε φυσικά χρήση έντομων.
1: Σμαράγδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου έχει προβληματίσει τους ειδικούς, όπως μας είπε και η Σμαράγδα Γορογιάννη. Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην Ανατολική Αττική, κύριο Σεμαρκόπουλο, και Σπάτα. Ο καθηγητής επιδημιολογίας, ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
13: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακά, ξεσκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλονίκη. Εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Ο Δήμαρχος τώρα στις περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί έκανε το πρωί ο Σπύρος Δαρσινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Air News.
14: Βρισκόμαστε στο ρέμα της Χελιδονούς, εδώ στην περιοχή της Κηφισιάς, εδώ που από το πρωί πραγματοποιούνται ψεκασμοί, ακμεοκτονίες και προνυμφοκτονίες με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών, τα οποία κουνούπια είναι αυτά που διαδίδουν τον ιό του Δυτικού Νείλου και έχει προκαλέσει πολύ σοβαρά προβλήματα στην δημόσια υγεία. Να πούμε πως γενικότερα από εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, τόσο στην Ανατολική Αττική που εκεί εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στη Βόρεια Αττική πραγματοποιούνται τέτοιες δράσεις και επιχειρήσεις τόσο από τους Δήμους, όσο από ιδιωτικά συνεργεία, όσο και από την περιφέρεια Αττικής με σκοπό τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών. Ενώ σήμερα από το πρωί γίνονται θα λέγαμε ψεκασμοί τόσο στην Παλίνη, στην Παιανία και στον Οροπό. Ήταν προγραμματισμένοι και για τη Ραφίνα, αλλά φαίνεται πως αυτή η διαδικασία θα μεταφερθεί για αύριο. Ενώ εδώ στην στο βόρειο τμήμα της Αττικής, στο Δήμο της Κηφισιάς, είμαστε όπως είπαμε στο ρέμα της Χελιδονούς, πραγματοποιούνται προνυμφοκτονίες, όπως επίσης στο ρέμα του Αγίου Νεκταρίου, το ρέμα του Κηφισού, το ρέμα της Πύρνας, του Ηροδότου και της Τέτιδος, όπως επίσης γίνονται προνυμφοκτονίες και στη Νέα Ερυθρέα και στην Εκάλη.
1: Θύμα πάτης έπεσε μια ηλικιωμένη στην Πάτρα από επιτίδιους που προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και της απέσπασαν χρήματα αλλά και κοσμήματα αξίας 28.000 ευρώ. Ο Νίκος Γιαπρακάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Νίκο.
15: Καλό μεσημέρι, πρόκειται για μια 90χρονη γυναίκα η οποία πείστηκε από τους απαταιώνες να βάλει 8.000 ευρώ σε μετρητά και 20.000 ευρώ αξίας κοσμήματα σε μια πλαστική σακούλα και να το τοποθετήσει κάτω από έναν κάδο. Πώς τα κατάφεραν οι απαταιώνες? Αρχικά επικοινώνησε ένα άτομο μαζί της και την απείλησε ότι αν δεν δώσει τα χρήματα και τα κοσμήματά της τότε θα της κάνουν κακό. Στη συνέχεια επικοινώνησε ένα άλλο άτομο το οποίο δήλωσε ότι είναι αστυνομικός. Είπε μάλιστα στην γυναίκα ότι έχουν λάβει δηλώσει για δράση απαταιώνων στην γειτονιά τη ηλικιωμένη και τη ζήτησαν αν επικοινωνήσουν οι απαταιώνε μαζί τη να συμμορφωθεί με αυτά τα οποία θα τη πούνε. Έτσι λοιπόν η γυναίκα έκανε αυτό το οποίο τη είπε ο απαταιώνα, έβαλε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε μια σακούλα και τα άφησε κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών, έχοντα στο μυαλό τη ότι απ' έξω βρίσκεται η αστυνομία και θα συλλάβει αμέσω όποιον εμφανιστεί για να πάρει τη σακούλα αυτή. Δυστυχώ όμω οι απαταιώνε εμφανίστηκαν, πήραν τα χρήματα και εξαφανίστηκαν και όταν αργότερα η γυναίκα επικοινώνησε με την αστυνομία για να μάθει τι ακριβώ έγινε, τότε κατάλαβε ότι είχε πέσει σήμα απάτη.
1: Αδίστακτο τώρα σε μια γυναίκα 90 ετών.

0: Τώρα σήμερα, Νίκο, έγινε ακόμα μια προσπάθεια αποκόλλησης της θαλαμιγού που είχε προσαράξει στο δρέπανο Αχαΐας από την Κυριακή το πρωί. Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία αποκόλλησης?
1: Πρόκειται για μια διαδικασία η οποία είναι σε εξέλιξη και πιθανόν να ολοκληρωθεί ίσως ακόμα και αύριο ή και το παραπάνω 24ωρο, δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατάσταση η οποία είναι αρκετά δύσκολη. Αυτό το οποίο έγινε σήμερα είναι το ρημουλκό το οποίο έχει προσεγγίσει το σκάφος, το οποίο έχει προσαράξει τα βαθύ νερά του Δρεπάνου, προκειμένου να το δέσει κατάλληλα, και στη συνέχεια προχώρησαν την άντληση των καυσίμων τα οποία είχε το σκάφος, προκειμένου αυτό να αλαφρύνει. Επόμενο βήμα είναι το να γίνει εκβάθυνση του σημείου, να σκάψουν δηλαδή, να απομακρύνουν τα χώματα και τα χαλίκια με ειδικές αντλίες οι δίτες στην περιοχή, εκεί ακριβώς όπου έχει καθίσει το γιότ στην αμόγλωσσα, προκειμένου να το βοηθήσουν να γλιστρήσει πιο εύκολα, και στη συνέχεια αύριο πιθανόν να ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης, να ξεκινήσει η έλξη δηλαδή του γιότ από το ρημουλκό, προκειμένου να το απεμπλοβήσει από το σημείο στο οποίο βρίσκεται από την Κυριακή το πρωί.
0: Αρκετά δύσκολη διαδικασία. Νίκο Γιαπρακά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε αποθήκη εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα μαϊμού αλκοολούχων ποτών, αλλά και δεκάδες μεταλλικές φιάλες με αέριο γέλιο. Ο Γιώργος Λαμπράκης έχει το ρεπορτάζ, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μια μεγάλη ποσότητα παράνομου αλκοόλ αλλά και μεταλλικά φιαλίδια με υποξίδιο του αζότου είναι το γνωστό αέριο γέλιου, το οποίο είναι δυστυχώς αρκετά διαδεδομένο σε μπαρ, νυχτερινά καταστήματα, κυρίως τουριστικών περιοχών, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Εντόπισε η αστυνομία, στο πλαίσιο επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, έχει συλληφθεί ένας 53χρονος, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης καταστήματος υγειονομικό Ηράκλειο, κατηγορείται για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 46χρονος, ο οποίος είναι διαχειριστής και εκπρόσωπος ποτοποιίας με έδρα την Αττική, εκεί όπου επεκτάθηκαν οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών. Αξίζει να αναφέρουμε πως στην αποθήκη βρέθηκαν 129 μεταλλικές φιάλες με υποξίδιο του αζότου, βρέθηκαν και άλλα υλικά, μεγάλες φιάλες των 2.000 γραμμαρίων, 580 γραμμαρίων, αλλά και 14 βιομηχανικές φιάλες 50 λίτρων η κάθε μία. Αξίζει να αναφέρουμε πως η αστυνομία υπολογίζει πως με τη συνολική ποσότητα του αερίου θα μπορούσαν να παραχθούν περίπου 30.000 μπαλόνια με υποξίδιο του αζότου, τα οποία τα χρησιμοποιούν σε νυχτερινά κέντρα. Ο 53χρονος τώρα θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Τώρα στην Σιτία εντοπίστηκε μέρα στην περιοχή Γούδουρα μία λέμβος με περίπου 50 παράνομους μετανάστες.
2: Ναι, είναι το τρίτο κατά σειρά περιστατικό που καταγράφεται τις τελευταίες ώρες νότια της Κρήτης. Η βάρκα με τους παράνομους μετανάστες προσέγγισε μία βραχώδη ακτογραμμή στη θέση Αλατσομούρη κοντά στο Γούδουρα. Κατάφεραν να βγουν στην ακτή σκαρφαλώνοντας τα βράχια. Τους είδαν πολίτες οι οποίοι ειδοποίησαν το λιμεναρχείο Ιεράπετρας, το οποίο ελέγχει τη συγκεκριμένη περιοχή. Να πούμε ότι είναι περιοχή του Δήμου Σιτίας. Μεταφέρονται με σκάφος του λιμενικού στο λιμάνι της Ιεράπετρας για την προβλεπόμενη διαδικασία. Νωρίτερα σήμερα είχαμε 88 συνολικά μετανάστες να φτάνουν με δύο συναλλικά περιστατικά. Το πρώτο περιστατικό το είχαμε νωρίς το πρωί στην παραλία Λούτρα. 39 άτομα, 27 υπήκοοι Σουδάν, 12 από το Μπαγκλαντές. Και είχαμε και ένα δεύτερο περιστατικό με 49 άτομα, τα οποία εντομίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων, και τα δύο αυτά περιστατικά μετά τις αντίστοιχες επιχειρήσεις έχουν μεταφερθεί στο Ηράκλειο, στο χώρο του παλιού ψυγείου, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση, καταγραφή, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές, και στη συνέχεια θα ακολουθηθεί για όλους αυτούς η προβλεπόμενη διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές της υπηρετικής χώρας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να βγούμε και εκτός συνόρων, να μεταφερθούμε στη Βρετανία και την επιστροφή στη χώρα του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγκαν Μάρκλ με τα δύο παιδιά τους, μετά από 6 χρόνια που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνδέομαστε λοιπόν με το Λονδίνο και την ανταποκρίτρια του Earth News, Ευδοξία Λιμπέρη. Καλό μεσημέρι, Ευδοξία.
4: Καλό μεσημέρι από το Λονδίνο. Αυτό που λοιπόν ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν

0: Μας δεν επιστρέφει στη Βρετανία αργότερα αυτό το μήνα μαζί με τα δύο τους παιδιά, 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα επίσημα καθήκοντα της βασιλικής οικογένειας και τη μετακόμιση τους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο βασιλιάς Κάρολος ενημερώθηκε για τα σχέδιά τους μόλις την περασμένη Κυριακή και αντιμετωπίζει θετικά την προοπτική να βλέπει συχνότερα το γιο του και τα εγγόνια του σε καθαρά ιδιωτικό επίπεδο. Η επιστροφή δεν σημαίνει επάνωδο σε επίσημους βασιλικούς ρόλους. Ο Χάρη και η Μέγκαν παραμένουν ιδιώτες και δεν αναλαμβάνουν θεσμικά καθήκοντα. Η οικογένεια αναμένεται να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία κοντά στο Λονδίνο, ενώ ο 7χρονος πρίγκιπας Άρτσι και η 5χρονη πρίγκιπισσα Λίλιμπεθ, τα παιδιά τους, θα ξεκινήσουν σχολείο στη Βρετανία το Σεπτέμβριο. Κρίσιμο παραμένει και όλοι μιλάνε εδώ για το ζήτημα της ασφάλειας της οικογένειας. Ο Χάρη δεν διαθέτει αυτόματα 24ωρη αστυνομική προστασία στο Ηνωμένο Βασίλειο και κάθε παρουσία του εδώ αξιολογείται ξεχωριστά. Πρόσφατα, εμπιστευτική αξιολόγηση είχε χαρακτηρίσει αυξημένο τον κίνδυνο για τον ίδιο όταν βρίσκεται στη χώρα. Η επιστροφή, πρέπει να σας πω, εντάσσεται σε περίοδο σταδιακής επαναπροσέγγισης με τον πατέρα του βασιλιά Κάρολο, χωρίς μέχρι στιγμής αντίστοιχη ένδειξη βελτίωσης στις σχέσεις του με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το σίγουρο τέλος είναι ότι τα δημοσιογραφικά μέσα δείχνουν ενθουσιασμό με την απρόσμενη εξέλιξη, καθώς το ζεύγος Σάσεξ συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον και ο κόσμος βλέπει το Χάρη πάντα με συμπάθεια ως το μικρό γιο της αδικοχαμένης Ντάιάνας Ντόνα.
1: Ευδοξία Λιμπέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και από την Βρετανία θα πάμε στη Γερμανία, εκεί που είχαμε σφοδρή κακοκαιρία με μία νεκρή. Περισσότερες πληροφορίες όμως θα μας δώσει η Δέσποινα Συριοπούλου που είναι ξανά στο στούντιο μαζί μας. Δέσποινα.
2: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία, Αντώνα, κατά τη διάρκεια της νύχτας με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και 2 ανεμοστρόβουλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μία γυναίκα 58 ετών έχασε τη ζωή της στη Ρινανία όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο που είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα. Έχουν αναφερθεί επίσης τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν και οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας και στα νότιο-ανατολικά του Βερολίνου. Ανεμοστρόβιλος προκάλεσε ζημιές σε κτίρια και οχήματα και τραυμάτισε έναν άνθρωπο. Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίησε ότι τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια της Βάδης Βίτεμβέργης και της Βαβαρίας.
1: Και την ίδια ώρα η παρατεταμένη ξηρασία στην Αυστρία δοκιμάζει τον αγροτικό τομέα της χώρας.
2: Έτσι ακριβώς, με ζημιές που αγγίζουν το 1 δισεκατομμύριο. Σε επιφυλακή κυβέρνηση για τις περιόδους ξηγαρασίας των τελευταίων ετών δοκιμάζει την Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα, όπως προείπαμε, να φτάνει εκατομμύριο ευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα Ιουνίου, οι βροχοπτώσεις βρίσκονται πολύ κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα, έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών, και η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ούτε το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης, ούτε πότε θα καταβληθούν τα χρήματα.
1: Και να κλείσουμε, Δέσποινα, και με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκεί όπου συνεχίζεται το μπαράζ εκατέρωθων επιθέσεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς να διαφαίνεται κάποιο παράθυρο αισιοδοξίας για την άρση του αδιεξόδου.
2: Κανένα παράθυρο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τις επιθέσεις. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κιέβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδες πυράβλους και ντρόουν σε νυχτερινή αεροπορική επίθεση, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους. Ρωσική επίθεση, νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε δεκάδες πυράβλους και 168 ντρόουν, σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία. Κατεγράφησαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Και ο κύριος Ζελένσκι συνέχισε λέγοντας ότι έχει ζητήσει επανειλημμένα να στείλουν αντιβαλιστικούς πυράβλους. Τώρα, από την πλευρά, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωάμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για ουκρανικούς πυράβλους, και σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκευσης πυρομαχικών στο κέντρο. Και ένα κέντρο εφοδιασμού.

0: Τώρα, από το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, το πρωί της Πέμπτης ανακοινώθηκε ότι η ρωσική αεράμυνα κατέριψε 726 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τέλος να σου πω ότι το Κρεμλίνο, ως προς τις διαπραγματεύσεις, είπε ότι ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίσκεψη στη Μόσχα των απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου, του Τζάρετ Κούσνερ και του Στίβ Βίτκοφ, και πρόσθεσε ότι η Ρωσία όμως εκτιμά ιδιαίτερα τις προσπάθειες των χωρών που εργάζονται για την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε και στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Ευρωπαϊκή βραδιά ποδοσφαίρου απόψε, Τάσο, για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
3: Πολύ σωστά. Βράδια Ευρώπης λοιπόν απόψε για ΟΦΗ στα play-off και ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό για στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτος χρονικά στη μάχη των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων, καθώς θα αποδεχθεί στη Τούπα την νορβηγική Brand για τα play-offs του Conference League. Σέντρα στις 9 παρατέταρτο με μετάδοση από την Era Sport και από το Open. Τη σκητάλη θα πάρει ΟΦΗ στις 9 που θα υποδεχθεί στο Παγκρίτιο στάδιο η Τσέσεκα Σόφιας για τα play-offs του Europa League, μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την Κοσμοτέ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα κλείσει τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων για σήμερα με τον αγώνα του κόντρα στην Χράντετς Κρόλαβε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τα play-offs του Conference League. Το μάτς αρχίζει στις 9.30 και θα μεταδοθεί από την Era Sport και από το Sky. Στο τελικό των Κρίκων που θα γίνει την αύριο Παρασκευή στις 7 η ώρα θα ξεκινήσει το απόγευμα από την ΕΡΤ2 ζωντανή μετάδοση. Προκρίθηκε ο Λευτέρης Πετρούνια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ. Ο Βασιλιάς των Κρίκων πέρασε με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στο τελικό και θα διεκδικήσει το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πριν από λίγο, όταν είχε πρεμιέρα για την εθνική ανδρών στο βόλεϊ, στους Μεσογειακούς Αγώνες, 3-0 σετ. 13-25, 13-25, 15-25 νίκησε το Κόσοβο και μπήκε με το δεξί στη διοργάνωση.
1: Τάσο, θα τα πούμε αύριο και με τα αποτελέσματα των αγώνων και φυσικά περιμένουμε αύριο και τον τελικό του Λευτέρη Πετρούνια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Χαραγιανοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.

Καλωσορίζουμε όλη την παρέα των ξωτικών της παράδοσης εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στη Φωνή των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο. Τη ΕΡΤ Λάρισας, τη ΕΡΤ Ιωαννίνων και τη ΕΡΤ Βόλου, συντονισμένη καθημερινά 3 με 4 το μεσημέρι ζωντανά και 11 με 12 το βράδυ μόνο από τη Φωνή της Ελλάδας. Σήμερα με τον Μπάμπη Δούκαρο στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Ξεκινήσαμε με τη Χείρα. Το ακούσαμε σολιστικά από το Χρήστο Ζώτο και τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ζωντανή συναυλία, Αχιλλέας Δραμουντάνη σε ψηλό βουνό, αυτό το ριζίτικο και γύρισμα σε ένα συρτό. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας να ακούσουμε και τον Κώστα Μουντάκη.

Θα περάσουμε σε μια ηχογράφηση που κάναμε εδώ με τα εξωτικά της παράδοσης και ηχολήπτη το Διονύση Λιμπέρη. Μια ειδική εκπομπή αφιέρωμα στο νησί της Νησίρου με τον Γλάφκο Μαριανάκη εδώ στο τραγούδι και το βιολί. Θα ακούσουμε το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που μας έρχεται από την Νήσιρο, «Πάρε Φραντζή τη λύρα σου».

Περάσαμε και στη Βλάχα με τη δωδεκανησιακή ζυγιά και τις δικές μας καταγραφές εδώ στο στούντιο Μπέτς Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με το Γλαύκος Μαριανάκη στο τραγούδι και στο βιολί, το Κλέαρχο Κορκόβελο στο τσίμπαλο και τον Ιάσονα Παπούλη στο λαούτο. Και αμέσως μετά πήγαμε πιο πίσω στο χρόνο, η καταγραφή της Φευρωνίας Ρεβίνθη, ένας καλύμνικος χορός, οργανικός σκοπός ίσως, από την Κάλυμνο, και γύρισμα σε Σούστα με το Μικέ Τσουνιά στο βιολί και τον αδερφό του Μανώλη Τσουνιά στο λαούτο. Ο Μικές Τσουνιάς γεννήθηκε στην Κάλυμνο το 1923 και διδάχτηκε αυτό το ρεπερτόριο από το θείο του Θεόφιλο Μαγρυπλή. Εδώ στα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, 6066-439 και 6066-204, πάμε να ακούσουμε και ένα μπαλαριστό που μας έρχεται από τη Μύκονο και το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Σας αποχαιρετάμε από τον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και τα ξωτικά της παράδοσης. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κουτσουμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, για και χαρά.

0: ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Την ανάγκη για ψυχραιμία και υπευθυνότητα στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής υπογράμμισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο Earth News. Χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις νέες τουρκικές ανακοινώσεις για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, επαναλαμβάνοντας ότι σύμφωνα με την ελληνική θέση, τα συγκεκριμένα πάρκα είναι ανυπόστατα και δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα. Όπως τόνισε, η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη βούληση και από την άλλη πλευρά. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θα αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων και κυριαρχικών δικαιωμάτων, υπογράμμισε νωρίτερα σε τηλεοπτική συνέντευξη ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ξεκαθαρίζοντας ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτοσκοπός. Πολύ σημαντική χαρακτηρίζει την τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα η βουλευτής Πασόκ Κινάλ Ευαγγελία Λιακούλη. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio, η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά θέματα, σημείωσε. Για υποτιθέμενη επιφυλακή της κυβέρνησης εναντί της απειλής από Τουρκία και Ιράν έκανε λόγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αραξτζή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε λόγο για την υπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκριση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, αδυτικά επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η ομαδική ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της ΓΚΑΣΗ από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation, Γκρούπας Φαρμακός.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio μόλις παρουσίασε ένα από τα πιο διαχρονικά άλμπουμ της μουσικής jazz που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1958. Συνεχίζουμε από εκεί που μείναμε χθες, όπως σας είπα. Και είναι μια ιδιαίτερη εβδομάδα στο αφιέρωμα του καλοκαιριού. Με jazz που ξεκινάει από τα χρόνια του 30, όπως παίξαμε Benny Goodman χθες, και θα παίξουμε σήμερα αρκετά κάποια από τα σύγχρονα στον χώρο της jazz. Αυτό είναι βέβαια το Blue Train. Το ακούσατε από μια καταπληκτική έκδοση που προτείνω όσοι δεν την έχουν ανακαλύψει να την αγοράσουν. Είπαμε ότι όλα αυτά ακούγονται από φυσικό προϊόν. Το είχα σε βινήλιο, αλλά βγήκε το 2022 από την Blue Note αυτή η έκδοση με ένα επιπλέον CD και με διαπερίοδο. Κλασικό του John Coltrane. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε και σήμερα γράφοντας Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες εδώ στο Viber, επίσης στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5 με τα σχόλια και τα υπόλοιπα. Μερικά σύγχρονα, όπως ας πούμε τα έχουμε παρουσιάσει σε εκπομπές επικαιρότητος τα περισσότερα από αυτά. Sons of Kemet, συγκρότημα jazz με επηρεαζόμενος όμως και από την world music και την afrobeat, θα λέγαμε avant-garde jazz, είναι ένα συγκρότημα από την Βρετανία. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έχω παρουσιάσει όταν βγήκε αυτό το άλμπουμ τους πριν από 5 χρόνια περίπου, από το άλμπουμ Black to the Future.

από τον Duke Ellington στην σύγχρονη jazz αυτής της δεκαετίας, από τη Βρετανία. The Comet is Coming, το άλμπουμ κυκλοφόρησε στην εξαιρετική ετικέτα της Impulse, όπως και το επόμενο που έκανε μια κίνηση κυκλοφορώντας τέτοιους δίσκους σε βινήλια και σε CD σε μια δεκαετία που κυριαρχεί το streaming και μόνο λίγοι μπορούν να πλησιάσουν και να καταλάβουν τη μουσική με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να την ακούσουν από ένα φυσικό προϊόν. Ψηλά γράμματα πια στην εποχή μας. The Comet is Coming είναι το επόμενο συγκρότημα new jazz, αλλά και funk και rock μέσα στις μουσικές, από ένα άλμπουμ του 2000, το τρίτο άλμπουμ που βγήκε το 2022, πριν από 3 χρόνια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν και δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια, παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλιμάκωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Κατάρ καταδικάζουν τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, καλώντας το Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις του βάσει της εκεχηρίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, έως 37 βαθμούς στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Και σήμερα ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, γιατί ξέρω ότι είστε εκεί και ακούτε εξαιρετικά μηνύματα. Ας πούμε, υπάρχει ένα που λέει ότι πέρασε γρήγορα, γιατί δεν μπορώ να πω ποιο ήταν το όνομα. Στο The Comet is Coming φαίνεται αυτό που έλεγε ο Edgar Froissart, τον Tangerine Dream, η συνθετική προσέγγιση μας στη jazz, του συγκροτήματος εννοεί, του μεγάλου τον Tangerine Dream. Ακούτε από διάφορα σημεία της χώρας μας. Χαιρετισμού σε όλους και στον Νίκο που είναι στην Κρήτη και ακούει τώρα την εκπομπή πίνοντας παγωμένη λεμονάδα. Πάμε τώρα σε έναν άλλον φοβερό μουσικό από το παρελθόν που έφυγε από τη ζωή σε αυτή τη δεκαετία, μέλος του συγκροτήματος του George Benson, στο τελευταίο του άλμπουμ, Dr. Lonnie Smith. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρησε από την Blue Note στις 26 Μαρτίου του 2021. Έφυγε από τη ζωή μερικούς μήνες μετά. Λέγεται Breathe. Είναι ένα άλμπουμ αυτού του θρύλου του Hammond V3, έτσι ήταν αυτό το που έπαιζε, και διαθέτει απροσδόκητες συνεργασίες όπως αυτή που θα ακούσουμε με τον Iggy Pop. Ηχογραφήθηκε κυρίως ζωντανά κατά τη διάρκεια της παραμονής των γενεθλίων του. Γινόταν 75 ετών στο Jazz Standard στη Νέα Υόρκη το 2017. Και μια και είπα γενέθλια, είναι ντροπή αυτό που συνεχίζεται να γράφεται συνέχεια κάθε φορά που έρχεται ένας καλλιτέχνης ή κάθε φορά που φεύγει κάποιος από τη ζωή. Είτε είναι από εδώ, είτε είναι από εκεί. Ήρθε η Μαντόνα να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Εκτός από τις διάφορες αηδίες που γράφονται, δεν θα μείνω σε αυτό. Μένω στα μηνύματα που είδα σε μία ανάρτηση που έκαναν τα νέα, που είναι τώρα στην Πάτμο. Είναι πολύ σπουδαίο ένα τέτοιο όνομα να είναι στην Ελλάδα και να γράφουν όλοι στο εξωτερικό ότι είναι στο ένα νησί, είναι στο άλλο νησί. Γράφει την είδηση και από κάτω είναι πάνω από 400 μηνύματα που τα 380 βρίζουν. Βρίζουν με άσχημο τρόπο. Θα ήθελα να υπήρχε ένας ψυχολόγος να μας αναλύσει γιατί αυτός ο κόσμος βρίζει κάθε φορά που έρχεται κάποιος ή που πεθαίνει ένας. Ελπίζω να μην είναι κάποιοι από αυτούς τους ακροατές που να ακούν την εκπομπή σήμερα. Ευτυχώς που δεν υπήρχαν τα Facebook όταν είχαν έρθει άλλοι σε άλλες εποχές στην Ελλάδα, όπως ας πούμε ο David Bowie στην Πάτμο επίσης.

από το άλμπουμ αυτής της δεκαετίας, Dr. Lonnie Smith, το άλμπουμ λέγεται Brief και έχει βγει βέβαια σε φυσικό προϊόν από την Blue Note. Αυτός ήταν κάποτε με George Benson. Αυτός που θα ακούσουμε τώρα ήταν πριν με Crusaders. Οι Crusaders είναι ένα σπουδαίο συγκρότημα που είχε ξεκινήσει σαν Jazz Crusaders και μετά έμειναν Crusaders. Καταπληκτική. Αυτός είναι ο Joe Sample από ένα άλμπουμ του 1978, από τα ιδρυτικά μέλη των Crusaders. Έχει παίξει με Miles Davis, George Benson και τόσους άλλους, αλλά ακόμα και με Anita Baker και Steely Dan και Supremes.

Ακούσαμε Joe Sample από το συγκρότημα των Crusaders, ήταν και ένας άλλος που το ακούσουμε σε λίγο. Το κομμάτι

ακούσαμε λέγεται Καρμέλ. Είναι του 1978. Η Καρμέλ είναι ένα μικρό χωριό στην Καλιφόρνια. Για μένα είναι ένα από τα τρία καλύτερα χωριά που έχω επισκεφτεί από ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου τα ταξίδια, εκτός βέβαια των ελληνικών χωριών. Τα άλλα δύο είναι στην Ιταλία, στη Νότιο Ιταλία. Η Καρμέλ είναι μια κουκλίστικη πόλη, ένα κουκλίστικο μικρό χωριό στη μέση της Καλιφόρνια. Και γι' αυτό γυρίσαμε για κάποιες σκηνές του ντοκιμαντέρ αυτού, Once in a Lifetime, εκεί. Έχει έρθει ένα μήνυμα μεταξύ άλλων πάνω σε αυτό που είπα για τα άσχημα σχόλια για την επίσκεψη της Μαντόνα στην χώρα μας και για μία άλλη συμπεριφορά του ελληνικού κοινού τότε, σε εκείνη την συναυλία που είχε γίνει στο πεδίο του Άρεως με κάποια συγκροτήματα. Δεν θέλω τώρα να πούμε όλη την ιστορία, πολλοί την ξέρουν αυτή. Δεν ολοκληρώθηκε η συναυλία. Ήταν πολύ κρίμα. Είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ και αυτός ο μεγάλος μας Έλληνας συνθέτης, ο Σταύρος Καρχάκος, που ήταν υπεύθυνος του πολιτισμού τότε στο Δήμο Αθηνών, και ο παλιός φίλος που δεν υπάρχει πια, ο Ρεφεντάριος, που ήταν και εγώ μαζί, είχαμε προσπαθήσει να κάνουμε εκείνη τη συναυλία. Εντάξει, στη ζωή μας υπάρχουν και τέτοια. Είχαμε στεναχωρηθεί γιατί ποιος ήταν ο λόγος να μην γίνει συναυλία εκείνη. Λάρι Κάρλτον, κιθαρίστας από τους Crusaders και αυτός, έχει παίξει και με Στιλιντάν και Τζόνι Μίτσελ, από προσωπικό του άλμπουμ.

Νεβιβή στην Καρμέλη. Ήταν δήμαρχος ο Clint Eastwood και έτσι στα τελευταία χρόνια της ζωής της η Doris Day. Ένας άλλος φίλος λέει να πω τα δύο χωριά στην Νότιο Ιταλία. Δεν ξέρω πώς θα είναι τώρα αυτά τα δύο χωριά. Εγώ τα είδα στη δεκαετία του 70. Τώρα ο υπερτουρισμός δεν ξέρω πώς θα τα έχει κάνει. Βέβαια θα είναι στα χωριά εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα προτείνω. Γιατί βλέπω το τι γίνεται στην περιοχή του Αμάλφη. Δεν είναι καν το Αμάλφη έτσι όπως είχα πάει εγώ, ή ας πούμε στο Κάπρι. Δεν υπήρχε αυτό που βλέπω τώρα σε κάτι ντοκιμαντέρ. Περσινά μάλιστα, από το συνοστισμό στα στενά στο Κάπρι. Δεν υπήρχε ούτε καν τίποτα. Λοιπόν, ολοκληρώνω σήμερα, θα συνεχίσουμε αύριο με Acoustic Alchemy και ο Θάνος Ζημέκας στον ήχο, δίπλα μου Δημήτρης Ζουγρίσταν, ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου, η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, τρεμπρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στη τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν στο Κίεβο και στη γύρω περιοχή από ρωσικούς βομβαρδισμούς, ενώ ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αδυναμία των συμμάχων της Ουκρανίας να αναπληρώσουν τα αποθέματά της σε πυράβλους αεροπορικής άμυνας κοστίζει ανθρώπινες ζωές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς επίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας αμέσως τώρα, Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
2: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
2: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα. Και περιοδία σε όλη την ελπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.

είμαστε προτελευταία μέρα με τα δύο ώρα ραντεβού μας. Σήμερα 5η 20 Αυγούστου του 2026. Χρόνια πολλά στο Θεοχάρη, τη Θεοχαρία, τη Θεοχαρούλα, το Σαμουήλ.

σαν σήμερα το 1948, εκεί στο West Bromwich στην Αγγλία, γεννήθηκε ο περίφημος Robert Anthony Plant, ο Robert Plant.

Εξαιρετικά δημοφιλής βέβαια για τη συμμετοχή του στους Led Zeppelin. Εξαιρετικά δημοφιλής βέβαια για τη συμμετοχή του στους Led Zeppelin.

Χαμογελάει ο Θάνος Τσιμέκας. Λέει ούφε επιτέλους. Όχι πάλι, αστείευομαι. Ο Θάνος Τσιμέκας στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου.

Λυπάμαι, Τζουλιέτα, αλλά προφανώς δεν έχεις υπόψη σου την δομή αυτών των σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα με το Viber, Earth News, μία λέξη, και No Radio, δύο λέξεις δηλαδή πρέπει να έχουν ξεχωρίσει, και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα, για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αν είστε τώρα στο Facebook και έχετε διάφορες δουλειές για να μην αλλάζετε πλατφόρμες, εφαρμογές και τα λοιπά, η σελίδα μας της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και μπορείτε με το Messenger να στέλνετε, εφόσον μπείτε στη σελίδα, τα μηνύματά σας. Ακούσαμε και τα χαρακτηριστικά τύμπανα του Μπόναμ. Παρότι σήμερα είναι η μέρα που γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Πλαντ. Σήμερα λέει είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Και γιατί θα μου πείτε? Πού να ξέρω, θα σας πω, όχι ψέματα. Σαν σήμερα το 1897 ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Του έδωσαν για αυτή την ανακάλυψη το Νόμπελ το 1902 και έγινε Σερ. Έτσι λοιπόν 20 Αυγούστου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Τώρα εκτός από την ελονοσία που έχει καταπολεμηθεί στα δικά μας μέρη, ευτυχώς έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου, πάλι των κουνουπιών. Οπότε όχι 20 Αυγούστου, κάθε μέρα του καλοκαιριού κατά των κουνουπιών πρέπει να είναι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το θέμα. Προχωρήσουμε σε κάποια συνέντευξη, στην πιο αναλυτική παρουσίαση ενός θέματος, θα μου επιτρέψετε δύο παρεμβάσεις που θα πιστοποιήσουν μια στιγμή. Είναι τόσο αισθαντικό και ακαπέλα που εδώ όντως θα μπερδευόταν πολύ χειρότερα αν εγώ μιλούσα εκείνη την ώρα. Λοιπόν, δύο θέματα που αποδεικνύουν ότι η γλώσσα είναι από τη μία ένα καταπληκτικό εργαλείο επικοινωνίας, για μένα το κορυφαίο, τα άλλα είναι πιο έμεσα κτλ. Την ίδια στιγμή όμως μπορεί να είναι και το καλύτερο εργαλείο εξαπάτησης. Διαβάζω, ας πούμε, ακούς και στα δελτία και στους τίτλους, το έχετε διαβάσει. Διαλέγω τον τίτλο ενός συγκεκριμένου ενημερωτικού μέσου, αλλά πάνω κάτω όλα έτσι το χειρίστηκαν. Συμβούλιο της Επικρατείας. Οριστικό τέλος των 13ο και 14ο μισθό για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν δεν είναι έτσι, παιδιά. Ποια είναι η σωστή διατύπωση? Τέλος στη δικαστική διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Για να μου πεις γιατί, θα σας εξηγήσω. Στη δικαστική διεκδίκηση, ναι, διότι αυτή που διεξήχθη ήταν η περίφημη, μια στιγμή να σας το πω και σωστά, πρότυπη δίκη. Τι σημαίνει πρότυπη δίκη? Ότι έχουμε πάει χιλιάδες και έχουμε κάνει αγωγές για ένα συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί δεν παίρνουμε το 13ο και το 14ο μισθό. Με πρωτοβουλία κάποιου μπορεί αυτό να φτάσει στον

ανώτερο βαθμό, πάει δηλαδή Συμβούλιο Επικρατείας, και το Συμβούλιο της Επικρατείας εκδικάζει στο πλαίσιο της πρότυπης δίκης. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ό,τι αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας στη συγκεκριμένη δίκη ισχύει υποχρεωτικά για όλα τα κατώτερα δικαστήρια. Άρα δηλαδή, χάνοντας ο συγκεκριμένος που προσέφυγε μαζί με την αδεδή που τον υποστήριξε αυτή τη δίκη, όλες οι άλλες που εκκρεμούσαν οι δικαστικές αποφάσεις σε κατώτερα δικαστήρια αυτομάτως έχουν τελειώσει. Δεν μπορείς δηλαδή να τη συνεχίσεις τη δίκη. Αυτό είναι το θέμα της πρότυπης. Δηλαδή, αν έλεγε ναι, πρέπει να επαναέρθουν, πάλι το ίδιο θα ίσχυε. Δυστυχώς απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η κατάργησή τους. Όμως, και εδώ μπαίνει το πολύ μεγάλο όμως, ρε παιδιά, απεφάνθη ότι είναι συνταγματική η κατάργηση, αλλά δεν θεωρεί αντισυνταγματικό να τους επαναφέρεις. Όταν λοιπόν ο τίτλος λέει έτσι, να το πω λίγο χοντρά λαϊκά, λύνει τα χέρια σε όσους δεν θέλουν να το επαναφέρουν. Εννοεί η έκφραση, έτσι, όχι το Συμβουλίο της Επικρατείας. Άμα λοιπόν αύριο ο Θάνος Τσιμέκας, εκτός από καλός χολύπτης, γίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, μπορεί να πει εγώ όχι 13ο, 14ο και 10ο, να το πρώτο μέτρο λοιπόν θα λάβω 16ο, 17ο μισθό. Τι σημαίνει όλα αυτά? Υπάρχει μεγάλη κουβέντα για το δημοσιονομικό περιθώριο, αν μπορούμε από αλλού θα πάνε. Δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα. Θέλω να πω όμως ότι ένας τίτλος που λέει μια αλήθεια, γιατί αυτό απεφάνθη το Συμβούλιο της Επικρατείας, άρα δεν μπορείς να πας εσύ να κάνεις πάλι αγωγή και να το διεκδικείς, έχει τελειώσει. Δεν σημαίνει ότι έχει τελειώσει ως θέμα. Είναι δηλαδή πια μόνο πολιτική απόφαση. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πάμε προς τη ΔΕΘ, ρε παιδιά. Και στη ΔΕΘ, εδώ να δείτε η γλώσσα. Πακέτα, και τι πακέτα? Παροχών, λέει. Άλλη μεγάλη εξαπάτηση αυτή. Αυτό πώς την έχουμε πατήσει, παιδιά, και το χρησιμοποιούμε κι εμείς και δεν θεωρείται και λάθος. Εγώ σας το λέω έτσι. Δεν είναι παροχές αυτά που δίνει το κράτος στους πολίτες. Είναι αντιπαροχές. Διότι οι πολίτες πληρώνουν φόρους, πληρώνουν ΦΠΑ, πληρώνουν, δηλαδή τι κάνουν? Δίνουν τα χρήματά τους στο κράτος και το κράτος τι κάνει? Τα διαχειρίζεται, παιδιά, δεν είναι δικά του. Αν δηλαδή σας πω εγώ αύριο κάντε με πρωθυπουργό και θα σας δώσω αυτά, δεν θα σας τα δώσω από την τσέπη μου, θα τα δώσω από τα χρήματα που εσείς εμείς έχουμε δώσει. Άρα η λέξη παροχές είναι μια μικρή απάτη και μόνο από τι λέμε. Δηλαδή λέμε οι γονείς παρέχουν στα παιδιά στέγη και τροφή. Μάλιστα. Διότι οι γονείς εργάζονται, παίρνουν λεφτά, αγοράζουν τα τρόφιμα, τρώνε τα παιδάκια. Και τους έχουν και το σπίτι που πληρώνουν οι γονείς τους λογαριασμούς. Άμα το παιδί πληρώνει τα έξοδα του σπιτιού και πληρώνει και το σούπερ μάρκετ, δεν παρέχουν οι γονείς την τροφή, επειδή το σερβίρει εκεί στο πιάτο. Επομένως αυτό με τα πακέτα παροχών, που θα τα ακούσουμε από όλους, δεν στρέφεται εναντίον κάποιου όλο αυτό, να το έχουμε λιγάκι στο μυαλό μας, παιδιά. Το πολύ πολύ που θα ήταν σωστό, τέλος πάντων, θα λέγαμε ότι είναι ανταποδοτικά δημοσιονομικά μέτρα. Ανταποδοτικά, άμα δεν έχει το αντί μπροστά, κοροϊδευόμαστε. Σήμερα όμως είναι μια μέρα που συνδέεται και με έναν άλλο αγαπημένο μας δημιουργό, όχι του εξωτερικού. Μια τέτοια μέρα στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε ο Νικόλας Ασημόπουλος. Ο Νικόλας Άσημος.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις γαλανέ.

0: σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίν.
1: Ένας πραγματικά αντισυμβατικός καλλιτέχνης, το λέμε για πάρα πολλούς, αλλά ο Άσημος ήταν αυτό, δηλαδή ήταν αυτό όλη του η ζωή, δεν ήταν ότι έκανε αυτού του τύπου τη μουσική ή αυτούς τους στίχους, ζούσε με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο, όσοι τον είχαμε πετύχει εκεί και στα Εξάρχεια και πήγαινε, ανέβαινε και Κολωνάκι, να ανησυχείτε, να πουλάει τις παράνομες κασέτες του, παράνομες σε έλεγε ο ίδιος. Έχω πουλάω, δεν ήθελε να είναι νόμιμες για κάποιο λόγο. Εντάξει, ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, αλλά και βασανισμένο πλάσμα. Πέρασε δηλαδή με τις δικές του συγκρούσεις, ήταν μια μορφή εκείνα τα χρόνια. Σε όσους έτσι ασχολιόμασταν και με αυτό το κομμάτι της μουσικής, και έφυγε βέβαια με τον τρόπο που έφυγε. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας, θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Ένα από αυτά όμως, περίμενε να δούμε, γιατί έχουμε και τα, μάλιστα, ο Στέφανος από την Καλαμαριά, επειδή λέει αναφέρθηκε στο χαμό του Μπόναμ, του ντράμερ εννοεί τον Ζέπελιν, προσφάτως έφυγε από τη ζωή και ο ντράμερ τον ZZ Top. Έχει δίκιο, δηλαδή το έχω δει κανένα δύο μέρες και όλο κάτι μπαίνει στο μουσικό ημερολόγιο, και για τον Frank Bird ας πούμε δεν έχουμε παίξει κάτι. Επειδή όμως το ζητάει ο Στέφανος, πριν τους τίτλους Στέφανέ μου, θα πάμε με ZZ Top, με Frank Bird, που όντως ήταν 5 δεκαετίες ήταν στη σκηνή ο Frank Bird. Νομίζω 17 του μηνός έφυγε από τη ζωή, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, αν κάνω λάθος με διορθώνετε. Και μάλιστα είχαν προγραμματισμένες συναυλίες οι ZZ Top σε Salt Lake City και Colorado Springs. Και βέβαια όταν ακούστηκε ότι έφυγε από τη ζωή, ακύρωσαν τις συναυλίες. Πριν πάμε όμως στα μηνύματά σας, έτσι κι αλλιώς έχουμε και μετά τους τίτλους, έχουμε και δεύτερη ώρα σήμερα ο χρόνος είναι, ρε παιδί μου, έτσι απλόχερα μας τον έχουν δώσει. Μια είδηση που αφορά και... αφήστε να σας πω μετά τι αφορά, να δούμε πρώτα την είδηση. Την Τρίτη που μας πέρασε, προχθές δηλαδή, εκεί στην περιοχή της Πολύχνης στη Θεσσαλονίκη, είχαν μπει κάποιες παγίδες γιατί ένας λύκος είχε επιτεθεί στις 30 Ιουλίου αν θυμόσαστε και είχε τραυματίσει ένα 4χρονο κορίτσι. Έλαβαν τα μέτρα οι αρχές, το είχαν παρουσιάσει τότε και το θέμα. Δεύτερη μέρα που μπήκαν οι παγίδες, έπιασαν λοιπόν μια λύκαινα που θεωρείται σύμφωνα με τα στοιχεία της περιγραφές ότι αυτή ευθύνεται για την επίθεση στο παιδί. Κοιτάξτε όμως τώρα την ιδιαιτερότητα αυτής της ιστορίας. Συγκεκριμένη λύκαινα είναι ακροτηριασμένη, που σημαίνει ότι είχε πέσει σε κάποια παγίδα, συνήθως αρκουδοπαγίδες βάζουνε, που επίσης δεν επιτρέπεται αν το δασαρχείο και τα λοιπά. Αφήνουμε αυτό γιατί είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα. Είχε άλλα τραύματα, ήταν υποσιτισμένη και άρα τι έκανε αυτό το ζώο, πλησίαζε στο αστικό περιβάλλον γιατί εκεί έβρισκε ευκολότερα τροφή. Τι πήγαν τώρα, κτηνιατρικός έλεγχος και τα λοιπά, μάλλον θα την πάνε σε κάποιο καταφύγιο για λύκους. Αυτό είναι μια πληροφορία για να ξέρετε ότι ένας λύκος σε καλή κατάσταση δεν θα πλησιάσει τους ανθρώπους. Βέβαια με τα παιδάκια, επειδή είναι πιο μικρό σώμα, θα πάει να κυνηγήσει αλλού. Όταν όμως ένα ζώο πάσχει και δεν μπορεί να κυνηγήσει, έρχεται εκεί που είναι εύκολη η τροφή. Και το λέω και το υπογραμμίζω αυτό, γιατί έχω δει μέρες τώρα στην τηλεόραση σποτ φιλοζωικού σωματείου που αφού πει όλα τα σωστά για τη θερμότητα, για τα ζώα, για τους σκύλους, για τα μάξια, λέει στο τέλος: και μην ξεχνάτε να αφήνετε νερό και τροφή στα αδέσποτα και τα άγρια ζώα που ζουν στην περιοχή σας. Εδώ όλοι οι ειδικοί, Αρκτούρος, Καλιστό, επιστήμονες, η πολιτεία, λένε μην ταΐζετε τα άγρια ζώα, παιδιά. Ξέρω, λες ψυχούλα, δεν είναι έτσι όμως. Θέλει σεβασμό και απόσταση το άγριο περιβάλλον. Μην ταΐζετε τα άγρια ζώα. Πώς παίζει στην τηλεόραση ένα σποτ που λέει βάλε τροφή στα άγρια ζώα της περιοχής σου. Κάποιος πρέπει να το δει αυτό. Πάμε με ζήσει το όπια τίτλους ειδήσεων. Μη στεναχωρηθεί και ο Στέφανος που το ζήτησε και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Α, και στο δεύτερο ημίωρο θα συζητήσουμε ένα θέμα για το ποιοι είμαστε. Βρέθηκε παιδιά από επιστημονικές έρευνες ότι έχουμε και DNA, λέει, από κάτι ήδη οι άνθρωποι που δεν τα ξέρουμε ακριβώς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η Συμφωνία Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι στιγμής αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίζουν οικονομικά την Τεχεράνη. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Κλίμακωση της έντασης και ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Διεθνή κατακραυγή προκαλεί βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπεν Γκβίρ, το οποίο δείχνει την κατασκευή αγχώνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ. Έως 37 βαθμοί στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.

Ήταν μια τέτοια ωραία μέρα, 20 Αυγούστου του 1994, και στην κορυφή του πίνακα επιτυχιών βρέθηκε το soundtrack της ταινίας κινουμένων σχεδίων The Lion King. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά θα έχετε ακούσει σίγουρα. Το έχεις δει, Βασίλη? Με κάθε παιδί το βλέπεις και τρεις φορές, ε? Ή το έχεις δει και από μόνος ως... Και από μόνος σου, είσαι ρομαντικός, δε. Ο Βασίλης Νικολόπουλος πανέλαβε τώρα καθήκοντα στην τράπεζα ήχου. Lion King λοιπόν, το soundtrack της ταινίας στην πρώτη θέση. Και βέβαια χαρακτηριστικό, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό, του Elton John, το Can You Feel The Love Tonight. Στην ταινία τα λιοντάρια τα βάλαμε να είναι ερωτευμένα. Όχι ότι δεν αγαπάνε με το δικό τους τρόπο, αλλά μη σας τύχει και συναντήσετε σε καμιά ζούγκλα και πεις πάμε να του πω για το Lion King, γιατί δεν θα είναι καλά τα αποτελέσματα. Έχουμε, ξέρετε, μέσα από τη δική μας εικονοποίηση μια περίεργη εικόνα πολλές φορές για την άγρια ζωή και τα άγρια ζώα και το πόσο πρέπει ή όχι να παρεμβαίνουμε. Έχουμε παρέμβει, θα μου πεις, με την επέκταση τη δική μας, αλλά τουλάχιστον όπου μπορούμε να τα αφήνουμε στον κόσμο έτσι όπως τον ζουν αυτά.

από εδώ και σειρά θεμάτων που αφορούν την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων. Όταν ξεκινήσει η Τουρκία κάτι, το πάει σιγά σιγά, σκαλί, το ανεβάζει και επανδρομένα και μη επανδρομένα αεροσκάφη στέλνει να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας, και δήλωσε ότι θα φτιάξει θαλάσσια πάρκα σε δικά μας νερά. Ευχαριστούμε για τη βοήθεια, αλλά δεν θέλουμε. Φτιάχνουμε εμείς τα δικά μας και τα θαλάσσια πάρκα που έχει προκηρύξει η Ελλάδα είναι σε ελληνικά ύδατα, δεν είναι στους γείτονες. Δεν πήγαμε έξω από την Νάπολη να πούμε εντάξει, Ιταλία, φτιάχνω εδώ ένα θαλάσσιο παρκάκι. Η Τουρκία λοιπόν το πάει βήμα-βήμα, μετά και την σύναψη αυτής της συμφωνίας, ένα μικρό ΝΑΤΟ, ας το πούμε έτσι, που έχει συνάψει και με το Πακιστάν, που είναι δύναμη πυρηνική, φαίνεται ότι ανεβάζει, κλιμακώνει και την παρουσία της αλλά και τις δικές της προκλήσεις, έντονες αμφισβητήσεις για τα ελληνικά ύδατα, παρεμβάσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο, τώρα με ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, λέει, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο δεν ξέρω η Τουρκία τι ακριβώς θα έχει άποψη, που θα βάζουμε εμείς αιωλικά ή φωτοβολταϊκά, δεν έχω καταλάβει ακριβώς πώς. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Κετσελή είναι, μας είπε ότι το πλαίσιο, προσέξτε, το πλαίσιο που εμείς ανακοινώσαμε, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα λοιπόν με τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, δεν θα έχει, όπως και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, λέει, της Ελλάδας, καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία στο πλαίσιο των διασυνδεδεμένων ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η ιδιοκτησία, εδώ είναι το ζουμί, δεν έχει μεταβιβαστεί στην Ελλάδα με διεθνείς συμφωνίες. Άρα και σε νησιά ή αλλού, αν θες να βάλεις εσύ ανεμογεννήτρα ή φωτοβολταϊκό, θα ρωτήσεις εμένα, λέει η Τουρκία. Εγώ πρέπει να σου πω, γιατί δεν έχεις τα δικαιώματα. Είναι μια κλιμάκωση που είναι ανισχυτική ούτως ή άλλως. Η αντιπολίτευση λέει στην κυβέρνηση ότι πρέπει να εντείνει τις διαμαρτυρίες, να οξύνει τη στάση και τα λοιπά, ότι δεν μπορεί να μιλάμε για ήρεμα νερά ή όλα τα σχετικά όταν η Τουρκία λειτουργεί έτσι. Από την άλλη υπάρχει άποψη ότι αυτό είναι σε ένα επίπεδο ακόμη που δεν παράγει αποτελέσματα η στάση της Τουρκίας, και ότι δεν αξίζει να μπούμε εμείς σε αυτό το παιχνίδι της κλιμάκωσης. Εσείς ξέρετε ποια άποψη νομίζετε ότι είναι πιο λειτουργική και πιο αποτελεσματική. Παραμένει πάντως αυτό το μεγάλο αγκάθι, άλλο ένα καλοκαίρι που η Τουρκία λειτουργεί με αυτό τον τρόπο. Για να μην μαζευτούν όλα μαζί και μετά σας λέω, ξέρετε το γνωστό, τώρα δεν προλαβαίνουμε τα μηνύματά σας και τα λοιπά. Ο Κώστας, να μην ξεχάσεις, μου λέει, να πεις ότι 20 Αυγούστου του 1929 γεννήθηκε ο Παύλος Γιαννακόπουλος, που εκτός από Έλληνας επιχειρηματίας και ιδρυτής της Βιανέξ ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, είναι ο άνθρωπος τον οποίο χρωστάει την άνοδό του την πολύ μεγάλη ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ, το ανέφερα και εγώ. Θα ήθελα, μου λέει ο Δημήτριος, να βρισκόμουν κάπου εκεί κοντά σου και να σε έβλεπα να παρακολουθείς έναν αγώνα της ΑΕΚ από τη τηλεόρασή σου. Ένα και τόσο ενδιαφέρον θέαμα, αγαπητέ Δημήτρη, μην ανησυχείς. Υπάρχουν άλλοι που είναι πολύ πιο άξιο προσοχής το θέαμα που παρουσιάζω όταν βλέπω. Παλιότερα, να σου πω, ίσως είχε πλάκα να με βλέπεις όταν έβλεπα εκεί στο γήπεδο. Τώρα νομίζω ότι δεν είναι το θέαμα, δεν προσφέρει και κάτι, αλλά μου αρέσει, είναι αυτό που λένε, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Ο Κώστας μου έστειλε από δημοσίευμα
Με 13-0 οι δικαστές αποφάσισαν ότι οι περικοπές της συντάξης τους είναι αντισυνταγματικές και θα τις εισπράξουν αναδρομικά. Με την ίδια αναλογία αποφάσισαν ότι οι συντάξεις όλων των άλλων ήταν νόμιμες, όχι οι συντάξεις, η περικοπή των συντάξεων. Μην μου στέλνεις και δημοσιεύματα που δεν έχουν μια στοιχειώδη σύνταξη όμως, ρε Κώστα. Δεν ήταν νόμιμη συντάξη, η περικοπή των συντάξεων ήταν νόμιμη και δεν δικαιούνται αναδρομικά. Αυτό στο οποίο εγώ αναφέρθηκα έχει να κάνει με το 13ο και 14ο μισθό, το διευκρινίζω. Επειδή τα δημοσιεύματα ήταν τέλος 13ος, 14ος, μην περιμένετε. Καλά, δεν πολύ περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά το τέλος έχει να κάνει με τη δυνατότητα δικαστικής διεκδίκησης, το διευκρινίζω ξανά. Είναι άλλο η πολιτική απόφαση. Κανένα συμβούλιο της επικρατείας, κανένα συνταγματικό όργανο δεν απαγορεύει σε μια πολιτική ηγεσία να πει ότι επαναφέρω 13ο και 14ο μισθό ή το 13ο μόνο που έχει ακουστεί ότι κάπου μπορεί να μπει σε κανένα πακέτο. Όχι παροχών, εγώ τις λέω αντιπαροχών. Αφού εμείς στηρίζουμε οικονομικά, ό,τι μας δίνεται, δεν μας χαρίζεται, δεν είναι παροχή, είναι αντιπαροχή για αυτά που προσφέρουμε εμείς και καλά κάνουμε και προσφέρουμε στο κράτος μας. Επειδή ο Γιάννης μου έστειλε και ξεχωριστή αναφορά, το είχα και εγώ, αλλά λέω να μην ξεχάσω να πω ότι σαν σήμερα το 1942 εκεί στο Covington στο Τενεσί γεννήθηκε ο θρύλος της Soul, ο Isaac Hayes. Εδώ το ακούμε το περίφημο Soulman από τους Sam & Dave, με αυτούς έγινε μεγάλη επιτυχία, αλλά είναι δημιουργός του τραγουδιού ο Isaac.

0: χορεύοντας μπήκε βγήκε, γιατί αυτά είναι, είναι φυστικά τα τραγούδια, σε παρασύρουν. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού μου έφερε το τηλεφώνημα της Κατερίνας από το Βόλο, που μεταξύ άνω λέει και καλές κουβέντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Το Αποστόλη από τη Γλυφάδα, και ο Αποστόλης μου το λέει εδώ. Και κάτσε να δεις και ποιο άλλο μήνυμα, ότι είναι κάποιος σταθμός, δεν θέλω να μου πάνε και το όνομα, που πέφτει πάνω στο Earth News Radio 105,8 εδώ στην Αττική, και στη μία συχνότητα, ναι, έρχεται και κολλάει. Πείτε τώρα, παιδιά, και στο κεντρικό έλεγχο, δεν ξέρω αν δυναμώνουμε κάτι, κάτι πρέπει να γίνει, αλλά επειδή το έχω ξανακούσει για το συγκεκριμένο σταθμό, ότι σε κάποιες περιοχές ψιλοπατάει επάνω μας, που λέγανε οι παλιοί ερασιτέχνες, να το δούμε. Άννα, ο Αλέξανδρος, το ένα έρθει από το τηλεφωνικό κέντρο, το άλλο από το Viber, έχω και ένα... Δεν μπορεί και στο Facebook να είναι οργανωμένη συνωμοσία. Σήμερα λέει έχει παρεμβολές και στην Αθήνα, μας λέει ο Αλέξανδρος, ο σταθμός σας από τον... Δεν θέλω να πω. Αυτός που μου λες είναι ερασιτεχνικός σταθμός, δεν είναι, Βασίλειο, συγκεκριμένος, ναι, που και στα μεσαία τον έχω ακούσει. Τέλος πάντων, αφήνουμε λοιπόν την διαπίστωση των Sam & Dave δια χειρός και δημιουργίας Isaac Hayes ότι είμαι ένα soulman, και να προσπαθήσουμε τώρα να αυτοπροσδιοριστούμε. Ιδιαίτερο, εμένα τουλάχιστον μου φάνηκε ιδιαίτερα ενδιαφέρον όταν διάβασα ότι μια νέα ανάλυση, λέει, του ανθρώπινου γονιδιώματος αποκάλυψε γενετικά ίχνη που δεν ταιριάζουν, λέει, απόλυτα με τους αρχαίους συγγενείς του ανθρώπου, ή τουλάχιστον αυτούς που μέχρι τώρα δεχόντουσαν οι επιστήμονες. Γιατί ξέρετε, το αν προερχόμαστε από αυτό μόνο το είδος, από Κίνα ή τι άλλο, είναι ένα θέμα που έχει, πώς να το πω, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις, και επιστημονικές αλλά και μη επιστημονικές. Θυμίζω ότι υπάρχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα στις Ηνωμένες Πολιτείες που ούτε θεωρία Δαρβίνου και τα λοιπά δέχονται. Σου λέει όχι, δε, τι από είδη και αυτά, εμείς φτιαχτήκαμε κατευθείαν άνθρωποι. Δεν ξέρω, επειδή όλα αυτά είναι πολύπλοκα και μπορεί παρουσιάζοντας στοιχεία να πεις και πράγματα που είτε δεν ισχύουν είτε έχουν μια διαφορετική σημασία, θέλουν πάντα πολύ προσοχή. Παρακαλέσαμε λοιπόν τον ομότιμο καθηγητή γενετικής και γενετικής του ανθρώπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Κωνσταντίνο Τριανταφυλλίδη, να μας βοηθήσει λιγάκι να δούμε αυτό τι μπορεί να συμβαίνει και αν έχει και κάποιες επιπτώσεις είτε στην εικόνα που έχουμε για τον εαυτό μας, είτε σε κάποιο άλλο πρακτικό επίπεδο. Κύριε καθηγητά, κύριε Τριανταφυλλίδη, καλώς ήρθατε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ναι, έχει, συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε, η έρευνα αυτή η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science μας δείχνει...
0: Είναι ότι... σοβαρή έρευνα δηλαδή, ναι, δεν ναι, είναι βέβαια κάτι που γράψαμε έτσι...
1: κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό, σε ένα από τα δύο κορυφαία επιστημονικά
0: περιοδικά. Άρα αυτά περνάνε από μια κρυσάρα ερευνητική, ναι, δεν δημοσιεύουν ό,τι να είναι.
1: Όχι. Δείχνει ότι η εξέλιξη του ανθρώπου είναι πιο περίπλοκη από ό,τι νομίζαμε μέχρι τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνανε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, στο Μπέρκεϊ? Ανέλυσαν το DNA σε περισσότερα από 1000 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και βρήκανε πράγματα τα οποία γνωρίζαμε και περιγράφω στο βιβλίο μου «Η γενετική ιστορία των Ελλήνων».
0: Α,
1: τι δηλαδή γνωρίζαμε?
0: Μάλιστα.
1: Ότι ο άνθρωπος, ο ανατομικός σύγχρον άνθρωπος, είχε διασταυρωθεί και είχε έρθει σε επιμιξία,
0: ναι,
1: με τους Νεάτερνταλ πριν από περίπου 45.000 χρόνια στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρουμανία, και ότι περίπου 2% του DNA, το δικού σας και το δικού μας,
0: μάλιστα,
1: προέρχεται από τους Νεάτερνταλ.
0: Έχουμε λίγο Νεάτερνταλ.
1: Ναι.
0: Καμιά φορά εγώ στον δρόμο, κύριε καθηγητά, βλέπω ανθρώπους που νομίζω έχουν παραπάνω από δύο, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
1: Πάντως... Και γνωρίζουμε επίσης,
0: ναι,
1: ποια χαρακτηριστικά κληρονομήσαμε οι άνθρωποι από τους Νιάρτεντα.
0: Οι άνθρωποι ήταν αυτός που λέμε ο Homo sapiens ή ένα ξεχωριστό είδος?
1: Ο Homo sapiens, το ανθρώπινο είδος, ανατομικός είναι ο Homo sapiens.
0: Μάλιστα. Αλλά παρόλο που ήταν εχθρικός με τους Νεάτερνταλ, ναι, έκανε και τις επιμηξίες του.
1: Τις οδήγησαν τελικά σε εξαφάνιση. Τι κληρονομήσαμε από αυτούς? Το μέγεθος της μύτης. Να είναι μεγαλύτερη μύτη μας για να αντέχουμε στο κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Τη μυϊκή μάζα. Mm-hmm. Το σχήμα του κρανίου, μερικοί έχουν ήδη κρανίο σαν τους Νεάτερνταλ. Mm-hmm. Και επίσης και το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Ένα δεύτερο το οποίο γνωρίζαμε είναι ότι είχε διαπιστωθεί διασταύρωση, επιμιξία του ανατομικού σύγχρονου ανθρώπου του Homo sapiens,
0: ναι,
1: με τους Denisovans. Αυτό όμως έγινε στην Άπο Ανατολή.
0: Αυτή τι ήταν η Denisovans?
1: Ήταν ένα πιο αρχαίγωνο είδος από τους Neanderthal.
0: Α, μάλιστα.
1: Έγινε η διασταύρωση πριν περίπου 54.000 χρόνια,
0: ναι,
1: και οι κάτοικοι της Άπο Ανατολής και κυρίως της Αυστραλίας έχουν μέχρι και 4% από αυτό το DNA.
0: Από εκείνο το είδος που εμείς ας πούμε είδος, εδώ δεν το έχουμε εκεί.
1: Όχι, δεν το έχουμε αυτό. Τι κληρονόμησαν αυτοί οι πληθυσμοί από τους Denisovan? Προσαρμογή σε μεγάλο υψόμετρο και αντοχή στο κρύο.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι το εντυπωσιακό τώρα που μας κάνει πιο,
0: ναι, τώρα
1: ίδιο.
0: Αυτό λέγαμε εμείς, ότι ξέρουμε ότι έχουμε και λίγο από εκεί και από εδώ. Τώρα βρήκανε και άλλα ήδη.
1: Και ότι πες από αυτούς τους δύο πληθυσμούς με τους οποίους ο ανατομικός σύγχρονος διασταυρώθηκε και ήρθε σε επιμειξία,
0: ναι,
1: υπάρχει στο DNA μας σε ένα ποσοστό περίπου 1% από δύο επιπλέον πληθυσμούς, φαντάσματα σε εισαγωγικά.
0: Φαντάσματα τι σημαίνει? Έχει, και δεν ξέρουμε για αυτούς.
1: Γιατί δεν έχουν βρεθεί ακόμη απολυθώματά τους.
0: Ίχνη τους και στοιχεία, ναι.
1: Πότε έγινε η επιμειξία? Η πρώτη επιμειξία ανάμεσα στον ανατομικό σύγχρονο άνθρωπο και σε αυτή τη γενεολογική γραμμή έγινε πριν 50.000 χρόνια.
0: Α,
1: στην Αφρική.
0: Προσφάτως, ναι, ναι.
1: Πριν να φύγει ο ανατομικός σύγχρονος άνθρωπος και εξαποθεί μαζικά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ποια είναι όμως η καταγωγή αυτού του ανθρώπου, αυτής της γενεογραμμής? Η καταγωγή αυτής της γενεογραμμής ανέρχεται περίπου πριν 800.000 χρόνια και πιθανώς να είναι ο Homo Heidelbergis,
0: ναι,
1: δηλαδή θα έλεγα ο άνθρωπος που βρέθηκε στο κρανίο των πετραλώνων,
0: ναι,
1: να είναι εκείνος ο οποίος έδωσε στον άνθρωπο την πρώτη αυτή τη γενεολογική γραμμή, αυτή την επιμηξία.

0: τα πετρέλαια εδώ, τα δικά μας, έτσι.
1: Τα δικά μας, ναι. Ναι. Υπάρχει, δηλαδή έχει βρεθεί ο άνθρωπος, είναι χωμοθέας. Η δεύτερη, μιλάμε τώρα για τη δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Η δεύτερη πληθυσμιακή ομάδα έγινε επιμειξία πάλι στην Αφρική, αλλά πριν από 200.000 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρουμε επίσης ότι αυτό το DNA προέρχεται μάλλον από το Homo erectus, ο οποίος ζούσε στην Αφρική αλλά και στην Ευρώπη πριν 1,8 εκατομμύρια χρόνια. Είναι πολύ εντυπωσιακό ότι οι πληθυσμοί της Απανατολής και της Αυστραλίας,
0: ναι,
1: έχουν υψηλό ποσοστό από αυτό το DNA.
0: Αλλά βέβαια στο σύγχρονο κόσμο που και άνθρωποι, μιλάτε για τους ηθαγενείς της Αυστραλίας.
1: Ηθαγενείς, βέβαια.
0: Για τους ηθαγενείς πληθυσμούς. Επειδή όμως τώρα πια η επιμειξία και με, δηλαδή και Ευρωπαίοι με ανθρώπους από Ανατολής, δεν είναι ότι κρατιόμαστε μακριά, δεν υπάρχουν στεγανά. Φαντάζομαι ότι περνάει και αυτό το DNA, δηλαδή πάνω κάτω όλοι μπορεί να κοιτάω εγώ τον άλλο και λέω μωρέ κοίτα εδώ δεν είναι καθαρό όμως όπως εγώ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στην ουσία.
1: Φυσικά, έτσι όπως γίνεται, όπως γίνεται οι μετακινήσεις πολύ πιο συχνά σήμερα, υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει με την πάροδο του χρόνου αυτό το 1% το οποίο βρίσκεται πάνω μας χάρη σε πληθυσμούς ηθαγενείς πληθυσμούς της Απανατολής να μεταδοθεί και να μεταφερθεί και στους Ευρωπαίους να πούμε ή τους Αμερικανούς και κατόπιν αυτό εδώ πέρα.
0: Αυτό σημαίνει κάτι, κύριε καθηγητά, δηλαδή για την αντίληψη που έχουμε για τον εαυτό μας έχει κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα αυτό που βρήκαμε? Γιατί υπάρχουν, όπως έλεγα, σχολεία στην Αμερική που σου λέει δεν υπάρχει εξέλιξη και τέτοια. Φτιάχτηκε ο άνθρωπος κατευθείαν και αυτό είναι όλο. Ενώ εσείς μου λέτε άλλα πράγματα τώρα.
1: Προσπαθούν να βρουν αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια.
0: Στον Μπέρκλεϊ. Θα τους κόψει ο κύριος Τραμπ τη χρηματοδότηση. Μην κάνουν τέτοια να τους πείτε. Δεν ξέρω αν τους ξέρετε τους συναδέλφους σας εκεί. Δεν λέμε τέτοια πράγματα.
1: Θα σας πω τι γίνεται με τη χρηματοδότηση να το τελειώσω αυτό.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Ναι, έχει σημασία πλέον ότι μπορούμε με τις μελέτες του DNA να αποκαλύψουμε αν κάποιος και σε ποιο ποσοστό έχει DNA από τον Νεάντερταλ, από τους Ντενισόβαν ή από τους δύο αυτούς πληθυσμούς. Και εκείνο το οποίο προσπαθούν να κάνουν τώρα στην Καλιφόρνια, να βρούνε ποια είναι η λειτουργία αυτού του ένα του DNA, το 1% του DNA,
0: μάλιστα,
1: στους σημερινούς ανθρώπους. Ειδικά για τη χρηματοδότηση, λυπάμαι που θα το πω, επειδή σήμερα πρωτοσέλιδα υπάρχουν mRNA εμβόλια για την
0: και για
1: πιο επιθετική μορφή του καρκίνου
0: του πνεύμονα, για ποιο
1: δέρματος,
0: είναι του δέρματος, για τα μελανόματα
1: του μελανόματος,
0: ναι, ναι.
1: Τι κατόρθωσε η αμερικανική κυβέρνηση κόβοντας τη χρηματοδότηση? Απλώς καθυστέρησε 6 μήνες την έγκριση των εμβολίων mRNA για τη γρήπη.
0: Μάλιστα.
1: Και δεύτερον, έκοψε τη χρηματοδότηση της Moderna, αλλά η Moderna μαζί με τη Merck μπόρεσαν αυτή τη στιγμή να ολοκληρώσουν πειράματα κλινικές δοκιμές τρίτης φάσης. Δεν μιλάμε για πρώτη, δεύτερη φάση, ολοκληρωμένη μελέτη,
0: ναι,
1: σε 1.100 άτομα και απέδειξαν ότι η θεραπεία αυτή με mRNA, το οποίο είναι εξατομικευμένο για κάθε μορφή καρκίνο μελανόματος,
0: μάλιστα,
1: μπορεί να οδηγήσει σε, μετά τη χειρουργική επέμβαση,
0: ναι,
1: σε πλήρη ίαση χωρίς να υπάρχει πιθανότητα
0: να υπάρχουν
1: σώσει ζωές. Λυπάμαι πάρα πολύ, επειδή σπούδασα στις Ηνωμένες Πολιτείες και έμαθα τις τεχνικές γενετικής.
0: Μάλιστα.
1: Μου κάνει κατάπληξη ότι το μόνο που κατορθώνουν αυτή τη στιγμή είναι απλώς να καθυστερούν την εξέλιξη της επιστήμης και το χειρότερο να έχουν αυτή τη στιγμή τόσα κρούσματα ηλαράς που πλέον κοντεύουν να θεωρούνται επικίνδυνη χώρα.
0: Εκεί που λέγαμε ότι αυτά τα είχαμε καταργήσει, έπεσε όλη αυτή η ιστορία με την επικινδυνότητα των εμβολίων και δείτε το στην ανάρτησή μου πριν το κατεβάσουν και φτιάξαμε ένα περίφημο κίνημα και επανέρχονται τώρα ασθένειες όπως η Λαρά που την είχαμε, εντάξει, τελειωμένη να το πούμε.
1: Συνοπτικά μπορούμε να πούμε, ήδη έχουν εγκριθεί 3 εμβόλια mRNA. Μάλιστα. Το ένα είναι το γνωστό για τον κορονοϊό,
0: ναι.
1: Το δεύτερο για την γρήπη, το τρίτο είναι για μια μορφή επικίνδυνη προστάτη και η τέταρτη υπευλήθηκε ήδη η αίτηση από τη Merck και από τη Moderna στην αρμόδια αρχή των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να πάρει έγκριση για να σώσει ζωές από τον επιθετικό καρκίνο, το πιο επιθετικό καρκίνο του δέρματος, το μελάνωμα.
0: Μάλιστα.
1: Συνεπώς,
0: έχουμε περάσει, έχουμε κάνει πολλά βήματα από τον Νεάτερνταλ από ό,τι φαίνεται, αλλά μερικές κακές συνήθειες του προγόνου μας δεν φαίνεται να τις έχουμε ξεπεράσει τελείως.
1: Δυστυχώς όχι.
0: Δεν ξέρω αν φταίει αυτό το 2% που μας έχει μείνει.
1: Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποια είναι η λειτουργία αυτού του 1%.
0: Ναι, αυτό μπορεί να είναι για καλό, γιατί αυτή ήταν πιο ισχυρό σωματικά είδος από το Homo sapiens και ίσως πήραμε τα καλά τους κομμάτια. Γιατί εξελικτικά πάντα ένα είδος κρατάει αυτά που του επιτρέπουν να επιβιώσει, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά είναι, αυτά προβλέπει η θεωρία.
0: Γίνει μια τέτοια επιλογή. Αυτό το Ντάρβιν ελπίζω να συνεχίσουν να τον διδάσκουν, γιατί είπαμε, υπάρχουν σχολεία που όντως απαγορεύεται.
1: Το βιβλίο της Αλφα Λυκείου, στο οποίο συμμετείχα και έχει εγκριθεί για
0: μάλιστα
1: διάδοση στην πρώτη ηλικίου από του χρόνου.
0: Σε εμάς, στην Ελλάδα.
1: Ναι, συμμετείχα σε μια επιστημονική ομάδα όπου ένα από τα βιβλία της Αλφα Λυκείου Βιολογίας προβλήθηκε εκεί. Περιγράφουμε
0: γράφει
1: και.
0: Γράφει για τον Δαρβίνο.
1: Και γράφει και για
0: τον Δαρβίνο. Εντάξει, πάλι καλά. Δεν χρειάζεται να σας ακούν στο απολύτως σχετικό. Μπορούν να διαβάζουν κιόλας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Το Υπουργείο Παιδείας ήδη έχει αναρτήσει τα 230 βιβλία τα οποία έχουν εγκριθεί ως πολλαπλό βιβλίο
0: για αυτή τη χρονιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τριανταφυλλίδη. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Ο κύριος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, ο ομότιμος καθηγητής γενετικής και γενετικής του ανθρώπου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αγαπητέ άγνωστε. Α, είναι ο Παναγιώτης που μου λέγες χθες για το τραγούδι των Deep Purple. Ναι, αλλά το τραγούδι που μου λέγες χθες δεν το είχε τραγουδήσει ο Ιαν Γκίλαν που είχε χθες τα γενέθλιά του. Σήμερα βέβαια μου ζητάς του Plant που έχει γενέθλια, οπότε μπορεί να φερθώ με κάπως καλύτερο τρόπο. Ναι, ίσως να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, Παναγιώτη μου. Στέφανε, Πέτρο, Αντώνιε, Νίκ, Αλέξανδρο, Αλέξανδρε, Έιντζελ και τα λοιπά. Ναι, θα τα πούμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά έχουμε και άλλη μια ώρα απολύτως σχετικό. Λοιπόν, σεβασμό. Σεβασμό και στην Αρίθα. Νομίζω, ναι, δεν το νομίζω, όχι ψέματα, είμαι σίγουρος ότι αυτό μαζί με άλλα τραγούδια ήταν στο soundtrack της ταινίας Forrest Gump, το οποίο ήταν στη δεύτερη θέση 20 Αυγούστου του 1994 πίσω από το Lion King, για το οποίο μου έχετε στείλει κάτι μηνύματα και θα τα διαβάσω μετά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5 με 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης λήξη πρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Απάντηση στην απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο άνευ προηγουμένου με το Ιράν έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας Αμπάς Αρακτσή, τονίζοντας ότι αυτό θα επιφέρει μεγαλύτερη ήττα για τις ΗΠΑ. Επίσης, έκανε λόγο για αντιπερισπασμό από τα οικονομικά προβλήματα της Αμερικής και τόνισε ότι περαιτέρω άσκηση πίεσης θα αποτύχει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε επίσης με τρομερές οικονομικές συνέπειες οποιαδήποτε χώρα προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφάλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλέμ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατήγγειλε σήμερα εκστρατεία υβριδικού πολέμου κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την καταστροφή από ρουμανικό μαχητικό αεροσκάφος θαλάσσιου ντρόν. Εντυνόμενη εκστρατεία απειλών είναι σε εξέλιξη που ανησυχεί τους πολίτες μας και έχει στόχο να διχάσει την ένωσή μας, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν, προειδοποιώντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να εντείνει τις αμυντικές προσπάθειές της προκειμένου να μπορεί να αποτρέπει τις προκλήσεις και τις επιθέσεις.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά επιρροτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

καλό σας απόγευμα για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ξεκινήσαμε και την προηγούμενη ώρα με τον Robert Plant με τους Led Zeppelin, αλλά επειδή ζήτησε ο Παναγιώτης και το συγκεκριμένο που μου αρέσει, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ. Σαν σήμερα, δηλαδή 20 Αυγούστου του 1948, γεννήθηκε στο West Bromwich στην Αγγλία ο Robert Anthony Plant. Κατά τις 8 και 13 πάνω κάτω θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Μικραίνει η μέρα σιγά σιγά. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών, γιατί μια τέτοια μέρα το 1897, παρακαλώ, ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος ανακάλυψε ότι η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και ο Δυτικός, όχι ο Δυτικός Νείλος, ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται με τα κουνούπια, δυστυχώς, και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ σε πολλές περιοχές και της χώρας και της Αττικής. Μετά την καταστροφή του Ντάνιελ Λέι στη Θεσσαλία, έφυγαν πουλιά που ήταν μολυσμένα με τον ιό του Δυτικού Νείλου, ήρθαν προς τα δω. Μετά από τα πουλιά το παίρνουν τα κουνούπια και μετά δεν μεταδίδεται, πάντως να το ξέρετε, είναι σημαντικό, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο Βασίλης Νικολόπουλος ανέλαβε καθήκοντα στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια η Μαρία Τζέλα Μεταλινού και στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Και για έναν ακροατή που μου είχε στείλει ολόκληρο μήνυμα και τα λοιπά με το τι θέλουν και πώς θέλουν να τα ακούνε, γιατί πολλοί ακροατές ή ακροάτριες νομίζουν ότι θα κάνουν και τη ραδιοσκηνοθεσία, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Όχι, αυτά είναι δεδομένα. Γιατί λέει, λες τα ονόματα των συντελεστών, εμείς θέλουμε ουσία. Νομίζουν ότι θα κάνουν και τη ραδιοσκηνοθεσία, τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Όχι, αυτά είναι δεδομένα. Γιατί λέει, λες τα ονόματα των συντελεστών, εμείς θέλουμε ουσία. Είναι ουσία.

στο λινοτυπείο τότε. Και αυτό, για να το τελειώσουμε το συγκεκριμένο, είναι άλλο να έχεις γνώμη για ό,τι θέλεις, δικαίωμά σου είναι, και άλλο όμως να υπογράφεις ένα έργο επιμέρους και εν το συνόλο, να αναλαμβάνεις την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν επιθυμούμε τη συμμετοχή σας. Στο μέτρο της συμμετοχής ακροάτριας και ακροατή, γιατί διευρύνουν όντως και κάνουν και πιο πολυπρισματικό, πιο ενδιαφέρον το περιεχόμενο. Επ' αυτού καμία αντίρρηση, άλλωστε σας το ζητάω και εγώ. Επομένως, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, 210-6009-604, 210-6009-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, δύο λεξούλες ανοίγουν την πόρτα της επικοινωνίας. Earth News, αφήνουμε και No Radio και στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν θέλετε να στείλετε μέσω Messenger, πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook που έχει τίτλο απολύτως σχετικό, όπως η εκπομπή, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως η εκπομπή, και να στείλετε από εκεί τα μηνύματά σας. Πριν πούμε για διάφορα θέματα της επικαιρότητας που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί βλέπω εδώ από την επιμονή της Άγκυρας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέλει να κάνει κουμάντο στο δικό μας χώρο, ταξικό σχέδιο, δεν ξέρω πού αλλού θα φτάσουν, και επαναφέρει έτσι τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, γνωστό παιχνιδάκι της Άγκυρας. Από τον καύσωνα που έρχεται θα δούμε όμως με ποια ένταση και διάρκεια από Σαββατοκύριακο, με πολύ ζέστη προς το τέλος του Αυγούστου. Από τις εφιαλτικές προβλέψεις ότι αν δεν δράσουμε άμεσα στην Ευρώπη, οι πυρκαγιές θα αυξηθούν κατά 39% όχι 40, στο καλύτερο δυνατό κλιματικό σενάριο και. Εμείς όμως, λέω, γιατί είναι καλοκαίρι ακόμα, πολλοίς κόσμος επιστρέφει αλλά και πολλοίς κόσμος φεύγει ακόμα, γι' αυτό το ισοζύγιο κρατιέται καλά. Θα κάνουμε ένα παιχνιδάκι στο οποίο θέλω να βάλω και τον ηχολήπτη μας, τον Βασίλη Νικολόπουλο, αλλά και τον Θάνο Τσιμέκα, γιατί και οι δυο έχουν μια πολύ ευρία γνώση της μουσικής. Ψάχνοντας σήμερα με αφορμή τα γενέθλια της Κατιάνας Μπαλανίκα, της γνωστής ηθοποιού και τραγουδίστριας, έπεσα σε ένα τραγούδι το οποίο έχει, παιδιά, καταπληκτικά, τι να πω τώρα, στοιχεία που το αφορούν. Είχα βρει πολλά και λέω ποιο να διαλέξω. Βρήκα λοιπόν ένα τραγούδι που το έχει πρωτοποιεί ο Μπιθκότσης, βέβαια, με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Εγώ το βρήκα σε μια εκτέλεση εκείνη την εποχή, σε 45, με Γιώργο Μαρίνο και Κατιάνα Μπαλανίκα. Θα το ακούσουμε μαζί. Μην τρέξετε αμέσως στο Google ή στο Shazam να σας πείστε. Προσπαθήστε να σκεφτείτε ποιος, έτσι ακούγοντάς το, ποιος είναι ο συνθέτης και ποιος είναι ο στιχουργός. Και μετά από λίγο θα το συζητήσουμε, γιατί έχει 2-3 ενδιαφέροντα στοιχεία το τραγούδι αυτό γύρω από την ιστορία του. Ακούμε και φανταζόμαστε.

0: Λοιπόν, αυτό ήταν το τραγούδι. Γούστο έχει, γουστόζικο. Αυτό λοιπόν το τραγούδι πρωτοκυκλοφόρησε σε ένα άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Η Επιστροφή» και ήταν όλο το άλμπουμ σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και στίχους του Νίκου Γκάτσου, όπως είναι και το συγκεκριμένο τραγούδι. Εγώ εξεπλάγιν, σας το ομολογώ, ψάχνοντας να βρω τραγούδια με την Κατιάνα Μπαλανίκ, άκουσα και με Κραουνάκη, Λίνα Νικολακοπούλου, άκουσα και αυτό, λέω εντάξει τώρα είναι λίγο πιο βραδινό. Όταν είδα μετά Χατζηδάκης Γκάτσος, λέω δεν είναι δυνατόν παιδιά, και όμως είναι δυνατόν. Είναι μουσική του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους του Γκάτσου. Το πρώτο τραγούδι σε ο Μπιθικότσης, ο οποίος μάλιστα άλλαξε και το στίχο στο δίσκο, γιατί έκανε έκτακτη συμμετοχή στο δίσκο και είναι ο τραγουδούσαν ο Μπιθικότσης και η Γαλάνη. Στο συγκεκριμένο κάνει έκτακτη συμμετοχή, έκανε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και ο Μπιθικότσης λέει για τέτοιο αλικάκι. Το τραγούδι είχε τίτλο «Το Δεσποινάκι» και στην πρώτη εκτέλεση ο Μπιθικότσης μέσα έλεγε αλικάκι. Αυτό είναι το ένα χαριτωμένο του τραγουδιού. Δεν άλλαξαν βέβαια τον τίτλο του τραγουδιού. Εκείνη την εποχή κυκλοφόρησε σε 45 με τον Γιώργο Μαρίνο και την Κατιάνα Μπαλανίκα, που λέει βέβαια Δεσποινάκι. Αλλά για μένα το αξιοσημείωτο, βέβαια αξιοσημείωτο είναι, υπάρχει μια φήμη, θρυλείται, ότι κάποια στιγμή ο Χατζηδάκης είπε ότι μάλλον δεν θα έπρεπε να το έχω γράψει ποτέ αυτό το τραγούδι και μάλλον δεν θα έπρεπε και να το έχω κυκλοφορήσει ποτέ. Αλλά αυτό είναι μια, ξέρετε, ιστορία, μπορεί και ένας αστικός μύθος. Το βρήκα όμως πολύ ενδιαφέρον και έτσι, εκτός από το να πούμε χρόνια πολλά στην Κατιάνα Μπαλανίκα που έχει τα γενέθλιά της, ήταν μια ευκαιρία να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έχει μια κάτε με ενδιαφέρουσα ιστορία. Όπως είπα πριν εντρυφήσουμε στην επικαιρότητα, επειδή έχουν μαζευτεί είναι αλήθεια, πάμε στα δικά σας μηνύματα. Αυτό, Αλέξανδρε, για τις παρεμβολές το είπαμε εδώ και στον κεντρικό μας έλεγχο, να δούμε ποιος θεωρεί ότι μπορεί να επεκτείνεται εις βάρος μας, να μην μιλάμε μόνο για την τουρκική επιθετικότητα, να βλέπουμε και την επιθετικότητα στα FM, γιατί από ό,τι μου λες αυτός ο σταθμός κάνει παρεμβολές στο Earth News Radio 105,8 στα FM, γιατί εμάς μπορείτε να μας ακούτε και από τα μεσαία στους 729. Για πάμε στον Στέφανο. Α, ευχαριστώ, λέει, για την άμεση ανταπόκριση, για τον αξέχαστο Frank Bert. Ήταν άπαιχτος, λέει ο τύπος. Ήταν ο μόνος που δεν είχε τη χαρακτηριστική γενιάδα των υπολείπων μελών του συγκροτήματος. Ναι, η ZZ Top με αυτές τις μακριές μητερές γενιάδες, πραγματικά χαρακτηριστική. Τίποτα, χαρά μας ήταν, Στέφανε. Άλλωστε και εγώ 2-3 μέρες ήθελα να παίξουμε και όλο κάτι συνέβαινε και δεν τα καταφέρναμε. Α, και ο Αντώνιος από το συγκεκριμένο ράδιο και στη Νότια Εύβοια, λέει, μαζί με τα τρομερά σου τραγούδια ακούω και σόλο κλαρίνο από τον άλλο σταθμό. Ναι, είναι ο συγκεκριμένος σταθμός. Εντάξει, από το ίντερνετ ακούγεσαι δυνατά και καθαρά, το ραδιάκι μου όχι. Να σας πούμε πάντως έτσι ως ευκαιρία ότι μπορείτε να μας ακούτε φυσικά από το AirTeco. Έχουμε αυτή την εξαιρετική πλατφόρμα που έχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και όχι μόνο αυτό, έχει και εκπομπές κατά παραγγελία on demand, που το λέμε στα ελληνικά. Είναι πραγματικά μια πλατφόρμα μοναδική στο είδος της, στα ραδιόφωνα, και όταν αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα στο αναλογικό, να το πούμε έτσι, σήμα, μπορείτε φυσικά και στην τηλεόρασή σας, να ξέρετε, έχει ψηφιακό μενού με τα ραδιόφωνα και εκεί μας βρίσκεται και μπορείτε να μας ακούτε δηλαδή και από την τηλεόραση ως ράδιο, να φανταστείτε. Αλλά υπάρχει πάντα και το AirTeco. Ο Αλέξανδρος τι λέει, αυτοί που αρνούνται τα εμβόλια δεν θα ήταν καλύτερα να μην τα κάνουν, μήπως εξαλειφθούν από τη γονιδιακή δεξαμενή της ανθρωπότητας? Όχι, Αλέξανδρε μου, είναι πολύ σκληρό αυτό που λες, γιατί το ότι έχει κάποιος μια κατ' εμέ λάθος αντίληψη που μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους, δεν σημαίνει ότι θα τον εξαφανίσουμε. έτσι, γιατί αυτό είναι επίσης ισοπεδωτικό. Βέβαια αυτοί που έχουν πρόβλημα με τα εμβόλια δεν τα κάνουν ούτως ή άλλως. Αλλά αυτό σημαίνει ότι κάποιες ακόμα και ξεχασμένες ασθένειες, όπως η Λαρά, έχουν έρθει όχι μόνο στην Αμερική και σε ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και εμείς λέει σας λαμβάνουμε στους 87,8 εδώ στη Σάμο και ακούμε την εξαιρετική εκπομπή σας, Νίκ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γενναιοδορία και τα πολύ καλά σου λόγια. Ο Θανάσης μας λέει ότι ο Δαρβίνος ήταν ο δεύτερος που ασχολήθηκε με την εξέλιξη των ειδών. Κανένα πρόβλημα. Αχ μωρέ Αντρέα, τι μου θύμισες ο Πέτρος. Α, για το All My Love, ε. Ναι, και εγώ σκεφτόμουν να ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα, αλλά είναι και αυτό το Stairway to Heaven. Είναι μοναδικό, είναι δηλαδή αξεπέραστο. Τι να λέμε τώρα, Κατερίνα, επιμιξία μεγάλη βλέπω με άλλα είδη. Με αυτά που σας λένε. Εντάξει βρε Κατερίνα. Πόσο λυπηρό λέει και απογοητευτικό να γνωρίζω ασήμαντους ανθρώπους και να μην γνωρίζω ανθρώπους που μας εξελίσσουν και μας ανοίγουν τα παράθυρα της γνώσης για την ύπαρξή σας. Μας. Καλή εκπομπή σας εύχομαι, τα υπέροχα θέματά σας. Μα κοίτα Κατερίνα μου, και εμείς έχουμε αυτή την σε εισαγωγικά πολυτέλεια να μιλάμε με σημαντικούς ανθρώπους και να μοιραζόμαστε τις γνώσεις τους. Α, γιατί μου τον έχετε έτσι νωρίς τον Επιτρόπο, επειδή ήρθε, γιατί βιαστήκατε. Να του ζητήσετε συγγνώμη, αλλά δεν θέλω να του πάρω το ραντεβού. Έμεινε στη χθεσινή εκπομπή, η Μαρία στο χθεσινό οδηγό. Καλά, να μας πει ένα σύντομο γεια, όχι τώρα αφού είναι ο άνθρωπος εδώ, και θα πούμε περισσότερα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Μη βάλει σήμα, επειδή έχουμε και καιρό να τον ακούσουμε. Εδώ είναι το reunion με τον Επιτρόπο και μετά θα κάνουμε και τα αθλητικά. Γεια σου Τάσο.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Έμαθα ότι είχες τόση αγωνία που γύρισες, που ενώ το ραντεβού μας είναι εκεί περίπου 6:35.
1: Έτσι ήξερα κι εγώ, αλλά με ενημέρωσαν ότι θα γίνει νωρίτερα.
0: Σου είχε αδυναμία σφύρο εραλή ο Τάσος. Πού είναι κάθε μέρα, πού είναι ο Τάσος. Ωραίος ο Δημήτρης. Αγαπώ καημά μου λέει, αλλά πού είναι ο Τάσος. Λέω εδώ θα είναι σε λίγο. Δεν άντεξε, φαίνεται βιάστηκε. Έχεις να πούμε κάτι που είναι εκτός των ευρωπαϊκών παιχνιδιών, να τα πούμε μετά.
1: Μόνο να θυμίσω ότι πέρα από τις κάποιες κινήσεις ο Λυκογιάννης στην ΑΕΚ και όλα αυτά τα συνέφη, να πω ότι ο Πετρούνιας από χθες έχει πάρει το εισιτήριο για το τελικό αύριο Παρασκευή.
0: Ως δεύτερος νομίζω προκρίθηκε, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο.
1: Όπως δήλωσε όμως, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα ιδιαίτερο, που σημαίνει ότι αποκλείεται να κατακτήσει, τουλάχιστον το διεκδικεί αυτή τη στιγμή, το ένατο χρυσό του μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ναι, έχει πάρει 8 και διεκδικεί.
0: Φαντάζομαι τι λεφτά ξοδεύει για βιτρίνα στο σπίτι. Πού αν τα βάλεις όλα αυτά, δεν είναι.
1: Σωστό αυτό,
0: δεν τα βάζεις σε ένα σιρτάρι, δεν είναι ο Τεντόγλου που το ξεχνάει και φεύγει. Άλλος καταπληκτικός. Μάλιστα. Ωραία. Πες μου κι αυτό.
1: Να πω τα ευρωπαϊκά μόνο.
0: Α, θες να τα πεις τώρα. Εγώ λέω να σου κάνουμε το ραντεβού μας το κανονικό μετά, μωρέ. Μην το χαλάσουμε. Τώρα σου είπαμε ένα γεια σου, σε ευχαριστούμε. Μας έδωσες το αυριανό 7 η ώρα, δεν είναι ο Πετρούνιας.
1: Αύριο 7 η ώρα ωραία. Ξεκινάει.
0: Και να δώσουμε το ραντεβού για τις μπάλες μετά τους τίτλους. Να σου βάλουμε τα σήματα, όλα τα επίσημα. Εντάξει,
1: με κάθε επισημότητα, εντάξει.
0: Θα τα πούμε και σε λίγο και προετοιμάσου να μου πεις για την Μπόντο Κλιμπτ.
1: Ναι,
0: προετοιμάσου. Σε λίγο. Για να δω τι λέει και η Μαρία, γιατί είχαμε τη διαδρομή τώρα με τα μηνύματά σας, αλλά λέω αφού κάνει προθέρμανση ο Επιτρόπου, μην πάτε καν τράβηγμα και δεν τον έχουμε μετά. Κάτσε να τον αποφορτίσουμε λίγο. Και είπαμε τα αυριανά, σήμερα έχει πολλές μπάλες παιδιά. Είναι τρεις ομάδες μας παίζουν στην Ευρώπη και διεκδικούν το επόμενο βήμα τους. Οπότε θα έχουμε αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Όμως Μαρία με συγχωρείς, μόλις άκουσα λέει τα παράπονα των ακροατών και ξαφνιάστηκα. Γιατί βρε Μαρία, ας ψάξουν λέει να δουν τι τους στέει. Δεν είναι σωστό να τα βάζουμε τους εκφοντές στο ραδιόφωνο. Εντάξει βρε Μαρία, δεν τα έβαλαν απλώς. Οι άνθρωποι εκτός από το να σχολιάζουν τα γενικά και αυτά, και αφού παρεμβαίνουν στην εκπομπή, κάνουν και κάποιες τοποθετήσεις που είναι η δική τους οπτική. Μαζευτήκαν πολλά όσοι ώρα μιλάξε. Κάτι επιστημονικά ενδιαφέρον, λέει, οι φορείς μεσογειακής ανεμίας είναι απρόσβλητοι από ελαιονόσια. Δεν το ήξερα αυτό, Έντζελ. Δεν το γνωρίζω. Μου θυμίζουν, λέει, την ιστορία του Παπαδόπουλου. Η ιστορία μοιάζει με τον γελιογράφο που έγραφε ιστοριούλες. Για ποιο θέμα? Εδώ όταν μπορείτε, επειδή ξέρετε, καμιά φορά διαβάζω το μήνυμα ενώ έχουν εξελιχθεί και άλλα θέματα, βάζετε με έναν τιτλάκο σε τι αναφέρεστε, γιατί άντε να ανακαλέσω εγώ τώρα τη συνάφεια. Έχεις δίκιο, λέει ο Παναγιώτης. Στον πρώτο τους δίσκο φωνητικά δεν κάνει ο Ιαν Γκίλαν, στην επανεκτέλεση του 1988. Α, να τη μαθαίνουμε. Για το περίφημο Χάστον Τίπερ που έχουμε ανοίξει, Βασίλη, κουβέντα με τον Παναγιώτη από χθες. Λοιπόν, ενδιαφέρον, γιατί έτσι μαθαίνω και εγώ πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Μια καλησπέρα από τα Στερούσια Όρη και μια μουσική παρέα με κατεύθυνση τη Γέργερη στη ρίζα του Ψιλορίτη, και θα παίξουμε Λαγούτο και Λύρα σε αυτοσχέδιο Γλέντι. Καλά να περάσετε, αγαπητέ Βασίλη, καλή διαδρομή και ακόμα καλύτερη μουσική διαδρομή. Η Βίκη από Εάντιο στην Κορσική, είμαι διακοπές, και έστειλε μια ωραία φωτογραφία. Ποιον δείχνει όμως? Έχει ένα σαν πανό, σαν κάτι. Ξέρετε, καμιά φορά είναι δύσκολο εδώ να ανοίγω τις φωτογραφίες. Πάντως χαιρετισμούς στέλνουμε κι εμείς εδώ από Αγία Παρασκευή.

Σε λίγο θα περάσουμε στην άλλη πλευρά της ενημέρωσης, τους τίτλους των ειδήσεων. Και φανταστείτε ότι σε αυτό το soundtrack του Forrest Gump, που ανέβηκε στη δεύτερη θέση του πίνακα επιτυχιών 20 Αυγούστου του 1994, είχε τραγούδια όπως το Hound Dog, ας πούμε, με τον Presley, Blowing in the Wind με την Baez, αλλά είχε και το Break on Through με Doors. Μια ταινία δοκίμιο για το πώς καμιά φορά η απλοϊκότητα μπορεί να είναι και το εισιτήριο στην άνοδο για την κορυφή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία από αύριο, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για δεκαήμερο καύσωνα στη χώρα με σαραντάρια. Από τις 31 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή η συμφωνία μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Οι μειώσεις που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Κλιμάκος της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ με την Τουρκία. Ο Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία, δήλωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστεισε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, δήλωσε ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας. Διεθνής κατακραυγή για το βίντεο του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Μπενγκβίρ, το οποίο δείχνει την κατασκευή αγχώνης για την εκτέλεση Παλαιστινίων που καταδικάζονται για αδικήματα τρομοκρατίας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 37 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.

Ήταν μια τέτοια μέρα, 20 Αυγούστου του 2021, πέντε χρόνια έχουν περάσει. Έφυγε από τη ζωή μια θρυλική μορφή της εγχώριας ροκ σκηνής, ο πιανίστας, ο πληκτράς, όπως λέμε, ο περίφημος Δημήτρης Πολύτιμος. Πολύτιμος είχε ιδρύσει τους MGC, το περίφημο ροκ συγκρότημα τη δεκαετία του 60, και μάλιστα το όνομα του συγκροτήματος το είχε εμπνευστεί ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Λένε ότι ο Πολύτιμος όθησε τον Δημήτρη Πουλικάκο και τον έβγαλε στο τραγούδι, όπως λέμε.

χαρακτηριστική η παρουσία του βέβαια και στο μεταφορέο Μίτσος. Νομίζω ότι έχει κάνει και ένα πέρασμα το Σεξαδάκτυλος στο Ζωντανή στο Κύταρο, συμμετέχει βέβαια στα Πλήκτρα ως μουσικός. Έχει συνεργαστεί με Σιδηρόπουλο, Σπυριδούλα, με Σόκρατες, με Έρικ Κλάπτον έχει παίξει. Μεγάλη και αυθεντική μορφή του ελληνικού

έτσι λέει ο Angel. Ναι, τον Μπουλικάκο ακούμε, αλλά πλήκτρα ο Δημήτρης Πολύτιμος σε πολλές δουλειές του, σε ζωντανές εμφανίσεις. Ο Πολύτιμος έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2021. Με ενημερώνει η Βίκη πως αυτό που είδα κρεμασμένο είναι η σημαία της Κορσικής, είναι το κεφάλι ενός Μαυριτανού με λευκό μαντίλι. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ Βίκη. Τι λέει ο Σπύρος? Γέμισε πάλι τις τσέπες του με εκατομμύρια ο Ντόναλντ Ντακ, με δηλώσεις περί σκληρών οικονομικών κυρώσεων. Γελάνε οι Ιρανοί με τις οικονομικές κυρώσεις. Επιτέλους έβαλε στο σκόνι πέτρες λάσπη. Πόσο καιρό το περιμένεις? Εννοείς ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ? Κάτι στο πληκτρολόγιο σου το χάλασε, Σπύρο μου,

0: Και επισήμως τώρα, άρτη αφιχθής από τις διακοπές, από το λιμάνι τον κουβαλήσαν, σηκωτό τον φέραν παιδιά, ο Τάσος Επιτρόπου, για να αναλάβει την αθλητική μας ενημέρωση. Πώς πέρασε, Τάσο, πριν τις
1: ερώτησες? Πέρασα ήσυχα όπως επιβάλλεται και λιγάκι έτσι γεμάτα, όπως επίσης αναφέρομαι στα... στο φαγητό, τέλος.
0: Α, τα εξισορρόπησες έτσι. Ηρεμία και γευστικές απολαύσεις, να το πούμε,
1: εντάξει,
0: κόμψα.
1: Εντάξει,
0: μάλιστα.
1: Ναι, κάπως έτσι, κάπως
0: μάλιστα,
1: έτσι.
0: Υποφέρανε έτσι, τα ταβερνία εκεί της περιοχής. Ε.
1: Έτσι,
0: τον βλέπανε έτσι, και έτσι, λέγανε, αχ, να μπει σε μένα, παιδιά, αυτόν θέλουμε. Λοιπόν,
1: το χοντρούλι, φέρετε το χοντρούλι.
0: Όχι και χοντρούλης. Όπως έλεγε και ο Βελίξ, έχω λίγο πεσμένο στήθος, δεν είμαι παχής. Λοιπόν, για πες τώρα. Σήμερα έχουμε και τις τρεις από τις πόσες, πέντε ελληνικές ομάδες, έτσι
1: σωστά,
0: δεν είναι, που αγωνίζονται.
1: Σωστά. Πρώτος... Ο Ολυμπιακός έχει περάσει ήδη, να θυμίσουμε, μιας και
0: μάλιστα,
1: τώρα με αυτόν τον τρόπο, έχει περάσει ήδη στη League Face του Europa League.
0: Του Europa όμως, δεν τα κατάφερε στο Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Και τον απέκλεισε, κάτσε ρε Σιτάσο τώρα, η Νάιμέγεν, για τα είδα τα παιχνίδια, η οποία πήγε να παίξει, όχι στην έδρα της, δεν υποδέχθηκε την Bodø Glimt, αυτή νορβηγική είναι νομίζω.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Και έφαγε μια ωραία τριάρα. Εμείς γιατί δεν μπορούσαμε να τους βάλουμε γκολ να τους νικήσουμε?
1: Γιατί δεν είναι ίδιες ομάδες.
0: Είναι σε καλύτερη φόρμα οι Νορβηγοί, έχουν ξεκινήσει πιο νωρίς.
1: Η Νορβηγία, μια σταθερότητα εντυπωσιακή, η συγκεκριμένη ομάδα μάλιστα, είχε διεθνείς που έπαιζαν στην Εθνική Νορβηγίας.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά τους είδες ήταν όλοι μια
0: φρεσκότατη. Φρεσκότατη, ναι.
1: Ήταν μια ομάδα η οποία παρατάχθηκε με μόλις ένα ξένο στη σύνθεσή της. Έκανε πέντε αλλαγές, πέντε Νορβηγούς.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι ένα πλάνο το οποίο το υπηρετεί με βλάβεια και,
0: και πάει καλά. Δεν είναι το υπηρετή μόνο. Μάλιστα. 3-1.
1: Νίκησε εκτός έδρας στην Αϊμέγγε 3-1 και είναι και φαβορή πλέον για να δει τη λήψη του Champions League.
0: Ωραία.
1: Στη...
0: Λοιπόν, πάμε. Πρώτος παίζει ο ΠΑΟΚ σήμερα.
1: Ο ΠΑΟΚ θα πει πρώτος χρονικά στη μάχη των Ευρωπαϊκών Αναμετρήσεων. Θα υποδεχθεί στην Τούμπα την νορβηγική Μπραν για τα play-offs.
0: Α, Νορβηγία και αυτή. Ναι, γιατί δεν τα κατάφερε στο Europa. Οπότε, αν δεν περάσει τώρα, δεν έχει παραπέρα, έτσι δεν είναι? Για να μπει σε όμιλο, πρέπει να περάσει τους Νορβηγούς.
1: Επειδή το ξαναείπα και το πρωί, θα το τονίσω, γιατί είναι ιδιαίτερα κομβικό. Βεβαίως, όταν μένεις εκτός Ευρώπης, είναι πάντα καταστροφικό. Βέβαια. Αλλά οι συνθήκες αυτή τη στιγμή στο ΠΑΟΚ είναι κάπως ιδιαίτερες.
0: Δεν είναι ιδανικές. Λείπει ο Κωνσταντέλιας.
1: Όχι, λείπει ο Κωνσταντέλιας. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας και αυτό ενόχλησε πάρα
0: πολύ. Ναι, αυτό λέω, λείπει. Α, λες και για την ατμόσφαιρα που είχε δημιουργηθεί.
1: Βέβαια.
0: Καλά, εντάξει.
1: Αλλά... θα τα καταφέρει όμως ο ΠΑΟΚ.
0: Θα στερηθεί επίσης τον αρχηγό, έτσι δεν είναι?
1: Ο Ζήφκοβιτς.
0: Ναι, γιατί τι τα θέλει αυτά εκεί με τους τσακωμούς και τις κόκκινες κάρτες.
1: Δύο αγωνιστικές δεν θα είναι σε κανένα τα δύο παιχνίδια.
0: Άρα ούτε σε αυτό ούτε στο επόμενο. Μάλιστα.
1: Ούτε στο επόμενο.
0: Πρώτος ο ΠΑΟΚ, τι ώρα μου είπες ότι παίζει?
1: 9 παρατέταρτο. Σε 9 ώρα της Κυτάλη θα πάρει ο Όφη, επιστρέφει σε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
0: Ο Όφη για Europa League όμως.
1: Για τα play-offs του Europa League απέναντι στη ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Να πω εδώ ότι ο Όφη και να αποκλειστεί.
0: Πάει conference.
1: Θα πάει στη χειρότερη, θα πάει στο κόρφερες ακριβώς. Και θα κλείσει η βραδιά με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Χράντετς Κράλοβε.
0: Τι έπαθε?
1: Πώς στο Ολυμπιακό στάδιο.
0: Όχι, πες το άλλη μία, σε παρακαλώ, για χάρη μου.
1: Χράντετς Κράλοβε.
0: Μάλιστα.
1: Θα το ξαναπώ τώρα, αρχίζει και το συμβίζω.
0: Όχι, εντάξει, θα το μάθεις μέχρι αύριο, θα το λες νεράκι.
1: Για στο Ολυμπιακό Σάδιο το παιχνίδι αυτό, παραμένει και περίπου 25.000 παλιού του Παναθηναϊκού εκεί.
0: Αυτό τι ώρα?
1: Conference Link, 9:30 το παιχνίδι.
0: Α, 9 παρατέταρτο, 9:30.
1: Από την Ελλασπόρα αυτά όλα τα παιχνίδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Παρακολουθήσουμε ραδιοφωνικά για προς ενημέρωση και του κοινού.
0: Και ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Παναθηναϊκός είναι conference έτσι κι αλλιώς. Άρα...
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός για να μπει στη League Face πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το κύκλο των προκριματικών κάνοντας τρεις προκρίσεις.
0: Α, έχει κι άλλη. Εκτός από τους...
1: Έχει περάσει δύο και τώρα.
0: Α, μπράβο, τη τρίτη. Δηλαδή να πάρουμε και μια ανάσα. Αν περάσει και αυτούς, να μπουν εκεί στους ομίλους, να έχουμε να βλέπουμε. Μάλιστα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Από το δεύτερο προκριματικό, από το τρίτο, το δεύτερο και τώρα play-offs. Όλα τα παιχνίδια είπαμε από την Ερασπόρια, προς ενημέρωση και του κοινού. Τηλεοπτικά ο ΠΑΟΚ από το Open, 9 παρατέταρτο. Ο Όφη από την Κοσμοτέ TV στις 9 και ο Παναθηναϊκός 9.30 από τον Sky.
0: Ναι, ο οποίος έχει μπει και στο κύπελο, έχει κάνει και διάφορα. Θα τα δούμε.
1: Ναι, πολύ σωστά το είπες. Και μιας και είπες και για το κύπελο, πέρασαν και τα φαβόροι χθες, να πούμε και γρήγορα και Φυσιά Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου, Καλαμάτα και Παρσεραϊκός προκρίθηκαν. Εκεί Φυσιά συνέδριψε τη Ζάκυνθο Κόπα 6-1. Ο Νέστος Χρυσούπολης νίκησε 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμάρια. Στην Νίκη Βόλου επικράτησε 3-1 απέναντι του Πανιώνιου με 0-0 το πρώτο. Το 90.
0: Εντάξει, Τάσο, φορτσάτο γύρισε. Και η Καλαμάτα
1: επικράτησε 4-2.
0: Ήταν παιχνιδάρα αυτό, το είδα.
1: Ματσάρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Τάσο, επιτρόπου.
1: Γεια σου.
0: Και δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε και τα γενέθλια ενός φίλου της εκπομπής, του συνθέτη Πασχάλη Τόνιου, που βέβαια τραγουδάει και εξαιρετικά. Εδώ διαλέξαμε να ακούσουμε μια δική του σύνθεση σε και συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα. Χρόνια πολλά, Πασχάλη Τόνιου.

έτσι με σμυρναίκους δρόμους και ηχόχρωμα. Πριν υποδεχτώ τον καλεσμένο μου, να σας πω για μία είδηση που νομίζω θα παίξει αρκετά και στην συνέχεια. Σύμφωνα με τους ελεγκτές ενδείας της Κύπρου, έχουμε παρενοχλήσεις πτήσεων από τουρκικά drones και μαχητικά. Μάλιστα, ένα περιστατικό προκάλεσε και συναγερμό και έγινε η σχετική καταγγελία ότι από την συντεχνία ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ότι ένα δηλαδή μαχητικό τουρκικό αεροσκάφος, αλλάζοντας πορεία ή κάνοντας ελιγμούς ή οτιδήποτε, παρολίγο να πέσει πάνω σε ένα επιβατικό Boeing που βρισκόταν σε κάθοδο για την προσγείωση. Η συντεχνία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας υποστηρίζει ότι εντοπίστηκε γέρος ο κίνδυνος, διεκόπη η κάθοδος του Boeing και έτσι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, αλλά ότι αγνοούν τελείως την επικοινωνία με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στα τουρκικά μαχητικά και κάνουν με λίγα λόγια του κεφαλιού τους, πετώντας πολύ κοντά σε μέρη που σύμφωνα με τους ελεγκτές δεν θα έπρεπε να πετούν. Όλα αυτά έρχονται, ξέρετε, να δέσουν και να συνδυαστούν και με τις παραβιάσεις στον δικό μας εναέριο χώρο, με την επαναφορά της Τουρκίας των περίφημων γκρίζων ζωνών με αφορμή το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όλα αυτά τα σχετικά. Και μέσα σε όλα έχουμε, εκτός από τις δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ για οικονομικές συνέπειες όσων βοηθήσουν και τα λοιπά,

0: το Ιράν. Το Ιράν απειλεί ότι θα χτυπήσει στόχους που είναι φιλικοί προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμα λέει και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτό χτύπησε διάφορα καμπανάκια. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε επίθεση με drones από τους Χούθη, που είναι ομοσύμμαχοι του Ιράν, στη βρετανική βάση στην Κύπρο, εκεί που έχουμε και δικές μας δυνάμεις. Και κάποιοι είπαν ότι ακόμα και η Κρήτη, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι ένα στόχο. Όχι η Κρήτη, αλλά έχουμε τη βάση της Σούδας στην Κρήτη. Άλλοι λένε ότι τα οπλικά συστήματα και του Ιράν και των Χούθη δεν μπορούν να έχουν τέτοια εμβέλεια. Αυτά είναι έτσι πιο πολύ, ας πούμε, μεγαλοστομίες για να μας τρομάξουν. Ζητήσαμε από τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, που είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία και είναι και γεωστρατηγικός αναλυτής, να το συζητήσουμε σε μια ρεαλιστική βάση όλο αυτό, να μας δώσει και κάποιες πληροφορίες. Κύριε Τζούμι, στρατηγέ, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, ακούσατε πέρα από αυτά που είπαμε και για την Κύπρο, που εκεί οι τουρκικές εμφανίσεις αρχίζουν και εκεί να έχουν πιο προκλητικό χαρακτήρα, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα, με τις απειλές του Ιράν ότι μπορεί να χτυπήσει στόχους αμερικανικού ενδιαφέροντος και σε ευρωπαϊκό έδαφος, και η Κύπρος, εντάξει, είναι πιο κοντά από οποιοδήποτε άλλο μέρας, αλλά ακούσαμε και για την Κρήτη ότι σκέφτεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μεταφέρει κάποιες δυνάμεις ως και Πάτριοτ από την Κάρπαθο. Έχει τέτοια δυνατότητα το Ιράν ή οι Χούθη να φτάσουν ως εδώ?
1: Ναι, δυνητικά υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Μπορεί να χτυπήσει μέχρι και τη Σούδα. Η εμβέλεια ενός πυράβλου μεσαίου ελληνικούς, μικρού και μεσαίου ελληνικούς, φτάνει μέσα στα 1500 χιλιόμετρα, και ενός μεγάλου ελληνικούς, για ένα πύραυλο με μεγάλο ελληνικές, μπορεί να φτάσει 2.500 χιλιόμετρα.
0: Κάτι έχουμε με τη γραμμή μας και κόβει και μας δημιουργεί ένα θέμα.
1: Δεν ξέρω τώρα αν με ακούτε.
0: Ναι, τώρα νομίζω θα δούμε, μάλλον είναι θέμα της γραμμής, δεν κάνετε κάτι εσείς, αλλά...
1: Δεν κάνω κάτι, είμαι σε μάλλον σε σταθερό σημείο που δεν νομίζω ότι έχω πρόβλημα.
0: Ναι, να σας καλέσουμε ξανά για να ακούμε και
1: καθόλου. Να με καλέσετε, θα πω στους συνεργάτες να με καλέσουν και σε ένα σταθερό τηλέφωνο, ναι, να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Για να μπορούμε να παρακολουθούμε απρόσκοπτα, και εντάξει, όταν σε μια συνομιλία έχεις κακό ήχο, υπάρχει ένα θεματάκι. Κάτι μου λέγε ένας φίλος, τι μου στείλε, επειδή βάλαμε το μπαγάσα με το Βασίλη Πάπα Κωνσταντίνου, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νικόλας Άσημος, ότι ο Πάπα Κωνσταντίνου ακυρώνει τις συναυλίες που είχε προγραμματίσει το επόμενο διάστημα για λόγους υγείας. Ναι, έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε. Ελπίζω να έχουμε πετύχει ένα καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα. Μιλάμε με τον κύριο Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και γεωστρατηγικό αναλυτή. Σας ακούμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Σας έκοψα για καλό, έτσι, για να ναι, σας παρακολουθούμε καλύτερα, βέβαια, ναι. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι, λοιπόν, ένας πύραυλος μικρού και μεσαίου ελληνικούς, ιρανικός πύραυλος, και σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, έχει δυνατότητα να πλήξει στόχους μέσα στα 1500 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Και ένας πύραυλος μεγάλου ελληνικούς μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2.500 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι μέσα στο βεληνικές των
0: Ιρανικών. Αυτή είναι πυραυλών. Η απόσταση, δηλαδή η ναι. Κύπρος είναι πιο κοντά και η Κρήτη από αυτό.
1: Η απόσταση από το Ιράν μέχρι την Σούδα είναι οριακά στα 2.500 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Απ' την άλλη βέβαια ένα τόσο μεγάλο διάστημα σου δίνει χρόνο ανταπόκριση, θέλω να πω.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό, θα χρειαστεί ο πύραυλος να περάσει πάνω από αντιεροπορική ομπρέλα, ναι. Η οποία ενδεχομένως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Υπάρχουν πλοία των ΗΠΑ, του Ισραήλ. Συνεπώς λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πιο εύκολα βέβαια να πληγεί ο στόχος με μη επανδρομένα αεροχήματα, τα drones δηλαδή.
0: Ναι.
1: Τα οποία
0: αυτά όμως
1: έχουν...
0: δεν μπορούν να έρθουν από το Ιράν, αυτά τα στέλνουν οι Χούθη συνήθως.
1: Οι Χούθη μπορεί να τα στείλουν και από το Λίβανο, δεν το ξέρουμε ακριβώς, ναι. Εγώ. αλλά αυτά έχουν βενεβελινικές περίπου 2.000 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οριακά θα φτάσουν μέχρι την Κρήτη, μέχρι την Κύπρο, τα μη επανδρομένα. Θυμάστε και τα πλήγματα που έγιναν στην
0: αρχή. Αυτά στη Βρετανική βάση τέτοια
1: ακριβώς.
0: Δεν ήταν.
1: Ναι,
0: βέβαια αναχαιτίστηκαν έτσι από.
1: Αναχαιτίστηκαν. Υπήρξε απειλή.
0: Ναι.
1: Βέβαια κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κάποια στιγμή είχε ανακοινωθεί ότι το Ιράν έριξε δύο πυράβλους στη βάση Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών στον Ινδικό ωκεανό, που είναι μια απόσταση 4.100 χιλιόμετρα, 4.000 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Το Ιράν το διέψευσε.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχω λεκτικές δυνατότητες και ότι ήταν Ισραηλινή προβοκάτσια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, αλλά τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες που έχουμε.
0: Εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Κρύβει, ας πούμε, όπλα για άλλη στιγμή ή οτιδήποτε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό που είχε ανακοινωθεί για τη βάση Σαν Ντιέγκο είχε διαψευστεί από το Ιράν. Όπως επίσης είχαν γίνει και κάποια πλήγματα στη Σαουδική Αραβία με πυράβλους κρούζ. Οι πυράβλοι κρούζ έχουν το χαρακτηριστικό ότι δεν ανεβαίνουν ψηλά και κατεβαίνουν όπως ένας πυράβλος, ξέρετε, αυτούς τους που χρησιμοποιούν συνήθως,
0: ναι.
1: Αλλά ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους
0: ναι.
1: Και μπορεί να χτυπήσει έναν στόχο με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ενδεχομένως αυτή η πυράβλη να διαθέτει τους πυράβλους στο Ιράν και μάλιστα να είχε τότε και την βοήθεια της Κίνας μέσω δορυφόρων που κατήφθηναν τα βλήματα αυτά.
0: Τους κρούς ποιος τους έχει, γιατί αυτή τι κατασκευή είχε
1: γίνει, ναι, δεν ξέρω, είχε γίνει πάντως, μπορεί να έχουν κάποιους κρούς που τους είχαν πάρει παλιότερα από τους Αμερικάνους. Πάντως είχε γίνει ένα πλήγμα με κρούς στη Σαουδική Αραβία και το είχαν αποδώσει στο Ιράν. Δεν έχουν γίνει όμως πολλά τέτοια χτυπήματα.
0: Ναι.
1: Είχαν γίνει ένα ή δύο στη Σαουδική Αραβία.
0: Εντάξει, όλα αυτά βέβαια ναι, είναι πληροφορίες που μόνο οι μυστικές υπηρεσίες κάποιων χωρών ίσως μπορούν να έχουν και την πλήρη εικόνα. Δεν ξέρω αν την έχουν.
1: Ακριβώς.
0: Άρα λέτε ότι αυτές οι απειλές για την Ευρώπη γενικά είναι πιο πολύ... Πώς να το πω τώρα, μεγαλοστομίες.
1: Όχι, εντάσσονται περισσότερο στη στρατηγική του εξαναγκασμού προκειμένου να πείσουν ή να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να μην προχωρήσει σε μια επιχείρηση σε μια κλιμάκωση. Αυτή τη στιγμή, νομίζω, καμία διάθεση και δεν θέλει κιόλας να προχωρήσει σε τέτοιες επιχειρήσεις που θα του δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή για ποιο λόγο το Ιράν να επιλέξει να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μόνο αν υπάρξει μια κλιμάκωση από την πλευρά των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, ενδεχομένως να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο.
0: Ίσως αυτό απευθυνόταν πιο πολύ στους συμμάχους των ΗΠΑ στον κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Και σε αυτούς. Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα παιχνίδι, ξέρετε, τώρα που παίζεται γεωπολιτικό παιχνίδι, σκάκι που ανταλλάσσουν απειλές και ο ένας απειλεί τον άλλον θα προχωρήσει σε κλιμάκωση.
0: Ναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια έχουν. Μάλλον ο κύριος Τραμπ, για την άλλο, έχει πει πια τώρα ότι για οικονομικά, δηλαδή έχει σταματήσει τις δικές του απειλές με ότι θα επιτεθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αυτό αν σημαίνει ότι έχουν κάποιο πρόβλημα τους. Κάπου διάβαζα ότι ξεμένουν και από πυράβλους. Είχαμε το αεροπλανοφόρο, το Lincoln, που εκεί οι άνθρωποι έλεγαν ότι οι συνθήκες είναι άθλιες, δηλαδή η μηχανή πολεμική φαίνεται σαν να έχει κάποιες δυσλειτουργίες.
1: Κοιτάξτε, από την αρχή είχαν διατυπωθεί αντιρρήσεις και μέσα από το εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών και από τον αντιπρόεδρο του J.D. Vance, όπως επίσης εκδιώχθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού και ο Υπουργός των Ναυτικών, επειδή προέβαλαν αντιρρήσεις στα σχέδια του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος με τις αντιφατικές δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς μας έχει μπερδέψει, ειλικρινά.
0: Ο οποίος φάνηκε να λέει ότι παρασύρθηκε και κάπως από τον κύριο Νετανιάχου.
1: Ενδεχομένως στην πρώτη φάση, ξέρετε, όταν είχε ανακοινωθεί ο πολιτικός σκοπός του πολέμου, τότε που έλεγε ότι θα πάμε σε αλλαγή ηγεσίας και ότι είναι εύκολα τα πράγματα μετά την εξουδετερώση.
0: Δεν γνώριζε την Ιρανική κοινωνία και την πολιτική σκηνή όσο θα έπρεπε.
1: Τον είχαν πείσει ενδεχομένως ότι θα ήταν εύκολη το να.
0: Θα ξεσηκωθεί ο λαός και θα κάνει αυτός τη δουλειά. Δεν χρειάζεται.
1: Ακριβώς. Ναι. Αυτό δεν πήγε καλά. Είναι πολύ δύσκολο μετά να γίνει μια χερσαία επέμβαση. Θα έχει πάρα πολλά θύματα και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Και γι' αυτό δεν έχει προχωρήσει και ήταν και, δεν νομίζω ότι θα έχει και αποτέλεσμα. Το Ιράν είναι μια τεράστια χώρα, ξέρετε.
0: Άρα εκεί γύρω από το Ορμούζ τώρα θα παίζεται συνέχεια το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι εκεί θα γίνεται και μέχρι τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει και κάτι.
0: Έχουμε τον Νοέμβριο,
1: Μέχρι τον Νοέμβριο, ας πούμε, και μετά θα δούμε τι θα γίνει.
0: Περιμένει και το Ιράν να δει με ποιον θα μιλάει και πόσο ισχυρός θα είναι. Ναι, φαντάζομαι σε διπλωματικό επίπεδο κάνουν όλα αυτά. Πριν σας ευχαριστήσω, στρατηγέ, αυτή η τουρκική κλιμάκωση, γιατί βλέπουμε ότι είναι σε πολλαπλά επίπεδα, εκτιμάτε ότι μπορεί να έχει, ας πούμε, παραπάνω σοβαρότητα ή είναι ένα παιχνίδι που τώρα κάτι θέλουν και θα το ζητήσουν μετά ως αντίδωρο για το κάθε?
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι μας προαναγγέλει αυτά τα οποία πρόκειται να πράξει. Και έχει πει ότι τουλάχιστον τους επόμενους μήνες θα φέρει το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας. Αυτά όλα λοιπόν είναι ένας προάγγελος ότι μπαίνουμε σε μια νέα φάση και ήδη έχουν ξεκινήσει, ξέρετε, οι παραβιάσεις.
0: Ναι, στον, και με επανδρομένα και με μη επανδρομένα αεροσκάφη.
1: Το πρόβλημα, ξέρετε, θα είναι, εντάξει, όλα αυτά στα λόγια ή τέλος πάντων οι διεκδικήσεις της Τουρκίας όσο μένουν στα χαρτιά δεν έχουν τόσο σημασία όσο όταν περνάμε στο πεδίο. Δηλαδή, αν η Τουρκία φέρει το νομοθέτημα της γαλάζιας πατρίδας και το κάνει νόμο, θα δημιουργηθεί.
0: Και πάει και βάλει μετά και το λιμενικό της, αυτό που θεωρεί ότι είναι θαλάσσιο πάρκο, κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί.
1: Θα δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων. Δηλαδή, θα ζητάει μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο να μην, να μην υπάρχει αλληλεία από ελληνικής πλευράς. Θα ζητάει την άδεια Τουρκίας για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Και δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο θέμα. Στην Τουρκία θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα μπαίνουμε σε μια νέα φάση, όπως αυτή ενδεχομένως που ήμασταν το 2022.
0: Μάλιστα, μια νέα φάση. Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Σας ευχαριστούμε.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Ευρυδίκη Χάντζιου για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, Mrs. Robinson για να σας πάει μέχρι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 20 Αυγούστου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Έθνους Ρέντιο 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αρέτης. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιόντι. Στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με αποφασιστικότητα και προσήλωση στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, η χώρα μας προχωρά στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας κόντρα στις τουρκικές προκλήσεις. Τα ψύχραμα μηνύματα της Αθήνας προς τη γείτονα. Η οικονομία και η ακρίβεια θα πρωταγωνιστήσουν στη ΔΕΘ με πακέτο ενίσχυσης εισοδημάτων, κυρίως στη μεσαία τάξη και μείωση φόρων, θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα, κοστολογημένα και όχι παροχολογίας, προαναγγέλει το κυβερνητικό επιτελείο. Πώς αντιδρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, οι αρχηγοί των οποίων εξίσου θα αναδείξουν την αύξηση του κόστου ζωής. Οικονομικό πόλεμο σε βάρος της Τεχεράνης κήρυξε ο Τραμπ σε κατάσταση συναγερμού αγορά καυσίμων εξαιτίας των νέων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή. Στην Άγγλια αποτυπώνονται ήδη σημαντικές αυξήσεις, δυσίωνες οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες από παράγοντες της ελληνικής αγοράς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδότησης των καυσίμων και το Σεπτέμβριο. Σε έξαρση ο ιός του Δυτικού Νείλου στη χώρα, συνεχίστηκαν και σήμερα οι ψεκασμοί σε περιοχές της Αττικής όπου και του επίκεντρο των μολύνσεων. Ένας στους 150 εμφανίζει συμπτώματα. Οι περισσότεροι περνούν τη λίμωξη χωρίς καν να το αντιληφθούν. Σε καταβλισμούς πάνω στο κύμα είχαν μετατρέψει κατασκηνωτές πανέμορφες παραλίες της Χαλκιδικής με επιχείρησή της η Δημοτική Αρχή απομάκρυνε κρεβάτια, ψυγεία, φωτοβολταϊκά και φιάλες υγραερίων. Και ανεβαίνει σταδιακά ο υδράργυρος. Έρχεται Σαββατοκύριακο με σαραντάρια και επιστρέφουν και τα μελτέμια. Περιοχές θα έχουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Η Αθήνα ξεκαθαρίζει τη θέση της μετά την τουρκική εξαγγελία για τη δημιουργία δύο παράνομων θαλάσσιων πάρκων και το ζήτημα εκ νέου γκρίζων ζωνών, το οποίο γύρει η Άγκυρα στο Αιγαίο με αφορμή το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζεται. Οι ελληνικές πρωτοβουλίες προχωρούν με γνώμονα το διεθνές δίκαιο, προσπίζοντας σταθερά τα εθνικά συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Θα πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, καλησπέρα. Μας ακούς?
1: Βεβαίως σας ακούω, καλησπέρα.
0: Έχουμε ήδη την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών μετά την αντίδραση των Τούρκων στο νέο χωροταξικό της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Η Αθήνα πριν από λίγα λεπτά απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών στις χθεσινές δηλώσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μάλιστα χαρακτηρίζει τις θέσεις της Τουρκίας σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών. Η επανάληψη δε, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, για δεύτερη φορά μέσα στο διάστημα μόλις 12 ημερών μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών, καταδεικνύει την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο αίρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο, ξεκαθαρίζει η Αθήνα, είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Να πούμε ευρυδίκη ότι σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται πέρα από τα διαβήματα η Αθήνα να προχωρήσει και στην ενημέρωση τόσο των διεθνών οργανισμών όπως είναι ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και χωρών που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ευρύτερη περιοχή.
0: Άρα προχωράμε σε όλες τις διπλωματικές ενέργειες στο κατάλληλο επίπεδο για να ενημερώσουμε συμμάχους για το τι ακριβώς συμβαίνει, η Κατερίνα. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Καλό σας βράδυ.
0: Τώρα, ανυπόστατα χαρακτηρίζει τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μιλώντας στο Έθνο, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση και από την Τουρκία.
2: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου σε τηλεοπτική του συνέντευξη χαρακτήρισε παράνομη τη τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, τονίζοντας ότι δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.
3: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα έννομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός Αιγαίου δαζόνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης άνευ λόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτηρίζει η βουλευτής του Πασόκ Κινάλ, Ευαγγελία Ελιακούλη, την τουρκική κίνηση με τα θαλάσσια πάρκα. Μιλώντας στο Ethnos Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
4: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει αδράνεια, ούτε σημαίνει διπλωματικά σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
5: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίο της σύνδεσης?
4: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ακρίβεια αναμένεται να κυριαρχήσει και φέτος στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης κατά τις εμφανίσεις του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών που προετοιμάζονται ήδη εντατικά για τη συμπρωτεύουσα. Στο Μέγαρο Μαξίμου, οι σκέψεις είναι συνεχείς για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί μεσαία τάξη, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα από το κυβερνητικό επιτελείο όπου ξεκαθαρίζει ότι όποιες εξαγγελίες θα είναι κοστολογημένες με βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Να ακούσουμε την Γεωργία Σκίτζη.
7: Εντείνονται στις σκέψεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα και σύμφωνα με τις προφορικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει

0: Δηλαδή σε τι? Στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάτε ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται. Μεταξύ άλλων, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών, θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
1: Ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για συνέχιση του μείγματος αύξησης εισοδημάτων και μείωσης φόρων από την κυβέρνηση.
2: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική, την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό. Αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
1: Στο κόστος ζωής εστιάζει την κριτική της η αντιπολίτευση. Από το βήμα της ΔΕΗ θα παρουσιάσει συνολική κυβερνητική πρόταση. Το αναλεκτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχος. Ο βουλευτής του κόμματος Πέτρος Παπάς μίλησε στο Έτνιος.
3: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
1: Στο Έθνιος μίλησε και η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντα Μανολάκου, καλώντας τους εργαζόμενους σε αντίδραση.
4: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι. Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
1: Στην εκπομπή συνδέσεις του Art News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Βασιλική Λάζου, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Κουμουνδούρου.
5: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
1: Η Ελληνική Λύση σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναυτά έτη. Και να περάσουμε τώρα στον διεθνή χώρο. Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ κηρύσσει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν. Μυστική επιχείρηση των ΗΠΑ στα στενά του Ορμούς. Περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Εδώ κοντά μου είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου για να μας δώσει περισσότερα. Κατερίνα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Πολύ σωστά, οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ, εξαπολύοντας απειλές, όπως πολύ σωστά ανέφερες, σε όποιον στηρίξει, σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Περνάνε ευρυδίκη έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα. Και φυσικά θα υπάρχει κλιμάκωση της έντασης. Ανακοίνωσε λοιπόν στο Truth Social την πιο σκληρή οικονομική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ ενάντια σε οποιαδήποτε χώρα. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά. Είπε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά, ότι περνούν πολλά πλοία και ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός είναι 100% επιτυχημένος. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του υποστηρίζει πως η εξαγγελία του οικονομικού πολέμου είναι ένας αντιπερισπασμός για τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα των ΗΠΑ. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, οι ΗΠΑ με στρατιωτική κάλυψη και νυχτερινές διελεύσεις ευρυδίκη περνάνε έως 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου τη μέρα από τα στενά. Και μάλιστα υπάρχει και ειδική δύναμη που επιβλέπει την επιχείρηση στα στενά του Ορμούς. Η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, η οποία διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη που παρέχουν προστασία από ιρανικούς πυράβλους και drones. Ο Αμερικανικός στρατός βοηθάει άδεια πετρελοφόρα να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο από την Αραβική θάλασσα μέσω των στενών, να φορτώσουν πετρέλαιο από χώρες της περιοχής και στη συνέχεια να εξέλθουν. Βλέπουμε λοιπόν.

0: Έχουν βρεθεί και ότι ο Αμερικανικός στρατός αθόρυβα έχει εγκαθιδρύσει ένα θαλάσσιο διάδρομο εισόδου και εξόδου από τα στενά του Ορμούς, προκειμένου να μεταφέρει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου καθημερινά, μια αξιοσημείωτη επιτυχία, ακόμη και καθώς ο ευρύτερος πόλεμος παραμένει σε αδιέξοδο. Αυτό δήλωσαν και δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Άξιος. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, η οποία βρίσκεται, να πούμε, σε εξέλιξη εδώ και αρκετές εβδομάδες, 15 έως 20 πετρελοφόρα εισέρχονται και εξέρχονται από τα στενά κάθε βράδυ.
1: Τώρα, για το τι σημαίνει στην πράξη ο οικονομικός στραγγαλισμός και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, μίλησε στο Air News Radio και την Ευαγγελία Μπαλτατζή, ο σύμβουλος ενέργειας του ΛΕΜΕΠ, Μιχάλης Μυριάνθης.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
1: Τι επιχειρεί λοιπόν τώρα?
2: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού,
1: ναι.
2: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
1: πολίτες, ναι.
2: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι βρείτε επιτέλους μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
1: Τώρα, Κατερίνα, έχουμε νέα ένταση στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας. Αυτό το πυροδοτεί ο Ισραηλινός βομβαρδισμός αεροπορικής βάσης στην βόρειο-δυτική Συρία. Το Τελ Αβίβ κατηγορεί την Άγκυρα ότι σχεδίαζε ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή, και Κατάρ, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία καταδίκασαν τα Ισραηλινά πλήγματα, ενώ επικριτικός εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τον Μπάρακ.
0: Πολύ σωστά. Ο Νετανιάχου, να ξεκινήσουμε από τον Νετανιάχου, προειδοποιεί την Τουρκία ότι δεν μπορεί να αναπτύξει στρατιωτική βάση στη Συρία. Επιβεβαιώνει έμεσα βομβαρδισμό αεροπορικής βάσης κοντά στο Χαλέπι. Ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας Ισραήλ Κάτς επιτέθηκε δημόσια στον Ερντογάν, λέγοντας ότι σύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία και προειδοποιεί ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία οντότητα να απειλεί στην ασφάλειά του. Ο Νετανιάχου είπε ουσιαστικά ότι το Ισραήλ έστειλε στην Τουρκία ξεκάθαρο μήνυμα. Η Άγκυρα φυσικά απορρίπτει κατηγορηματικά την Ισραηλινή εκδοχή, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς ως αβάσιμους και την επίθεση προσπάθεια αποσταθεροποίησης της Συρίας. Η Δαμοσκός επίσης λέει ότι δεν υπήρχε σχέδιο για τουρκική ανάπτυξη στρατευμάτων στη συγκεκριμένη βάση. Να πούμε ότι η ένταση δεν είναι μόνο στρατιωτική. Η Τουρκία έχει ενισχύσει σημαντικά ευρυδίκητη συνεργασία της με τη νέα Συριακή κυβέρνηση, ενώ το Ισραήλ θέλει να περιορίσει την τουρκική στρατιωτική επιρροή της μετά Άσαντ Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ Αλ Σαϊμπανί, δήλωσε ότι η Δαμασκός επικοινώνησε με την κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου τόσο πριν όσο και μετά την Ισραηλινή επίθεση στην αεροπορική βάση Αμπου Αλ Ντουχούρ, προκειμένου να μεταφέρει τη Συριακή θέση και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση. Μάλιστα, σε δηλώσεις του στο Άξιος, ανέφερε ότι η Συρία είχε επίσης επικοινωνήσει και με το Ισραήλ πριν από την επίθεση, διαβεβαιώνοντας ότι δεν υπήρχαν σχέδια για μόνιμη τουρκική παρουσία στην περιοχή και υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία δικαιολογία για τη στοχοποίηση της αεροπορικής βάσης. Και στο μεταξύ έχουμε και το κοινό μέτωπο της Τουρκίας, της Αιγύπτου και του Κατάρ, όλοι κατά του Ισραήλ, με μια αυστηρή προειδοποίηση για την κλιμάκωση της έντασης στη Γάζα. Αυστηρό λοιπόν τελεσίγραφο τριών χωρών για την τήρηση της εκεχηρίας και αποτροπή μιας νέας κλιμάκωσης. Σκληρή και συντονισμένη η παρέμβαση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, αυτή που πραγματοποιούν, καταδικάζοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις πρόσφατες Ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Και μάλιστα με κοινό ανακοινωθέν ευρυδίκη που εξέδωσαν οι χώρες αυτές, στέλνουν σαφές μήνυμα στο Τελ Αβίβ, υπογραμμίζοντας την επιτακτική ανάγκη να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Και μέσα σε όλα έχουμε και τους Χούθη, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιτέθηκαν κατά αεροδρομίου στη Σαουδική Αραβία και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο. Υποστηριζόμενοι λοιπόν από το Ιράν, αντάρτες Χούθη δήλωσαν ότι επιτέθηκαν στο αεροδρόμιο και σε μία εγκατάσταση του κρατικού πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην νότια περιοχή Νατζράν Ταμάν της Σαουδικής Αραβίας κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Με επιτυχία πραγματοποίησε η ομάδα δύο στρατιωτικές επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας drone. Η πρώτη ως στόχο μια ευαίσθητη κατά αυτούς εχθρική τοποθεσία της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο και η δεύτερη της εγκαταστάσεις της Αράμκο με δήλωση του εκπροσώπου Γιαχία Σαρή σε δήλωση στο Telegram.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με τη τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας πλώρη για τα 100, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων το Σεπτέμβριο, αλλά και για όσο διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυδης και του ντίζελ ξεπέρασε τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά κινείται προς τα 2,40, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ της Έμιλη Γιανακοπούλου.
4: Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερες από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες, η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χονδρική αγορά, η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι στα 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο Περσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό 3 εβδομάδων. Έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρω νοδικές πιέσεις. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
1: Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στα καύσιμα, άφησε σήμερα μιλώντας στο Open ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.
5: Αυτή η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
6: και
5: από την κυβέρνηση με 10.
1: Στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολιών Ελλάδος, εκτίμησε ότι αναμένονται νέες αυξήσεις στις τιμές της Αγγλίας, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επιπλέον μέτρων.
7: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αγγλία, παύλα κατά οτής δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται όλο το πατήρι. Αυτό θα περάσει σταδιακά, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει. Γιατί σας είπα, είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση τιμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
0: Απλά διερωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
7: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
0: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
7: Έφτασε.
0: Πότε δεν το πειραμίδησε.
7: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2,10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνησης να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί σύν όλα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε, η επιστροφή θα γίνει με αυξήσεις.
0: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
7: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν, μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αθήνα.
1: Διευρύνεται διαρκώς η λίστα των προϊόντων, οι τιμές των οποίων θα μειωθούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ από τις 31 Αυγούστου μετά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους της αγοράς. Στόχος είναι οι μειώσεις να αφορούν όσο το δυνατόν περισσότερα βασικά είδη διατροφής. Ο οικονομικός μας συντάκτης Άκης Αθανασόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Άκη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Ευρυδίκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
1: Να δούμε λοιπόν μαζί ποια είναι αυτά τα προϊόντα που μπαίνουν στη συμφωνία και πώς θα είναι τελικά και το όφελος για τους καταναλωτές.
6: Η λίστα δεν έχει μεν κλειδώσει, ωστόσο έχει ήδη σχεδόν γεμίσει με περίπου 1.100 κωδικούς. Είναι κωδικοί και επώνυμων προϊόντων, αλλά και ιδιωτικής ετικέτας, τα private label δηλαδή των ίδιων των σούπερ μάρκετ, και σχολικά ήδη έχει μέσα, οπότε όλοι μαζί είναι περίπου 1.100 κωδικοί και μέχρι την άλλη Παρασκευή που θα κλειδώσει η λίστα και θα οριστικοποιηθεί, ενδεχομένως να πλησιάσουμε και τους 1.500. Το θέμα βέβαια, όπως έχει πει και το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο κ. Θοδωρικάκος πολλές φορές στις συνεντεύξεις του, δεν είναι να πιάσουμε ένα μεγάλο αριθμό κωδικών, να πάμε δηλαδή και 2.000 κωδικούς. Το θέμα είναι αυτοί οι κωδικοί που τελικά θα είναι στη λίστα να αφορούν όλοι βασικά προϊόντα, βασικά αγαθά και τρόφιμα, αλλά και άλλα είδη τα οποία είναι χρήσιμα για το νοικοκυριό. Για παράδειγμα, αναφέρω ενδεικτικά κάποιες κατηγορίες. Μπαίνουν μέσα τα κρεατικά, μπαίνουν μέσα τα γαλακτοκομικά, μπαίνουν μέσα τα αυγά, το αλεύρι, τα ζυμαρικά, τα όσπρια, το ρύζι, ο καφές, οι βρεφικές τροφές. Μπαίνουν όμως μέσα και είδη του νοικοκυριού, δηλαδή απορρυπαντικά και άλλα είδη που χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των σπιτιών μας. Μπαίνουν μέσα και είδη προσωπικής υγιεινής, ατομικής υγιεινής. Και μπαίνουν, όπως είπα και πριν, και τα σχολικά, γιατί μιλάμε για τέλος Αυγούστου που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία. Θα είναι η εποχή που οι οικογένειες σιγά σιγά επιστρέφουν στην βάση τους και θα αρχίσουν να ετοιμάζονται για τη νέα σχολική χρονιά. Άρα θα είναι χρήσιμο και για αυτούς που θα προμηθευτούν τα σχολικά ίδια, τα σούπερ μάρκετ, θα είναι χρήσιμο να τα βρουν σε κάποιες χαμηλότερες τιμές. Τώρα, πόσο χαμηλότερες? Μέχρι στιγμής ένα μέσο ποσοστό μείωσης είναι κοντά στο 7%. Υπάρχουν προϊόντα που θα μειωθούν 5%, 5 είναι το λιγότερο που έχει ζητήσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, και υπάρχουν και άλλα που θα μειωθούν 10%. Προφανώς δεν υπάρχει ένα οριζόντιο ποσοστό για όλα. Υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά, ανάλογα τι δίνει ο κάθε προμηθευτής και το κάθε σούπερ μάρκετ, αλλά πάντως μέσα στα εθνικά μιλάμε για μια μείωση κοντά στο 7% ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες αυτές που μας έδωσες.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών ρεύματος, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του συστήματος αυτού, οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Να ακούσουμε τη Ρελού Αλεξοπούλου.
8: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν όταν άφηναν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο, ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν, με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει η δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθμολογίας των καταναλωτών, μια επισήμανση η οποία ισοδυναμεί με δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση λοιπόν που αυτή η επισήμανση φτάσει τις 3, ή δηλαδή 6 ανεξόφλητους λογαριασμούς, δίνεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή επισήμανση και να φανεί τι γίνεται. Στις 3 λοιπόν ο καταναλωτής και δεν μπορεί να αλλάξει πάροχο, αλλά για να μπορέσει να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια θα πρέπει είτε να εξοφλήσει τις οφειλές του, ή να προχωρήσει σε διακανονισμό. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνει η διαδικασία είτε της πληρώμης είτε του διακανονισμού,

0: σεισμού θα γίνεται άρση της επισήμανσης με εντολή πάλι του προμηθευτή ή των προμηθευτών. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε οι ναυτιοικιακοί, είτε εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί καταναλωτές.
1: Σημαντική αιτήση η υποχώρηση καταγράφη ενέργεια στη χώρα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τη ΔΥΠΑ. Η Δήμητρα Κυριαζή θα μα ενημερώσει για το πού φτάνουν τα νούμερα τη ενέργεια στη χώρα μα. Δήμητρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βερδίνη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά έχουμε μια σημαντική υποχώρηση για τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025 κατά 10,1%. Έτσι και γραμμένοι άνεργοι στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης ανέρχονται σε 715.000. Από αυτούς το 51% είναι και γραμμένοι στον οργανισμό για διάστημα ίσο ή μικρότερο των 12 μηνών. Ενώ οι γυναίκες εξακολουθούν δυστυχώς να έχουν την αρνητική πρωτιά, 69,2%. Εγγεγραμμένες άνεργες, ενώ οι άνδρες στο 30,8%. Όσον αφορά τις περιφέρειες της χώρας Ευρυδίκη, η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία καταγράφουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας εδώ και αρκετά χρόνια παραδοσιακά. Ευρυδίκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Δήμητρα. Καλή συνέχεια. Νέα φορολογικά κίνητρα εξετάζει η κυβέρνηση στη μάχη του στεγαστικού, θελώντας να βάλει περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά και φρένους στην πίεση των ενοικίων. Στο τραπέζι βρίσκονται φοροαπαλλαγές για διοκτήτηνε μακροχρόνια μίσθωση, κίνητρα αλλά και παρεμβάσεις στις νέες οικοδομές. Ο Κώστας Τσάβαλος τώρα θα μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Ευρυδίκη.
1: Περιλαμβάνεται και μείωση του.
3: Δεν άκουσα, Ευρυδίκη, την εισαγωγή.
1: Για τα νέα φορολογικά κίνητρα που εξετάζει η κυβέρνηση ώστε να μπουν περισσότερα κλειστά σπίτια στην αγορά, έτσι, με το μεγάλο πρόβλημα που ξέρουμε όλοι για τα ενίκια.
3: Τα μέτρα γενικότερα για το στεγαστικό είναι πολλά.
1: Ναι.
3: Είναι πάνω από 20 μέτρα. Αλλά σημαντικό ρόλο θα παίξουν τα φορολογικά μέτρα, Ευρυδίκη, και κυρίως οι παρεμβάσεις στο θέμα του ΦΠΑ. Και από ό,τι φαίνεται έχουν κλειδώσει δύο παρεμβάσεις. Η θεσμοθέτηση μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για την κατασκευή κατοικιών. Μιλάμε για κοινωνικές κατοικίες, προσιτές κατοικίες για τα περισσότερα νοικοκυριά, ενώ παγώνει και για το 2027 ο φόρος 24% που έχει ψηφιστεί αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκε ακόμα στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων. Η παροχή φορολογικού κινήτρου σε κατασκευαστικές εταιρείες για την ανέγερση κατοικιών που θα διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση με προσιτό ή κοινωνικό μίσθωμα, αποτελεί στοιχείο του τρίτου πυλώνα του δεκαετούς σχεδίου για τη στεγαστική πολιτική του Εθνικού Σχεδίου. Μιλάμε για το σχέδιο 2026-2035. Αφορά στην ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης, τη βιωσιμότητα του οικιστικού αποθέματος, τις παρεμβάσεις στα φορολογικά ζητήματα, δομικές μεταρρυθμίσεις δηλαδή, και το σύστημα γενικότερα διακυβέρνησης της στέγασης. Να πούμε εδώ, Ευρυδίκη, ότι πράσινο φως σε αυτή την κατεύθυνση έχει ανάψει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα της στέγης. Στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης υπάρχει αυτό το πρόβλημα, η οποία με οδηγία της, ειδικά για το ΦΠΑ, επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή στην παροχή και την κατασκευή κατοικιών στο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής. Και γίνεται χρήση, αξιοποιεί η κυβέρνηση ακριβώς αυτή την οδηγία. Το μέτρο, όπως αναφέρεται στην οδηγία, θα μπορούσε να συνδυαστεί και με πρόσθετα φορολογικά κίνητρα. Όπως για παράδειγμα η μείωση ή απαλλαγή από τον έμφυα, ώστε να καταστεί ελκυστικότερη ανάπτυξη κατοικιών προσιτού κόστους από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, και παράλληλα προβλέπει τη δυνατότητα θέσπισης μηχανισμού επιστροφής των φορολογικών ωφελημάτων σε περίπτωση πρόωρης πώλησης του ακινήτου, για παράδειγμα. Ή όταν γίνει αλλαγή χρήσης ή αν το μετατρέψει κάποιος σε βραχυχρόνια μίσθωση. Τα πρότυπα για αυτά τα μέτρα είναι ουσιαστικά η Πορτογαλία και η Γαλλία. Η Πορτογαλία έχει εφαρμόσει συντελεστή 6% από 23% που είναι ο ανώτατος συντελεστής εκεί για τις κατασκευές τέτοιων κατοικιών. Εκεί ο αντίστοιχος συντελεστής για την προσιτή κατοικία διαμορφώνεται πλέον στο 10%. Ευρυδίκη.
1: Από
3: και
1: πόσο?
3: Όσον αφορά τώρα.
1: Από πόσο?
3: Δεν άκουσα.
1: Από πόσο, μας είπες Πορτογαλία από 23-6 Γαλλία.
3: Έχω την εντύπωση ότι και η Γαλλία, δεν είμαι βέβαια σίγουρος, έχει επίσης υψηλό συντελεστή.
1: Διπλάσιο τουλάχιστον,
3: 22%.

0: Να πω επίσης ότι για τον ΦΠΑ για έναν ακόμα χρόνο πρόκειται να ανασταλεί η επιβολή του φόρου 24% στις πωλήσεις νεόδμητων ακινήτων μέσω, μέτρο το οποίο αναμένεται να συμπεριληφθεί και στο πακέτο της ΔΕΘ. Θα τα ακούσουμε πιθανότατα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να το ανακοινώνει στη ΔΕΘ. Η αναστολή του ΦΠΑ θεωρείται κομβικής σημασίας για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας και τη διατήρηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην αγορά κινήτων, καθώς περιορίζεται στιτά το τελικό κόστος απόκτησης μιας νεόδμητης κατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε τώρα, εάν στην τιμή της κατοικίας έμπαινε και ένα 24% ευρυδίκη και οι κατοικίες τώρα οι καινούριες δεν είναι και φθηνές. Μία μέση κατοικία πάει από τα 250 και 400 χιλιάρικα και πάνω. Mm-hmm. Αν έμπαινε και το 24%, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πού θα πηγαίναν αυτές οι τιμές ακριβώς. Και το πάγωμα του ΦΠΑ, να το θυμίσω αυτό με την ευκαιρία στους ακροατές μας, αφορά τα αδιάθετα κίνητα των κατασκευαστών που προέρχονται από οικοδομικές άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί από το 2006 και μετά. Και εντεύθεν, άρα και όλα τα καινούργια που φτιάχνονται τα ακίνητα. Τώρα, αν θα έχουμε και κάποιο άλλο μέτρο ειδικά στο φορολογικό πεδίο, θα το δούμε ευρυδίκη, αλλά σίγουρα ο ΦΠΑ θα παίξει καταλυτικό ρόλο στο θέμα της στεγαστικής πολιτικής.
1: Βεβαιότατα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα, για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Να πάμε τώρα και στο άλλο θέμα. Τον ιό του Νείλου εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδημούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού, ο οποίος φέτος παρουσιάζει έξαρση στη χώρα μας. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας, όπως να τοποθετούν σίτες στα παράθυρα και να χρησιμοποιούν έντομο αποθητικό. Επισημαίνεται πάντως ότι μόνο ένα στους 150 που θα τσιμπηθεί από μολυσμένο κουνούπι θα νοσήσει και οι περισσότεροι ούτε που θα το καταλάβουν. Πάμε όμως στην Σμαράγδα Αγορογιάννη που έχει περισσότερα. Σμαράγδα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ αυξημένη η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην κοινότητα και ειδικότερα σε 5 περιφέρειες, στην περιφέρεια Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας. Ειδικότερα στην Αττική, θα λέγαμε ότι στο κόκκινο βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με τον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας να καταγράφει, να έχει παρουσιάσει 16 περιστατικά, από τα οποία τα 14 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ενώ στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας υπάρχουν, είναι καταγεγραμμένα 13 περιστατικά, εκ των οποίων τα 11 με εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Επίσης υπάρχουν κρούσματα και στην Αγία Παρασκευή 7 και στο Δήμο Χαλανδρίου άλλα 6, στους Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Αχαρνών, Κροπίας, Μαραθώνος, Παλίδης. Όλοι αυτοί οι Δήμοι καταγράφουν κρούσματα στην Ανατολική Αττική. Να πούμε ότι γενικότερα μέσα σε μία εβδομάδα υπήρξαν 47 νέα κρούσματα, έτσι πλέον μετράμε 157 κρούσματα για το 2026. Να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικοί κάποιοι αριθμοί, ότι ενώ μέχρι τώρα, όπως είπαμε, στο 2026 υπάρχουν 157 καταγεγραμμένα κρούσματα, πέρυσι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, του 2025, όλα τα κρούσματα, 96 αυτά που είχαν δηλωθεί και οι θάνατοι ήταν 9. Άρα αντιλαμβανόμαστε, Ευρυδίκη, ότι φέτος είναι πολύ περισσότερα τα κρούσματα, καθώς αναμένουμε σύμφωνα με τους ειδικούς να συνεχιστεί αυτή η έξαρση των κρούσματων και η αυξημένη κυκλοφορία του ιού τουλάχιστον μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Και εδώ έρχονται τα μέτρα που ανέφερες, που είναι ένα συνδυασμός μέτρων της πολιτείας αλλά και των ατομικών μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνουμε εμείς οι πολίτες, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες, από αυτή την ώρα που μιλάμε, ιδιαίτερα βραδινές ώρες χρειάζεται να κάνουμε χρήση εντομοβοθητικών, να φορούμε έτσι μπλούζες με μακριά μανίκια και παντελόνια.
1: Για να μην ποτίζουμε αυτή την ώρα, έτσι, γιατί προσελκύσουμε κουνούπια.
2: Σαφέστατα, να απομακρύνουμε όλα τα στάσιμα λιμνάζοντα νερά, από, ακόμα και από τα κουβαδάκια, γλαστράκια, ό,τι μπορεί να υπάρχει μέσα στο σπίτι. Mm-hmm. Ακόμα και αυτά είναι αιστείες κουνουπιών και πιθανής μετάδοσης, Ευρυδίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σμαράγδα. Τώρα, η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου προβληματίζει τους ειδικούς, όπως είπαμε, με τα περισσότερα κρούσματα να εντοπίζονται σε Μαρκόπουλο και Σπάτα. Ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης εξηγεί τι μπορεί να κρύβεται πίσω από την αυξημένη δραστηριότητα του ιού και ποιοι χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή.
3: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
1: Τώρα να πάμε στη Ρόδο, γιατί σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές, καθώς το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση των περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, καθημερινά στο τμήμα επεγόνων περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 έως 50 ασθενείς με τέτοια συμπτώματα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση και στα ιδιωτικά ιατρεία. Στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθούμε σε περίπτωση νόσησης με γαστρεντερίτιδα, αναφέρθηκε μιλώντας στο σταθμό μας και την Έλενα Καραφάνου, ο Γιάννης Μυροφόρου, Γενικός Γιατρός στο Κέντρο Υγείας Ρόδου.
4: Πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούσει διάρκεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου, με άντλου σωμάχη αυτά τα παίρνουμε, και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο, που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ για 3-6 μέρες. Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
5: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
4: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε γαλακτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του καιρού, καθώς μπροστά μας έχουμε ένα πενθήμερο με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία και μελτέμη. Η μετεωρολόγος μας Νικολέτα Γιακοπούλη θα μας δώσει τώρα περισσότερα στοιχεία, γιατί ο Τετράργυρος παίρνει ξανά την ανηφόρα. Επιστρέφει δυναμικά, κυρία Γιακοπούλου. Καλησπέρα.
7: Έτσι είναι, καλησπέρα. Το δεδομένο λοιπόν είναι ότι για τουλάχιστον 5 με 6 μέρες η ζέστη στη χώρα μας θα είναι αισθητή και τοπικά θα έχουμε και συνθήκες καύσωνα. Δεν πρόκειται να βιώσουμε κάτι το ανεπανάληπτο, ούτε ακραίες τιμές. Όμως να επισημάνουμε ότι οι καύσωνες του Αυγούστου είναι έτσι πονηροί και ύπουλοι, θα έλεγα, διότι δρούν πολύ επιβαρυντικά στον οργανισμό λόγω της υψηλής σχετικής υγρασίας, φέρνουν μια κόπωση στους οργανισμούς και επίσης να πούμε και το εξής, είναι πιο επικίνδυνοι στο θέμα των πυρκαγιών, καθώς συνδυάζεται και με παρατεταμένη ξηρασία στο τέλος του καλοκαιριού και έχει αποδειχθεί ότι στη χώρα μας έχουμε και τραγωδίες με φωτιές τέλη Αυγούστου, άρα θέλει τεράστια προσοχή και στο θέμα αυτό. Από εκεί και πέρα να μιλήσουμε και με αριθμούς. Θερμοκρασιακή οροφή για αύριο θα έχουμε τους 38 βαθμούς, 38 γενικευμένα στη χώρα μας, με έναν βοριά που θα φτάνει μόνο στο βόρειο Αιγαίο τα 6 μποφόρ, και το Σαββατοκύριακο στο προσκήνιο θα έρθουν και τα 40, θα έχουμε 40 βαθμούς και τοπικά συνθήκες καύσωνα σε περιοχές όπως είναι οι Σέρες, η Θεσσαλία, η Φιώτιδα, τοπικά στην Πελοπόννησο, 38 βαθμούς το Σαββατοκύριακο εδώ στην Αττική. Και επειδή θα επιστρέφει και πολλοί κόσμος στις θάλασσες, να πούμε ότι θα είναι ευχάριστα τα ταξίδια, καθώς δεν θα ξεπερνά ο Μαΐστρος, ο βορειοδυτικός άνεμος, τα 5 με 6 μποφόρ. Νομίζω ότι η κομβική σημασία θα είναι η Δευτέρα καιρικά, διότι θα ζωηρέψει το μελτέμι στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ και θα συνδυαστεί και με τις υψηλές θερμοκρασίες. Άρα εκεί θα έχουμε πραγματικά μεγάλη επικινδυνότητα στο θέμα των πυρκαγιών. Η αποκλιμάκωση με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία που είναι σχετικά επισφαλή να πούμε, οπότε κάθε μέρα θα τα επικαιροποιούμε, θα έρθει από την Τετάρτη και μετά, που το μελτέμι θα ενισχυθεί και λίγο παραπάνω. Άρα κρατάμε ότι θα έχουμε μία ζέστη, προφανώς αισθητή σε όλη τη χώρα, χωρίς ακραίες τιμές, θα είναι κουραστική, θα είναι ενοχλητική και θα κρατήσει τουλάχιστον μέχρι και την Τετάρτη.
1: Επομένως, 38-40 βαθμούς μας λέτε κυρίως είναι η θερμοκρασία. Από Δευτέρα ανεβαίνουν και τα μελτέμια και αποκλιμάκωση έχουμε από την Τετάρτη. Άρα προσοχή από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη, ιδιαίτερη για φωτιές. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Γιακοπούλου.
7: Καλή συνέχεια.
1: Να δούμε τι γίνεται τώρα και στην Ευρώπη. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται εκ νέου η Ισπανία, καθώς μια νέα επικίνδυνη πυρκαγιά εκδηλώθηκε δυτικά της Μαδρίτης. Νέα πυρκαγιά κινητοποιεί ένα αεροσκάφη εν μέσω ψηλών θερμοκρασιών στην περιοχή. Κατερίνα Ιωαννίδου είναι εδώ κοντά μου και πάλι. Κατερίνα.
8: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν πραγματικά σκληρή μάχη με τις φλόγες, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τις καταστροφικές φωτιές του Ιουλίου, οι οποίες ήταν σοβαρότερες στην ιστορία της περιφέρειας και είχαν αναγκάσει δεκάδες χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τώρα, το νέο μέτωπο Ευρυδίκη ξέσπασε στην περιοχή Αλδέα Δελ Φρέσνο, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά της Ισπανικής πρωτεύουσας. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ο καύσωνας που επικρατούν στην περιοχή δυστυχώς δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων, ενισχύοντας την ταχύα εξάπλωση της φωτιάς. Οι αρχές έδωσαν εντολή σε περίπου 3.500 κατοίκους του Αλδέα Δελ Φρέσνο να παραμείνουν στα σπίτια τους και εκένωσαν κατοικίες περιφερειακά της πόλης. Η φωτιά σημειώθηκε την ώρα που ο υδράργυρος ανέλθε στους 36 βαθμούς, με τους ισχυρούς ανέμους ωστόσο να τροφοδοτούν τις φλόγες.
1: Λοιπόν, στην Αυστρία έχουμε έλλειψη υδρεία. Οι ζημιές λόγω ξηρασίας αγγίζουν τα 1 δισευρώ σε επιφυλακή κυβέρνηση για τη στήριξη των αγροτών.
8: Μία από τις σοβαρότερες περιόδους ξηρασίας, να πούμε, των τελευταίων ετών δοκιμάζεται στην Αυστριακή Γεωργία, με τις συνολικές απώλειες για τον αγροτικό τομέα να εκτιμάται ότι αγγίζουν το 1 δισευρώ. Η παρατεταμένη έλλειψη βροχοπτώσεων από τα μέσα του Ιούνιου έχει πλήξει σχεδόν όλες τις γεωργικές περιοχές της χώρας και ένα μεγάλο εύρος καλλιεργειών είναι σε κατάσταση τραγική. Η Αυστριακή κυβέρνηση εξετάζει έκτακτα μέτρα οικονομικής στήριξης για τους παραγωγούς που αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες φυσικά δυσκολίες.
1: Λοιπόν, και έχουμε και την Γερμανία. Έχουμε εκεί σφοδρή κακοκαιρία, μάλιστα με μια γυναίκα νεκρή, τραυματίες και πολλές καταστροφές.
8: Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Γερμανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, με ισχυρές καταιγίδες, θελώδους ανέμους και δύο ανεμοστρόβιλους να προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές. Μια 58χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της στη Ρινανία Παλατινάνο, όταν δέντρο έπεσε πάνω σε στεγασμένο χώρο, όπου είχε καταφύγει μαζί με άλλα άτομα, ενώ έχουν αναφερθεί και τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σοβαρές ήταν οι επιπτώσεις σε περιοχές της Ρινανίας Παλατινάτου, της Έσης, της Θουριγκίας και της Βαβαρίας. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν, να πούμε, μεγάλο αριθμό κλήσεων, ενώ σε ορισμένες περιοχές χρειάστηκε να απομακρυνθούν άνθρωποι από εκδηλώσεις και να επιχειρήσουν συνεργεία για την αποκατάσταση των ζημιών. Και δυστυχώς, σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν και να ενισχυθούν τις επόμενες ώρες, ιδιαίτερα στα νότια κρατήδια.
1: Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Πίσω στα δικά μας αρχίζει να αντιστρέφεται η εικόνα στα λιμάνια της χώρας, καθώς μετά την έξοδο του 15 Αυγούστου οι αυξήσεις ξεπερνούν πλέον τις αναχωρήσεις, σηματοδοτώντας τη σταδιακή επιστροφή των αδιούχων. Να ακούσουμε την Βάσο Τσανεκάκη.
9: Κατά εκατοντάδες βγαίνουν από τις αποβάθρες των πλοίων τα αυτοκίνητα. Χωρίς τα χαρακτηριστικά χαμόγελα που είχαν όταν έφευγαν, πατούν στεριά οι επιβάτες. 10 ημέρες πριν τελειώσει ο Αύγουστος και το σκηνικό στα λιμάνια αλλάζει. Οι αφήξεις των εκδρομέων έχουν ήδη αρχίσει να ξεπερνούν τις αναχωρήσεις των προηγούμενων ημερών.
10: Τελειώσανε οι διακοπές.
11: Πάνε, τελειώσανε.
10: Πού πήγατε πριν?
11: Κοντά πήγαμε, έγινε αγκίστρια εκεί πέρα.
12: Είναι 6:30 το πρωί και το νήσος Ρόδος έχει δέσει στο λιμάνι του Πειραιά. Το κύμα των εκδρομέων του Αυγούστου έχει πλέον αντίθετη φορά, με τους εκδρομείς αλλά και τους ντόπιους να επιστρέφουν σιγά σιγά στην Αθήνα.
9: Συνολικά το τελευταίο διήμερο από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας, του Λαβρίου και τα νησιά του Αργοσαρονικού επέστρεψαν περισσότεροι από 64.000 ταξιδιώτες, ενώ αναχώρησαν περίπου 19.000. Για αρκετούς οι διακοπές στα τέλη Αυγούστου ή το Σεπτέμβριο αποτελούν την καλύτερη επιλογή, λόγω του μειωμένου κόσμου, του μειωμένου κόστους και της λιγότερης ζέστης.
13: Νάξω.
14: Για Νάξω. Θα κάτσετε αρκετές ημέρες?
13: 5 μέρες.
15: Παμαμοργό. Οι δυο μας είμαστε.
14: Πόσες ημέρες?
15: Εντάξει, πάμε 5 μέρες.
14: Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου έτυχε.
15: Καθαρά για να γλιτώσουμε λίγο την κίνηση και την πολυκοσμία. Αν και βλέπω φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Βλέπω και ο κόσμος σκέφτεται το ίδιο.
14: Είναι οι τελευταίες ημέρες της άδειας, έχετε κι άλλες?
13: Έχουμε ακόμα μερικές. Τώρα ξεκουραζόμαστε τον Αύγουστο. Έκατσε αργά η άδεια.
9: Η επιστροφή στην καθημερινότητα φαίνεται να ξεκινά σταδιακά, χωρίς όμως να έχει ακόμα κορυφωθεί το κύμα επιστροφής των εκδρομέων.
1: στα συντρίμια του ελικοπτέρου αναζητούν εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία στη Σύφνο, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το κλιμάκιο του ελληνικού FBI παίρνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό, προκειμένου να αποσαφινιστούν οι συνθήκες της πτώσης, με όλες τις ενδείξεις να συνηγορούν ότι πρόκειται για μηχανική βλάβη. Οι ισορροί των τριών θυμάτων μεταφέρονται στην Αθήνα για να παραδοθούν στους οικείους τους. Ακούμε την Ιωκά Στελιφεροπούλου.
9: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του τμήματος ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από που απογειώθηκε το Μπελ 206. Το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΔΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
1: Τέλος, την εικόνα των αυτοσχέδιων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές της Ιθονίας Χαλκιδικής στα συνεργεία του Δήμου. Απομάκρυναν τα πρόχειρα νοικοκυριά που είχαν στηθεί στην παραλία. Οι κατασκηνωτές είχαν στρώματα, τραπέζια μέχρι και φιάλες υγραερίου. Να ακούσουμε τον Κώστα Καντούρη.
16: Σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Ιθονίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Όλα αυτά τα υλικά, αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε, σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιές, όταν ακούμε για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και μικρά νοικοκυριά τα οποία στείνονται στην παραλία. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνση, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχόσπιτα, τα οποία απλώνουν τέντες ή στείλουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
1: Και να πάμε τώρα στην Ουκρανία. Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο και τη γύρω περιοχή της Ουκρανικής πρωτεύουσας με δεκάδους πυραυλούς και ντρόνς. Η νυχτερινή αεροπορική επίθεση προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, Κατερίνα Ιωαννίδου.
17: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με 7 νεκρούς. 38.000 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό για να προστατευθούν από τις ρωσικές επιθέσεις. Αυτή η νυχτερινή ρωσική επίθεση περιλάμβανε επίσης πυράβλους κρούς και ταχύτατα ντρόνς με κινητήρες τζετ, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στην Ουκρανική αεράμινα, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία. Καταγράφηκαν πλήγματα σε 28 σημεία σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, περίπου 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν, χαρακτηρίζοντας την επίθεση μαζική που προετοιμαζόταν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, συνδυάζοντας διαφορετικούς τύπους βαλιστικών πυράβλων. Ωστόσο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι η επίθεση έπληξε μια βιομηχανική εγκατάσταση στο Κίεβο, που κατασκευάζει εξαρτήματα για τους Ουκρανικούς πυράβλους Κρούς Φλαμίνγκο. Σύμφωνα με την ρωσική πλευρά, χτυπήθηκαν επίσης εγκαταστάσεις παραγωγής και αποθήκευσης drones, αποθήκη πυρομαχικών και ένα κέντρο εφοδιαστικής υποστήριξης.
1: Λοιπόν, και τώρα να αλλάξουμε Ερίνα, να πάμε στην Βρετανία, γιατί άλλο για την επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν, 6 χρόνια μετά, κάτι προκαλεί νέες συζητήσεις για τη μοναρχία.
17: Ναι, γιατί έχουμε πολλά σενάρια. Είναι πολλά τα σενάρια που γίνονται στη Βρετανία, από την επαναπροσέγγιση με τον Κάρολο μέχρι τον κίνδυνο νέων εντάσεων με το διάδοχο του θρόνου, που δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Ο πρίγκιπας λοιπόν Χάρη και η Μέγκαν Μάρκλ αποφάσισε να επιστρέψει στη Βρετανία.

0: 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τα ενεργά βασιλικά καθήκοντα. Το ζευγάρι θα εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου, ενώ τα παιδιά τους έχουν εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για το Σεπτέμβριο. Οι Σάσεξ παραμένουν ιδιώτες, δεν θα αναλάβουν εκ νέου το ρόλο των εργαζόμενων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας. Η επιστροφή φυσικά αναμένεται ευρυδίκη να επηρεάσει τις οικογενειακές σχέσεις με τον βασιλιά Κάρολο, να επιδιώκει επαφή, ενώ η σχέση όμως με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ παραμένει τεταμένη και μάλλον δύσκολα θα αλλάξει αυτό το κλίμα μεταξύ τους.
1: Κατερίνα Ολανίδου, σε ευχαριστούμε πολύ για όλα τα θέματα που μας ετοίμασες.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Και πάμε τώρα στον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Τι κάνετε?
1: Πριν περάσουμε στην Ευρωπαϊκή Βραδιά απόψε για τις τρεις ελληνικές ομάδες, απλά να πούμε ότι έχουμε και Λοζάνη απόψε με τον Diamond Link, όπου περιμένουμε την μάχη Εμμανουέλ Καραλή και Μόντο Ντουμπλάνιτς. Είναι σε εξέλιξη. Από ό,τι έβλεπα, έχουν περάσει τις πρώτες προσπάθειες με 5.51. 5.89 έχουμε, με ενημερώνει ο αρχισυντάκτης μου εδώ. Ναι, 5.81 και οι δύο, ναι. Και ελπίζουμε βέβαια στο καλύτερο.
3: Βέβαια, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό το δίδυμο πλέον είναι αχώριστο. Βεβαίως ο Ντουμπλάνιτς είναι αυτό που λένε ασυναγώνιστος, αλλά από την άλλη ο Καραλής κάθε χρόνο είναι και καλύτερος, με πάρα πολλές πλέον επιτυχίες. Ένας υπεραθλητής σε επίπεδο πολύ υψηλό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε να θυμίσω ότι αύριο έχουμε τον Πετρούνια, έτσι, σε 7 η ώρα. Πέρασε τον τελικό του Ευρωπαϊκού, διεκδικεί το 9ο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι, δεν είναι και λίγο πράγμα, είναι πολύ σπουδαία. Και σήμερα έχουμε μια βραδιά ευρωπαϊκή με τρεις ελληνικές ομάδες, με τον Όφη στα play-offs του Europa League, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ θα μπει πρώτο στη μάχη για το Conference League στα play-offs απέναντι στην νορβηγική Μπραν Τούπα στις 9 παρατέταρτο ώρα έναρξης αυτού του αγώνα από την Έρα Σπορ, εννοείται όλα αυτά τα παιχνίδια. Τη σκητάλη θα πάρει μετά ο Όφη στις 9 που θα αποδεχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας επίσης για τα play-offs αλλά του Europa League. Μετάδοση επίσης από την Έρα Σπορ και ο Παναθηναϊκός θα κλείσει αυτό το. Αυτή την τριάδα πολύ σημαντικών αγώνων για τις ελληνικές ομάδες στις 9.30 για τα play-offs του Conference League απέναντι στην Χράντιτς. Γκράλοβε είναι μια ιδιαίτερα αντιγωνιστική ομάδα, αλλά αν μη τι άλλο ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάρει την πρόκριση και να περάσει αυτός στους ομίλους, αν θέλετε, στη League Phase, όπως λέγεται τώρα, του Conference League.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Καλή συνέχεια. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 στην αρχισυνταξία Βαγγελής Αρής. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σπύρος Αιρέτης, στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών Κατερίνα Λεοντή, στο μικρόφωνο η Ευρυδίκη Χάντζη, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εκπομπή επικαιρότητας με τη Ματίνα Καραμίντζο. Από εμάς, καλό σας βράδυ.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μέσω σταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προστεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με τη συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδα σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πολέμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς προειδοποίησε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στην Συρία και ότι η χώρα του δεν θα επιτρέψει σε καμία οντότητα να απειλήσει την ασφαλειά της. Η επίθεση στη Συρία είναι μια προκλητική και επικίνδυνη κίνηση που μας φέρνει πιο κοντά σε σύγκρουση με την Τουρκία, δηλώνει η Ισραηλινή αντιπολίτευση. Η Τουρκία δεν θα πέσει στην παγίδα που έστησε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, δήλωσε εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μετά τον Ισραηλινό βομβαρδισμό της Συριακής αεροπορικής βάσης Αμπού Αλ-Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλίμπ της βορειοδυτικής Συρίας την Τρίτη.
2: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr ακολουθεί η Ματίνα Καραμίτζου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.

Παιδιά, είμαστε λέει για τα πανηγύρια. Πήγαν να γλεντήσουν στο πανηγύρι στο Αντίριο και από το Τσάμικο το γύρισαν στις κλωτσιές και στις μπουνιές. Διασήμαντον αφορμή, παρακαλώ. Γης μαδιά με έγινε. Για τα πανηγύρια και στη Χαλκιδική, εκεί λέει οι αρχές του Δήμου ξύλωσαν στην κυριολεξία νοικοκυριά ολόκληρα που είχαν εγκαταστήσει κατασκηνωτές εκεί πάνω στο κύμα, παρακαλώ. Κρεβάτια, ψυγεία, μέχρι φωτοβολταϊκά, φιάλες υγραερίου, αντιλαμβανόσαστε την επικινδυνότητα. Ελληνικά πράγματα δηλαδή. Κατά τα λοιπά ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη ΔΕΘ, ανεβαίνει και το θερμόμετρο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις μετά τις αντιδράσεις που είχαμε για το νέο χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και στην κυριολεξία ανεβαίνει το θερμόμετρο και πάμε για παρατετωμένο καύσωνα 5-6 ημερών με σαραντάρια μετά το Σαββατοκύριακο, αύριο μέχρι 38 λέει. Τα σαραντάρια θα συνοδεύονται και από ανέμους, οπότε πάλι θέλει προσοχή. Ξέρουμε γιατί. Μην καούμε πάλι, κάνει τζιζ αυτό το πράγμα. Λίγα από τα πολλά που έχει η επικαιρότητα που δεν θυμίζει Αύγουστο, για πολλωστή φορά του τόσο Αύγουστος βγήκε με πολλές. Καλησπέρα σας, καλό βράδυ, είμαι η Ματίνα Καραμίντσου και θα είμαστε μαζί για την επόμενη μία ώρα, ως τις 9. Στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα. Στον ήχο έχω τη χαρά να έχω και πάλι το Θάνο. Θάνος Τσιμέκας, παρακαλώ.

0: Λοιπόν, εδώ για τους ακροατές που λέτε ότι μας ρωτάτε αν παίρνουμε τα μηνύματα και ότι έχετε στείλει αρκετές φορές, βεβαίως τα βλέπουμε τα μηνύματά σας και μπορείτε να στέλνετε. Τώρα διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει η Ειρήνη, βεβαίως αφορά την προηγούμενη εκπομπή, αλλά μπορείτε να στέλνετε κανονικά τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε ERT News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά, και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, την κριτική σας, τα σχόλιά σας, τα ερωτήματά σας για ό,τι ακούτε, και φωτογραφίες παρακαλώ, που μου αρέσουν πολύ. Εμένα ειδικά μου αρέσουν πολύ, γιατί μας βγάζουν εδώ από τα στενά όρια του στούντιο. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι έχει το μενού, να ξεκινήσουμε από τα πιο σοβαρά. Τα πιο σοβαρά είναι η ένταση, η κλιμακούμενη ένταση που υπάρχει στα ελληνοτουρκικά τις τελευταίες μέρες. Πριν από λίγο πάλι είχαμε αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε όσα έρχονται τις τελευταίες μέρες και από το Υπουργείο Άμυνας, το τουρκικό, και από το Υπουργείο των Εξωτερικών. Το δικό μας Υπουργείο πριν από λίγο έκανε με ανακοίνωσή του λόγο για αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις. Ανεβαίνει λοιπόν η ένταση. Κυρίως οι αντιδράσεις ήρθαν μετά την ανακοίνωση του πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και η Τουρκία γύρει και πάλι ζήτημα γκρίζων ζωνών, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι κάποια νησιά δεν ανήκουν στην Ελλάδα, αγνοώντας βεβαίως συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Και έρχεται, μπροστά μας είναι και Οκτώβρης, που πάει για νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος, μέσα της οποίας προσπαθεί να επιβάλλει με το δικό της τρόπο τις διεκδικήσεις της. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Λυπουργός Λιακόπουλος, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου, και μαζί του θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τις κινήσεις της Άγκυρας και ευρύτερα λίγο θα δούμε το γεωπολιτικό πεδίο στο Μέσα Ανατολικό. Καλησπέρα σας, κύριε Λιακόπουλε.
1: Λιακάκος, κυρία Καραμίτσου, άλλα βιβλία γράφει ο Λιακόπουλος. Τελικά θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και εκείνα, μου φαίνεται, με αυτά που βλέπουμε τελευταία. Αλλά...
0: Συγχωρέστε με. Συγχωρέστε.
1: Κανένα πρόβλημα, δεν είναι μανιά της πάντως και Λευκαδίτης. Αλλά,
0: και τη Μάνη και τη Λευκάδα την αγαπώ, όπως λέγαμε και νωρίτερα.

0: Λοιπόν, συγχωρέστε.
1: Την αγάπη μου από την ωραία Λευκάδα που δεν είναι απλά θαλάσσιο πάρκο, είναι ένα θαλάσσιο διαμάντι.
0: Έτσι όπως το λέτε.
1: Θαλάσσια πάρκα.
0: Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε. Συγχωρέστε με λοιπόν.
1: Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, ξέρετε, νομίζω ότι πλέον πρέπει αναφορικά τώρα με τις τελευταίες εξελίξεις ότι πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε κάθε τουρκική κίνηση αποσπασματικά. Διότι στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε απλά δύο θαλάσσια πάρκα, έχουμε μια αλληλουχία. Πρώτα βλέπουμε τους χάρτες που εκδίδουν οι Τούρκοι, μετά τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, μετά την ανακήρυξη των δίθεν εθνικών πάρκων και μετά βλέπουμε ότι δεσπόζει πάλι αυτή η παρανοϊκή, αναθεωρητική, απαράδεκτη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και βλέπουμε ξανά τώρα τη θεωρία περί νησίδων, των οποίων δήθεν, εννοείται δήθεν, η κυριαρχία δεν μεταβιβάσκει στην Ελλάδα. Και αυτό είναι κάτι το πολύ σοβαρό και όπως είπατε και αναφερθήκατε στο δίκαιο της θάλασσας, πρέπει να κάνουμε μια στάση σε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό, διότι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διεθνής οργανισμός έχει ψηφίσει το Δίκαιο της Θάλασσας από το 1998, οπότε είναι υποχρεωτική η χρήση του σε κάθε κράτος μέλος ξεχωριστά, στα υποψήφια υποένταξη μέλη, αλλά και ως ενιαία ολότητα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έχει όμως μια τακτική η Τουρκία, εμένοντας σε αυτή την τακτική να προσπαθεί να το επιβάλλει λίγο-λίγο όλες τις διεκδικήσεις της.
1: Βεβαίως, γιατί είναι αναθεωρήτρια δύναμη. Δεν της αρέσανε ποτέ τα σύνορά της, δεν θα της αρέσουν ποτέ και στο μέλλον. Άμα δούμε την ιστορία, η Τουρκία πάντα ήθελε κάτι παραπάνω και όποτε τις, και πολλές φορές αντιλαμβάνεται οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης από οποιονδήποτε ως πηγή αδυναμίας για να θέσει και άλλες απαιτήσεις για να πετύχει την οθωμανική της επιδίωξη. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν ότι δεν θα γίνει ποτέ πραγματικότητα και ο Ερντογάν και όλο αυτό το καθεστώς. Ήθελα να σας πω για τα θαλάσσια πάρκα λοιπόν, ότι δεν δημιουργούν σύνορα, δεν δημιουργούν αποκλειστική οικονομική ζώνη, χωρικά ύδατα, καμία κυριαρχία, ούτε κυριαρχικά δικαιώματα. Και ότι ένα κράτος γενικά μπορεί να προστατεύει το θαλάσσιο περιβάλλον εκεί που έχει νόμιμη δικαιοδοσία. Ας πούμε, όταν κηρύξει αποκλειστική οικονομική ζώνη, πέρα από τα χωρικά σου ύδατα, δηλαδή πέρα από 6 με 12 ναυτικά μίλια, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τις 149 παράκτιες χώρες, με εξαίρεση το Ιόνιο. Αλλά στην αποκλειστική οικονομική σου ζώνη, υπάρχει το άρθρο 56 για παράδειγμα, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που σου αναγνωρίζει περιβαλλοντική δικαιοδοσία. Άρα πρώτα έχεις τη δικαιοδοσία και μετά φτιάχνεις το πάρκο. Δεν φτιάχνεις πάρκο για να κατασκευάσεις δικαιοδοσία όπως κάνει η Τουρκία από το 15 Αύγουστο. Είδαμε ότι το ελληνικό ΙΠΕΚ είπε επίσημα ότι τα δύο τουρκικά εθνικά θαλάσσια πάρκα.
0: Κυρίλια κακό, και όταν περάσει στην πράξη αυτή η ιστορία, τα θαλάσσια πάρκα, τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας, και δεσμεύσει μια περιοχή για έρευνες, η Αθήνα πώς πρέπει να αντιδράσει?
1: Να είμαστε.
0: Δημιουργεί σκιώδια ως? Όχι, λέτε εσείς.
1: Να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε μόνο ότι, και να λέμε ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα, δεν παράγει διεθνή αποτελέσματα, όταν μετά επί του πεδίου θα αμφισβητούν την ελληνική δικαιοδοσία σε κυριαρχία και σε κυριαρχικά δικαιώματα. Διότι αν μετά αργότερα αρχίζει στην περιοχή που η Ελλάδα έχει δικιά της δικαιοδοσία να στείλουν θαλάσσια πλωτά αιωλικά πάρκα, πλωτά ηλιακά πάνελ, τι θα κάνουμε? Οπότε η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα πλέον από τη μία πρέπει να διεθνοποιήσει το ζήτημα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που είναι μέχρι το τέλος του 2026 μόνιμο μέλος, να ενημερωθούν όλοι οι εταίροι και στο ΝΑΤΟ, και από την άλλη να αρχίσει να κάνει αυτά που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο. Για μένα πρέπει να δώσει ένα μήνυμα αποτροπής. Πρέπει και η διπλωματία από τη μία εννοείται να υπάρχει και από την άλλη και σαφής ένδειξη ότι είμαστε μια σοβαρή κυρίαρχη χώρα και δεν δεχόμαστε παραβίαση της κυριαρχίας μας. Θα μπορούσαμε για μένα άμεσα να προωθήσουμε την πόντιση του καλωδίου καταρχάς στην Κάσο, που είναι μια είναι σε περιοχή οριοθετημένης, έστω και μερικώς οριοθετημένης αποκλειστικής ζώνης Ελλάδας.
0: Ναι, αλλά όλοι θυμόμαστε τι έγινε το 2024 στην Κάσο.
1: Θα σας πω τι έγινε. Η Τουρκία έκανε τον ΤΑΗ και εμείς, κατά την άποψή μου λανθασμένα, δεν αντιδράσαμε. Διότι τι θα έκανε η Τουρκία? Θα βύθιζε ένα πλοίο το οποίο εκτελεί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος έργο που η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 700 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρείται project of common interest. Mm-hmm. Θα μπορούσε να μπει στο safe. Η Τουρκία πάντα τεστάρει την αντοχή και τις αντιδράσεις του αντιπάλου της. Είδατε και τώρα τι έγινε με το Ισραήλ αυτή τη στιγμή στην Ιντλίπ, στη Συρία. Εγώ δεν υιοθετώ τις πρακτικές του Ισραήλ σε καμία περίπτωση, αλλά όταν βλέπει μια χώρα ότι διατίθεται να χρησιμοποιήσει την αποτροπή της, ανασκουμπώνεται. Mm-hmm. Αυτό το έργο, κατά την προσωπική μου άποψη, πρέπει να προχωρήσει, διότι η Τουρκία δημιουργεί τελεσμένα, επιδιώκει να δημιουργήσει τελεσμένα.
0: Άρα είναι ένα κρίσιμο, κύριε Λεκάκο, είναι ένα κρίσιμο τεστ και οι βυθομετρικές έρευνες για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Να το πάμε παραπέρα.
1: Βεβαίως, και ξέρετε, το διεθνές δίκαιο σου δίνει την ελευθερία. Είναι ελευθερία της ανοιχτής θάλασσας, όχι μόνο της υφαλοκρηπίδας σου και της αποκλειστικής σου οικονομικής σου ζώνης να ποντίζεις καλώδια. Όλα τα κράτη στην ανοιχτή θάλασσα δικαιούνται να ποντίζουν καλώδια και δικαιούνται να ποντίζουν και στην υφαλοκρηπίδα άλλου κράτους τα δικά τους καλώδια. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν εμείς ήμασταν κάπου στη Μαύρη Θάλασσα και έπρεπε να περάσουμε ένα καλώδιο στην υφαλοκρηπίδα της Τουρκίας, η Τουρκία όχι μόνο δεν θα έπρεπε να στείλει τουρκικό στόλο, πολεμικό στόλο, δεν θα έπρεπε να ασχοληθεί καθόλου, απλά να σου κάνει μια υπόδειξη ότι σε περίπτωση ότι τα καλώδια σου περνάνε σε σημείο που η Τουρκία έχει βρει πεδίο επί της υφαλοκρηπίδας της να κάνει drill, να κάνει δηλαδή εκμετάλλευση του βυθού για να βγάλει πετρέλαιο, σου υποδεικνύει μια αλλαγή διαδρομής. Για να καταλάβετε πόσο παρανοϊκά παράλογη είναι η συμπεριφορά της και πόσο πολύ, κατά την άποψή μου, κατευναστική είναι η απάντηση της Αθήνας. Και προσέξτε, θα έχουμε σε λίγο καιρό την ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χωράει αμφιβολία και δεν μπορώ να το δεχθώ ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να διεθνοποιηθεί η Τουρκία σαν τον διεθνή πειρατή της Ανατολικής Μεσογείου που παραβιάζει την κυριαρχία των χωρών.
0: Θεωρείτε ότι μπορεί ότι υπάρχει κίνδυνος να πάμε σε περαιτέρω κλιμάκωση? Τελειώνει και τουριστική περίοδος.
1: Θα σας πω κάτι.
0: Δηλαδή τα ήρεμα νερά έχουν περάσει τέλος?
1: Δεν υπήρξαν
0: ποτέ στην ουσία.
1: Είχα αρθρογραφήσει από το 2023 ότι δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Ήρεμα νερά σημαίνει να θέλουν και οι δύο χώρες πραγματικά την ειρήνη και να βρουν μια λύση. Εδώ βλέπουμε ότι η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε τα ήρεμα νερά για να παρουσιάσει ένα πρόσωπο καλού παιδιού σε εισαγωγικά στους Ευρωπαίους εταίρους, στους εταίρους στο ΝΑΤΟ, για να προχωρήσει με τις προσωπικές επιδιώξεις, F-35, κινητήρες ΚΑΝ, πρόσβαση στα πρόγραμμα SAFE ή σε διμερείς σχέσεις με Ισπανία, Ιταλία, καλή ώρα εργοστάσια στα Βαλκάνια. Και από την άλλη επικυρούσε να αφισβητεί τη χώρα μας, να αφισβητεί ελληνικές βραχονισίδες. Και ξέρετε, οι διεθνείς συνθήκες είναι αμήλικτες. Η συνθήκη της Λοζάνης το λέει ξεκάθαρα. Έως 3 μίλια από την ξηρά της Τουρκίας τα νησιωτικά εδάφη ανήκουν στην Τουρκία. Λιγότερο μάλλον από 3 μίλια. Και προσέξτε, όχι 3 ναυτικά μίλια, και το ακούω αυτό και από καθηγητές πανεπιστημίου και έμπειρους να το λένε αυτό, και είναι ντροπή να το λένε, διότι ο όρος ναυτικό μίλι εισήλθε στη δεκαετία του 50, ενώ η συμφωνία της Λοζάνης έγινε τη δεκαετία του 20. Και έχει σημασία, διότι ένα ναυτικό μίλι είναι γύρω στα 1880 μέτρα, ενώ το μίλι ξηράς είναι γύρω στα 1500 μέτρα. Οπότε, από τη μία έχουμε τη συνθήκη της Λοζάνης, έχουμε την Ιταλοτουρκική Συμφωνία για το Δωδεκάνησα του 32 και έχουμε και τη συνθήκη των Παρισίων του 1947 με την πλήρη μεταβίβαση κυριαρχίας των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι τα Ίμια απέχουν 3 μίλια από τις ακτές της Τουρκίας. Για να καταλάβουμε

0: τώρα πόσο εκτός πραγματικότητας είναι η διεκδίκηση της Τουρκίας και στα Ήμια. Αλλά η άποψή μου, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι όταν βλέπουμε μια αναθεωρητική δύναμη να εξοπλίζεται συνεχώς, να θέλει να κάνει συνέχεια έτσι συνεργασίες στο στρατιωτικό κομμάτι, να επεκτείνεται στη Συρία, να επεκτείνεται στη Λιβύη, να προσπαθεί να χρηματοδοτεί τη Χαμάς, να προσπαθεί να γίνει το σουνιτικό κέντρο του μουσουλμανικού κόσμου, νομίζω ότι απέναντί της, αν έχει μία ήρεμη, κατευναστική πολιτική, το εκλαμβάνει σαν υποχώρηση, και όταν και πλησιάζουμε έτσι περισσότερο σε μία αναπόφευκτη σύραξη. Ενώ εάν η χώρα μας δείχνει ότι έχει μία ισχυρή αποτροπή, ότι αξιοποιεί αυτά που δικαιούται από το διεθνές δίκαιο, ότι ενημερώνει τους συμμάχους της, ότι χρησιμοποιεί δηλαδή και το καρότο και το μαστίγιο, και ότι είναι μια χώρα η οποία δεν ζητάει κάτι άλλο, σεβασμό στα σύνορά της, σεβασμό στο οικόπεδό μας και στο σπίτι μας. Ο γείτονάς μας στο οικόπεδό του και στο σπίτι του μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορούμε, αν δεν το κάνουμε αυτό, σε αναθεωρητή, και η ιστορία έχει δείξει ότι οι αναθεωρητές, οποιαδήποτε κίνηση καλής θέλησης και ήρεμων νερών, με την άποψη να μην δημιουργούμε αντιπαράθεση γιατί θα τσαντιστεί ο γείτονας, αυτό το εκλαμβάνουμε εννοείται ως υποχώρηση, και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Πόσο μάλλον όταν αναμένεται να περάσει η γαλάζια πατρίδα ως πλέον νόμος και διοικητική πράξη, και για να το πούμε και στους ακροατές μας να καταλάβουν τι σημαίνει η γαλάζια πατρίδα: κατά τους Τούρκους η γαλάζια πατρίδα, το μισό Αιγαίο και η νοτιοανατολική Μεσόγειος, έχει αρμοδιότητες μόνο η Τουρκία. Απλά κατά τους Τούρκους τα μισά νησιά έτυχε να επικάθενται στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Μιλάμε πράγματα παρανοϊκά, εκτός πραγματικότητας, εκτός διεθνούς δικαίου, και επειδή η Τουρκία δεν την συμφέρει το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο είναι και εθνικό δίκαιο, πέρα από το ευρωπαϊκό κεκτημένο που σας ανέφερα πριν, δηλαδή όταν λέμε εθνικό δίκαιο, υποχρεωτικά συλλήβει εφαρμοστέο από όλα τα κράτη, προσπαθεί με την προβολή της ισχύος της να κάνει bullying στους γείτονές της και να δημιουργήσει ένα δικό της δίκαιο.
1: Κύριε Κάκος, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας κάνατε.
0: Είμαι πάντα στη διάθεση σας, κυρία Καραμουτζού.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Λυκούργος Λιακάκος, διδάκτορ του Διεθνούς Δικαίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Άνοδος θερμοκρασίας από αύριο, με τον υδράργυρο να αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη η ισχυρισμή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη ΣΑΠΕ, ανακοίνωσε το ΙΠΕΚ. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο, επισημαίνεται. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, στην Αττική θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη το ίδιο έως 36. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Η ανάλυση φέρνει στην Αθήνα επιστήμονες και επαγγελματίες ψυχικής υγείας από όλο τον κόσμο. Η Group Analytics Society International και το Ινστιτούτο Ομαδικής Ανάλυσης Αθηνών συνδιοργανώνουν το 19ο Διεθνές Συμπόσιο της GASI από τις 26 έως τις 30 Αυγούστου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 5 ημέρες επιστημονικού διαλόγου με την ομαδική ανάλυση ως κεντρική προσέγγιση και θέμα From Negative Mirroring to Tradition, Creativity and Innovation. Γκρούπας Φαρμακός.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. 20 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο στούντιο του Earth News Radio. Ματινά Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε ένα θέμα. Ένα θέμα που αφορά στην καθημερινότητά μας. Είναι πλέον πολύ διαδεδομένες οι μεταφορές χρημάτων μέσω Άιρις. Έχει γίνει ωστόσο μεγάλο θέμα το καθεστώς που θα ισχύει από εδώ και μπρος. Το κατά πόσο δηλαδή θα υπάρχει φορολογία των ποσών αυτών. Υπάρχει μια ειδική εγκύκλειος από την ΑΔΕ. Υπάρχει ωστόσο ανησυχία, υπάρχει σύγκριση για τα ποσά που τελικά θα ισχύσει η φορολόγηση. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αριάδνη Νούκα, είναι δικηγόρος. Καλησπέρα σας, κυρία Νούκα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας να μας έτσι να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Οι μεταφορές μέσω Άιρις, όπως είπαμε, είναι πολύ διαδεδομένος, διευκολύνουν πάρα πολύ, έχει διευκολύνει το καθεστώς σε αυτόν τον κόσμο. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε τι θα ισχύσει αρχικά, να πούμε για τα μικρά ποσά, αυτά δηλαδή που ανταλλάσσουμε στην πολύ καθημερινότητά μας με τους συγγενείς μας, με τους φίλους μας.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις που έχει δώσει και η ΑΔΕ, εννοείται ότι αυτά τα ποσά δεν φορολογούνται. Δηλαδή, αν είναι κάποια ποσά τα οποία δίνει ένας μπαμπάς ή μια μαμά σε ένα παιδί ή ένας παππούς σε έναν εγγονό, δεν φορολογούνται τα ποσά, εφόσον το ποσό είναι μικρό, αποδείξιμο ότι πρόκειται για χαρτζηλίκη, να το πούμε έτσι, ή για ανάγκες π.χ. ενός φοιτητή.
0: Ναι, επειδή όλα είναι σχετικά όμως. Τι χαρτζηλίκι μπορεί να είναι τα 30 ευρώ, χαρτζηλίκι μπορεί να πει ο άλλος τα 200 ευρώ, ξέρω κι εγώ.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο πλαφόν. Δηλαδή να πούμε ότι μέχρι 50 ευρώ είναι χαρτζηλίκι, αλλά 50 ευρώ και 1 ευρώ δεν είναι χαρτζηλίκι. Αυτό κρίνεται από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Κατά πόσο ένα ποσό αφορά χαρτζηλίκι, όχι. Και πολύ σωστά το θέτετε. Ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια θεσμική παρέμβαση πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, για να μην υπάρχει αυτή η σύγκριση, όπως πολύ σωστά είπατε στην αρχή. Δεν υπάρχει λοιπόν ποσό που πάνω από αυτό ή κάτω από αυτό θεωρείται ή δεν θεωρείται χαρτζηλίκι, ή ότι είναι, ας πούμε, για ανάγκες φοιτητικής διαβίωσης. Επομένως, είναι όπως το κρίνει η ΑΔΕ κάθε φορά. Δίνοντας όμως τις διευκρινήσεις αυτές στην δημοσιότητα η ΑΔΕ, καταλαβαίνουμε ότι μικροποσά σίγουρα δεν θεωρούνται δωρεά και άρα δεν φορολογούνται εάν δεν κάνεις δήλωση δωρεάς. Π.χ. να πούμε ένα παράδειγμα. Είναι ένας φοιτητής, στέλνουν οι γονείς μέσω Άιρις το ποσό του ενοικίου. Εφόσον λοιπόν, πώς το αποδεικνύουμε αυτό, ότι πρόκειται για το ενοίκιο, είναι μισθωτήριο. Εννοείται ότι θα πρέπει να πούμε και κάτι χρηστικό, ότι πάντα στην αιτιολογία πρέπει να γράφουμε το ποσό αυτό, για ποιο λόγο γίνεται η μεταφορά του. Δηλαδή, συγκεκριμένη περίπτωση θα γράφαμε ενίκιο μηνός τάδε, ή ξέρω εγώ, για τους λογαριασμούς του φοιτητικού σπιτιού. Αυτά λοιπόν δεν θεωρούνται δωρεά και δεν φορολογούνται. Δεν φορολογούνται ούτως ή άλλως, απλά δεν χρειάζεται να κάνεις τη δήλωση φορολόγησης, γιατί μεταξύ γονιών και παιδιών το αφορολόγητο είναι 800.000, έτσι. Επομένως δεν χρειάζεται να κάνει κάτι ο πολίτης πάνω σε αυτό. Τώρα, αν τα ποσά, π.χ. είναι, δημιουργήθηκε και ένα τέτοιο ζήτημα σε κουβέντες στα social media.
0: Αλήθεια, πάμε, ναι.
1: Πάμε, και όχι, πήρε και διάσταση αυτό. Πάμε π.χ. να κάνουμε ένα γεύμα, να γευματίσουμε και πληρώνει κάποιος το λογαριασμό και μετά οι υπόλοιποι βάζουμε το ποσό που μας αντιστοιχεί, το γνωστό ρεφενέ, στον λογαριασμό του μέσω Άιρις. Εφόσον λοιπόν γράψουμε την αιτιολογία, πάλι δεν υπάρχει πρόβλημα, γιατί στην ουσία δεν γίνεται τα χρήματα αυτά δωρεά. Άρα, για να καταλήξω, σίγουρα όταν κάνουμε μια μεταφορά, καλό είναι να γράφουμε την αιτιολογία. Γιατί γίνεται αυτή η μεταφορά? Παίρνει μισό δευτερόλεπτο να το κάνεις. να το κάνει κάποιος. Τώρα, αν τα ποσά είναι μεγαλύτερα και δείχνει ότι ένα ποσό έχει μεταφερθεί μέσω Άιρις και προσαυξάνει την περιουσία αυτού ο οποίος δέχεται το ποσό και γίνει χωρίς την γνωστή δήλωση δωρεάς στο My Property, τότε ναι, υπάρχει και ο φόρος δωρεάς και φυσικά επιβάλλονται και πρόστιμα. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή όταν χρησιμοποιούμε το Άιρις, και δεν είναι θέμα να το διευκρινίσουμε αυτό λίγο, δεν είναι θέμα μόνο Άιρις, γιατί το Άιρις είναι το μέσο. Ακόμη και μια τραπεζική κατάθεση να κάνεις χωρίς Άιρις, τα ίδια ισχύουν. Δηλαδή, αν πω εγώ μέσα στο τραπεζικό μου λογαριασμό και κάνω μια μεταφορά σε ένα λογαριασμό τρίτου, θα πρέπει να προσέξω, γιατί ισχύουν τα ίδια.
0: Δεν φορολογείται το μέσο, λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: Να το διευκρινίσουμε.
1: Το Άιρις είναι το εργαλείο, ας
0: το εργαλείο,
1: πούμε.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι θέμα ότι φορολογείται το Άιρις. Απλά η κουβέντα στη δημοσιότητα έγινε για το Άιρις και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Το ίδιο είναι αν γίνει και μια τραπεζική συναλλαγή με τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Το όριο στις μεταφορές μέσω Άιρις παραμένει το 1000 ευρώ που ξέρουμε.
1: Ναι, 1000 ευρώ είναι μέσω Άιρις.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που πρέπει να πούμε.
1: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι αν θέλουμε να πούμε πόσο φορολογείται η δωρεά μέσω τραπεζικής κατάθεσης ή μέσω Άιρις, να πούμε ότι μεταξύ αδερφών είναι 20% και μεταξύ τρίτων προσώπων χωρίς συγγενική σχέση είναι 40%. Και αυτό πρέπει να το ξέρει ο κόσμος για να είναι προσεκτικός.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά σημαντικό. Βεβαίως. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για όλα αυτά τα διευκρινιστικά που μας δώσετε για θέμα κιόλας που αφορά πολύ στην καθημερινότητά μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Απλά δεν χρειάζεται να ανησυχεί ο κόσμος, γιατί τα πράγματα μπορεί να μην είναι στο επακριβώς οριοθετημένα, με ποσό δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι έτσι, μετά και τις διευκρινήσεις, δεν νομίζω να συνεχίσει να υπάρξει τέτοιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νούκα.
1: Να είστε καλά. Καλή
0: γεια σας, καλό βράδυ. Γεια σας. Κυρία Αριάδνη Νούκα, δικηγόρος.

Αν χρωστώ, λέει ο ακροατής μας εδώ, 300 ευρώ σε ένα φίλο, γιατί να φορολογηθώ? Και εγώ την είχα την απορία αυτή, θα γράψουμε δανεικά. Ξέρω και εγώ δηλαδή. Τι να πει κανείς.

0: Για να πάμε τώρα σε έναν προορισμό πολύ συζητημένο, έναν προορισμό αγαπημένο, ακόμη και αν δεν έχουμε πάει, τουλάχιστον στην καρδιά των Ελλήνων κατέχει από τις πρώτες θέσεις, είμαι βέβαιη. Μιλώ για την Ιθάκη. Η Ιθάκη τον τελευταίο καιρό βεβαίως συγκεντρώνει τα βλέμματα όλων, μετά την ταινία Οδύσσια του Νόλαν. Έχει γίνει σίγουρα πολύ ελκυστικός παγκόσμιος προορισμός. Δεν ξέρω αν αυτό έχει φέρει παραπάνω τουρίστες στο νησί, αν τους χρειάζεται το νησί, αν τους θέλει το νησί. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο Δήμαρχος, ο κύριος Διονύσης. Με συγχωρείτε.
1: Κωνσταντίνα.
0: Κύριε Δήμαρχε.
1: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, είναι ο κύριος Διονύσης Στανίτσας λοιπόν, ο Δήμαρχος, στην άλλη άκρη της γραμμής, όλα καλά. Νομίζω ότι είστε εκεί, δεν το συζητώ, μόνο από τα πλάνα που παίζουμε κάθε φορά που έχουμε σύνδεση με την Ιθάκη το έχω δει, αλλά όπως και αν έχει, είναι αυτό που έλεγα και στον πρόλογό μου, ότι είναι ένα νησί που όλοι οι Έλληνες έχουμε στην καρδιά μας. Αλήθεια, δεν ξέρω, πώς έχει λειτουργήσει αυτή η ταινία, η Οδύσσια? Έχει φέρει παραπάνω κόσμο στο νησί?
1: Κοιτάξτε, η ταινία δεν έχει λειτουργήσει ακόμη και δεν μπορεί να λειτουργήσει ακόμη, γιατί μόλις τώρα παίχτηκε στο σχηματογράφο.
0: Παίζεται ακόμη. Και σπάει ταμεία, η αλήθεια είναι, παγκοσμίως.
1: Σπάει ταμεία και εδώ στην Ιθάκη έχουν γίνει προβολές και ο Δήμος θα κάνει και άλλες προβολές δωρεάν για τον κόσμο και τους επισκέπτες. Όμως είναι νωρίς ακόμη η ταινία αυτή να παίξει καθοριστικό ρόλο. Καθοριστικό ρόλο παίζει όλο αυτό το διάστημα η Ιθάκη σαν Ιθάκη, όσον αφορά το φυσικό κάλος που διαθέτει, το όνομα που διαθέτει, την ιστορία που διαθέτει, γιατί μην ξεχνάτε ότι και στο παρελθόν πολλές ταινίες έχουν γυριστεί με θέμα του Ιθάκη. Πριν πέρσι είχαμε την Επιστροφή, πριν προηγούμενα χρόνια είχαμε άλλες ταινίες που αφορούσαν το νησί, έχουμε βιβλία τα οποία έχουν γραφτεί για την Ιθάκη. Όμως να ξέρετε ότι αν η Ιθάκη δεν ήταν αυτή που είναι, σίγουρα δεν θα έχει την επισκεψιμότητα που έχει αυτή τη στιγμή, που μιλάμε για επισκεψιμότητα πάρα πολύ μεγάλη, η οποία όμως επισκεψιμότητα δεν μεταφράζεται σε υπερτουρισμό και δεν μεταφράζεται σε αλλίωση του φυσικού περιβάλλον και του νησιού.
0: Πόσους τουρίστες μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή το νησί, που είναι full season τώρα?
1: Κοιτάξτε, με το θαλάσσιο τουρισμό μαζί φτάνουν περίπου στις 10.000, 10-12.000.
0: Γιατί πρέπει να πούμε, δεν είναι ένα τεράστιο νησί η Ιθάκη, είναι ένα μικρό νησί.
1: Είναι ένα νησί το οποίο δια το χειμώνα έχει περίπου 3.000 μόνιμο πληθυσμό. Και όμως έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να μην αλλοιωθεί. Ζει από τον τουρισμό, δεν μπορούμε να πούμε ψέματα, η Ιθάκη ζει
0: από
1: τον τουρισμό.
0: Μου το λέτε κύριε Δήμαρχε, σαν να θέλετε να βάλετε και έναν φρένο στο μαζικό τουρισμό, σαν να μην το επιζητάτε.
1: Κοιτάξτε, το μαζικό τουρισμό δεν τον επιζητάμε, ποτέ δεν τον επιζητούσαμε. Εμείς επιζητάμε τον τουρισμό ο οποίος σέβεται τον προορισμό. Η Ιθάκη λοιπόν αυτόν τον τουρισμό τον έχει όλα αυτά τα χρόνια. Η Ιθάκη είναι παραδοσιακός οικισμός ιδιαίτερου φυσικού κάλους, οπότε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι δεν υπάρχει άνοχη δόμηση. Εμείς δεν θέλουμε να υπερβούμε τις δυνατότητες οι οποίες έχουμε, γιατί καταλαβαίνετε μετά ότι περνάμε σε άλλο μονοπάτι, το μονοπάτι της δυσφήμισης, το μονοπάτι ότι θα έρθει ο επισκέπτης και δεν θα χαρεί να κάνει διακοπές στο νησί. Ενώ αυτή τη στιγμή ο επισκέπτης έρχεται, χαίρεται και ο στόχος είναι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα έξω από την έντονη τουριστική περίοδο. Δηλαδή έξω από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Να διευρύνεται την τουριστική, μάλιστα, καταλαβαίνετε.
1: Έχει διευρυνθεί η τουριστική περίοδο. Δηλαδή ξεκινάμε από τέλη Απριλίου και φτάνουμε μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Όμως ο στόχος είναι σε αυτή τη διεύρυνση να υπάρξει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα.
0: Ο κόσμος πώς δέχεται όλη αυτή την προβολή του νησιού?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος τη θέλει την προβολή. Κοιτάξτε τώρα, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν την προβολή, υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν την προβολή. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τον τουρισμό, υπάρχουν αυτοί που θέλουν την ησυχία τους. Υπάρχουν αυτοί που θέλουν τα μεγάλα σκάφη, αυτοί που δεν θέλουν τα μεγάλα σκάφη. Γενικά, ο Έλληνας είμαστε λίγο δύσκολος χαρακτήρας και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορείς ποτέ να τους έχεις ευχαριστημένους όλους. Όμως εγώ θεωρώ ότι η Ιθάκη αυτή τη στιγμή είναι στα στάνταρ που επιζητεί, στα στάνταρ που θέλει ο επισκέπτης να έρθει και να περάσει καλά, και αυτό προσπαθούμε να το κρατήσουμε όρθιο. Και γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια έχουμε κάνει υποδομές, όπως την ίδρυψη 24 ώρες 24 ώρες νερό σε όλο το νησί, που ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει.
0: Υπήρχε πρόβλημα.
1: Τέτοιο πρόβλημα στα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα διευσυνδίας. Έχουμε κρατήσει το νησί σε πολύ καλά επίπεδα καθαριότητας, κάνουμε έργα υποδομών και ο στόχος είναι αυτός, να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο όσο μπορούμε.
0: Όλη αυτή η προβολή σας φέρνει και πρώτης ευθύνης του να μπορέσετε να αναδείξετε το νησί, να...
1: Κοιτάξτε, αυτή η προβολή, όπως σωστά το λέτε, μας φέρνει το να αναδείξουμε το νησί, αλλά φέρνει και ευθύνες και στην πολιτεία. Που η πολιτεία θα πρέπει να κάτσουμε, να δούμε, να σχεδιάσουμε πράγματα που για μένα το κυριότερο είναι η ανάδειξη των αρχαιολογικών μας χώρων και η ανάδειξη των μουσείων τα οποία έχουμε εδώ στην Ιθάκη και τα οποία έχουμε μείνει λίγο πίσω και θα πρέπει...
0: Άρα πρέπει να δράξετε να την ευκαιρία, να πιέσετε την κυρία Μενδώνη, να πιέσετε την κυρία Κεφαλογιάννη.
1: Με την κυρία Μενδώνη έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Το τελευταίο διάστημα έχουμε βγάλει μελέτες που τώρα περιμένουμε αυτές οι μελέτες να ολοκληρωθούν για να βγάλουμε και έργα. Που είναι σημαντικά, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέας δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν για να δειχθεί. Είναι ένα παγκόσμιο όνομα το οποίο όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι έχουμε όλοι ένα μερίδιο ευθύνης που δεν έχει αξιοποιηθεί όσο θα έπρεπε.
0: Για ποιους αρχαιολογικούς χώρους μιλάμε, τι μπορεί να δει κανείς στην Ιθάκη?
1: Μιλάμε για τον αρχαιολογικό χώρο της σχολής Ομήρου, μιλάμε για τους αρχαιολογικούς χώρους που βρίσκονται στον Πίσω Αετό, μιλάμε για τα δύο μουσεία που έχουμε στο Βαφή και στη Βόρεια Ιθάκη, της Βόρεια Ιθάκη το μουσείο επισκευάστηκε πρόσφατα. Ο ίδιος ο Δήμος προχωράει στην κατασκευή ενός σύγχρονου ψηφιακού οδυσσιακού κέντρου, όπου εκεί θα υπάρχει ψηφιακή αναπαράσταση της Οδύσσειας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και το ψηφιακό κέντρο, το οδυσσιακό κέντρο, το οποίο θα γίνονται όλα τα οδυσσιακά συνέδρια που γίνονται εδώ στην Ιθάκη, με το μεγαλύτερο, το φιλολογικό συνέδριο που γίνεται το 1978 με τον Αείμνηστο τον Κακριδί. Και από εκεί και πέρα οι δράσεις που γίνονται στην Ιθάκη όλα αυτά τα χρόνια πλέον θα έχουν το δικό του σπίτι, ενώ παράλληλα με την βοήθεια του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργού του κ. Λιβάνιου καταφέρνουμε τώρα να αξιοποιήσουμε ένα πολύ μεγάλο κτίριο 1.000 τετραγωνικών, όπου εκεί θα φτιαχτούν 19 διαμερίσματα για να φιλοξενούμε δημόσιους υπαλλήλους που δεν βρίσκουν που να μείνουν, και το υπόλοιπο θα γίνει ένα σύγχρονο πολιτιστικό κέντρο με ανοιχτό κηποθέατρο, όπου εκεί θα γίνονται δράσεις που αφορούν όχι μόνο την Οδύσσεια αλλά και όλο τον πολιτισμό του νησιού.
0: Εσάς τι γεύση σας άφησε η συγκεκριμένη ταινία που η πολύ συζητημένη?
1: Θα σας πω ότι κάναμε στην Ιθάκη τις δύο πρώτες προβολές, δεν πήγα γιατί ήθελα να δώσω τη δυνατότητα να τη δει ο κόσμος. Εγώ θα πάω τώρα τέλος Αυγούστου, έχουμε άλλες τρεις προβολές και άλλες δύο στο Σεπτέμβριο. Οπότε τώρα μέσα στον Αύγουστο θα πάω και εγώ να δω την ταινία. Για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω δει. Από φίλους μου όμως που την έχουν δει, μου έχουν πει καλά λόγια. Ξέρετε, οι απόψεις διήστανται. Όμως αυτό θέλω να πω, πρόκειται για μια χολιβουδιανή ταινία και δεν πρόκειται για ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε. Ωστόσο, γυρίσματα δεν έγιναν στο νησί, κύριε Δημαρχέ.
1: Όχι. Γυρίσματα δεν έγιναν στο νησί. Επιδιώξαμε να γίνουν γυρίσματα, δεν έγιναν. Η παραγωγή είχε άλλη πολιτική όσον αφορά την ταινία. Μας εξήγησαν ότι δεν είναι εύκολο, θέλουν αεροδρόμιο, θέλουν κάποια πράγματα που εμείς δεν τα διαθέταμε. Όμως πιστεύω, και όπως και το μετέφερα κιόλας, ότι θα έπρεπε κάποια γυρίσματα, ένα μικρό συνεργείο, πέντε εικόνες του νησιού να υπάρχουν μέσα στην ταινία.
0: Μάλιστα. Δεν πειράζει. Ας είναι και έτσι. Το ζήτημα είναι να κρατήσουμε τα θετικά, να κρατήσετε τα θετικά από όλη αυτή τη μεγάλη προβολή. Έτσι κι αλλιώς η Ιθάκη ήταν γνωστή, ήταν στις καρδιές του κόσμου. Τώρα έχει την ευκαιρία να γιγαντωθεί η φήμη της. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και εσείς θα πρέπει να δράξετε. Ναι, και εσείς θα πρέπει.
1: Όχι να γιγαντωθεί η φήμη της, να γίνει πιο γνωστή στα πέρατα της γης.
0: Έτσι, όπως το λέτε εσείς. Ναι. Έτσι θα το κρατήσω κι εγώ. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Δημαρχέ. Να είστε καλά.
1: Σας
0: ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.

0: όλη αυτή την ώρα έχουμε κλεφτά το μάτι μας συνεχώς και στο τι γίνεται στη Λοζάνη, εκεί στο Diamond Link, όπου βλέπουμε τη μεγάλη μάχη του Εμμανουήλ Καραλή με τον Ντουμπλάντης. Για πάμε λίγο στην Ερντιοσπορτ.
1: Όχι. Το βρίσκω στο ανέβασμα. Ήταν τεχνικά το λιγότερο καλό άλμα του από όσα έχει επιχειρήσει ως τώρα και από το 6-0-1. Εκεί ήταν καταπληκτικό άλμα.
0: Στο 6-16 είχε βάλει τον πύχη από ό,τι βλέπω. Ο Μανώλο.
1: Εδώ δεν βγαίνει ψηλά στον πύχη. Το βρίσκει στην περιστροφή με το πόδι. Χαμόγελο. Θα μιλήσει και με τον πατέρα του και με τον Τσεπάσκι.
0: Μάλιστα. Πάμε, είμαστε έτοιμοι για ηρωική έξοδο, όπως μου λένε εδώ οι συνάδελφοι. Έφτασε η ώρα να φύγουμε, θα παραδώσουμε σκητάλη σε πολύ λίγο στον Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά. Βλέπω τα καλά παιδιά.

αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού, άρτια φιχθήσα λοιπόν από τις διακοπές του, από τις διακοπές της. Με Βασίλη θα κλείσουμε. Ο Βασίλης λέει ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του, γιατί τον ταλαιπωρεί μια πνευμονία εδώ και πολύ καιρό. Όπως έγραψε ο ίδιος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό είναι αναπόφευκτο. Έχω την ανακοίνωση του εδώ. Δυστυχώς, μια επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί τόσο καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλίων. Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα στις πλατείες, στα γήπεδα, στα φεστιβάλ κτλ. Τον αγαπάμε τον Βασίλη. Το λέμε. Λοιπόν, ώρα να πηγαίνουμε από τη Ματίνα Καραμίντζου που ήταν στο μικρόφωνο, τη Μαρία Σφυρόαερα στην παραγωγή και τον Θάνο Τσιμέκα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Χαριωτάκης. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθέσει 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπου η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα.

0: Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφείλες προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Επίθεση με ντρόουνς κατά στόχων στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Νατσράν και εγκατάσταση της Αράμκο στην ίδια πόλη κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική γενικά έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί η Νεφέλη Λιγερού.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. News Radio 105,8, είναι 9 και 8. Είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Τα ξαναλέμε μετά από καιρό. Τι να κάνουμε, καλοκαιρινή άδεια ήταν αυτή. Λοιπόν, σήμερα 20 Αυγούστου. Και ενώ εντάξει 20 Αυγούστου είναι μόνο για αυτούς που επέστρεψαν, μοιάζει σαν το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών και την αρχή μιας κανονικότητας, καθημερινότητας, αλλά με την καλή έννοια, κάπως οργανώνεσαι. Μαρία Σφυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, έτσι. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο και πάμε.

Φοβερός ο Καραλής, περνάει τα 6-16 με τη δεύτερη. Αχ, τι χαρές μας έχει δώσει αυτός ο αθληταράς. Συνεχίζει τη μάχη με τον Ντουπλάντης, έτσι, Diamond Link της Λοζάνης. Αχ, ΕΡΤ2 Sport, το βλέπουμε με την άκρη του ματιού μας.

0: πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Κρίστιαν Μαυρί, τον πάρα πολύ καλό συνάδελφο από Ιταλία. Γεια σου Κρίστιαν μου, τι κάνεις?
1: Buonasera Nefeli, όλα καλά εσύ?
0: Είσαι καλά, πώς πάει, έχεις πάρει την αδειά σου, είσαι ξεκούραστος, πώς σε βρίσκουμε?
1: Επέστρεψα από την αδειά μου, ναι. Πέρασα πολύ όμορφα. Μπράβο. Και αναγκαστικά επιστρέψαμε.
0: Ναι. Οπότε... τώρα ξεκούραστος, ξεκούραστος αυτό είναι, πες, αυτό ήταν.
1: Ακριβώς, τώρα απλά βλέπουμε τις φωτογραφίες που τραβήξαμε και καθόμαστε με τις αναμνήσεις.
0: Α, Κρίστιαν μου, στην ίδια. Και εγώ στο ίδιο καζάνι βράζω. Να σου πω, τι γίνεται στην Ιταλία, γιατί αφορμή της συζήτησής μας στάθηκε και ένα ρεπορτάζ που έλεγε ότι σε λίγα 24 ώρα έγιναν 4 γυναικοκτονίες στην Ιταλία.
1: Ναι. Ναι, δυστυχώς είναι μια θλιβερή είδηση, είναι ένα κύμα γυναικοκτονιών το οποίο είχαμε μάλιστα τις ημέρες του 15 Αυγούστου και είναι κάτι το οποίο τραβιέται εδώ και αρκετές ημέρες μάλιστα, γιατί ουσιαστικά σημειώθηκαν μεταξύ Ιουλίου και 19 Αυγούστου, δηλαδή μέχρι εχθές δηλαδή, τουλάχιστον 8 περιστατικά τα οποία θα μπορούσαμε να κρίνουμε ως γυναικοκτονίες ή τουλάχιστον που από ό,τι φαίνεται παραπέμπουν σε γυναικοκτονίες. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, στην Ιταλία αντιμετωπίζεται πάρα πολύ σοβαρά. Μέχρι εχθές ήταν ένα από τα κύρια θέματα στην ιταλική ειδησιογραφία και πώς να μην είναι άλλωστε όταν έχεις τέτοιες ειδήσεις.
0: Και εμείς έχουμε διάφορα τέτοια αντίστοιχα εγκλήματα και γυναικοκτονίες που μας έχουν συγκλονίσει και βλέπω ότι στη δημόσια σφαίρα, έτσι με το πρόχειρα κοιτάζοντας λίγο και στην Ιταλία, προβληματισμός και για το νομικό πλαίσιο και για το που πάει η κοινωνία και τέλος πάντων τι πρέπει να γίνει. Τι είναι τι είναι το debate, τι συζητιέται?
1: Αυτό που συζητιέται, Νεφέλη, είναι το γεγονός που...
0: και τέλος πάντων τι πρέπει να γίνει. Τι είναι το debate, τι συζητιέται?

0: πραξιμίσους, διάκρισης, μέσω θα έλεγα συμπεριφορών ελέγχου αν θέλουμε, τιμωρείται με ισόβια κάθερξη. Οπότε είναι ποινικό αδίκημα. Ναι. Αυτό είναι σημαντικό σαν ορολογία. Γι' αυτό το λόγο όταν ο δικαστής μιλάει για γίνει ένας ξεκάθαρος νομικός όρος, το οποίο ουσιαστικά βρίσκεται στην ιταλική νομοθεσία εδώ και διάφορους μήνες. Γι' αυτό έχει μια σημασία, γιατί δεν είναι μια απλή συμβολική καινοτομία, γιατί ουσιαστικά ο νόμος υποχρεώνει και το δικαστικό σύστημα να αντιμετωπίζει το φύλο ως κίνητρο του φόνου. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι απλή δολοφονία.
1: Ναι. Άρα η γυναικοκτονία, και αυτό είναι σημαντικό γιατί και εμείς ακούμε και μαθαίνουμε, έχει συμπεριληφθεί ως αδίκημα πολύ ξεχωριστό στον Ιταλικό Ποινικό Κώδικα. Υπάρχει και μια εκστρατεία, διάβαζα, για να εκπαιδευτούν οι νέοι για τις υγιείς σχέσεις, για την εμφυλιβία.
0: Υπήρξε μια πρωτοβουλία. Για μια εκστρατεία για την εκπαίδευση ακριβώς των νέων, ώστε να έχουν υγιείς σχέσεις ακριβώς με το αντίθετο φύλο, αν θέλουμε. Όμως η κυβέρνηση υπόθεση, αυτό ήταν σχετικά πρόσφατο, είχε θέσει λοιπόν σαν προϋπόθεση την έγκριση των γονέων για τη συμμετοχή των μαθητών στα ιταλικά σχολεία, και εκεί πέρα πάγωσε η όλη συζήτηση. Αυτό όμως έχει πολύ ενδιαφέρον, Εφέλη, γιατί παρόλο που πάγωσε, γνωρίζουμε στην Ιταλία αρκετά καλά πως αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο ενδεχομένως να ξεπαγώσει αρκετά γρήγορα, ειδικά όταν υπάρχουν τέτοια κύματα τα οποία συγκλονίζουν την ιταλική κοινή γνώμη, όπως είναι αντιληπτό. Και αυτό είναι επειδή το πρόβλημα της έμφυλης βίας και των γυναικονοκτιών είναι ένα από τα λίγα ζητήματα, θα έλεγα, τα οποία βρίσκουν σύμφωνος και την ιταλική κυβερνητική πλειοψηφία και την αντιπολίτευση. Ναι. Οπότε φαίνεται πως θα υπάρξει ξανά ένα πλαίσιο συζήτησης. Δεν ξέρουμε κατά πόσο σύντομα, προφανώς, γιατί είμαστε και κοντά σε μια σχεδόν προεκλογική εκστρατεία, έτσι, γιατί σε λίγους μήνες λογικά θα έχουμε και και εκλογές και στην Ιταλία. Αυτό το οποίο έχει σημασία όμως, Νεφέλη, πάνω σε αυτό το σημείο, έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στη Βενετία. Είναι το περιστατικό όπου βρέθηκε μια 39χρονη, η οποία είχε στραγγαλιστεί από ό,τι φαίνεται από τον σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια βρέθηκε κρεμασμένος γιατί είχε αυτοκτονήσει. Γιατί έχει σημασία αυτό το περιστατικό και το σημειώνω αυτό? Γιατί φαίνεται πως η γυναίκα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα, τουλάχιστον 7 φορές παρακαλώ, στις αρχές, για να τον καταγγείλει. Και είχε καταγγειλθεί και από προηγούμενες συντρόφους του. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται πως το παλιότερο πάθημα δεν έχει μάθημα, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν είχε γίνει μήνυση τελείως από την άτυχη σύντροφο, νυν σύντροφο.
1: Άρα είχε κάνει καταγγελία, αλλά ήταν ανεπίσημη, με την έννοια ότι δεν είχε γίνει, δεν είχε ακολουθηθεί η διαδικασία.
0: Ακριβώς, δεν είχε ολοκληρώσει τη διαδικασία, και όταν ήταν να την ολοκληρώσει τραβιόταν πίσω. Για διάφορους λόγους, τον είχε συγχωρέσει, ίσως για φόβο, για οποιοδήποτε λόγο. Και οπότε τώρα ξεκινάνε από τη μία η έλεγχη του Υπουργείου Εσωτερικών, και ξεκίνησε κυριολεκτικά μια έρευνα ώστε να καταλάβουν γιατί δεν προχώρησε σε παραπάνω βήματα η αστυνομία της περιοχής, εφόσον 7 φορές δεν είναι λίγες.
1: Καθόλου λίγες, και καταλαβαίνεις ότι το θύμα δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Άρα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση.
0: Και από την άλλη όμως έχει πάρα πολύ σημασία, Νεφέλη, και θα μου επιτρέψεις να ολοκληρώσω τη σκέψη μου με αυτό. Μία μελέτη, η οποία έγινε το Μάρτιο και είχε δείξει ποιο είναι το σκεπτικό στην Ιταλία σχετικά με τις γυναικοκτονίες, και υπήρχε μια λεπτομέρεια η οποία προσωπικά εμένα με σόκαρε, η οποία έλεγε πως προκύπτει πως περισσότερες από 6 εκατομμύρια Ιταλίδες έχουν υποστεί είτε σωματική είτε σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τεράστιο νούμερο, αλλά από αυτές μόνο λίγο περισσότερο από το 13% επέλεξε να υποβάλει καταγγελία. Και αυτό είναι ένα τεράστιο αριθμό των 6 εκατομμυρίων Ιταλίδων, παρακαλώ, εάν υπολογίσουμε πως οι Ιταλοί είναι μόλις λιγότερο από 59 εκατομμύρια. Οπότε μιλάμε για πάνω από το 10% όλου του πληθυσμού της χώρας έχει υποστεί σωματική σεξουαλική βία, και λιγότερα από αυτές, δηλαδή περίπου 500.000 γυναίκες, έχουν καταγγείλει το περιστατικό. Υπάρχει ένα πρόβλημα.

0: πρόβλημα κυριολεκτικά νοοτροπίας και κουλτούρας, φόβου προφανώς και πολλών άλλων δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί χθες, όχι
1: ναι,
0: αύριο.
1: Ναι, ναι. Κρίστιαν Μαυρή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, γεια σου.

ακούσετε μια τρομερή ιστορία πώς γίνεσαι πρίγκιπας σε μια νυχτή. Ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου αναγνώρισε νομικά ως γιο του έναν 26χρονο πρώην πολιτή αυτοκινήτων. Αυτός λοιπόν αποκτά πλέον και επίσημα τον τίτλο του πρίγκιπα. Είναι γιος του Λοράν, του πρίγκιπα είπα του Βελγίου, και μιας Βελγίδας τραγουδίστριας η οποία είχε σχέση με τον πρίγκιπα πριν πάρα πολλά χρόνια, πριν εκείνος παντρευτεί το 2003 τη σύζυγό του. Αλλά παρά την επίσημη αναγνώριση, 26 ετών, δεν θα ενταχθεί στη γραμμή διαδοχής του Βελγικού θρόνου, δεν θα λαμβάνει βασιλική χορηγία, δεν θα αναλάβει δημόσια καθήκοντα, αλλά όπως και να το κάνεις, μια χαρά. Κάτι θα κερδίσει.

0: πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας πει γι' αυτό τον τρομερό αθλητή, τον απίθανο Καραλή στη Λοζάνη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νεφέλη, καλησπέρα και στις φίλες και στους φίλους της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε ο μεγαλύτερος αγώνας στην ιστορία του επικοντό. Στη Λοζάνη, στο Diamond Link, ο Εμμανουήλ Καραλής κοίταξε για ακόμη μια φορά κατάματα τον Ντουμπλάτη, τον κορυφαίο των κορυφαίων στην ιστορία του κλασικού αθλητισμού, τον σπουδαίο αυτό Σουηδό Αμερικανό, ο οποίος έφτασε τα 6-21, όμως για πρώτη φορά στην ιστορία δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Ο Εμμανουήλ Καραλής κόντραρε στα ίσα το Σουηδό, το 6-21 δεν κατάφερε να το περάσει με τις δύο προσπάθειες. Την τρίτη προσπάθεια μάλιστα ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο επιχείρησε το 6-26, μόνο και μόνο για τον ανταγωνισμό. Βεβαίως δεν τα κατάφερε, η δεύτερη θέση είναι δική του, όμως επί της ουσίας για πρώτη φορά στην ιστορία δύο αθλητές πέρασαν τα 6-16. Είναι ένας ιστορικός αγώνας, γι' αυτό και κάνουμε έτσι και ιδιαίτερη αναφορά. Φυσικά αποθεώθηκε και από τον Ντουμπλάτζης ο Καραλής, ο οποίος στις δηλώσεις του ο σπουδαίος αυτός ο Ντουμπλάτζης τόνισε την ανταγωνιστικότητα του Καραλή και ότι από αγώνα σε αγώνα είναι όλο και καλύτερο. Πραγματικά ένας εντυπωσιακός αγώνας παρακολουθήσαμε από την F2 Sport πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Να πάω λιγάκι και στο αγωνιστικό, μιας και τα αντιθήκαμε στα ποδοσφαιρικά, καθώς από το 20 λεπτό ο Όφη προηγείται 1-0 της ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με τον γκολ του ταξιάρχη Φούντα. Είμαστε στο 23ο λεπτό, το 25ο λεπτό, συγγνώμη, της αναμέτρησης. Είναι τα play-offs του Europa League. Να θυμίσω ότι όφη και να αποκλειστεί από αυτή τη φάση θα περάσει κατευθείαν στη League Phase του Conference League. Ακόμα και αν αποκλειστεί, επαναλαμβάνω, είναι τα play-offs του Europa League. Βλέπω τώρα από την F2 Sport ότι ο Ντουμπλάτης θα συνεχίσει να επιχειρήσει μάλλον
0: 6-32.
1: 6-32, που σημαίνει αυτό ότι πάει για νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι σε καλή κατάσταση βεβαίως, αλλά 6-32
0: δεν το λες και εύκολο.
1: Και καλό είναι, επειδή θα γίνει και τώρα, να περιμένουμε μήπως και live δούμε τον...
0: Να γράφει την ιστορία, για να δούμε.
1: Βέβαια.
0: Τώρα.
1: Παράλληλα παίζει και ο ΠΑΟΚ, να πω ευκαιρία, παίζει και ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή απέναντι στην Πράν την Νορβηγική, ήταν 0-0 πριν από λίγα λεπτά, συγγνώμη, αλλά και εγώ παράλληλα
0: βλέπεις
1: το Καραλή θα έβλεπα ότι δεν γινότανε. 6-32 λοιπόν αυτή τη στιγμή επιχειρεί ο Armand Ντουμπλάτζη.
0: Ναι, δεν τα κατάφερε. Ναι, το βλέπουμε και εμείς. Το βλέπεις με μια χρονοκαθυστέρηση.
1: Ναι, δεν τα κατάφερα, δεν έχει καμία σημασία. Βεβαίως έχει δικαίωμα να κάνει άλλες δύο προσπάθειες, δεν ξέρω αν θα τις κάνει, αλλά επί της ουσίας είναι πρώτος ο Ντουμπλάτης με το 6-21. Ο Καραλής για λίγο στο δεύτερο άλμα δεν κατάφερε να περάσει το 6-21. Εντάξει, μιλάμε για πολύ μεγάλους αθλητές, μιλάμε για πολύ μεγάλες επιδόσεις. Πράγμα σπάνια που. Όχι σπάνια. Πρώτη φορά συνέβη κάτι τέτοιο, 6-16 να περάσουν δύο αθλητές. Να δω λιγάκι με ο ΠΑΟΚ που μπορεί σε εξέλιξη. Λίγο θα ξεκινήσει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0, όπως σας είπα, στο 40. Ενώ στις 9:30, σε λίγα λεπτά δηλαδή, ξεκινάει και η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού για το Conference League. Και ο ΠΑΟΚ δεν είναι για τα playoffs του Conference League. Οπότε.
0: Ευχαριστούμε. Αυτή είναι η εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καλό σου βράδυ. Τάσος Επιτρόπου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: πάμε να καλησπερίσουμε τον Σπύρο Νταντανίδη, ο οποίος είναι κινηματογραφιστής και συνιδρυτής της ιστοσελίδας coolcreeps.gr. Έχουμε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα στην ΕΡΤ, μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε, τι κάνετε?
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, καλά. Είσαι.
0: Πολύ ευχάριστα τα νέα. Πότε θα το δούμε και τι θα δούμε? Πείτε μας για αυτή την ταξιδιωτική εκπομπή.
1: Είναι για εμάς το κύριο Καραλή, γιατί βλέπω
0: και... Όλα, όλα. Χαιρόμαστε. Έχουμε πολλούς λόγους να χαιρόμαστε γενικά. Ας εστιάσουμε σε εσάς τώρα.
1: Το Coolcreeps on Tour είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή. Πρόκειται να βγει στον αέρα.
0: Α, βλέπω το τρέιλερ. Μόλις βλέπω αυτή τη στιγμή το τρέιλερ σας από Ερτένα. Ναι.
1: Τον Οκτώβρη, από όσο ξέρω, θα είμαστε στον αέρα. Είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή με 12 επεισόδια. Που ουσιαστικά είμαστε εγώ και ο Γρηγόρης Σικός, που είμαστε Coolcreeps οργανισμός και σελίδα.
0: Ναι.
1: Που είναι μια πρωτοβουλία ενός αναπηρικού οργανισμού ουσιαστικά. Για την, ας πούμε, για το mainstream, για το να φέρουμε την αναπηρία στο επίκεντρο, αλλά με τους δικούς μας όρους. Οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο σαρκαστικοί, μπορεί να είναι λίγο αστεί, αλλά πάντα έχουν ένα πολιτικό και παράλληλα ανάλαφρο ύφος.
0: Άρα, ναι, είναι, λοιπόν, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει μπει στην ιστοσελίδα και πραγματικά τον προτρέπω, την προτρέπω να μπει. Coolcreeps, ο Σπύρος και ο Γρηγόρης, δύο νεαρά άτομα, νομίζω, όχι από την Αθήνα. Κάποιος είναι από την Αθήνα, κάποιος είναι από την Κομωτινή, γιατί τα είχαμε ξαναπεί, σωστά?
1: Ναι, ο Γρηγόρης είναι Αθηναίος, εγώ είμαι από την Κομωτινή.
0: Ωραία, δύο νεαρά, ανάπηρα άτομα, διαχειρίζεστε όλα αυτά το account και... Τι κάνετε, αναδεικνύετε το ζήτημα της αναπηρίας με στόχο την ορατότητα, αλλά κάπως με χιούμορ, με αυτοσαρκασμό, με καυστικό τρόπο ως προς την κοινωνία και την τάση της να αφήνει στο περιθώριο.
1: Με στόχο και έλεγα να το κάνουμε λίγο πιο αληθινό. Γιατί όλοι οι ανάπηροι άνθρωποι ζούμε αρκετά μέσα από εμπόδια συχνά στο περιθώριο. Και όσο ζεις στο περιθώριο, είσαι στην άκρη μιας συζήτησης, και εσύ αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο αρχίζετε και χάνετε την αλήθεια και χάνετε την πραγματικότητα. Οπότε όσο εγώ βρίσκομαι στην άκρη σε ένα ειδικό σχολείο, ας πούμε, εσείς δεν θα ξέρετε για μένα, εγώ δεν θα ξέρω για εσάς, θα δημιουργούμε και οι δύο μύθους.
0: Ναι, και μεγαλώνει η απόσταση.
1: Ναι, ναι. Εμείς πάμε να τα πληθωποιήσουμε αυτό και να κάνουμε κάτι πολύ πιο αληθινό. Ως Coolcreeps, και γι' αυτό αναγκαστικά υπάρχει και το χιούμορ για να ρίξει τις άμυνες. Υπάρχει το πολιτικό στοιχείο, γιατί έχουμε να μιλήσουμε για δικαιώματα τα οποία έχουν χαθεί και πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Μιλάμε και για πραγματικότητα και είναι κάτι το ρεαλιστικό, αλλά χωρίς όρους reality.
0: Πώς προέκυψε αυτή η εκπομπή, πώς ήταν τα γυρίσματα? Ήταν αχαχά τι ωραία, ευχάριστα, ήταν μια δοκιμασία, τα είχαν όλα, πώς ήταν?
1: Τα είχαν όλα, να πούμε λίγο πιο καθαρά περί τίνος πρόκειται.
0: Ναι.
1: Το Coolcreeps on Tour είναι μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων που αφηγείται ένα road trip που ξεκινάει στην Ελλάδα, πιάνει Κωνσταντινούπολη και από Κωνσταντινούπολη θέλουμε να διασχίσουμε όλη την Νότια Ευρώπη, το υπηρετικό της κομμάτι, από το πιο ανατολικό σημείο της Ευρώπης μέχρι το πιο δυτικό. Οπότε φτάνουμε μέχρι τη Λισαβόνα. Περνάμε τα Βαλκάνια, την Ιταλία, την Γαλλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία και ό,τι άλλο ενδιάμεσα. Και αυτό παράλληλα μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον, πολύ όμορφο, πολύ...
0: Αλλά βλέπουμε και τα εμπόδια και την αποξένωση και το περιθώριο. Βλέπουμε και στοιχεία...
1: Τι έγινε πραγματικά. Οπότε, ναι, ακριβώς όπως το λέω, δείχνουμε μια ρεαλιστική απεικόνηση και με χιούμορ, επειδή αυτοί είμαστε, ναι, μπορούμε να το κρύψουμε, και οι κάμερες και οι μηχανές μπορούμε να κρυφτούμε, αλλά παράλληλα και ό,τι δυσκολία προέκυψε, τη δείχνουμε και αυτή. Ήταν κάτι δύσκολο, αλλά πάρα πολύ ευχάριστο. Και προέκυψε σαν μια ιδέα την οποία είχαμε πολύ νωρίτερα, εγώ και ο Γρηγόρης.
0: Θέλω να βάλουμε, επειδή βλέπω τον χρόνο και λίγο με αγχώνει, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Μπορούμε να βάλουμε μια ανωτελεία και να επιστρέψουμε για να μην διακόψουμε τη συζήτησή μας. Έτσι.
1: Τέλεια.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε με τον Σπύρο Νταντανίδη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη ισχυρισμή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, τονίζεται. Οικονομικό πόλεμο στο Ιράν κήρυξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξαπέλυσε απειλές σε όσους στηρίξουν οικονομικά την Τεχεράνη. Για οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Στα 94 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο, πάνω από τα 2 ευρώ η βενζίνη και το ντίζελ στα ελληνικά πρατήρια. Παράταση της επιδότησης στα καύσιμα μελετά το Υπουργείο Ανάπτυξης. Και ο καιρός γενικά έθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού και είχαμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση με τον Σπύρο Νταντανίδη από τους Cool Creeps, όπου λέγαμε για το νέο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Earth, στην πραγματικότητα μια ταξιδιωτική εκπομπή 12 επεισοδίων, και είχαμε μείνει στο ότι τα έχει όλα αυτή η εμπειρία και πώς γεννήθηκε η ιδέα, λέγαμε, σωστά?
1: Μάλιστα. Το Cool Creeps on Tour και Λιγερού είναι μια ιδέα η οποία υπήρχε στο κεφάλι μου ως ανάτριπη, ειδικά από όταν ήμουν 16-15, αλλά ως ακριβώς με αυτή τη μορφή. Μετά από κάποια χρόνια ξεκινήσαμε το World Cool Creeps το 2020. Εκεί συζητήσαμε το ότι θέλουμε να κάνουμε ό,τι κάνει αυτό το προγραμματάκι μας. Μπορείτε να ψάξετε τους Cool Creeps και να το βρείτε. Και μέσα αυτό λέγαμε το ρεστήμα που λέγαμε να κάνουμε και ένα road trip και να έχουμε μαζί μας κάμερες και τα λοιπά. Αργότερα μπήκε στο YouTube, υπάρχει σαν ένα mini vlog series με τον Χρήστο Πέτρο, και με κάποια άτομα από εκεί, τον Χρήστο Πετάνη που ήταν βοηθός και τον Πέτρο Καρακάση που ήταν διευθυντής φωτογραφίας, χτίσαμε ουσιαστικά μια καινούργια ομάδα η οποία κατέθεσε στην ΕΡΤ την πρόταση για να κάνουμε αυτό το ταξίδι. Η ιδέα του από το ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης στο δυτικότερο ήταν του σκηνοθέτη μας, του Μάνου Βανιτάκη. Γιατί ο Μάνος έχει λίγο μεγάλα οράματα και είναι χωρέσα μέσα αυτά κάπως. Παραγωγή είναι Φωτεινή Οικονομοπούλου και στην αξιταξία Ιωάννα Πρατιάκου, έρευνα ο Μιχάλης Αρβανίτης και η Ευελίνα Μάνου. Ουσιαστικά όλη αυτή η ομάδα και αρκετοί ακόμα άνθρωποι, δηλαδή και ο ήχος και πάρα πολύ ακόμα άνθρωποι, μαζευτήκαμε για να στήσουμε ένα αρκετά μεγάλο ταξίδι, 42 ημερών και περίπου 8.500 χιλιόμετρων, αν δεν το πούμε, που έχει μέσα τα πάντα. Έχει από ίδρυκα, από αγωνία, από αθλητικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, αξιοθέατα, εμπόδια, ανατροπές. Έχει ένα πολύ μεγάλο ταξίδι που ουσιαστικά αυτό θα δείτε και στην οθόνη. Ευελπιστώ από μια σεζόν και βλέπετε μια πραγματική αποτύπωση ταξιδιού χωρίς να δείχνει εμένα και το Γρηγόρη ως ήρωες ή ως κάποιους τύπους οι οποίοι θα το δείξουν τι είναι προσβάσιμο, γιατί δεν είναι. Ξέρουμε ότι ερχόμαστε από θέσεις προνομίου, δεν είναι κάθε άνθρωπο που πληρώνει για να πάει να κάνει ένα ταξίδι. Αλλά προσπαθούμε να το δείξουμε όσο πιο ρεαλιστικά γίνεται και όσο πιο ευχάριστο, για να είναι και ένα τηλεοπτικό προϊόν, ένα τέτοιο ταξίδι. Με σκοπό απλά ο θεατής να περάσει καλά, και η ανατροπή είναι το ότι μπορεί να έχει έναν άτριο παρουσιαστή στην οθόνη και δεν χρειάζεται να είναι κάποιος καθόλου τυπικός. Να με επιτρέψετε ότι είναι αρκετά σημαντικό ότι αναδεικνύουμε μέσα την εκπομπή και το ρόλο του προσωπικού βοηθού, ανέφερα τον Χρήστο Πετσάνη, είναι και Ραφαήλ Παναγιώτη που είχαμε την ιδέα όταν ήμουν πολύ μικρός, και μετά είναι η Στέλλα και η Μιλτό, που είναι η προσωπική μας βοηθή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εγώ και ο Γιώργος είμαστε θεραπευτικοί. Τώρα 24 Αυγούστου ανοίγουν τις πλατφόρμες για τις αιτήσεις με τον προσωπικό βοηθό, που είναι ένα μέτρο, ένα πάγιο έτσι με την ανδρική κοινότητα, ώστε να μπορούμε οι ανάπηροι άνθρωποι να έχουμε την υποστήριξη από άτομα στον πλούτο μας, τα οποία να πληρώνονται από κράτος και να μπορούν να μας βοηθούν να είμαστε ανεξάρτητα, χωρίς να πρέπει να γίνεται ο ανάπηρος άνθρωπος ή κάποιο μια κάποιο ίδρυμα ομιγέννητο, είτε η οικογένεια να πρέπει να υποστηρίζει συνεχώς με ιδίες πόρες των ανάπηρων. Οπότε όλο αυτό το παρουσιάζουμε και σαν μια ιστορία ανεξάρτητης διαβίωσης. Όπου δείχνουμε ότι με τα κατάλληλα μέσα μπορείς να αφαιρέσεις τα εμπόδια και να πειράσεις που να κάνουν μια ζωή η οποία να είναι αυτή που θέλουν να είναι. Είτε να κάνουν ένα road trip, είτε να ζουν μια τυπική ζωή.
0: Ό,τι άλλο θέλουν χωρίς εμπόδια. Λοιπόν, πολύ το περιμένουμε, έτσι, τους Cool Creeps στην ΕΡΤ, αυτό το πάντρεμα, αυτή τη συνάντηση, αυτά τα 12 επεισόδια κάπου τον Οκτώβρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και να πούμε ότι πραγματικά αξίζει κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα όπου θα καταλάβει πολύ περισσότερα, coolcreeps.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σπύρο Νταντανίδη.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό βράδυ, γεια.
1: Καλό βράδυ.

0: σήμερα είναι Πέμπτη και αυτό σημαίνει ένα πράγμα. Ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα και για αυτήν θα μας μιλήσει ο Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κριτικός κινηματογράφου, ο οποίος μόλις επέστρεψε από τις διακοπές του. Άρα βράζουμε στο ίδιο καζάνι. Κωνσταντίνε, καλησπέρα.
1: Άρα με καταλαβαίνει.
0: Απόλυτα. Απόλυτα. Τι κάνεις, πώς πέρασες?
1: Ωραία ήταν.
0: Ωραία, μπράβο. Μπράβο. Τι γίνεται κινηματογραφικά αυτή τη
1: εβδομάδα? Περιμέναμε ότι θα ήταν νεκρή εβδομάδα. Βγήκε ξαφνικά το Fjord, η ταινία δηλαδή που πήρε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες πριν από τρεις μήνες.
0: Okay.
1: Είναι ένα πολύ δυνατό και περίπλοκο και πολύ συμβολικό δράμα που ενός Ρουμάνου σκηνοθέτη του, καλύτερου ίσως Ρουμάνου σκηνοθέτη αυτή τη στιγμή, του Χριστιά Μουτζίου, ο οποίος είχε πάρει ήδη άλλο ένα Χρυσό Φοίνικα με το 4 μήνες, 3 εβδομάδες, 2 μέρες, που ήταν μια καυστική μελέτη με ματιά πάνω στο καθεστώς του Τσαουσέσκου εκείνη η ταινία. Ναι. Ενώ η Φοίνικα έχει να κάνει με το πολλαπλό πρόσωπο, είδωλο, πείτε το πώς θέλετε, της σύγχρονης Ευρώπης. Μια οικογένεια με Ρουμάνο πατέρα και Νορβηγίδα μάνα, θρησκόλυπτη με 5 παιδιά, αφήνει το Βουκουρέστι μετά από τον θάνατο του παππού για να πάει να ζήσει σκαφιό με την προσμονή μιας καλύτερης ζωής, την πατρίδα δηλαδή της μητέρα. Εκεί τους προδέχονται σε ένα χωριό με ανοιχτές σακάλες, είναι πολύ φιλόξενοι, πολύ, πολύ συνεργάσιμοι όλοι, τους δίνουν δουλειές, παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο να τους μάθουν καλά τη γλώσσα. Αλλά πηγαίνουν καλοί, προλαβαίνουν ωραία, μέχρι τη στιγμή που η γυμνάστρια του σχολείου βλέπει κάτι μόνο, πες κάτι σημάδια στην πλάτη της μεγάλης κόρης. Και εκεί ξεκινάει το δράμα, το υποδόριο δράμα που κρατάει πολύ καλά κρυμμένα τα μυστικά του, δύσκολα αποκαλύπτει τα σημεία αυτά που ίσως θα έκαναν το θεατή να αναρωτηθεί τι γίνεται τελικά, ποια είναι η θέση του σκηνοθέτη πάνω σε αυτό, είναι με τους θρήσκους τους γονείς, είναι
0: με τον
1: ορθολογισμό
0: του Ευρωπαϊκού Βορρά, πού στέκεται?
1: Πού πάει, ναι. Λοιπόν, χωρίς να θέλω να αποκαλύψω πολλά, ναι, για ό,τι συμβαίνει, μπορώ να πω ότι ο σκηνοθέτης, ο Μουτζίου, έχει κάνει ένα καταπληκτικό σενάριο. Το έχει μελετήσει μέχρι τελευταία λεπτομέρεια. Έχει κρατήσει την ισορροπία και ξεδιπλώνει μια κριτική που τα σταρώνει όλα, που ξεκινά από την πολιτική ορθότητα, από τη θρησκεία, από την τυφλή πίστη, το πολιτισμικό derby, Brandenburg, πες το πως θες, μεταξύ των λαών της Ευρώπης. Και το απογειώνει. Είναι ένα πραγματικά φιλμ που σίγουρα θα μας απασχολήσει για πολύ καιρό και πιθανότατα θα παίξει και στα Όσκαρ. Αυτή είναι η πρόταση. Μετά από αυτήν την ταινία, βέβαια, τι άλλο να πεις. Είναι πολύ δυνατό. Πραγματικά δεν το περιμένεις αυτό που έχει κάνει.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί.
0: Συγγνώμη. Παίζει ο Σεμπάστιαν Σταν.
1: Ναι, είναι ο Σεμπάστιαν.
0: Έκπληξη ήταν και αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: αγνώριστο.
0: Πρέπει να τον κοιτάξει δεύτερη φορά για να καταλάβει ότι είναι.
1: Ναι, ναι, του έχει βάλει φαλακρίτσα, του έχει βάλει γένεια. Δεν ξεγελάει τελείως, δεν τον καταλαβαίνει με την πρώτη ματιά του.
0: Ο οποίο εγώ τον θυμάμαι τώρα, τελευταία ταινία που τον πρόσεξα πολύ ήταν αυτή για τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Μπράβο, το Apprentice, ναι.
0: Ναι,
1: το Apprentice.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Ναι. Έχει παίξει και σε Marvel, έχει κάνει το Στρατιώτη του Χειμώνα, έχει παίξει στην ταινία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου το Monday πριν από κάποια χρόνια.
0: Είναι πολύ ψαγμένο.
1: Είναι ιδιαίτερο τύπο. Και δίπλα βέβαια έχει μια ηθοποιάρα, τη Ρενάτε Ρέιζβε, αυτή που έπαιζε στη Συναισθηματική Αξία, στο Χειρότερο Άνθρωπο του Κόσμου. Μια πολύ δυνατή ηθοποιό. Είναι ένα φιλμ που το απολαμβάνει, ενώ σου λέω δεν συμβαίνουν πολλά πράγματα από άποψη επιλογή. Σε κρατάει με σφιγμένα τα τεντωμένα τα νεύρα μέχρι να δεις πού το πάει, τι θέλει να πει, τι θα δείξει, τι είναι πραγματικά ένα εξαιρετικό φιλμ.
0: Να, μάλιστα. Πέρα από αυτό που πραγματικά δεν βρίσκω κάποιο λόγο να μπάει κάποιος να δει.

0: στην ταινία. Ειδικά και σε θερινό είναι. Δηλαδή, έτσι. Με ένα πάνω δύο τριγώνια. Ναι, είναι τέλειο.
1: Είναι αυτό το πράγμα που σε βάζει και σκέφτεσαι. Το απολαμβάνει. Λες τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι το. Ξέρεις, γιατί έχει γίνει και ένα πράγμα με την πολιτική ορθότητα που είναι περίεργη η κυρία αυτή τη στιγμή. Είναι το πώς θα διαβάσεις με το γράμμα του νόμου, με την απόλυτη, με τον απόλυτο σεβασμό στους νόμους και στους κανόνες. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά που σου λέει, όπα. Δεν πρέπει να μετρήσει λίγο και το ανθρώπινο στοιχείο. Mm. Δεν πρέπει να υπάρχει και ένα είδος ενσυναίσθησης, μια δεύτερη άποψη. Όλα αυτά μπαίνουν πολύ ωραία στο σενάριο. Λοιπόν, άλλη ταινία που μπορείς να δεις για να χαλαρώσεις και να το απολαύσεις, γιατί έχει και ένα ρεαλιστικό story στο οποίο πατάει η υπόθεση αυτή, είναι η κομμωδία, κομεντή μάλλον, η πιο πλούσια γυναίκα στον κόσμο, με την Ιζαμπέλ Υπέρ, που υποδίδεται μια κληρονόμο αλυσίδας καλλιτικών.
0: Α, είναι βασισμένο. Έχει, αυτό είναι το.
1: Από το σκάνδαλο της Λορεάλ, ναι,
0: την
1: Ζάμπλου τύπου. Την είχε μηνύσει η κόρη της, είχε γίνει ένα πράγμα.
0: Χαμός είχε γίνει.
1: Χαμός είχε γίνει, μπράβο, ναι. Είχε πάρει η ηλικιωμένη αυτή η κληρονόμος υπό την προστασία της ένα καλλιτέχνη και του έδινε απλόχερα.
0: Ναι, και στην πραγματικότητα η κόρη της ισχυρίστηκε ότι τα έχει χάσει τα μυαλά της και δεν μπορεί πια να βρίσκεται στο. Ναι. Τι, άρα είναι αυτό προσεγγίζει η ταινία τελείως.
1: Αυτό, αλλά με μια ελευθερία. Άποψη πιο κωμική, πιο ανάλαφρη. Έχει και την Ιζαμπέλ Υπέρ που κάνει τα δικά της, αν και να σου πω, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι αυτή η γυναίκα μάλλον είναι ακολουθεί μια μανιέρα, γιατί ό,τι και αν κάνει το ίδιο πράγμα, οπότε με το ρόλο με το που τον διαβάσανε είπαν αυτή είναι και okay, της το έδωσαν και το κάνει ό,τι θέλει παιχνιδάκι. Αλλά θα ήθελα να δω δηλαδή την Υπέρ σε να υποδηθεί κάποτε μια γυναίκα, ένα κανονικό άνθρωπο, ξέρεις, με σάκα και οστά, καθημερινό, και όχι με κεντρικό, με αυτά τα ψυχολόγητα που κάνει και τις διθενιές, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και για τους φαν του thriller βγαίνει το Insidious, το καινούριο. Αυτό η παγιδευμένη ψυχή, όπως ήταν πιο παλιά. Ένα μεταφυσικό thriller που έχει φανατικούς πιστούς και δείχνει, ενώνει το προηγούμενο film που τελειώνει η ιστορία του ζευγάρι των δαιμονολόγων, τον Λορέντ, με τη νέα εποχή. Έχει ένα ευρηματάκι εκεί, αλλά ως εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, με κάλυψες απόλυτα. Έχουμε ένα διαμαντάκι, αυτό καταλαβαίνω. Ωραία. Και εντάξει, ανάλογα με το γούστο του καθενός, δηλαδή θέλει λίγο κομεντή, με έτσι ψήγματα ρεαλισμού και συν το θρίλερ. Εντάξει, για όλα έχει ο Μπαξής. Κάπως καλύπτονται όλα τα γούστα.
1: Και στον Άρη και παίζουν ακόμη και η Οδύσσια, βέβαια, και ο Σπάιντερμαν που σαρώνουν. Είναι.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, Κωνσταντίνε, ότι δεν βρήκα πολλές αίθουσες για το Spider-Man θερινό, ειδικά νωρίς, πρώτη προβολή.
1: Γιατί είναι το κοινό του και του Spider-Man και της Οδύσσιας, κάτι υπό μία έννοια. Είναι κοινό του το multiplex, ξέρεις.
0: Ναι, μεγάλες, το καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό, ναι. Ενώ το θερινό που ταιριάζει πιο πολύ σε κομμωδίες, κομμωδίες,
0: ναι.
1: θεάματα.
0: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Και εσύ, καλό
0: βράδυ. Γεια σου, καλό βράδυ. Κωνσταντίνος Καϊμάκης, κριτικός κινηματογράφου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.

ειδικά τα νέα για μια σημαντική, περίεργη επιχείρηση διάσωσης. Τι είχε κάνει η NASA λοιπόν? Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία είχε αναθέσει σε μια εταιρεία, μια διαστημική εταιρεία, την Catalyst Space Technologies, είχε δώσει 30 εκατομμύρια δολάρια. Πάντως είναι ενδιαφέρον να δεις ότι η NASA όλο και δίνει διάφορες εξωτερικές, δηλαδή συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες, δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα. Τέλος πάντων, είχε δώσει λοιπόν σε αυτή την εταιρεία να αναλάβει μια ασυνήθιστη αποστολή διάσωσης, να σώσει το διαστημικό παρατηρητήριο SWIFT. Αυτό τι έχει πάθει? Αυτό βρίσκεται σε τροχιά από το 2004. Παρατηρεί ορισμένα από τα πιο βία και ενδιαφέροντα φαινόμενα στο σύμπαν. Εκρήξεις άστρων. Οπότε έχουμε μάθει πάρα πολλά μέσω αυτού. Όμως χάνει σταδιακά ύψος και αναμένεται πλέον να εισέλθει στην ατμόσφαιρα της Γης, άρα να καταστραφεί. Ήθελε να το σώσει, έδωσε 30 εκατομμύρια, αλλά δεν τα κατάφερε. Ποιο ήταν το σχέδιο? Ένα διαστημικό σκάφος, νομίζω λέγεται Link, να πλησίαζε το SWIFT, να το πιάσει και να το ανεβάσει σε υψηλότερη τροχιά, ώστε να παραταθεί η ζωή του. Εγκαταλείφθηκε το σχέδιο εξαιτίας προβλημάτων στον έλεγχο του Link. Εκτοξεύτηκε το σκάφος στις αρχές Ιουλίου. Περιστρεφόταν ανεξέλεγκτα, δεν τα κατάφεραν, οι μηχανικοί δεν κατάφεραν να περιορίσουν την περιστροφή, να λύσουν το θέματα με τον προσανατολισμό, και έτσι πάει. Οπότε δυστυχώς το SWIFT θα το ξεχάσουμε. Θέλω να αναφερθώ σε ένα πάρα πολύ ωραίο δημοσίευμα των New York Times, το οποίο αναλύει κάτι που το ξέραμε και το είχαμε μάθει εδώ και 10 χρόνια, 15. Πόσα χρόνια έχει δώσει, πόσα χρόνια έχει φύγει από τη ζωή ο Steve Jobs, ο άνθρωπος που έφτιαξε αυτό τον κολοσσό της Apple και τα smartphone και τα λοιπά, ο οποίος είχε δώσει τότε μια συνέντευξη που είχε κάνει πάταγο, έχουν περάσει 15-20 χρόνια, δεν θυμάμαι, που έλεγε ότι δεν επιτρέπει στα δικά του παιδιά τη χρήση αυτής της τεχνολογίας. Ένα δημοσίευμα επιστρέφει σε αυτό το θέμα και λέει πως τα μεγαλύτερα και πιο προβεβλημένα στελέχη της Silicon Valley, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην κορυφή εταιριών που φτιάχνουν τις τεχνολογίες που εμείς καταναλώνουμε και έχουν κυριαρχήσει και πρωταγωνιστή στη ζωή μας, είναι λάτρης τεχνολογίας, όχι για τα παιδιά τους. Απαγορεύουν τη χρήση της τεχνολογίας στα παιδιά, με το σταγονόμετρο η χρήση των smartphone, των ταμπλετών και όλα αυτά. Απλά food for thought, τροφή για σκέψη.

και περισσότερη νηποαδή από όλο τον κόσμο που ζητούν να πετούν την παρέτηση Ινφαντίνο, ζητούν αλλαγές στη FIFA, μιλούν για ένα πρόεδρο που έχει προδώσει το ποδόσφαιρο, έχει προδώσει οπαδούς του ποδοσφαίρου, γελιοποιεί την FIFA, και είναι σημαντικό που οι ομάδες φιλάθλων από όλο τον κόσμο ξεκινούν μια διεθνή καμπάνια ζητούν, απαιτώντας την παρέτηση του Gianni Infantino από την Προεδρία της FIFA.

Στην Ινδονησία, μία 84χρονη βρέθηκε ζωντανή στα συντρίμια τρεις ολόκληρες, 3,5 ολόκληρες μέρες μετά τον φωνικό σεισμό.

έλεγα για την τεχνολογία και για τη χρήση αυτής και για το πώς όλοι αυτοί οι παντοδύναμοι τύποι την πουλάνε σε εμάς, αλλά προστατεύουν τα παιδιά τους από αυτή. Να σας πω ότι λαμβάνει χώρα μία από τις μεγαλύτερες, τις σημαντικότερες δικαστικές αναμετρήσεις αυτή τη στιγμή στην Καλιφόρνια, βρίσκεται σε εξέλιξη για τον τρόπο με τον οποίο τα social media επηρεάζουν παιδιά και φίβους. Η Meta αντιμετωπίζει κατηγορίες που θα μπορούσαν πραγματικά να οδηγήσουν σε αλλαγές, ουσιαστικές αλλαγές στο σχεδιασμό Instagram, Facebook κτλ. Διότι οι πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι διάφορες πολιτείες, κατηγορούν την εταιρεία ότι στην πραγματικότητα κρατάει τους ανήλικους όμοιρους όσο το δυνατόν περισσότερο στις πλατφόρμες, γνωρίζοντας πολύ τους κινδύνους για την ψυχική τους υγεία. Οπότε έχει αξία να το παρατηρούμε και αυτό. Λοιπόν, Earth News Radio 105,8 ήταν το τι μας ξημερώνει. Η Μαρία Σπεροέρα ήταν στη δημοσιογραφική, με επιμέλεια ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγκερού στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε, άρα αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας 9 η ώρα εδώ. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Αύριο Παρασκευή, υπομονή. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους το χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απόλυτους απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε εχθές για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Επίθεση με ντρόουν κατά στόχων στην Σαουδική Αραβία ανακοίνωσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, υποστηρίζοντας ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Νατζράν και η εγκατάσταση της Αράμκο στην ίδια πόλη κοντά στα σύνορα με την Ιεμένη. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσε το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής. Το επίκεντρο εντοπίζεται 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Στο Τέλος της Μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής, ο Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, κάνοντας μια ανασκόπηση σε όλα τα γεγονότα της ημέρας που περνά, της ημέρας που μας αφήνει σιγά σιγά και βέβαια της επομένης όλων των γεγονότων που μας φέρνει η αυριανή ημέρα. Τώρα θα ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Με κάτι ευχάριστο και συνήθως τα ευχάριστα, ως επί το πλείστον τουλάχιστον, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε μάθει να μας έρχονται από τον χώρο του αθλητισμού. Έτσι και αυτό για το οποίο σας μιλώ έρχεται από την Λοζάνη, από την Diamond League της Λοζάνης, εκεί σε μια πανέμορφη τοποθεσία δίπλα στη λίμνη Λεμάν της ελβετικής πόλης. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά δύο άλτες του επικοντό πήδηξαν στον ίδιο αγώνα, φτάνοντας πάνω από τα 6-16. Και ο ένας από αυτούς είναι ο Έλληνας, είναι ο εκπληκτικός Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος πέτυχε την καλύτερη επίδοσή του σε ανοιχτό στίβο και δεύτερη της καριέρας του μετά τα 6-17 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στην Παιανία. Ο άλλος βέβαια είναι ο φανταστικός, ο Μόντο Ντουμπλάντης, που πέρασε τα 6-21. Ο Εμμανουήλ Καραλής λίγες μέρες μετά από το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ ήταν ξανά ιδιαίτερος συνεπής σε απόδοση από τη θέση του πρωταγωνιστή σε έναν ακόμη αγώνα με τους καλύτερους συναθλητές του εκεί και με το θερμόμετρο στους 22 βαθμούς και άπνοια νικητή στο περσινό αγώνα, και ο μεγάλος του αντίπαλος, ο Ντουμπλάντης, ξεκίνησαν από το αρχικό ύψος που ήταν στα 5.51, άφησαν το επόμενο, τα 5.66, για να επιστρέψουν με εντυπωσιακά άλματα στα 5.81 και αμέσως μετά στα 5.91 μέχρι τα 6.01. Του συντρόφευσαν και οι Νίλσεν και Γκούτορνσεν και Μάρσαλ, οι οποίοι είχαν επίσης άλματα στα 5.91, ειδικά οι δύο τελευταίοι, αλλά στα 6.11 έμειναν για ακόμη μια φορά οι δυο τους, έχοντας περάσει με την πρώτη τον πύχη στην πρώτη φορά που τοποθετήθηκε πάνω από τα 6 μέτρα στον αγώνα ο οποίος πραγματοποιήθηκε σήμερα. Στα 6-11 ο Καραλής με μια κίνηση τακτικής προσπάθησε να ευνηδιάσει τον Ντουμπλάντης, επιλέγοντας να ανέβει στα 6-16, όσο ειδός ακολούθησε και έτσι δυο τους ανέβηκαν στα 6-16, συνεχίζοντας τη μάχη για τη νίκη αλλά και για να καταρρύψουν το ρεκόρ του συγκεκριμένου meeting που ήταν 16, όσο

την ώρα που ο αθλητής του Χάρη Καραλή και του, του Σκεπάνσκι είχε πολύ καλά αλλά αποτυχημένα άλματα. Προς τέρψην και των θεατών, ο πρωταθλητής μας επέλεξε να αφήσει την τρίτη του προσπάθεια για τα 6-26 για το τελευταίο επεισόδιο του συναρπαστικού αγώνα. Δεν υπερεύει τον πύχη, αλλά πρόσφερε αυτός και ο Ντουμπλάντης ένα φοβερό σοου στους φίλους του κλασικού αθλητισμού. Αυτός ήταν ο 14ος φέτος αγώνας στον ανοιχτό στίβο για τον Καραλή, συμπεριλαμβανομένου και του προκριματικού του Ευρωπαϊκού, ενώ συμμετείχε σε ακόμη 8 στον κλειστό. Από αυτούς τους 22, οι 8 ολοκληρώθηκαν με άλματα στα 6 μέτρα και ψηλότερα και οι 2 με επιτυχημένες προσπάθειες πάνω από τα 6-16. Να ακούσουμε το άλμα του στα 6-16 απόψε του Εμμανουήλ Καραλή σε περιγραφή του Δημήτρη Χατζηγεωργίου.

0: Εμμανουήλ Καραλής, κυρίες και κύριοι. Για να δούμε, Εμμανουήλ Καραλής. Δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια. 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Περνάει! Περνάει, κυρίες και κύριοι. 6 μέτρα χειροκροτά και ο Ντουπλάντης. Χειροκροτούν όλοι. 6 μέτρα και 16 εκατοστά για τον υπτάμενο Εμμανουήλ Καραλή, που δικαίως πανηγυρίζει. Η κορυφαία επίδοση της ζωής του σε ανοιχτό στίβο. Η αγκαλιά με τον Μαρσίν Σεπάνσκι και με τον Χάρη Καραλή. Τα χειροκροτήματα του φίλου του, του τεράστιου Μότο Ντουπλάντης. Ισοφαρίζει το ρεκόρ του meeting. Μυθικά πράγματα, απίστευτα πράγματα.
1: Εκπληκτικός Μανόλο, μας χαρίζει τακτικά έτσι υπερηφάνεια και χαρά αυτό το παλικάρι, το μοναδικό, το οποίο είναι τόσο αγαπητό σε όλους, είναι αξιαγάπητος, αλλά δεν είναι τυχαίο για έναν αθλητή να είναι τόσο αγαπητός σε όλους τους συναθλητές του. Δηλαδή βλέπαμε το Ντουμπλάντης να υποκλίνεται μπροστά του μετά από τη νέα του αυτή επιτυχία, και πραγματικά μας χάρισε για ακόμη μία φορά μεγάλη χαρά. Προτού να πάμε, μάλλον να φύγουμε από τα ευχάριστα τώρα, για να δούμε μία είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Είχαμε έναν ισχυρότατο σεισμό στο Περού, ισχυρή σεισμική δόνηση εκεί μεγέθους 6,7 βαθμών που έπληξε το νότιο Περού, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο. 6,7, το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού υπολόγισε τη δύναμη του συγκεκριμένου σεισμού σε 7,2 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Είναι μια ισχυρότατη, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, σεισμική δόνηση. Το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 40 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Ουπαουτσάου και σχεδόν 800 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Λίμα. Φαίνεται ότι το βάθος ήταν στα 66 χιλιόμετρα. Δεν υπάρχουν προς το παρόν κάποιες αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Να πούμε ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην πρωτεύουσα εκεί, την Λίμα, και τοπικούς παράγοντες να εξηγούν ότι ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός σε περιοχές όπως η Αρεκίπα, Ίκα και Αμπανκάη. Με βάση τις πληροφορίες, όπως λένε, που έχουν συγκεντρώσει οι κάτοικοι των περιοχών αυτών, έχουν βγει στους δρόμους, έχουν τρομοκρατηθεί γιατί έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει ακόμη πληροφόρηση για τραυματισμούς ή για καταρρεύσεις κτηρίων, και ελπίζουμε βέβαια και εμείς από την πλευρά μας αυτό να συνεχιστεί έτσι. Στην πόλη Κούσκο, που βρίσκεται περίπου 575 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού, βλέπουμε κάμερες ασφαλείας από σχολείο να καταγράφουν τη στιγμή που οι μαθητές έτρεξαν να βγουν από τις αίθουσες προκειμένου να βρουν ασφαλές μέρος για να προφυλαχθούν, και είναι οι σκηνές αντιπροσωπευτικές αυτού που ακολούθησε και της δύναμης του φαινομένου. Το νέο αυτό ισχυρό χτύπημα του εγκέλαδου στην Λατινική Αμερική ενισχύει τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει το τελευταίο χρονικό διάστημα επιστήμονες.

του χώρου αλλά και πολίτες, αφού σημειώθηκε λίγες μέρες μετά από εκείνο το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία και λιγότερο από 2 μήνες μετά από τον διπλό σεισμό που κατεγράφει στην Βενεζουέλα με τραγικές συνέπειες όπως όλοι θυμόμαστε. Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κολομβίας, η σεισμική δραστηριότητα η οποία καταγράφεται στη συγκεκριμένη περιοχή οφείλεται στη φυσική τεκτονική δυναμική της Δυτικής Κολομβίας και συνδέεται μεταξύ άλλων με την καταβύθιση της πλάκας Νάσκα κάτω από την πλάκα την λεγόμενη της Νότιας Αμερικής.

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας και να επιστρέψουμε στα δικά μας. Είπαμε για τον σεισμό στο Περού, τον 6,7, όπως μεταδίδουν στα τελευταία τους τηλεγραφήματα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Και θα επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας για να δούμε τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά, γιατί η ένταση έχει ανέβει κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα. Και η Αθήνα προχωρά αποφασιστικά πλέον και προσιλωμένη στη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών της δικαιωμάτων, στην υλοποίηση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες, που προκάλεσαν την αντίδραση, θυμίζουμε, από την Τουρκία, διαμηνύοντας τον σεβασμό, τον απόλυτο σεβασμό της στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το Υπουργείο Εξωτερικών, λοιπόν, με ανακοίνωσή του, απάντησε στην Άγκυρα. Η Άγκυρα, η οποία, να θυμίσουμε, μετά από τα δύο προεδρικά διατάγματα για τα θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και γύρω από το Καστελόριζο, προχώρησε και σε μια νέα κίνηση αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, με αφορμή αυτή τη φορά ακριβώς αυτό το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την χθεσινή ημέρα. Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Κετσελή, ισχυρίζεται ότι αυτοί και παρόμοιες πρωτοβουλίες δεν θα επηρεάσουν τη νομική θέση της Τουρκίας σε ζητήματα του Αιγαίου. Το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο ανακοινώθηκε από την Ελλάδα και το οποίο καλύπτει και το Αιγαίο πέλαγος, δεν θα επιφέρει καμία ένομη συνέπεια για την Τουρκία, λέει, όπως ισχύει και με άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες της Ελλάδας στο πλαίσιο των αλληλένδετων των ζητημάτων του Αιγαίου μεταξύ των δύο χωρών, συμπεριλαμβανομένων γεωγραφικών σχηματισμών, των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα μέσω διεθνών συνθήκων. Και είχαμε, λοιπόν, την ανακοίνωση τη σχετική από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το χωροταξικό περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών, όπως αναφέρεται. Η επανάληψη δε για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών, καταδεικνύει, τονίζεται, την αιμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρισμα. Το καθεστώς κυριαρχίας του Αιγαίου είναι απολύτως ξεκάθαρο, σημειώνει η Αθήνα και υπενθυμίζει ότι η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικότητα κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Κάθε άλλη προσέγγιση, συνεχίζει η ανακοίνωση, αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση. Και καταλήγοντας, η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επισημαίνει ότι η Ελλάδα τάσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσιλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτής της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, σύμφωνα πάντοτε με το διεθνές δίκαιο. Αυτή, λοιπόν, ήταν η απάντηση από την ελληνική πλευρά. Τώρα, να πούμε, ανυπόστατα χαρακτήρισε τα θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε η Τουρκία ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας δεν απειλεί, αλλά και δεν απειλείται από κανέναν. Μίλησε εδώ στο Earth News, χαρακτήρισε αρνητική εξέλιξη τις τουρκικές αυτές ανακοινώσεις, τονίζοντας ότι η χώρα μας επιδιώκει σχέσεις καλής γειτονίας, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη βούληση όμως και από την Τουρκία.
1: Αναμφίβολα δεν είναι κάτι το θετικό αυτό που συνέβη με την ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων εκ μέρους του πρόεδρου Ερντογάν για τα δύο νέα θαλάσσια πάρκα, τα οποία φυσικά, όπως από την πρώτη στιγμή είπαμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ανυπόστατα, δεν υπάρχουν, δεν παράγουν κανένα έννομο αποτέλεσμα, είναι σε παράβαση, παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κάθε διεθνούς νομιμότητας. Παρ' όλα αυτά είναι μια αρνητική εξέλιξη, διότι σαφώς δείχνει ότι η Άγκυρα αυξάνει και πάλι τις προκλήσεις της σε μια περίοδο που εμείς επιμένουμε και θέλουμε σχέσεις καλής γειτονίας. Αλλά για να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας δεν αρκεί να το θέλουμε μόνο εμείς, πρέπει να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς πάντα με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και στη διεθνή νομιμότητα υποστηρίζουμε στεναρά τα εθνικά μας συμφέροντα και τα εθνικά μας δίκαια και θα συνεχίσουμε αυτό να κάνουμε ως Ελλάδα και όχι ως κυβέρνηση Μητσοτάκη ή ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτά τα ζητήματα δεν χωρούν κομματικά. Χωρούν μόνο τα εθνικά μας συμφέροντα που είναι πάνω από όλα τα κόμματα, πάνω από όλους μας, πάνω από όλους η πατρίδα.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και τη Βούλα Μαλά. Τόνισε ότι η Ελλάδα ενημερώνει τους εταίρους και συμμάχους της για τις τουρκικές ενέργειες και ότι θα λάβει κάθε αμυντικό μέτρο που βρίσκεται στη διάθεσή της για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Η ελληνική θέση είναι ξεκάθαρη. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Χατζηβασιλείου, χαρακτήρισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη παράνομη την τουρκική θεώρηση για τα θαλάσσια πάρκα, τονίζοντας ότι δεν παράγει κάποιο ένομο αποτέλεσμα.
2: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάναμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός εγκλήτητας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χαρτογραφικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή σφραγίδα. Ναι. Το θυμόσαστε ότι είναι ευρωπαϊκό έγγραφο. Ενοχλήθηκαν επίσης άνευ λόγου από το χωροταξικό στον τουρισμό και είδα και χθες ότι ενοχλήθηκαν το χωροταξικό σε ανώσιμες πηγές ενέργειας. Η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Στη συνέχεια θα δούμε τις αντιδράσεις και από τα υπόλοιπα κόμματα, από τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο, οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίσουν μέσω σταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αβάσιμοι και απολύτως απαράδεκτοι οι ισχυρισμοί του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,2 ρίχτερ στο νότιο Περού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Καιρός γενικά αίθριος, στην Αττική η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 36. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 11.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

0: Earth News Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της μέρας είσαστε συντονισμένοι. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Μιλούσαμε για τα ελληνοτουρκικά και την αντίδραση της Αθήνας και την επίσημη αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, διανακοίνωσης για τα όσα τελευταία προκλητικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία βλέπουμε να αμφισβητεί. Αυτό ήταν και το τελευταίο μετά τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακήρυξε, να αμφισβητεί και το πλαίσιο ακριβώς για τις ανανεώσιμες του ειδικού χωροταξικού πλαίσιου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούσαμε την ελληνική αντίδραση, ακούσαμε και τους αρμόδιους υφυπουργούς του Υπουργείου Εξωτερικών. Πάμε να δούμε τώρα και τα υπόλοιπα κόμματα, γιατί έχουμε αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα ξεκινήσουμε από την αξιωματική. Το Πασό Κίνημα Αλλαγής τονίζει ότι η Τουρκία δεν πίστεψε ποτέ στο δόγμα των ήρεμων νερών και καταλογίζει στην κυβέρνηση ολιγορία στη λήψη πρωτοβουλειών. Το δόγμα των ήρεμων νερών ποτέ δεν το πίστεψε η Τουρκία παρά μόνο ως προκάλημα για τον αναθεωρητισμό της. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει τώρα να διεθνοποιήσει το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στη διεθνή κοινότητα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αναφέρει ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος. Πολύ σημαντική πρόκληση χαρακτήρισε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελία Λιακούλη, αυτήν την τουρκική κίνηση. Μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και τη Μαρία Γεωργίου, τονίζοντας ότι ήρεμα νερά δεν σημαίνει αδράνεια ούτε διπλωματική υστέρηση σε σημαντικά ζητήματα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε μία πρόκληση πολύ σημαντική. Έχουμε ένα θέμα εξαιρετικά σημαντικό. Δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια, όσο και να κλείσουμε, εν πάση περιπτώσει. Το θέμα επιμένει και είναι εκεί. Η αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και μάλιστα σε ένα ευρύ τόξο που εκτείνεται από το Καστελόριζο φτάνοντας στη Σαμοθράκη και στη Λίμνο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει προωθήσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο το αφήγημα των ήρεμων νερών. Ήρεμα νερά βεβαίως δεν σημαίνει ούτε σημαίνει διπλωματικά υστέρηση σε σημαντικά θέματα. Και γιατί το λέω αυτό? Δεν είναι μόνο τα θαλάσσια πάρκα, είναι και όλη η ιστορία με την πόντιση του καλωδίου, και αυτό βέβαια θα είναι το μεγάλο crash test.
2: Ήταν λάθος δηλαδή που ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα? Ήταν λάθος που συνεχίζουμε και επιμένουμε στο καλωδίου της διασύνδεσης?
1: Σε καμία περίπτωση δεν λέω τέτοιο πράγμα, και βεβαίως υπάρχουν και τα ανιστόρητα πολλών περί μονομερών ενεργειών της χώρας μας και μάλιστα από το εσωτερικό μας, κάποιων στελεχών, επιφανών μάλιστα, διαφόρων χώρων της αντιπολίτευσης και το καθεξής. Εγώ δεν έχω καθόλου δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη.
0: Να πούμε ότι η αντίδραση είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δια του Ευρωβουλευτή Κώστα Παπαδάκη, ο οποίος κατέθεσε και ερώτηση σχετική προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χωρά κανένας εφησυχασμός, ούτε αυτός που καλλιεργεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ούτε και εκείνος των κομμάτων της βολικής αντιπολίτευσης, σημειώνει, που εντός του ευρωνατοϊκού πλαισίου και δεσμεύσεων ζητούν περισσότερα ανταλλάγματα για την αστική τάξη της Ελλάδας. Η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η κυρία Ρένα Δούρου, σχολίασε ότι η Τουρκία επιχειρεί να

0: παγιώσει τον έλεγχό της σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο σε βάρος του διεθνούς δικαίου, με την ελληνική κυβέρνηση στο ρόλο του σχολιαστή παρατηρητή. Από την ελληνική λύση, το γραφείο τύπου με ανακοίνωσή του σημειώνει ότι με την ελληνική λύση η επιβολή της νομιμότητας εντός και η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας δεν θα αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου, αλλά πράξεις επί του πεδίου. Και τέλος, η Νίκη καλεί την κυβέρνηση να επιτελέσει επιτέλους το ρόλο της υπερασπιζόμενη τα εθνικά συμφέροντα στην πράξη. Θα παραμείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην οποία, η οποία ουσιαστικά κινείται με το βλέμμα στην διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης την ερχόμενη εβδομάδα, και η ακρίβεια αναμένεται να κυριαρχήσει και φέτος εκεί, κατά τις εμφανίσεις τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των υπολείπων πολιτικών αρχηγών που προετοιμάζονται ήδη εντατικά για την συμπρωτεύουσα. Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις είναι συνεχείς για το πακέτο των μέτρων που αναμένεται να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και στο επίκεντρο των ενισχύσεων και των φοροαπαλλαγών θα βρεθεί η μεσαία τάξη, όπως τονίζεται, οι αγρότες και οι συνταξιούχοι. Στοχευμένες φοροελαφρύνσεις, ενισχύσεις του διαθέσιμου εισοδήματος και δομικές μεταρρυθμίσεις μπαίνουν σε προτεραιότητα από το κυβερνητικό και οικονομικό επιτελείο, που ξεκαθαρίζει ότι οι όποιες εξαγγελίες θα είναι κοστολογημένες με βάση την αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου και χωρίς έτσι παροχολογικό ύφος. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γεωργία Σκιτζή.
1: Εντείνονται στις σκέψεις τόσο στο οικονομικό όσο και στο κυβερνητικό επιτελείο, προκειμένου να φτάσουν στην τελική οριστικοποίηση του πακέτου της ΔΕΘ, όπου θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, και σύμφωνα με τις προφορίες που έχουμε, αναμένεται να έχει σχεδιαστεί ένας οδικός χάρτης για την επόμενη τετραετία, με το πρόγραμμα της κυβέρνησης ωστόσο να έχει ορίζοντα, όπως έχει επαναλάβει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, την Ελλάδα του 2030. Αναμένονται σε αυτό στοχευμένες φορολαφρύνσεις, ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, αλλά βεβαίως και μεγάλες δομικές μεταρρυθμίσεις. Να πούμε ότι το σκεπτικό και ο πυρήνας του συγκεκριμένου πακέτου αυτού των εξαγγελιών της κυβέρνησης στηρίζεται επί της ουσίας στην στρατηγική, κυβερνητική στρατηγική, όπως έχει ακολουθηθεί όλα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή σε τι? Στο να υπάρχει αξιοποίηση του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου. Οι εξαγγελίες που θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα είναι απολύτως κοστολογημένες, αλλά τα μέτρα θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και επί της ουσίας θα δούμε να επιστρέφεται το μέρισμα της ανάπτυξης στους πολίτες. Στις προτεραιότητες, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με στόχο και την αύξηση των επενδύσεων, η ελάφρυνση, όπως σας είπα, από τα φορολογικά βάρη, ενώ επί της ουσίας αυτό που μελετάται ενδελεχώς είναι κάποιες κοινωνικές ομάδες που είτε έχουν αδικηθεί είτε θα πρέπει, όπως έχει μελετηθεί, να ενισχυθούν περισσότερο. Θα το ακούσουμε αυτό να γίνεται, μεταξύ άλλων, οι αγρότες, οι συνταξιούχοι και βεβαίως πάντα οι κοινωνικά ευάλωτοι, προκειμένου να μπορούν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος ζωής. Ολοκληρώνοντας, να σας πω ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από τη μικρή αυτή ανάπαυλα των διακοπών, θα γίνει την προσεχή Δευτέρα στις 24 του μηνός, ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να περιοδεύσει στην Θεσσαλονίκη στις 27 Αυγούστου, οπότε και θα έχει την καθιερωμένη συνάντησή του με τους παραγωγικούς και επιστημονικούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας.
0: Έχουμε μπροστά μας λοιπόν μια πυκνή περίοδο πολιτικών εξελίξεων και βλέπουμε την οικονομία, την καθημερινότητα, το κόστος ζωής να πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση, αλλά και στο καλάθι του Πρωθυπουργού στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, μίλησε στο Open και έκανε λόγο για συνέχιση ουσιαστικά του μείγματος αύξησης εισοδημάτων από τη μια και μείωσης φόρων από την άλλη πλευρά.
2: Θα συνεχιστούν οι σωστές προσεγγίσεις της κυβερνητικής πολιτικής, όπως είναι η προσπάθεια τόνωσης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Είναι ξεκάθαρη η αρχιτεκτονική, την οποία την έχει προσδιορίσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα έχει και 83 μειώσεις φόρων και εισφορών σε εξέλιξη όλο το προηγούμενο διάστημα. Και κρατήστε αυτό, αυτή η πολιτική θα συνεχιστεί.
0: βλέπουμε τη σημασία που δίνει το κυβερνητικό επιτελείο. Πάμε να δούμε όμως και την πλευρά της αντιπολίτευσης. Το κόστος ζωής εστιάζει στην κριτική της και η αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να παρουσιάσει μια συνολική κυβερνητική δική του πρόταση, το εναλλακτικό σχέδιο στην ουσία του ΠΑΣΟΚ, με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, όπως τονίζεται, χορήγηση 13ης σύνταξης και επαναφορά του ΕΚΑΣ σε χαμηλοσυνταξιούχους. Ο βουλευτής του κόμματος, ο κύριος Πέτρος Παπάς, μίλησε εδώ στο ΕΡΤ News.
3: Η αγοραστική μας δύναμη έχει πέσει στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ένας τελείως διαφορετικός σχεδιασμός, αυξήσεις πραγματικές, 13ος μισθός στο δημόσιο, 13η σύνταξη.
0: Στο ΕΡΤ News μίλησε και η βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η κυρία Διαμάντο Μανουλάκου, η οποία κάλεσε τους εργαζόμενους σε αντίδραση και χαιρέτησε μάλιστα επερχόμενη κινητοποίησή τους.
4: Πολύ καλά κάνουν όλα τα συνδικάτα και μαζεύονται 5 του Σεπτέμβρη στο να διαδηλώσουν με βασικό σύνθημα τι? Δώστε λεφτά για τους μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους.
0: Στην εκπομπή Συνδέσεις εδώ στο ΕΡΤ News μίλησε το μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Βασιλική Λάζου, παρουσίασε ουσιαστικά τις προτεραιότητες της θέσης της Κουμουνδούρου.
5: Το ΣΥΡΙΖΑ έρχεται με ξεκάθαρη πολιτική ταυτότητα και προτάσεις για τους μισθούς και την εργασία, την αύξηση του κατώτερου μισθού, τη σύνδεσή του με τον πληθωρισμό.
0: Η ελληνική λύση, να σας πω τέλος, σχολίασε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί με διαρροές λόγω εκλογών να πείσει ότι θα στηρίξει τους μικρομεσαίους που ήδη εξαφάνισε με την υπερφορολόγηση που τους επέβαλε επί 7 συναπτά έτη. Να πούμε ότι λίγη ώρα νωρίτερα, στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 12,84 δισεκατομμυρίων ευρώ και στα ωφέλη για την ελληνική οικονομία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Κυριάκος Πιερακάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η συγκεκριμένη επιλογή, όπως τονίζει, οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση τόκων, ενώ δημιουργεί και ένα πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για την στήριξη των πολιτών. Στο βίντεο αυτό που συνοδεύει την ανάρτησή του αναφέρεται στο δημόσιο χρέος, επισημένοντας ότι για κάθε 1 δισεκατομμύρια ευρώ η χώρα που αποπληρώνεται προώρα, η χώρα κερδίζει ετησίως περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ τόκους. Παράλληλα απαντά και στην αντιπολίτευση, στα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο γιατί δεν διατίθενται τα χρήματα αυτά στους πολίτες, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Ωστόσο, με τη μείωση, όπως τονίζει, του χρέους και των τόκων που καταβάλλονται, αυξάνεται ο δημοσιονομικός χώρος για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Μπορούμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό την ανάρτηση αυτή στα social media από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
6: Πόσα γλιτώνουμε πληρώνοντας νωρίτερα το χρέος μας? Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε τόκους το χρόνο. Από τα 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ των δανείων που είχε το πρώτο μνημόνιο, μέχρι το τέλος του 2025 αποπληρώσαμε προώρα τα 26,5 δις. Δηλαδή τα μισά. Φέτος αποπληρώνουμε νωρίτερα 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ και μόνο από αυτά γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 2,6 δις ευρώ δηλαδή μέσα στην 7ετία. Τι λέει η αντιπολίτευση? Η αντιπολίτευση λέει: γιατί δεν δίνετε αυτά τα χρήματα στους πολίτες? Η απάντηση είναι προφανής. Γιατί δεν γίνεται. Και το ξέρουν. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες δεν επιτρέπουν αυτά τα χρήματα να μετατραπούν σε παροχές. Μπορούν όμως να μειώσουν το χρέος και τους τόκους που πληρώνουμε κάθε χρόνο. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Αυτό σημαίνει περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για στήριξη στους πολίτες και στην ανάπτυξη. Και μεγαλύτερη ελευθερία στη χώρα. Για να μπορεί να χαράσει μόνη της την πολιτική της. Για να πάψουμε να είμαστε μία από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες του κόσμου και η πιο υπερχρεωμένη χώρα της Ευρώπης. Και σίγουρα για να μην στείλουμε ποτέ ξανά το λογαριασμό στα παιδιά μας. Η δική μας γενιά παρέλαβε το βάρος. Δεν θα το παραδώσει στην επόμενη.

0: Επιστροφή εδώ στο Air News Radio 105,8. Είστε πάντοτε συντονισμένοι και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Να δούμε λιγάκι τώρα τι γίνεται με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, αλλά και το πώς έρχεται η κατάσταση αυτή, πώς συνεχίζει να επηρεάζει την τσέπη μας, κυρίως εξαιτίας των αυξημένων τιμών στα καύσιμα. Τα καύσιμα τα οποία βλέπουμε πώς τσιμπούν μέρα με τη μέρα, όλο και περισσότερο εξαιτίας της δύσκολης διαμορφωμένης κατάστασης. Την ώρα που οι συνομιλίες βρίσκονται στον πάγο, ο πρόεδρος Τραμπ έχει κηρύξει οικονομικό πόλεμο στο Ιράν, επικαλούμενος την άρνηση της Τεχεράνης να κάνει συμφωνία. Αντιμέτωπες παράλληλα με αμερικανικές κυρώσεις θα είναι, όπως απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος, και όσες χώρες βοηθούν οικονομικά το Ιράν. Παράλληλα υπάρχει μια μυστική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στα στενά του Ορμούζ, από όπου περνούν έως και 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την μέρα, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Το θέμα είναι όμως ότι δεν επαρκεί αυτή η κατάσταση προκειμένου να έχουμε αποκλιμάκωση των τιμών. Είναι ιδιαιτέρως δύσκολη αυτή η συγκυρία. Παρόλα αυτά, είναι μια επιπλέον πίεση που ασκεί η αμερικανική πλευρά προς το Ιράν, ένας οικονομικός στραγγαλισμός. Για το τι σημαίνει αυτός ο στραγγαλισμός στην πράξη και ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις του στο εσωτερικό του Ιράν, γιατί προφανώς εκεί στοχεύει ο Αμερικανός πρόεδρος, μίλησε εδώ στο Air News Radio και την Ευαγγελία Μπαλτατζή ο σύμβουλος ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ επιχειρεί κάτι άλλο τώρα.
2: Τι τον, επιχειρεί λοιπόν τώρα?
1: Τον οικονομικό στραγγαλισμό του Ιράν. Και εδώ προσέχει κάποιος την ταχύτητα με την οποία αντέδρασε το Ιράν μέσω των δύο υπηρεσιών του πληροφόρησης του κοινού.
2: Ναι.
1: Που σημαίνει, που μάλλον υποδεικνύει την ευαισθησία του σε αυτό το εργαλείο. Πράγματι, ο οικονομικός στραγγαλισμός του είναι κάτι το οποίο δεν αντέχεται και κυρίως θα στρέψει το πλήθος τους Ιρανούς
2: πολίτες, ναι.
1: Ακριβώς εναντίον της καταστάσεως, με την έννοια ότι επιτέλους βρείτε μια λύση και σταματήστε αυτό το βάσανο. Είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο το οικονομικό.
0: Με την τιμή του πετρελαίου στη διεθνή αγορά να ξεπερνά τα 94 δολάρια το βαρέλι, βάζοντας σαφώς πλώρη και για τα 100, η κυβέρνηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η επιδότηση των καυσίμων και το Σεπτέμβριο, αλλά και για όσο βέβαια διαρκεί το ράλι του μαύρου χρυσού. Ήδη η μέση τιμή της αμόλυβδης και του ντίζελ εξεπεράσει τα 2 ευρώ πανελλαδικά, ενώ σε ορισμένα νησιά κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα, όπως θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ από την Έμιλη Γιαννακοπούλου.
3: Δυστυχώς, η εικόνα στη διεθνή και την εγχώρια αγορά ενέργειας δεν είναι τόσο καλή. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων, η τιμή του ντίζελ ξεπέρασε την αμόλυβδη. Το ντίζελ διαμορφώνεται στα 2,012 ευρώ, ενώ η αμόλυβδη στο 2,011 ευρώ. Σε περισσότερες από 30 νομούς της χώρας, η τιμή στα καύσιμα έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ. Στην κορυφή βρίσκονται οι νησιωτικές περιοχές, όπως είναι και η Κλάδης και τα Δωδεκάνησα. Επίσης, να πούμε ότι σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, σε απομακρυσμένα πρατήρια στις Κυκλάδες η τιμή έχει ξεπεράσει τα 2,40 ευρώ το λίτρο, κυρίως λόγω του κόστους μεταφοράς και του κόστους λειτουργίας. Τώρα, στη χονδρική αγορά η εικόνα δεν αναμένεται να βελτιωθεί άμεσα. Τα δηληστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Η δηληστηριακή τιμή τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ σήμερα είναι 1,47 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και στα 1,81 ευρώ με ΦΠΑ. Τώρα, οι εξελίξεις στο περσικό κόλπο αποτυπώνονται στις διεθνείς τιμές ενέργειας. Το Brent καταγράφει υψηλό 3 εβδομάδων. Έχει ξεπεράσει αυτή τη στιγμή τα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνονται και οι ανησυχίες για την προσφορά του πετρελαίου, ασκώντας περαιτέρων οδικές πιέσεις. Και να θυμίσουμε ότι μέχρι τέλη Αυγούστου ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια, 5 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη.
0: Και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο Open, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης και μετά το τέλος Αυγούστου, της επιδότησης στα καύσιμα. Και όπως είπε, μέχρι τέλος Αυγούστου, ούτως ή άλλως ισχύει και η συμφωνία με τα δηληστήρια για μείωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Να τον ακούσουμε.
4: Η αβεβαιότητα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί κρατάει πάρα πολύ ψηλά τις τιμές των καυσίμων, τις τιμές του πετρελαίου. Πιθανότατα θα χρειαστεί και εδώ να παρατείνουμε μέτρα. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το ντίζελ χρηματοδοτείται από τα ίδια τα διελιστήρια με 5 cents
5: και, 10
4: και από την κυβέρνηση cent. Με 10.
0: Στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου μίλησε ο Μιχάλης Κιούσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, και εκτίμησε ότι αναμένονται και νέες αυξήσεις στην αντλία, ζητώντας παράλληλα τη λήψη επιπλέον μέτρων.
6: Σπάσαμε το φράγμα των 2 ευρώ και στα 2 τα καύσιμα. Από εκεί και μετά έρχονται αυξήσεις, και το λέω με σιγουριά, γιατί τα δηληστήρια που ξεκινάει η τιμολόγηση στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα έχουν αυξήσει περί τα 4 λεπτά στη βενζίνη και τα 10 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα στην αντλία, παύλα κατά ότις, δεν έχουν περάσει, θα περάσουν σταδιακά, γιατί όπως και στην άνοδο, έτσι και στην κάθοδο και στην άνοδο, σε μια μέρα δεν ανεφοδιάζεται το ταπατήρι, αυτό θα περάσει σταδιακά. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσει, γιατί σας είπα είναι 10 λεπτά η αύξηση, ενώ από τη μέση στιγμή Ελλάδος έχει περάσει περί τα 2.
2: Απλά τη ρωτάμε η επιδότηση στα διελιστήρια.
6: Αυτό ακριβώς ήθελα να πω.
2: Αυτή ποτέ δεν έφτασε σε εμάς.
6: Έφτασε.
2: Πότε, γιατί δεν το πειραμίδησε.
6: Ναι, γιατί αν δεν υπήρχε αυτά τα 10 λεπτά για την αμόλυβδη και τα 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, θα ήταν ακριβότερα τα καύσιμα 2-10 για την αμόλυβδη, 2,05 για το πετρέλαιο κίνησης. Και στο πετρέλαιο κίνηση, να θυμίσω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου επίσης τρέχει και ακόμα μια επιδότηση των 10 λεπτών από την κυβέρνηση. Οπότε είναι 10 λεπτά η επιδότηση από τα δηληστήρια για τη βενζίνη, 5 λεπτά για το πετρέλαιο κίνηση, συν 10 από την κυβέρνηση, 15. Αυτό που μας ανησυχεί, σύνολα τα άλλα, γιατί έχουμε αυξήσεις, έχουμε η επιστροφή, θα γίνει αυξήσεις.
2: Βέβαια, έχω μια απορία εδώ, κύριε Κιούση.
6: Τι θα γίνει, πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα, γιατί τέλος Αυγούστου, 31 Αυγούστου, 1η Σεπτεμβρίου, με τωρινά δεδομένα μπαίνει 10.

0: 10 λεπτά πάνω στη βενζίνη και 15 λεπτά πάνω στο πετρέλαιο που θα σταματήσει. Ας το βαφτίσουν όπως θέλουν. Μείωση φόρων, παράταση επιδότησης, η κυβέρνηση του αρμόδιου Υπουργείου, πραγματικά δεν νοιάζει κανείς πώς θα το πούνε, αρκεί να μειωθεί πραγματικά, να δει ο κόσμος χαμηλότερες τιμές στην Αθήνα.
1: Ήταν ο εκπρόσωπος των Βενζινοπολών, ο κύριος Κιούσης, ο Γιώργος ο Καριωτάκης όμως είναι εδώ δίπλα μου. Πάμε για δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από αύριο η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο, επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επταετία. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση 3 επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαραδέκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους χθεσινούς ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για σαρωτικές οικονομικές συνεπίες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στο νότιο Περού, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής κάνει λόγο για 7,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Καιρός. Γενικά έθριος καιρός αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Night News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα συνεχίσουμε με την οικονομική επικαιρότητα. Λέγαμε νωρίτερα για τα κάψιμα και το πώς διαμορφώνονται οι τιμές τους, οι οποίες δυστυχώς ακολουθούν συνεχώς τα τελευταία 24 ώρα ανωδική πορεία. Χέρι-χέρι πάνε με τις κακές εξελίξεις, το διπλωματικό αδιέξοδο στην Μέση Ανατολή, αλλά και τις νέες απειλές από τον Τραμπ, που είναι και κατέρωθεν πλέον οι απειλές και από τις δύο πλευρές και από τους Ιρανούς, οι οποίοι ακούσαμε, τους διαβάζαμε, τους Financial Times, τα λέγαμε και χθες εδώ μέσα από το τέλος της μέρας, να επικαλούνται Ιρανούς αξιωματούχους λέγοντας ότι σκέφτονται ακόμη και χτυπήματα εδώ στην νοτιοανατολική, σε αμερικανικές βάσεις στην νοτιοανατολική Ευρώπη, αν ο Τραμπ συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο. Θα συνεχίσουμε λοιπόν στην οικονομική επικαιρότητα για να πούμε ότι περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από την 31η Αυγούστου και θα ισχύσει τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό κλειδώσει, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί μέχρι τώρα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Κατά πληροφορίες από την αγορά, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5-2%, πέραν του 5% δηλαδή. Ωστόσο, η λίστα αναμένεται να διευρυνθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να εκτιμά ότι μέχρι 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 με 300 κωδικοί προϊόντων. Μέχρι στιγμής οι κωδικοί που συμμετέχουν στην συμφωνία αυτή ανέρχονται περίπου στους 1.100, ενώ εφόσον επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις, ο συνολικός αριθμός αναμένεται ίσως και να ξεπεράσει τους 1.500. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, να πούμε, μεταξύ άλλων, κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά, βρεφικές τροφές, καφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Πρόκειται δηλαδή για προϊόντα που αφορούν τόσο τις καθημερινές ανάγκες διατροφής, όσο και τα βασικά έξοδα συνολικά μέσα στην εβδομάδα, μέσα στον μήνα ενός νοικοκυριού. Μέχρι στιγμής το ενδιαφέρον των προμηθευτών είναι σημαντικό, καθώς περίπου 60 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην συγκεκριμένη συμφωνία, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αναμένεται να προσθεθούν ακόμη 4, ίσως και 5. Το μέτρο θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται στις 31 Αυγούστου, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι 31 Δεκεμβρίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Τώρα συνεχίζουμε σε οικονομικές ειδήσεις με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου των στρατηγικών κακοπληρωτών στο ρεύμα. Θεσπίζεται για πρώτη φορά ένα σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέσω του συστήματος αυτού οι προμηθευτές θα μπορούν να υποδεικνύουν στον ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Μέχρι τώρα πολλοί, αρκετοί, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας την περσινή χρονιά, το 2025, έφταναν κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν, όταν άφηναν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, τι έκαναν? Άλλαζαν πάροχο. Πήγαιναν σε άλλο. Μεταπηδούσαν σε νέο πάροχο ρεύματος, ο οποίος νέος πάροχος δεν μπορούσε να ελέγξει, να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο, υποδέχονταν τον νέο του πελάτη και έκανε το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά αυτός ένας σημαντικός αριθμός καταναλωτών. Τώρα, με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μία μορφή τηρεσία για τους καταναλωτές, μία επισήμανση η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με τους δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς. Στην περίπτωση αυτή, αν οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι 3 ή 6, δίδεται η δυνατότητα στον προμηθευτή να δώσει εντολή να υπάρξει αυτή η επισήμανση και να φανεί το τι γίνεται. Δηλαδή θα μπορεί να ενημερώνει το σύστημα για να έχουν γνώση και οι υπόλοιποι. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι οικιακοί, είτε είναι εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ραλού Αλεξοπούλου.
1: Τι γινόταν μέχρι τώρα? Πολλοί καταναλωτές, αρκετοί, αν σκεφτεί κανείς ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας το 2025 έφτανε κοντά στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρκετοί λοιπόν, όταν άφηναν δύο ανεξόφλητους λογαριασμούς και πριν γίνει αναγκαστική διακοπή ρεύματος, άλλαζαν πάροχο. Ο οποίος αυτός νέος πάροχος δεν μπορούσε να δει αν υπήρχαν ληξιπρόθεσμα χρέη στον προηγούμενο. Τώρα λοιπόν, με το νέο αυτό θεσμικό πλαίσιο, υπάρχει δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται δηλαδή μια μορφή βαθλέσιο, υπάρχει η δυνατότητα όλοι όσοι συμμετέχουν στην αγορά να δουν το προφίλ, θα μπορούσαμε να πούμε, των καταναλωτών. Δημιουργείται

0: και σε αυτή την περίπτωση, μόλις γίνει η διαδικασία είτε της πληρώμης είτε του διακανονισμού, θα γίνεται άρση της επισήμανσης με εντολή πάλι του προμηθευτή ή των προμηθευτών. Αφορά η συγκεκριμένη αλλαγή όλους τους καταναλωτές, είτε είναι αυτοί οικιακοί, είτε εμπορικοί, είτε βιομηχανικοί καταναλωτές.
1: Να λοιπόν, πώς θα γίνεται με τις επισημάνσεις, όπως το ανέφερε στο ρεπορτάζ της η Ραλού Αλεξοπούλου. Να πούμε ότι εκπνέει αύριο, για να κλείσουμε το πακέτο της οικονομικής ενημέρωσης, εκπνέει αύριο Παρασκευή η προθεσμία για τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο ανέρχεται με αυξημένες ενισχύσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη κοινωνική στόχευση. Από τις 10 Αυγούστου, θυμίζω, η υποβολή των αιτήσεων είναι διαθέσιμη για όλα τα αφημί, ενώ η προθεσμία υποβολής λήγει αύριο Παρασκευή 21 Αυγούστου. Στην αρχή είχαν ξεκινήσει με βάση τον αριθμό, το τελευταίο νούμερο του αφημί, το 0 και το 1, το 2 και το 3 και ούτω καθεξής. Από τις 10 Αυγούστου πλέον η υποβολή αιτήσεων γίνεται ανεξαρτήτως από όλους. Οι αιτήσεις, θυμίζουμε, ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, τουρισμός Tourism for All 2026-2027. Εκεί μπαίνετε με την χρήση των κωδικών TaxisNet, προχωράτε και κάνετε την αίτησή σας, και ή διαφορετικά με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Τουρισμού, το αναβαθμισμένο αυτό πρόγραμμα σχεδιάστηκε με βάση τη στρατηγική για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, τη διάχυση της επισκεψιμότητας στο χώρο και στο χρόνο, καθώς και την ενίσχυση της περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο αυτό, 70% του προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, προκειμένου δηλαδή να επεκταθεί και η τουριστική σεζόν στους προορισμούς ανά την Ελλάδα, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι αυξημένα κατά τους χειμερινούς και τους μήνες οι οποίοι δεν είναι high season, δεν είναι υψηλής ζήτησης. Παράλληλα, το νέο πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση και του εσωτερικού τουρισμού αποκτά ισχυρότερο κοινωνικό χαρακτήρα, αφού προβλέπει σημαντική διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων, επιτρέποντας βέβαια την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών της μεσαίας τάξης. Μέχρι αύριο λοιπόν ισχύει η προθεσμία για αίτηση, για όποιον ενδιαφέρεται, συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, και μπαίνοντας μέσα, αν επιλέξετε κάποια περίοδο που δεν είναι υψηλής ζήτησης, το ποσό το οποίο μπορείτε να λάβετε είναι ακόμη μεγαλύτερο.

0: Επιστροφή εδώ λοιπόν και πάλι στο τέλος της μέρας. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και Γιώργος Σολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να περάσουμε τώρα σε δύο ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την υγεία μας, με τον χώρο της υγείας. Να πούμε ότι εντείνονται οι ψεκασμοί στις περιοχές όπου ενδημούν κουνούπια για την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου, ο οποίος φέτος φαίνεται ότι παρουσιάζει έξαρση στην χώρα μας. Πραγματοποιούνται στοχευμένοι πλέον ψεκασμοί σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη παρουσία κουνουπιών. Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα να πούμε ότι καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των λοιμόξεων σε 157 σε 45 δήμους και 5 περιφέρειες: Αττική, Θεσσαλία, Κεντρική Μακεδονία, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα στην τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων στους 13. Διάμεση ηλικία των θανόντων είναι τα 82 έτη και μιλούμε για ανθρώπους οι οποίοι σε όλες τις περιπτώσεις είχαν υποκείμενα νοσήματα. Να το τονίσουμε αυτό για να μην κινδυνολογούμε, μην φανεί κάτι τέτοιο. Από τους ασθενείς που νοσηλεύονται, 42 βρίσκονται στο νοσοκομείο ή 23 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ από τα 157 καταγεγραμμένα κρούσματα, τα 116 έχουν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, λίθαργο και υψηλό πυρετό. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τα καταγεγραμμένα περιστατικά αποτελούν μόνο ένα μέρος της πραγματικής εικόνας, καθώς η πλειονότητα, όπως τονίζεται, των λοιμόξεων είναι ασυμπτωματική ή προκαλεί πολύ ήπια συμπτώματα. Δηλαδή, μπορεί όλοι να το έχουμε περάσει ή πάρα πολλοί εξ ημών να το έχουμε περάσει, αλλά να μην το έχουμε καταλάβει, γιατί δεν είχαμε κανένα απολύτως σύμπτωμα ή ήταν κάτι τόσο ήπιο που το θεωρήσαμε ενδεχομένως ότι θα μπορούσε να είναι λόγω κόπωσης κλπ. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, για κάθε καταγεγραμμένο κρούσμα εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 140 ακόμη μη διαγνωσμένες λοιμόξεις. Στο επίκεντρο βρίσκεται η Ανατολική Αττική, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να καταγράφει 16 περιστατικά, τα 14 με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 περιστατικά, 11 με αντίστοιχες εκδηλώσεις. Στο Δήμο Λαρισαίων έχουν καταγραφεί επίσης 11. Πιο ευάλωτοι είναι οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, περισσότερο οι άνθρωποι άνω των 50 ετών. Βλέπουμε χαρακτηριστικά ότι στα νοσοκομεία νοσηλεύονται κυρίως άνθρωποι άνω των 60. Πρόκειται για άτομα με χρόνια και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, αλλά και άτομα που βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Για τον περιορισμό της παρουσίας των κουνουπιών, οι περιφέρειες πραγματοποιούν στοχευμένους ψεκασμούς, ενώ εδώ στην Ανατολική Αττική οι παρεμβάσεις έχουν ενταθεί και γίνονται ακόμη και καθημερινά από πόρτα σε πόρτα για να αποφευθούν τα άσχημα. Μίλησε εδώ ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας στην τηλεόραση του Earth News, και αυτό που είπε είναι ότι η μετάδοση ουσιαστικά συνδέεται με μολυσμένα πτηνά, κυρίως κοράκια, καρακάξες και κίσες, τα οποία αποτελούν και την πηγή μόλυνσης για τα ίδια τα κουνούπια. Να ακούσουμε τον κύριο Μαγιορκίνη.
1: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, κίσες, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023, που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής, είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Και όπως είπαμε, έχουν ενταθεί οι στοχευμένοι ψεκασμοί, κυρίως στην Ανατολική Αττική, αλλά και εδώ στην Αγία Παρασκευή είχαμε σήμερα ψεκασμούς. Μεταδόθηκαν μάλιστα και ζωντανά από την τηλεόραση του Earth News κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ενταθεί, γίνονται σε καθημερινή βάση από πόρτα σε πόρτα, σε σημεία όπου εντοπίζονται στάσιμα νερά, σε φρεάτια, χώρους άλλους πάρκα, νεκροταφεία, ενώ παράλληλα οι ειδικοί καλούν τους πολίτες να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας χρησιμοποιώντας εντομοαποθητικά, απομακρύνοντας τα στάσιμα νερά από γλάστρες, δοχεία και άλλα σημεία γύρω από το σπίτι, στα μπαλκόνια, στις βεράντες κλπ. Και όπου είναι δυνατόν φορώντας μακριμάνικα ρούχα. Πώς να γίνει αυτό, θα μου πει κανείς, μέσα σε αυτές τις συνθήκες του καλοκαιριού είναι δύσκολο, ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες και σε περιοχές με αυξημένη μετάδοση. Ζητείτε από τους ειδικούς να είμαστε προσεκτικοί. Τα εντομοαποθητικά είναι σίγουρα η πιο εύκολη λύση την οποία μπορούμε να αναζητήσουμε και να λάβουμε για μας και τις οικογένειές μας. Στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με την υγεία μας να περάσουμε τώρα. Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ρόδο, αφού το τελευταίο διάστημα καταγράφεται μεγάλη αύξηση περιστατικών γαστρεντερίτιδας στο νησί. Σύμφωνα με τους γιατρούς της Ρόδου, καθημερινά στο τμήμα επιγόντων περιστατικών προσέρχονται περίπου 40 με 50 ασθενείς με τέτοια συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η προσέλευση και σε ιδιωτικά ιατρία. Στη θεραπεία που πρέπει να ακολουθούμε, να κάνουμε σε περίπτωση νόσησης με γαστρεντερίτιδα, αναφέρθηκε μιλώντας εδώ στο Earth News Radio, στο σταθμό μας, και την Έλενα Καραθάνου. Ο Γιάννης Μυροφόρου είναι γενικός γιατρός στο κέντρο υγείας της Ρόδου. Μην ξεχνούμε ότι είναι και μία περίοδο όπου ο τουρισμός είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Σημασία έχει και το πόσο και η επαφή των ανθρώπων βοηθά στην μετάδοση της νόσου. Να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Μυροφόρου, τον γενικό γιατρό στο κέντρο υγείας της Ρόδου.
2: Πέρα από την ενυδάτωση, εφόσον έχουμε εμετούσει διάρρεια, οπότε έχουμε απώλεια ηλεκτρολιτών, θα πρέπει να ενυδατώσουμε τον οργανισμό μας με διάφορους ηλεκτρολίτες που υπάρχουν στο εμπόριο. Το άλλο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρουμε θεραπεία, να σταματήσουμε τον εμετό. Υπάρχουν σκευάσματα τα οποία γλύφονται, δεν χρειάζεται να τα καταπίουμε, οπότε δεν συνεχίζεται η εμετική κίνηση. Να πάρουμε προβιωτικά τα οποία βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. Μια άντλουσα μάλια αυτά θα παίρνουμε και μετά ανάλογα τις ανάγκες ίσως χρειαστεί να πάρουμε αντιβίωση για το έντερο που είναι 2 χάπα για το πρωί και 2 το βράδυ για 3 έως 6 μέρες. Όμως πέρα από αυτά πρέπει να προσέξουμε τι τρώμε όταν συμβούν αυτά.
3: Άρα πρέπει να αλλάξουμε λίγο και τη διατροφή μας, τις διατροφικές μας συνήθειες αυτές τις μέρες, κυρίως στις διακοπές.
2: Ακριβώς. Οπότε πρέπει να αποφύγουμε τα λαχτοκομικά, τα χορταρικά και τα γλυκά.
0: Πόσο εύκολο βέβαια είναι να τα αποφύγεις όλα αυτά, είναι απορίας άξιο. Παρ' όλα αυτά ακούσαμε τις συμβουλές από τον γιατρό. Έχει να κάνει αυτή η συζήτηση με την έξαρση, όπως είπαμε, των περιστατικών στην Ρόδο, στο νησί της Ρόδου, όπου καθημερινά 40 με 50 ασθενείς με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας φτάνουν στο τμήμα επιγόντων περιστατικών αναζητώντας βοήθεια, και αρκετοί ακόμη σε ιδιωτικά ιατρία. Περνάμε τώρα εμείς σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοδος της θερμοκρασίας από αύριο. Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της συμφωνίας μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι μειώσεις τιμών θα αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Τροποποιείται ο κώδικας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αβάσιμη και απολύτως απαράδεκτη ισχυρισμή του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,7 ρίχτερ στο νότιο Περού σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα. Καιρός γενικά έθριος, στην Αττική θερμοκρασία έως 36,7 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 36. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.

0: επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας, κυρίες και κύριοι, μετά από τους τίτλους ειδήσεων, Air News Radio 105,8, και μιλούσαμε για ειδήσεις από τον χώρο της υγείας και δεν θα ήθελα να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο χωρίς να πούμε για τα ευχάριστα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση του καρκίνου του δέρματος που φέρνουν τα αποτελέσματα μιας έρευνας με εξατομικευμένο εμβόλιο mRNA κατά του μελανόματος που φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής και εξάπλωσης της νόσου. Η κύρια ερευνήτρια του συγκεκριμένου εμβολίου, καθηγήτρια παθολογίας ογκολογίας του ΕΚΠΑ και διευθύντρια στην πρώτη παθολογική κλινική στο Λαϊκό Νοσοκομείο, η κυρία Έλενα Γκόγκα, μίλησε εδώ στο Earth News και την εκπομπή Update. Είπε ότι χρησιμοποιούμε τη λέξη εμβόλιο, αλλά μιλούμε για μια εξατομικευμένη θεραπεία νέου αντιγόνων. Διευκρίνησε ότι η συγκεκριμένη θεραπεία παρασκευάζεται ξεχωριστά για κάθε ασθενή, παίρνεται υλικό από το μελάνωμά του, τον όγκο του, και πάνω στην πλατφόρμα της mRNA που είχε ξεκινήσει η ανάπτυξή της, θυμίζουμε, την εποχή του COVID, είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό όπλο για τον κάθε ασθενή. Αν θυμάστε την περίοδο της πανδημίας που μάθαμε τα mRNA εμβόλια, την πλατφόρμα αυτή, ήδη από τότε είχαμε τα μηνύματα ότι θα έχει μέλλον απέναντι στην καταπολέμηση του καρκίνου. Χαρακτηρίστηκε όντως, όπως είπε η κυρία Γκόγκα, από κορυφαίους ερευνητές ορόσημο στην θεραπεία και την έρευνα για την θεραπεία του καρκίνου, γιατί χρησιμοποιεί αυτό που λένε οι επιστήμονες δακτυλικό αποτύπωμα του κάθε ασθενούς. Πραγματοποιείται σε 26 χώρες η μελέτη, ξεκίνησε το 2023 με τη συμμετοχή πάνω από 1.100 ασθενών με υψηλού κινδύνου μελάνωμα. Η Ελλάδα συμμετέχει στην μελέτη αυτή. Το εμβόλιο σε συνδυασμό με ανοσοθεραπεία έχει δώσει ιδιαίτερα θετικά δείγματα σε κλινική μελέτη φάσης 3. Όπως αναφέρει η κυρία Γκόγκα, η κλινική δοκιμή έγινε στο Λαϊκό. Έχουμε θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ελάττωση των υποτροπών στους ασθενείς που έλαβαν αυτό το εμβόλιο μαζί με ανοσοθεραπεία και αύξηση του διαστήματος της επιβίωσης χωρίς μεταστατική νόσο. Το ερώτημα βέβαια είναι αν το όφελος αυτό που καταγράφεται έχει να κάνει και με μεγαλύτερη συνολική επιβίωση των ασθενών. Είναι σημαντικό αυτό. Στην παρούσα φάση το εμβόλιο δεν είναι εγκεκριμένο, έτσι, και θα υπάρξει μια προσπάθεια να κατατεθούν αυτά τα αποτελέσματα στους αρμόδιους ρυθμιστικούς οργανισμούς σε Αμερική και Ευρώπη, ώστε να υπάρξει έγκριση για αυτό το εμβόλιο και να είναι εμπορικά πλέον διαθέσιμο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ευχάριστη είδηση που μας έρχεται από τον επιστημονικό χώρο απέναντι στην αντιμετώπιση του καρκίνου, και ανάλογες θεραπείες βρίσκονται, όπως ενημέρωσε η κυρία Γκόγκα, σε στάδιο μελέτης και ανάπτυξης για άλλες μορφές, όπως είναι του πνεύμονα ή της ουροδόχου κύστης. Θα φύγουμε τώρα με αυτήν την ευχάριστη είδηση από τον χώρο της υγείας για να δούμε τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Είχαμε 25 αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στο τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη την χώρα, οι οποίες, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία, αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό τους στάδιο. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, που έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Λακωνία. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν εκεί στην περιοχή Κρεμαστή 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 9 οχήματα. Διατέθηκαν νωρίτερα 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Είναι μια μέρα εύκολη σχετικά η σημερινή, ενώ βλέποντας, ρίχνοντας μια ματιά στον χάρτη επικινδυνότητας για την αυριανή μέρα, βλέπουμε μόνο κίτρινο, υψηλή επικινδυνότητα, κατηγορία κινδύνου υψηλή, κατηγορία 3, είναι το κίτρινο που βλέπουμε να είναι σχεδόν η μισή χώρα από το κάτω μισό, το νότιο μέρος της χώρας, από την στερεά Ελλάδα μέχρι και όλη την Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου και όλα τα νησιά του Αιγαίου μαζί και με την Κρήτη, αλλά στο κίτρινο, κατηγορία κινδύνου 3. Να πούμε ότι έχουμε αλλαγή στον καιρό και τα πράγματα αναφορικά με την επικινδυνότητα πυρκαγιών, μάλλον θα πάνε προς το χειρότερο και θα τεθούμε και πάλι σε συναγερμό. Έχουμε άνοδο λοιπόν του υδραργύρου. Το καλοκαίρι φαίνεται ότι δεν τελειώνει. Για τουλάχιστον 5 ή και 6 μέρες η ζέστη θα είναι ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Τοπικά αναμένονται συνθήκες καύσωνα με θερμοκρασίες οι οποίες θα φτάσουν σε σημεία, θα φτάσουν και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με την μετεωρολόγο μας, την κυρία Νικολέτα Γιακοπούλου, αυτό το θερμό κύμα δεν αναμένεται να είναι ακραίο σε ένταση, ωστόσο ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυτικός λόγω της αυξημένης υγρασίας την οποία και έχουμε. Μέχρι 38 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία την Παρασκευή. Στη Σπάρτη ανάλογες θερμοκρασίες αναμένονται σε αρκετές ακόμη περιοχές και το Σαββατοκύριακο θα πάμε πλέον σε σαραντάρια. Θα έρθουμε σε λίγο να δούμε και τον καιρό αναλυτικά από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ. Θα ακούσουμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό. Πάντως το μόνο που πρέπει να μας μείνει είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες ήδη έχει αυξηθεί η θερμοκρασία. Μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και επιπλέον άνοδο, αλλά θα έχουμε και επιστροφή των μελτεμιών, οπότε αυτό συνεπάγεται αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση πυρκαγιών. Να δούμε τώρα και την αστυνομική επιχείρηση που είχαμε νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σήμερα σε καταβλισμούς του Ασπροπύργου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, επικεντρωμένη κυρίως στις περιπτώσεις της ρευματοκλοπής, οι οποίες δυστυχώς δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις αυτές. Να πούμε ότι από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε νωρίς σήμερα το πρωί μια ειδική αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμούς Ρωμά του Ασπροπύργου. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από διάφορες υπηρεσίες και drone. Στο πλαίσιο αυτή συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα. Σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις του COC για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας και έλλειψη κταίου. Αφαιρέθηκαν 4 άδειες κυκλοφορίας και 7 άδειες ικανότητας οδήγησης. Και τέλος, από συνεργείο του ΔΔΕ διενεργήθηκαν από ξυλώσεις καλωδίων μήκους 2.380 μέτρων. Γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα καλώδια λοιπόν είχαν στήσει παρανόμως και αυτά αποξυλώθηκαν από ειδικά συνεργεία. Μιλάμε για καλώδια που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελέα, με συγχωρείτε, προκειμένου να συνεχίσει να εξετάζει την υπόθεση αυτή. Είναι οι ρευματοκλοπές ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει και απασχολεί κατά καιρούς κυρίως στις περιοχές αυτές των καταβλισμών Ρωμά, όπου υπάρχουν καταβλισμοί Ρωμά. Τώρα, να δούμε λίγο το τι γίνεται και με την υπόθεση της Σύφνου, με το ελικόπτερο το οποίο κατέπεσε εκεί και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους, θυμίζουμε, και 3 άνθρωποι, ο έμπειρος πιλότος, ο οποίος βρέθηκε εκεί και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν φτάσει στο ελικοδρόμιο, έχασε τον έλεγχο. Στα συντρίμμια του ελικοπτέρου αναζητούν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες τις απαντήσεις για την τραγωδία, με το ενδεχόμενο της μηχανικής βλάβης να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Το κλιμάκιο του ελληνικού FBI λαμβάνει καταθέσεις, εξετάζει μαρτυρίες και οπτικό υλικό προκειμένου να αποσαφηνίσει τις συνθήκες της πτώσης. Η σωρή εντωμεταξύ των 3 θυμάτων, εκτός από τον κυβερνήτη, θυμίζουμε ότι είχαμε και το ζεύγος των Βρετανών πολιτών που έφτασαν στη χώρα μας στον μήνα του Μέλιτος προκειμένου να περάσουν όμορφα τις διακοπές τους εδώ στην Ελλάδα. Είχαν ξεκινήσει με το ελικόπτερο από το Μαρκόπουλο με προορισμό την Σύφνο, κατέπεσε όμως το ελικόπτερο αυτό λίγο προτού φτάσει, δευτερόλεπτα προτού φτάσει στο ελικοδρόμιο. Όλα δείχνουν, όπως είπαμε, μηχανική βλάβη, όλα συγκλίνουν προς τα εκεί. Να ακούσουμε την Ιωκάστη Αλιφεροπούλου στο ρεπορτάζ.
1: Οι εμπειρογνώμονες του ΕΟΔΑΣΑΜ συζητούν με τον υπεύθυνο του ελικοδρομίου στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε ότι προτού το ελικόπτερο αρχίσει να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα, έχασε απότομα ύψος, έστριψε αριστερά, μπήκε σε ανεξέλεγκτη περιδίνηση και στη συνέχεια κατέπεσε. Η μαρτυρία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς είναι το πρόσωπο που είδε όλη την πορεία του μοιραίου Μπέλ πριν αυτού συντριβεί, λίγα μέτρα μακριά από την πίστα προσγείωσης, στοιχίζοντας τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Το σημείο φυλάσσεται από την αστυνομία, καθώς η αυτοψία στο σημείο της πρόσκρουσης δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα συντρίμμια του ελικοπτέρου μαζί με δείγματα καμένης ύλης γύρω από την περιοχή της έκρηξης αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα για περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα με την διερεύνηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική έρευνα. Στο μικροσκόπιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν μπει τα δύο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν τη μοιραία πτήση, αλλά και οι κάμερες στο Μαρκόπουλο από όπου απογειώθηκε το Μπελ 206. Το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συγκεντρώνει παράλληλα καταθέσεις και μαρτυρίες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, το ελικόπτερο έκανε έναν περίεργο ήχο πριν καταπέσει, ενώ η κάμερα του Earth News έχει καταγράψει αυτό από τη μάρτυρα που λέει ότι πριν από την πρόσκρουση είδε την έλικα να φεύγει 100 μέτρα μακριά. Η έρευνα επικεντρώνεται στον μηχανισμό του ουραίου στροφείου, το σύστημα αντιροπής και τα βιβλία συντήρησης για πιθανές αστοχίες ή παραλήψεις. Ακόμη αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στον χειριστή, ώστε να διαπιστωθεί αν υπέστη κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη διάρκεια της πτήσης. Το σύνολο του υλικού αναμένεται να συνδυαστεί με τα ευρήματα και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
0: Τώρα τι γίνεται και με την... Είχαμε κάποιες εξελίξεις στην Συρία. Ολοκληρώθηκε ενσωμάτωση της κουρδικής διοίκησης στο κράτος σύμφωνα με Κούρδο ηγέτη. Ο ηγέτης των Κούρδων, ο Μασλούμ Αμπντί, ανακοίνωσε ότι η ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος ολοκληρώθηκε σχεδόν 8 μήνες μετά την σύναψη συμφωνίας με την Δαμασκό. Η ανακοίνωση αυτή είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων μηνών μεταξύ των δύο πλευρών. Τον Ιανουάριο υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων και των Κούρδων με στόχο την ενσωμάτωση των Συριακών κουρδικών θεσμών στην κεντρική εξουσία. Η συμφωνία επετεύχθη μετά τις συγκρούσεις ανάμεσα σε Κούρδους μαχητές της Συρίας και κυβερνητικές δυνάμεις, κατά τις οποίες συγκρούσεις βέβαια οι Κούρδοι έχασαν σημαντικά τμήματα εδαφών. Κατά τη διάρκεια των βιωτήτων, ο Σύρος πρόεδρος Αχμάντ Αλσάρα υπέγραψε διάταγμα τον περασμένο Ιανουάριο που κατοχύρωνε τα εθνικά δικαιώματα των Κούρδων και αναγνώριζε την κουρδική ως εθνική γλώσσα, ένα πρωτοφανές μέτρο μετά την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, από το 2011 έως το 2024, οι Κούρδοι, υποστηριζόμενοι από τη Δύση και αιχμή του δόρατος στην καταπολέμηση των τζιχαντιστών, έλαβαν τον έλεγχο μεγάλων τμήματων της Βόρειας και της Βόρειο-Ανατολικής Συρίας. Ωστόσο, μετά την ανατροπή του Προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβρη του 2024 από ένα συνασπισμό Ισλαμιστών ανταρτών, οι νέες αρχές επιδίωξαν να σταθεροποιήσουν και να ενώσουν τη χώρα. Έναν χρόνο αργότερα, οι κουρδικές δυνάμεις χρειάστηκε υπό την στρατιωτική πίεση της Δαμασκού να αποχωρήσουν από μεγάλα τμήματα της Βόρειας Συρίας. Η συμφωνία με τη Συριακή κυβέρνηση που επιτεύχθηκε αμέσως διέλυσε τις ελπίδες για αυτονομία της μειονότητας αυτής. Και από την Συρία Να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε και εκεί εκατέρωθεν επιθέσεις ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς. Ο Ζελένσκι καταγγείλει κλιμάκωση του πολέμου. Τουλάχιστον 13 άτομα σκοτώθηκαν στο Κίεβο από ρωσικά πλήγματα και ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Μόσχα επενδύει σε βαλιστικούς πυράβλους και σε μια κλιμάκωση. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, 12 άτομα σκοτώθηκαν στο Κίεβο και ένας ακόμη στην περιφέρεια της πρωτεύουσας. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία επιτέθηκε επίσης σε υποδομή φυσικού αερίου και σε μεθοριακή διάβαση με τη Μολδαβία στην νότια περιφέρεια της Οδυσσού. και από την άλλη είχαμε και ρωσικές επιθέσεις σε φορτηγά πλοία και υποδομές στο λιμάνι Τσορνομόρσκ. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν 2 φορτηγά πλοία τα οποία μετέφεραν πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό στο λιμάνι εκεί, στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση, επλήγει επίσης μια δεξαμενή με καύσιμα και λιπαντικά που προορίζονταν για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις. Το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι δεν έχει επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές την αναφορά αυτή του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Είναι ένας πόλεμος πάντως ο οποίος μένεται με τον τρόπο αυτό και αδιέξοδο, τουλάχιστον προς ώρας, δεν μπορούμε να δούμε. Έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι αρκετά τα χρόνια και βλέπουμε πλέον ότι οι επιθέσεις γίνονται ως επιτοπλίστων εξ αποστάσεως και δεν διαφαίνεται χαραμάδα ελπίδας μελλοντικά.

0: Plus Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι μαζί και για τα υπόλοιπα 7 λεπτά μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Θα δούμε σε λίγο και τις εξελίξεις από τον αθλητικό χώρο. Είπαμε νωρίτερα τις επιτυχίες για τον Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Θα έρθουμε σε λίγο να δούμε και το τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες, τις υποχρεώσεις τους, τις ευρωπαϊκές. Θέλω όμως πρώτα να δούμε κάτι άλλο. Τέλος στην εικόνα των αυτοσχέδιων κατασκηνώσεων επιχειρούν να βάλουν οι αρχές στη Συθωνία της Χαλκιδικής. Τα συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν πρόχειρα ολόκληρα νοικοκυριά τα οποία είχαν στηθεί εκεί στην παραλία με στρώματα, τραπεζάκια, μέχρι και πάνελ είχαν, ηλιακά πάνελ για ρευματοδότηση, αλλά και φιάλες υγρά αερίου. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Κώστα Καντούρη και επιστρέφουμε.
1: Σε παραλίες όπου πραγματοποίησε επιχείρηση ο Δήμος Συθωνίας, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσιοποίησε, απομακρύνθηκαν πρόχειρες αυθαίρετες κατασκευές ελεύθερης κατασκήνωσης, οι οποίες σύμφωνα με το Δήμο βρίσκονται εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι ίδιοι κατασκηνωτές λένε ότι αυτό το κάνουν πολλά από τα τελευταία χρόνια και ζητούν μάλιστα να ρυθμιστεί η κατάσταση. Έχουν κάνει και σχετικές αιτήσεις στο Δήμο. Ο Δήμος απομάκρυνε όλα αυτά τα υλικά αφού προηγουμένως τους ενημέρωσε. Σύμφωνα με το Δήμο, είναι επικίνδυνο ακόμη και για πρόκληση πυρκαγιές όταν ακούμε για φιάλες υγραερίου, για λιώμενες κουζίνες και μικρά νοικοκυριά τα οποία στείνονται στην παραλία. Υπάρχει μια επικινδυνότητα. Βέβαια, οι κάτοικοι λένε ότι αυτοί είναι που καθαρίζουν τα χόρτα από την περιοχή και φυλάγουν την περιοχή για να μην προκληθεί πυρκαγιά. Ωστόσο, ο Δήμος λέει ότι είναι παράνομο και ότι ξεκίνησε διαδικασία απομάκρυνση, η οποία θα συνεχιστεί για όλο το καλοκαίρι και θα αρχίσει πολύ πιο εντατικά από του χρόνου. Αφορά και τα τροχό τα οποία απλώνουν τέντες ή στείλουν και αυτά μικρά νοικοκυριά. Είδαμε τροχόσπιτα που έχουν μέχρι και μικρά φωτοβολταϊκά.
0: Αυτές οι εξελίξεις από την Συθωνία εκεί και την προσπάθεια των τοπικών αρχών να καθαρίσουν τους χώρους τους της παραλίας, της ακτογραμμής. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έκαναν οι ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Παναθηναϊκός άγγιξε μια σημαντική νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δέχθηκε ωστόσο 2 γκολ στα τελευταία 7 λεπτά του αγώνα και ήρθε ισόπαλος με 2-2 με την Χράντζετς Κράλοβε. Πάει πλέον στην Τσεχία προκειμένου να διεκδικήσει την πρόκριση από το 0. Σε ένα μάτς που μέχρι το 89 όχι μόνο ήταν στα χέρια του, αλλά του έδινε και μισή πρόκριση, κατάφερε να δεχθεί 2 γκολ στο φινάλε από τον 19χρονο Ούμαρ και αναδείχθηκε ισόπαλος τελικός με τους Τσέχους. Να δούμε τις άλλες ομάδες, να φύγουμε από την αυτοχειρία, έτσι όπως διαβάζω τον τίτλο εδώ στο Earth Sports, την αυτοχειρία στο φινάλε για τον Παναθηναϊκό που τον στέλνει πλέον να διεκδικήσει στην Τσεχία την πρόκριση. Να δούμε, ο ΠΑΟΚ, αν και ξεκίνησε κυριαρχικά στο μάτς, δεν βρήκε γκολ και μάλιστα βρέθηκε και πίσω στο σκορ με τον Έριξεν στο 57. Ωστόσο, ο δικέφαλος του Βόρα έμεινε ζωντανός με τον Μπάμπα να σκοράρει με κεφαλιά και να γράφει το τελικό 1-1. Όλα ανοιχτά λοιπόν παραμένουν ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Μπραν, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες στο 1-1. Αρκετές χαμένες ευκαιρίες για την ελληνική ομάδα. Η Νορβηγή στο δεύτερο ημίχρονο πήραν το προβάδισμα, όπως είπαμε, με τον Έριξεν στο 57, αλλά στη συνέχεια ευτυχώς η ελληνική ομάδα ισοφάρισε. Πάμε να δούμε και τον Όφι, δεν σταματά τις πολύ καλές εμφανίσεις του μετά την κατάκτηση του Super Cup. Είναι αγκαλιά πλέον και με την πρόκριση στην League Phase του Europa League. Επικράτησε τις CSKA Σόφιας με 3-0. Οι παίκτες του Χρήστου Κόντι δείχνουν ασταμάτητοι, πραγματοποιούν πραγματικά πολύ όμορφες εμφανίσεις. Οι κριτικοί είχαν άλλη μια εξαιρετική μέρα και με πολύ καλό τον Φούντα που σημείωσε 2 γκολ και τον Χρήστο Γεώργο που κατέβασε ρολά και επικράτησε έτσι με 3-0 στο Παγκρίτριο. Είναι πλέον πολύ κοντά με το ένα πόδι στην League Phase του Europa League. Να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό, ο οποίος όπως είπαμε χαλάει και χρειάζεται προσοχή για τις επόμενες ημέρες με αφορμή και τις αλλαγές που θα έχουμε και θα επηρεάσουν και την επικινδυνότητα των πυρκαγιών. Να ακούσουμε λοιπόν, και έτσι κάπως θα κλείσουμε, τα λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ.
2: Την Παρασκευή περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι πυρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και πιθανώς 37 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς.
0: Και έχουμε μπροστά μας και ένα ιδιαίτερα θερμό, όπως μας προετοιμάζουν οι μετεωρολόγοι μας, Σαββατοκύριακο, στο οποίο οι θερμοκρασίες θα αγγίξουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή στο τέλος της μέρας έφτασε, και στην κυριολεξία στο τέλος της. Από όλους εμάς, από τον Βαγγέλη Σαρή που ήταν στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τη Μαρία Σφυρόερα από την παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές, ήταν σταθερά. Καλό σας βράδυ, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ανωδική τροχιά από σήμερα η θερμοκρασία, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για το ισχυρότερο κύμα ζέστης του φετινού καλοκαιριού. Ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα επιμείνουν για περίπου μία εβδομάδα. Οι υψηλότερες τιμές αναμένονται σε περιοχές όπως οι Σέρρες, η Δυτική Ελλάδα, το Αγρίνιο, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Φθιώτιδα. Στις 31 Αυγούστου η έναρξη της Συμφωνίας Μείωσης των Τιμών σε Βασικά Προϊόντα, η οποία θα ισχύσει τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η λίστα των προϊόντων έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι μειώσεις τιμών που έχουν συμφωνηθεί αγγίζουν μεσοσταθμικά το 7%. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προμηθευτές προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση της τάξης του 1,5% έως 2%. Στη συμφωνία περιλαμβάνονται τρόφιμα, είδη διαβίωσης, βραφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη, ενώ το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι έως τις 31 Αυγούστου μπορεί να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί προϊόντων. Μειώνουμε το χρέος, εξασφαλίζουμε δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ κερδίζουμε περίπου 30 εκατομμύρια σε τόκους τον χρόνο. Επισημαίνει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας πως γλιτώνουμε 370 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ στην επτάετία. Στην τροποποίηση του κώδικα προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας προχωράει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θεσπίζεται για πρώτη φορά σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών. Με την συμπλήρωση τριών επισημάνσεων, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάζει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του με πληρωμή ή διακανονισμό. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών τους ισχυρισμούς του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, επισημαίνεται στην ανακοίνωση. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και ότι συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν, απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στο νότιο Περού σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής κάνει λόγο για 7,2 Ρίχτερ με επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Κορακόρα στην επαρχία Παρινακότσας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 108 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: News Radio 105,8.

12 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Παρασκευής που έχει 21 ο Αύγουστος και του Σαββατοκύριακου που θα είναι ένα hot, hot, hot Σαββατοκύριακο. Καυτό δηλαδή. Αλλά να τα λέμε, εντάξει, να δείχνουμε ότι ξέρουμε και ξένες γλώσσες. Οι άλλοι πώς το κάνουν δηλαδή, κατάλαβα. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Πώς είστε, έχετε προετοιμαστεί για τη ζέστη και αυτά, για τους καύσωνα? Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η είδηση. Δύο είναι οι ειδήσεις που αυτή τη στιγμή απασχολούν το σύμπαν, μη σας πω, μη σας πω, τη γη ολόκληρη. Το σύμπαν, παιδιά, βέβαια. Το ένα, η μία είδηση είναι που γυρίζει ο Χάρη με τη Μέγαν στο Ηνωμένο Βασίλειο 6 χρόνια μετά το Μέξιτ. Συζητήσεις, σου λέει, για τη μοναρχία προκαλεί, σενάρια επί σενάριων και πώς και γιατί και πότε και τότε μίλησαν, δεν μίλησαν, το ξέραν, δεν το ξέραν. Είναι φοβερή κατάσταση. Ναι, σου λέει, γιατί αυτή είναι η συζήτηση που επικρατεί στους βασιλικούς κύκλους. Ναι. Αναλυτές, λέει, εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις για τις ήδη εύθραυστες οικογενειακές σχέσεις του παλάτιου. Δεν είναι μόνο να έχεις προβλήματα και να λες έχουμε οικογενειακά και είμαστε, ζούμε δεν ξέρω πού. Όχι, είναι και στο και το παλάτι. Βεβαίως. Για να βλέπετε. Παραμένουν ιδιώτες, λέει, μη εργαζόμενα μέλη. Δεν υπάρχει καμία πρόθεση από το παλάτι του Μπάκινγχαμ να δημιουργηθεί ξανά μία ενδιάμεση κατάσταση όπως ήταν αυτή που υπήρχε όταν αποχώρησαν από τα βασιλικά καθήκοντα το 20, αλλά η φυσική παρουσία του στη Βρετανία αλλάζει ξανά τις ισορροπίες. Και το μεγαλύτερο ερωτηματικό τι είναι, κυρίες και κύριοι? Η σχέση του Χάρη με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, διότι δεν μιλάνε. Αλλάζει ξανά τις ισορροπίες. Και το μεγαλύτερο ερωτηματικό τι είναι, κυρίες και κύριοι? Η σχέση του Χάρη με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Στροφή του Χάρη ενδέχεται να προκάλεσει αποπληξία στον Ουίλιαμ, διότι είναι, λέει, προοπτική δύο αντίπαλων αυλών, του Ουίλιαμ και του Χάρη. Βεβαίως. Δηλαδή, εντάξει, θέλω να το καταλάβετε αυτό, ότι είναι ταλανί σου, λέει, όλο αυτό συζητάνε. Τα άλλα όλα τα έχουμε διευθετήσει. Και ιδιαίτερο, θα σας το πω, θα σας αναλύσω τώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λέει, προκαλεί και ο ρόλος της Μέγαν στην απόφαση. Κάνει μία θυσία για την οικογένειά της. Καταλαβαίνετε, δεν ήθελε να γυρίσει. Όχι, δεν ήθελε. Δεν είναι στην Αμερική, αλλά κάνει μία θυσία. Βεβαίως. Η επιθυμία, λέει, τι ήταν τώρα το βασικό κίνητρο, ήταν τα παιδιά του ζευγαριού, είναι, και η επιθυμία να έχουν μεγαλύτερη σύνδεση με τη χώρα καταγωγής του Χάρη, ο οποίος Χάρη είναι πρίγκιπας, έτσι, πρίγκιπας. Τέλος πάντων, αποφάσισε ότι δεν θέλει να έχει τον τίτλο, αλλά ναι, με τη χώρα του Χάρη. Okay. Αλλά, λέει, παιδιά, αναμένεται, γιατί ξέρω ότι έχετε αγωνία, να συνεχίσει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες από τη Βρετανία. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Τρομερό. Γιατί δεν ήταν κάποιος, είπε ερωτεύτηκα, η γυναίκα μου δεν θέλει να μείνουμε στον τόπο καταγωγής μου, να φύγουμε. Έτσι, πρίγκιπας ήταν, και τέλος πάντων αποφάσισε ότι ναι. Υπήρξαν βέβαια μετά και κάτι, πέσαν και κάτι γέφυρες, μεταφορικά μιλώντας, το Μάιο του 25, ας πούμε. Είχε δηλώσει ο Χάρης στο BBC ότι θέλει να συμφιλειωθεί με την οικογένειά του. Τέλος πάντων, η κατάσταση είναι, έχει ως το περιγράφουμε, και τι άλλο είναι, και τώρα είναι και το άλλο το θέμα, διότι αυτοί τα κουβεντιάζουν μεταξύ τους, υποθέτω. Είναι η Βρετανική κοινή γνώμη. Με δώσε θέλω. Διότι η σχέση, λέει, του ζευγαριού με το κοινό, του ζευγαριού του Χάρη με τη Μέγαν, παραμένει περίπλοκη. Διότι ξέρουμε ότι οι περισσότεροι, έτσι, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι τους αγαπάνε τους βασιλιάδες στην Αγγλία. Και ο Χάρη βρέθηκε ξαφνικά στην αντίθετη πλευρά, θα έλεγα. Απέναντι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αυτό, παιδιά, είναι το θέμα, το ένα, το που ταλανίζει έτσι την κοινή γνώμη, τη Βρετανική κυρίως, αλλά εντάξει. Κάτι πρέπει να έχουμε να λέμε και εμείς, να το καταλαβαίνετε. Και επίσης το άλλο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό και που επίσης έχει μία, τέλος πάντων, δημοφιλία, θα το έλεγα. Καλά το λέω, ναι, δημοφιλία. Είναι ότι ο Ζάκεμπεργκ, ποιος είναι ο Ζάκεμπεργκ? Ο Μάρκο Ζάκεμπεργκ είναι ο διευθύνων σύμβουλος της Μέτα και διετής του Facebook. Αυτός είναι. Αγόρασε, λέει, ένα κάστιλ, το βλέπω εδώ, πολύ ωραίο, του 19ου αιώνα, το οποίο έχει θέα σε... Τι θέα έχει, αφού είναι μπροστά τα δέντρα. Τέλος πάντων, έχει θέα σε ένα ποταμό στην νοτιοανατολική Ιρλανδία. Ωραία. Σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων από την ευρωπαϊκή έδρα της εταιρείας του στο Δουβλίνο. Κοντά, 200 χιλιόμετρα κοντά είναι, γι' αυτό είναι κοντά. Παίρνει το ελικόπτερο, ξέρω εγώ, πάει. Δεν έχει φανάρια και έχει μποτιλιάρισμα και τέτοια, είναι διαφορετική η κατάσταση. Βρίσκεται στην κομισία Waterford, στα νότια, μάλιστα. Το αγόρασε, λέει, αυτό το κάστρο, το καταπληκτικό, από το Βρετανό επιχειρηματία Μάικλ Άλεν Μπάκλι και τη σύζυγό του Τζιανκάρλα, μέλος της οικογένειας Φόρτε. Θα μου πεις κάτι να το ξέρω. Ναι, είναι γνωστή για τα πολυτελή ξενοδοχεία στη Βρετανία. Και έχει και λεπτομέρειες. Δηλαδή, το κάστρο αυτό χτίστηκε το 1827 για έναν Άγγλο πολιτικό. Ανακαινίστηκε το 2003. Μα τι. Η συναλλαγή, λέει, του Ζάκεμπεργκ με τους πολιτές του κάστρου δεν περιλαμβάνεται στο Ιρλανδικό Κρατικό Μητρό Τιμών Ακινήτων. Αλλά η εφημερίδα Irish Times, η οποία αποκάλυψε πρώτη την αγορά, εκτίμησε ότι η αξία του ακινήτου ενδέχεται να κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Καλά, δεν το λες και ακριβό για τον Ζάκεμπεργκ. Δηλαδή να μου έλεγες 300 εκατομμύρια να πω ναι, είναι αρκετά χρηματάκια. Ναι, αλλά τώρα 20 και 30 εκατομμύρια ευρώ, τίποτα για αυτούς. Δεν εντυπωσιαζόμεθα.

0: να θυμίσω μόνο ότι η Meta, η εταιρεία του Ζάκεμπερκ, απασχολεί περίπου 1.500 υπαλλήλους στην Ιρλανδία, που αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν την ευρωπαϊκή τους έδρα, εν μέρη λόγω του ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος της χώρας. Έτσι είναι, παιδιά. Και πλούσιος να είσαι, τι θέλεις, την ευκολία σου στην εφορία, την έκπτωση, τι θέλεις. Αυτά είναι, παιδιά, οι δύο βασικές ειδήσεις. Μετά έχει και κάτι άλλο, κάτι σεισμούς, κάτι πολέμους, κάτι οικονομικές απειλές, διάφορα. Αλλά τα βασικά είναι αυτά. Θέλω να το έχετε κατά νου τώρα που κάνετε τις διακοπές σας, γιατί δεν έχετε επιστρέψει περισσότεροι. Οπότε να σκεφτείτε και αυτά. Θέλω πάρα πολύ να το κάνετε αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που σας είπα. Βέβαια. Ζάκι, δεν τα έρχονται στο νου σας. Γιατί κάπου θα πάτε, μια κουβέντα θα γίνει. Μην λέτε συνέχεια για τις συντάξεις και για το κόστος ζωής. Όχι. Θα λέτε και για αυτά. Να δείξετε ότι ξέρετε κι άλλα. Περισσότερα. Μα τώρα. Τι συζητούμε. Να τα λέμε όλα τα θέματα. Λοιπόν, και 21. Θα τα πούμε όλα τα της ειδησιογραφίας. Ψάχνω να βρω μια καλή είδηση. Ψάχνω να βρω μια καλή είδηση. Τη βρήκα. Μάμε. Μία λεπτομέρεια της λεπτομέρειας για κάποιους. Δει σιγά τώρα το... Ναι, αλλά δείχνει ότι δεν χρειάζεται πολλά. Κάτι πολύ απλό αν γίνει και εσύ αισθάνεσαι ωραία και ένα καλό παράδειγμα δίνεις. Έτσι. Στην Κρήτη, στη μέση του δρόμου, σταματάει ένας οδηγός. Μην αβιαστείτε να πείτε πώς σταμάτησε στη μέση του δρόμου και τα λοιπά, έτσι. Γιατί, για να βοηθήσει ένα γήπα, παιδιά. Διότι το έρμο, το ζωντανό, ήταν εξαντλημένο από την έλλειψη νερού και τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο οδηγός ήταν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του Ρεθύμνου. Μέσα στη μέση του δρόμου εντόπισε το όρνιο σε κατάσταση πλήρους εξάντλησης, ακινητοποιημένο. Το προσπερνάγαν τα αυτοκίνητα. Ναι, δεν κάτσω εγώ τώρα να ασχοληθώ, τι με νοιάζει. Πεθάνει. Σιγά. Όμως ο κύριος Θανάσης Γούναρης, το όνομα του οδηγού είναι αυτό, σταμάτησε, έβαλε νεράκι, έβαλε τροφή και φρόντισε να μην ξαναβγεί στο δρόμο το όρνιο, ο γήπας αυτός, για να μέχρι να καταφτάσει η δασική υπηρεσία Ρεθύμνου, η οποία, η αλήθεια είναι, κινητοποιήθηκε άμεσα. Έτσι. Μία ζωή εσώθην, παιδιά. Και επίσης αυτό που το θλιβερό είναι ότι βλέπεις κάτι, ένα ζωάκι, οτιδήποτε, στον δρόμο, το προσπερνάς, δεν σε νοιάζει. Θα μου πει εδώ, δεν νοιάζονται οι άνθρωποι για τους ανθρώπους, θα νοιαστούν για τα όρνια. Έλαντε, σωστό και αυτό. Κρίμα είναι, ρε παιδί. Δεν θες να το βοηθήσεις, δεν σου κάνει αίσθηση. Πάρε ένα τηλέφωνο, ξέρετε, εδώ υπάρχει αυτό, ελάτε να το πάρετε, να δούμε τι γίνεται. Κακό δεν είναι. Θα πει τώρα άγριο ζώο και τα λοιπά. Εδώ οι άλλοι αφήνουν τα σκυλιά τους δεμένα και καίγονται και τα λοιπά. Τις γάτες μες στα σπίτια κλειδωμένες. Που τις έχουν και χρόνια, ατελείωτα, έτσι. Αλλά δεν τους διαλύει. Το βλέπεις στον δρόμο και διψάνει και πεινάνει. Δεν ασχολείσαι. Προσπερνάς γιατί να προλάβεις, να πάει να κάνεις τον μπάνιο σου. Κατάλαβε. Ή μπορεί να έχεις μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, ξέρω εγώ. Τι να πω. Δεν δικαιολογώ. Απλώς προσπαθώ να μπω στο μυαλό των ανθρώπων αυτών οι οποίοι δεν ασχολούνται. Δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που και τους ενδιαφέρει και ασχολούνται και μπράβο τους. Έτσι. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με τα καιρικά μας, διότι ξεκινήσαμε με το αυξάνει τη θερμοκρασία και θα είναι παρατεταμένη η περίοδος αυτή του καύσωνα, γι' αυτό είναι και καύσωνας, πάνω από 5 μέρες, ψηλές θερμοκρασίες και οι θερμοκρασίες το βράδυ δεν πέφτουν. Αυτό είναι καύσωνας. Δεν τα λέμε εμείς, οι μετεωρολόγοι. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό, μετά ότι θα έχει αυτό και μετά θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή. Σήμερα έχουμε Παρασκευή, μέχρι την άλλη Παρασκευή και βλέπετε. Μετά άλλαξε, λέει, το μοντέλο, δεν δείχνει αυτή την κρισιμότητα της καταστάσεως. Τι να σας πω. Καθίστε να τα πάμε έτσι στο εγγύς μέλλον τι θα γίνει, γιατί τώρα να βγαίνουμε και να λέμε θα γίνει μετά από 20 μέρες δεν έχει νόημα. Λοιπόν, σε νέα άνοδο ο Υδράργυρος, Λέγαμε τελείως το καλοκαίρι, τελείως το καλοκαίρι. Δεν... Ποιο ρωτάς? Ποιο ρώτησες? Έλατε. Για τουλάχιστον 5 έως 6 ημέρες, λέει, η ζέστη θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα. 40 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές. Δεν αναμένεται, λέει, το κύμα να είναι ακραίο σε ένταση, αλλά ο καύσωνας του Αυγούστου μπορεί να είναι περισσότερο επιβαρυτικός λόγω της αυξημένης υγρασίας. Έχουμε και την ξηρασία, θα τα πούμε μετά για τις πυρκαγιές. Λοιπόν, Παρασκευή. 38 βαθμούς στη Σπάρτη θα έχει. Έτσι. Επίσης, θα έχουμε και βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο, 6 μποφόρ. Τώρα υπάρχει και κάποια πιθανότητα στα ορεινά να βρέξει και λίγο, αλλά πολύ περιορισμένες πιθανότητες είναι αυτές. Το Σαββατοκύριακο, αύριο μεθαύριο, αναμένεται η κορύφωση του πρώτου θερμού κύματος. Πάνω από 40, σου λέει, τοπικά θα έχει. Υψηλότερες τιμές. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Περιμένεις αυτό που θα σας πω, αλλά θα σας το πω. Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Φθιώτιδα. Πού θα έχει, παιδιά, εκεί είναι. Στα περίκλειστα. Επίσης, βορειοδυτικός άνεμος, λέει, 5 με 6 μποφόρ. Και πάλι κάτι μπορείς να έχεις στα ορεινά. Για το Σαββατοκύριακο μιλάμε. Πάμε τώρα. Κομβική μέρα είναι η Δευτέρα, λέει, διότι το μελιτέμι θα ενισχυθεί στο Αιγαίο στα 6 και πιθανώς τοπικά στα 7 μποφόρ. Υψηλές θερμοκρασίες παρά τους ανέμους, σαραντάρια επιμένουν κυρίως στα δυτικά. Και όλες αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη. Η Αττική θα είναι κάπως καλύτερη κατάσταση, δηλαδή 38 θα έχει. Αλλά η ζέστη, λέει, θα είναι αισθητή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι δεν υποχωρούν οι θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα. Η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά αναμένεται να επιβαρύνουν την αίσθηση δυσφορίας. Το τσιμέντο αυτό είναι. Το τσιμέντο. Τσιμέντο παντού, γυαλί παντού, αυτό είναι. Απορροφά τη θερμότητα, το βράδυ τη βγάζει, δεν πέφτει θερμοκρασία, έχει και την υγρασία. Καήκαμε. Λοιπόν, τώρα που είπα καήκαμε. Ο άνοδος, λέει, της θερμοκρασίας σε συνδυασμό με την ξηρασία και τους ενισχυμένους ανέμους διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σήμερα. Πώς το λένε, κατηγορίας 3, υψηλού κινδύνου δηλαδή. Σε πολλές περιοχές, Δυτική Ελλάδα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος, Αιγαίο, τμήματα της Θράκης, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη, που θα έχει και τους ανέμους σε αυξημένη ετοιμότητα. Και τι λένε οι ειδικοί και η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική και όλοι? Οι επόμενες ημέρες απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, διότι ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών, ξηρασίας και ανέμων τη δημιουργεί αυξημένη επικινδυνότητα για την εκδήλωση και την εξάπλωση των πυρκαγιών. Τα λέμε, τα ξαναλέμε, τα λένε οι ειδικοί, τα ξαναλένε. Κοιτάξτε να πάτε να κάνετε κάποιοι αυτό που δεν πρέπει. Έτσι. Τα βλέπουμε σχεδόν κάθε μέρα. Για να μην σας πω κάθε μέρα και σας ταράξω, σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε το ίδιο. Έτσι. Οπότε πράττουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να μην έχουμε ζητήματα. Θα έχουμε, αλλά να μην είναι ζητήματα τέτοια που να χάνουν οι άνθρωποι τις περιουσίες τους, να μένουν στο δρόμο, να καίγονται τα δάση, να καίγονται οι καλλιέργειες και μετά να τρέχουν οι ειδικοί να εξηγούν και να επεξηγούν και οι αρμόδιοι να δίνουν τις αποζημιώσεις και να πράττουν ό,τι πρέπει. Άμεσα, ελπίζω. Έχω κάτι να ακούσω. Πάνω. Έχω. Κάτι έχω να ακούσω. Λοιπόν, να τα ακούσω όλα αυτά. Είναι μηνύματα. Θέλω να δώσουμε λίγη προσοχή. Παρακαλώ.
1: Earth News Radio 105,8. Στην είδηση. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr. Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Είναι 12 παρα 25. Ευχαριστώ πολύ για τα χιονισμένα τοπία που μου στέλνετε εδώ. Είναι, λέει, κάτι έτσι να ξεγελάσουμε την πραγματικότητα. Μα αυτό είναι το θέμα, να ξεγελάσουμε. Δεν θέλουμε, θέλουμε να αλλάξει. Δεν είπαμε να χιονίζει ολημερίσιο ολονυχτής, αλλά τέλος πάντων να μην έχει αυτό που θα έχει. Είπαμε, γι' αυτό σας είπα για από χθες, να δούμε σιγά σιγά πώς θα, θα εξελιχθεί το πράγμα, τι θα πούν οι επιστήμονες. Γιατί ξεκινάμε με ένα 15ήμερο, μετά φτάσαμε στο 10ήμερο, τώρα λέμε μέχρι την Τετάρτη. Σήμερα είναι Παρασκευή. Ψυχραιμία. Με ψυχραιμία θα το αντιμετωπίσουμε. 40. Τι είναι το 40, φύγα. Και 39. Αν πεις, άμα είναι πολλές μέρες. Άμα είναι πολλές μέρες και πολλές νύχτες επίσης, εκεί θα έχουμε ζητήματα. Κοιτάζω τώρα εδώ τα βασικά είδη διατροφής που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και να διατηρηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας. Πληροφορίες λένε ότι οι κωδικοί που συμμετέχουν στη συμφωνία ανέρχονται περίπου στους 1.100, αλλά παράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι θα προστεθούν κι άλλοι. Με το συνολικό αριθμό να φτάνει ακόμη και τους 1.500 κωδικούς. Έχει κλειδώσει, λέει, σχεδόν η λίστα με τα προϊόντα, με τις μειώσεις να ανέρχονται μεσοσταθμικά στο 7%. Οι προμηθευτές, λέει, προσφέρουν μειώσεις περίπου 5%. Τα σούπερ μάρκετ προσθέτουν επιπλέον έκπτωση 1,5-2%. Λοιπόν, τι έχουμε στη λίστα. Συμπεριλαμβάνονται κρέατα, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, ζυμαρικά καφές, απορριπαντικά και σχολικά είδη. Ξεκινάει τα σχολεία 11 του μηνός. Σεπτεμβρίου. Μέχρι στιγμής περίπου 60 προμηθευτές έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συμφωνία. Θα προσθεθούν ακόμη, λέει, 4-5 από 31 του μηνός. Περίμενε να δω πότε είναι, πότε έχουμε 31, γιατί το επίθυμο σε 10 μερούλες, μισό λεπτό να το δω, έχω εδώ μπροστά τα ημερολόγια. Δευτέρα είναι 31. Μάλιστα. Είναι και η κατάθεση στις τιμία ζώνης 31. Μάλιστα. Λοιπόν, μέχρι το τέλος του χρόνου, λοιπόν, και στόχος του μέτρου είναι η συγκράτηση των τιμών σε βασικά προϊόντα που επιβαρύνουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Επιβαρύνουν, λέει. Επιβαρύνουν, λέει. Επιβαρύνουν. Θα τα δούμε και για τα καύσιμα και τα λοιπά. Έχουμε καιρό. Έκανε ένα σεισμό. Αυτά τα 6,7 ρίχτερ που έκανε χθες στο Περού. 2 τραυματίες μέχρι τώρα, λένε οι αρχές εκεί, και ζημιές. Ζημιές έχει. Στη νότια οροσειρά των Άνδεων έγινε ο σεισμός. Σπίτια, κέντρα υγεία, σχολεία έχουν υποστεί ζημιές. Και τα δύο άτομα αυτά που τραυματίστηκαν προσπαθούσαν να φύγουν, να καταλήψουν το σπίτι, τα σπίτια τους, τέλος πάντων, και δημιουργήθηκε εκεί το θέμα. Επίσης έχουν κατολιστεί στις βράχων σε πλαγιές κοντά στην Καρακόρα. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο τσουνάμι, έχει αποκλειστεί. Οι σεισμοί στο Περού είναι συχνοί, διότι το Περού αποτελεί τμήμα του δακτύλιου της φωτιάς του Ειρηνικού. Τι είναι αυτό? Είναι μια περιοχή με έντονη σεισμική δραστηριότητα. Αυτό είναι, έτσι. Οπότε οι άνθρωποι, γνωρίζω δεν γνωρίζω που βρίσκομαι και τι σημαίνει αυτό ο τόπος στον οποίο βρίσκομαι, όταν κάνει σεισμό, κάνει σεισμό και τρομάζεις. 6,7, έτσι. Εδώ λέμε συγκλονίστηκε το τάδε, 4,1. Λοιπόν, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για διάστημα 30 ημερών, η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε 15 νομούς που υπέστησαν τις σοβαρότερες συνέπειες από το σεισμό της 10ης Αυγούστου. 319 είναι νεκροί, νεότερος απολογισμός, λέει. 4.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, τουλάχιστον, και ψάχνουν ακόμα 260 αγνοωμένους. Επιμένει, βέβαια, ο οργανώσεις και ο ΙΟΤ είναι χιλιάδες οι αγνοούμενοι, αλλά τέλος πάντων ο Εσπρέγια λέει ότι είναι 260. Τι να σας πω.
Το κόστος ανοικοδόμησης υπολογίζεται σε περισσότερα από 11 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει η εφημερίδα Le Tiempo. Να θυμίσω 7,4 συγκλώνει, εκεί αυτό είναι το συγκλώνηση, σε αυτό το μέγεθος. Τη Δυτική Κολομβία 361 σπίτια ισοπεδώθηκαν, κτίρια ισοπεδώθηκαν, 31.461 σπίτια καταστράφηκαν, αλλά 163.492 υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Που σημαίνει είναι χιλιάδες στο δρόμο. Αυτό σημαίνει. Καταστράφηκαν, υπέστησαν. Στο δρόμο είναι. Σε κάτι σκηνές και κάτι καλύβες, στα πεζοδρόμια και στα πάρκα και στα σχετικά. Τέλος πάντων, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα. Όλο ευχάριστα. Όλο ευχάριστα. Λοιπόν, είναι παρά 20. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με τα του πολέμου του οικονομικού πλέον. Ναι. Θυμάστε, τι πάμε εμείς οι παλιότεροι, θυμόμαστε πράγματα που, εντάξει, λογικό είναι. Ξεχνάμε τα χθεσινά και τα προχθεσινά, τα παλιά τα θυμόμαστε, βέβαια. Θυμάστε ή μαζί μας ή εναντίον μας. Θυμάστε, ποιος το είχε πει πρώτα, ή θα είστε με εμάς ή θα είστε εχθροί μας. Πέρασαν δεκαετίες από τότε. Έρχεται χθες ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών και καλεί τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Ουάσιγκτον να καταστρέψει την Ιρανική οικονομία. Θα συντρίψουμε, λέει, το καθεστώς, είναι καιρός οι σύμμαχοί μας και ο υπόλοιπος κόσμος να πάρουν μία απόφαση. Ή είστε μαζί μας ή εναντίον μας. Έτσι. Από την προηγούμενη εβδομάδα ο Πέσεντ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι κινδυνεύει με οικονομική απομόνωση σε επίπεδο που δεν έχει γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έρχονται μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι οι χώρες που παρέχουν οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε σανίδα σωτηρίας στο καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα αντιμετωπίσουν τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Τώρα, ο Μπέσεντ δεν έδωσε καμία πληροφορία σχετικά με τα μέτρα που επιδιώκει να εφαρμόσει η κυβέρνηση Τραμπ. Είπε όμως ότι η σχεδιαζόμενη εκστρατεία οικονομικής πίεσης στην Ιρανική οικονομία θα ελαχιστοποιήσει την ανάγκη για μιας μεγάλης κλίμακας επανεκκίνησης της σύγκρουσης. Πώς έχω την αίσθηση ότι αν μπορούσαν θα το είχαν κάνει, αλλά κάτι γίνεται. Άκου τώρα. Ο Μπέσεντ λοιπόν δήλωσε ότι οι νέες οικονομικές κυρώσεις θα αποτελέσουν μέρος της μεγαλύτερης συντονισμένης οικονομικής απομόνωσης στην ιστορία και είπε ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα δημοσιοποιηθούν σε συνέντευξη τύπου στις 24 του μηνός, τη Δευτέρα. Έτσι, 24, δεν έχουμε τη Δευτέρα. 21, 22, 24, μάλιστα. Λοιπόν, να μάθουμε και εμείς ποιες θα είναι αυτές οι κυρώσεις που, με τις οποίες, τα μέτρα με τα οποία απειλούν το καθεστώς της Τεχεράνη και τους ανθρώπους. Το καθεστώς καθόλου δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι που περνάνε. Έτσι. Ο λαός την περνάει. Τέλος πάντων. Εχθές είπαμε ο Τραμπ εξαπέλυσε νέες απειλές κατά του Ιράν κάνοντας λόγο για οικονομική D-Day με νέο γύρο κυρώσεων όχι μόνο στη Τεχεράνη αλλά σε όσους προσφέρουν άμεση ή έμεση βοήθεια και προειδοποίησε ότι οι κράτη των οποίων χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κυβερνητικοί φορείς λειτουργήσουν ως σωσίβιο για το Ιράν, θα έχουν τρομερές οικονομικές συνέπειες. Ζητά να σταματήσουν βραστά να στηρίζουν την Ιρανική οικονομία, το λαθρεμπόριο πετρελαίου, τις συναλλαγές νομισμάτων, τις μεταφορές κεφαλαίων, τις δραστηριότητες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος και τη λειτουργία εταιριών βιτρίνα. Το Ιράν απάντησε και είπε, κατηγόρησε μάλλον, τις Ηνωμένες Πολιτείες για οικονομική τρομοκρατία και βγαίνουν και οι φρουροί της Επανάστασης που ουσιαστικά αυτοί διοικούν το κράτος έτσι. Συγγνώμη. Προειδοποίησαν λοιπόν ότι αν ο πόλεμος ξαναρχίσει τα όπλα που θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, θα είναι εντελώς διαφορετικά από το παρελθόν από κάθε άποψη. Είναι, λέει, η οικονομική πίεση, λέει το Αραχτσί, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι η άλλη άποψη του νομίσματος, του πολέμου και της στρατιωτικής επίθεσης. Και τι ρίχνει τώρα. Υποστήριξε ότι οι κυρώσεις πλήττουν στην πράξη τους απλούς Ιρανούς.
Ουσιαστικά αυτό σημαίνει. Την αντιμετώπιση των απλών Ιρανών από το καθεστώς, δεν μας λέει. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους εξακολουθούν να διατηρούν ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Έφτασε το George Washington, το αεροπλανοφόρο, στη Μέση Ανατολή. Τετάρτη θα αντικαταστήσει το Lincoln, το οποίο ήταν για μήνες στην περιοχή. Θυμάστε που τα λέγαμε, ότι προβλήματα τεράστια από την, από την έλλειψη βασικών αγαθών, από την έλλειψη, πώς να το πω τώρα, ελευθερίας, θα το πω, μέσα στο, στο αεροπλανοφόρο που είναι στη καταμεσής της θάλασσας, κάποια στιγμή το μυαλό αρχίσει και λειτουργεί περίεργα. Είχε βγει τότε, όχι έξεθε, ο Υπουργός Άμυνα Πολέμου που έχει πει ο Τραμπ των ΗΠΑ και λέει δεν υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει. Στείλανε αεροπλανοφόρο. Τέλος πάντων. Η Ουάσιγκτον επιχειρεί να περιορίσει ακόμη περισσότερο τις πηγές εσόδων της Τεχεράνης, βάζει στο στόχαστρο το Ιράν εννοείται, αλλά και τις χώρες, τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μαζί του. Το μεγαλύτερο ερώτημα αφορά στην Κίνα, διότι η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος του Ιράν και βασικός αγοραστής του, του Ιρανικού πετρελαίου. Η επιβολή, λέει, πραγματικά σφιχτικής οικονομικής πίεσης στην Τεχεράνη θα απαιτούσε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιμετωπίσουν και τα δίκτυα μέσω των οποίων η Τεχεράνη παρακάμπτει εδώ και χρόνια τις κυρώσεις. Λέει το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ότι τέτοια δίκτυα λειτουργούν μεταξύ άλλων μέσω των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης. Εδώ λέει που μίλησε για τις εταιρείες βιτρίνες, χρησιμοποιώντας λοιπόν εταιρείες βιτρίνες, ανταλλακτήρια και παράλληλα χρηματοπιστωτικά κανάλια. Θυμάστε που λέγαμε, επειδή τους βομβάρδισαν οι Χούθοι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Χούθοι υποστηρίζονται από το, οι Χούθοι της Ιεμένης, οι αντάρτες, υποστηρίζονται από το Ιράν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανέστειλαν τις εμπορικές και χρηματοοικονομικές συναλλαγές με την Τεχεράνη. Παρά την πίεση, λέει αυτή, αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ιρανική οικονομία έχει προσαρμοστεί σε δεκαετίες κυρώσεων και μπορεί να αντέξει για κάποιο διάστημα ακόμη. Το λένε οι ειδικοί. Υπάρχει εταιρεία η οποία παρακολουθεί τις κινήσεις των πλοίων. Εκτιμά το ότι το Ιράν διαθέτει αρκετό πετρέλαιο ήδη εκτός του αμερικανικού αποκλεισμού, ώστε να συνεχίσει να εισπράττει έσοδα από εξαγωγές για περίπου 4 μήνες. Τώρα, αν πεις, αν συνεχίσει. Αν δεν συνεχίσει και περιοριστούν οι εξαγωγές, τότε η οικονομική πίεση, λέει, θα αυξηθεί σημαντικά. Το καθεστώς και τα λοιπά και τα πυρηνικά του και τα βαλιστική πυραυλή. Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης είναι το στενό του Ορμούζ. Είναι αυτή η ναυσιπλοεία δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τον πόλεμο. Οι διαπραγματεύσεις για την πλήρη επαναλειτουργία δεν έχουν οδηγήσει σε συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό? Αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Περιμένουμε σήμερα Παρασκευή να ανοίξουν ξανά οι ασιατικές αγορές, να δούμε πώς θα πάει. Εχθές ανέβηκε σχεδόν 4%, $94 το βαρύλι το Brent. Και μια που είπα για τους Χούθοι, για την Ιεμένη, η ένταση είναι αισθητή και στην Ιεμένη. Διότι βγαίνουν οι Χούθοι και λένε ότι εξαπέλυσαν δύο επιθέσεις με δρόμους στη Σαουδική Αραβία, με στόχο το αεροδρόμιο της Νατζράν και η αντικατάσταση της Αράμκο. Τώρα δεν έχουν επιβεβαιώσει οι Σαουδάραβες αν έχει συμβεί αυτό. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Και οι επιθέσεις αυτές σημειώνονται ενώ οι συγκρούσεις ανάμεσα στους Χούθη και στις δυνάμεις της Ιεμένης, θυμηθήκαμε ξαφνικά, σας είπα και προχθές, τον εμφύλιο στην Ιεμένη, θυμηθήκαμε, πετρέλαιο, λεφτά, έτσι, έχουν ενταθεί, λέει, ξανά μετά και την ανακοίνωση της οργάνωσης στα τέλη Ιουλίου ότι επιβάλλει αποκλεισμό στη Σαουδική ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Έτσι, τότε θυμόμαστε ότι γίνονται πόλεμοι. Ξεχνάμε. Να ρωτήσει τον άλλο που είναι η Εμένη, σου λέει πού να ξέρω. Η Εμένη, εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, είπαμε 4% χθες άνοδο του πετρελαίου, 94 δολάρια το Brent. Έχω να πω ότι
περισσότερο λέει από το 80% των διελεύσεων πλοίων μέσω των στενών του Ορμούζ τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχουν ακολουθήσει τη διαδρομή του Ομάν. Είναι ένα κανάλι ναυσιπλοείας εξουσιοδοτημένο από τον ΟΗΕ. Το Ιράν αντιτίθεται, δεν το θέλει. Έτσι. Τέλος πάντων, στις Ηνωμένες Πολιτείες τα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 4,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα. Τα αποθέματα αποσταγμάτων λέει μειώθηκαν κατά 1,5 εκατομμύριο βαρέλια, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδό του σε διάστημα άνω του ενός μήνα. Τι γίνεται εδώ? Γιατί ακούει ο άλλος, λέει, τι με νοιάζει εμένα, τι κάνουν στην Αμερική. Προσέξτε. Αυτή η νέα ανωδική πίεση τι έχει ως αποτέλεσμα? Έχει ως αποτέλεσμα να περάσει σταδιακά η πίεση αυτή και στην ελληνική αγορά. Ήδη οι μέσες τιμές έχουν ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο. 2,012. Είναι λέει το ντίζελ ελαφρώς υψηλότερα από την αμόλυβδη. 2,011. Σε περισσότερους από 30 νομούς της χώρας μας. Ακριβότερα είναι τα καύσιμα στις νησιωτικές περιοχές. Κυκλάδες και Δωδεκάνησα βρίσκονται στην κορυφή. Καλά, δεν το συζητάμε. Σε απομακρυσμένα πρατήρια των Κυκλάδων, η τιμή της αμόλυβδης φτάνει και ξεπερνά τα 2,40 το λίτρο. Και ότι υπάρχει αυξημένο κόστος μεταφοράς και λειτουργίας. Έτσι. Δεν δικαιολογώ, λέω πώς έχει κατάσταση. Δεν ξέρω τα ζητήματα όπως τα έχουμε στο μυαλό μας, ότι ξέρουμε παντού τι γίνεται και τι συμβαίνει. Αλλά καταλαβαίνεις, όταν είναι απομακρυσμένο ένα στο μέσο του πουθενά, ένα πρατήριο κτλ., δεν θα πληρώσει τη μερίζα ακριβότερα. Λογικό είναι. Θα μου πει 2,40, εξαρτάται τις συνθήκες. Η εικόνα λέει στη χονδρική αγορά δεν προμηνύει άμεση αποκλιμάκωση, διότι τα διελιστήρια αναμένουν νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες. Όμως, η κυβέρνηση εξετάζει τη συνέχιση των μέτρων στήριξης για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές. Βγήκε χθες ο κύριος Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράταση της επιδότησης του ντίζελ. Ενώ μέχρι το τέλος του μηνός ισχύει η συμφωνία με τα διελιστήρια για μείωση 5 λεπτών στο ντίζελ και 10 λεπτών στην αμόλυβδη. Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα διατηρεί σε πολύ υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου. Άφησε τέλος πάντων να εννοηθεί ότι ενδέχεται να απαιτηθεί παράταση των μέτρων. Αναμένουμε να δούμε τι θα ανακοινωθεί. Είναι για 53. Επίσης, επειδή έρχεται χειμώνας, κάποια στιγμή θα περάσουν όλα αυτά τα του καύσωνος και όλα τα σχετικά, όχι μόνο εδώ στην Ευρώπη. Πορτογαλία καίγεται, Ισπανία καίγεται. Χαμός. Με ζέστη τη φοβερή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν συνεχίζει την προετοιμασία της για τον επόμενο χειμώνα. Η Κομισιόν λέει εμφανίζεται κάθε συγχαστική για την πορεία πλήρωσης των αποθηκών φυσικού αερίου. Βέβαια, η διαδικασία λέει κινείται με χαμηλότερους ρυθμούς σε σύγκριση με άλλες χρονιές, αλλά οι Βρυξέλλες εκτιμούν ότι ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να δημιουργηθεί πρόβλημα στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες λένε ότι οι ευρωπαϊκές αποθήκες φυσικού αερίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή πολύ κοντά στο 62% της χωρητικότητάς τους. Στόχος είναι το 80%. Πάντως λένε οι Βρυξέλλες ότι ο σχεδιασμός ευρωπαϊκός δεν προβλέπει την κάλυψη του 100%. Παρά τη διαφορά που καταγράφεται σε σχέση με τις προηγούμενες χρόνια, ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε τροχιά επαρκούς προετοιμασίας πριν από την περίοδο αυξημένης ζήτησης που θα πιάσουν τα κρύα και θα έχουμε θέματα. Και στην εξίσωση αυτή μπαίνουν και οι γεωπολιτικές εξελίξεις με τα στενά του Ορμούς, και τις οποίες η Κομισιόν λέει παρακολουθεί στενά, αναγνωρίζοντας ότι το περιβάλλον παραμένει εξαιρετικά εμετάβλητο. Αυτό το αναγνωρίζουμε και εμείς που δεν είμαστε η Κομισιόν. Αλλά εν τέλει περιπτώσει έχει σχεδιασμό και το έχει θέσει επιτάπητος για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με το φυσικό αέριο. Προς το παρόν λέει δεν διαπιστώνεται άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή αγορά. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια του εφοδιασμού. Εμείς πιστεύουμε αυτά που λένε οι ειδικοί που ασχολούνται με το θέμα κτλ. Και πιστεύουμε, θεωρούμε ότι μας δίνουν τα στοιχεία όσα έχουν. Και αφού σου λέει δεν υπάρχει πρόβλημα.

από το φυσικό αέριο. Εντάξει, αυτό είναι καλό. Με το πετρέλαιο τι να σας πω. Άλλοι αποφασίζουν, δεν αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγούδι δελτίο, εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν τη δυσφορία. Ενισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, ο συνδυασμός ζέστης, ξηρασίας και ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η σχετική λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι συμφωνημένες μειώσεις διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 7%. Οι προμηθευτές αναμένεται να απορροφήσουν περίπου 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με επιπλέον μείωση 1,5% έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινές χρήσης, βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκτιμά ότι μέχρι την έναρξη της συμφωνίας μπορούν να προσθεθούν ακόμη 200 έως 300 κωδικοί. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με την συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από αλλαγή παρόχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Οι συνολικές οφειλές ανέρχονται σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ στα τέλη του 2025. Αποφασιστική η απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πρωτοφανή απομόνωση οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Στο στόχαστρο του FBI βρίσκεται η 35χρονη από το Ολμπάνι, η οποία αφαίρεται να σχεδίασε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η γυναίκα τελείωσε υπό παρακολούθηση για περισσότερο από ένα μήνα και είχε επικοινωνία με πληροφοριοδότη που εμφανίζονταν ως συντονιστής του ACSI. Το άχησες. Ισχυρός σεισμός έπληξε το νότιο Περού, με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 βαθμούς. Το επίκεντρο 35 χιλιόμετρα βόρεια του Καρακόρα, σε βάθος 108 χιλιόμετρων. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαρές ζημιές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 με 37 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Αμέσως τώρα κοντά σας και πάλι η Ελπίδα Γεώργη Τζίκη στο μικρόφωνο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περιθάλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Earth News Radio 105,8.

τα περαστικά μας να στείλουμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος αποκάλυψε ότι ταλαιπωρείται από μια επίμονη πνευμονία, έχει ακυρώσει τις προγραμματισμένες συναυλίες του. Είχε οργανώσει εμφανίσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας. Με ανάρτησή του χθες στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε ότι αδυνατεί να συνεχίσει τα live μέχρι να επανέλθει και δεσμεύτηκε ότι θα επιστρέψει σύντομα. Θα τα πούμε, λέει, σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Τα περαστικά μας να είναι καλά, να είναι γερός, να είναι ακμαίος και να μαγεύει τα πλήθη. Γιατί όπου πάει Παπακοσταντίνου δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό πράγμα. Μαγεύει, έτσι. Έχει κάτι σαν, δεν ξέρω. Είναι και η φωνή, είναι και η καριέρα τελείωτα χρόνια. Είναι και η άβρα, η καταπληκτική. Είναι όλα μαζί. Το περιμένουμε για να διασκεδάσουμε και να περάσουμε ωραία μαζί του. Γεια σου Κώστα μου, τι κάνεις? Ό,τι είπε το ΣΤΕ. Ό,τι είπε το ΣΤΕ. Αυτό που είπε, αυτό είναι. Να σου κάνω. Εμείς από εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Γενικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, αλλά εντάξει. Γεια σου Ιωάννα μου. Αυτό που λες τώρα δεν διαβάζεται στον αέρα βέβαια, όμως θα συμφωνήσω και θα πω ότι υπάρχει μία, πώς να το πω τώρα έτσι, μία τάση, αυτό μέχρι εκεί, γιατί έχω πει πρέπει να τα μηνύματα να είναι κομψά, να το πω, όχι, ας μην το πω έτσι γιατί θα νομίζεις ότι επικρίνω τον τρόπο που γράφεις, όχι, να είναι τέτοια που να μπορώ να διαβάσω στον αέρα αυτό. Και στη Τζόρτζια εδώ τη φίλη μου για το Cotswolds, θα σου διαβάσω μετά για το Cotswolds, να σου πω τι γίνεται. Χαμός, χαμός. Και επίσης μου στέλνει εδώ βίντεο. Καλώς, γεια σου Πολίνα. Έτσι ξεκινήσανε. Αχ, τι ωραίος ήλιος. Βρέχει συνέχεια και δεν μπορούμε και αυτό. Και αχ, τι ωραίος ήλιος. Και θα βγούμε στην αυλή να διαβάσουμε, να παίξουμε, να απλώσουμε τα ρούχα μας. Μόλις πέρασε το πρώτο πενθήμερο και ξεκίνησε μετά. Ξεκίνησα να καταλαβαίνουν ότι αυτό θα κρατήσει για τη Μεγάλη Βρετανία, για την Αγγλία, έτσι. Η ζέστη δεν τους άρεσε καθόλου και κυκλοφορούν τώρα στο διαδίκτυο βιντεάκια που τους δείχνουν να πανηγυρίζουν με την βροχή. Έτσι είναι, γιατί αλλιώς έχεις μάθει και μετά βλέπεις το, μάλλον το πω αλλιώς, βλέπεις το πριν κατάφυτα όλα και τα λοιπά και βλέπεις και το μετά ξηρασία, έτσι, και είχαν και φωτιές και είχαν και διάφορα, τι να κάνουμε, έτσι δεν ήξερες. Όχι εσύ, ο Άγγλος. Δεν ρώταγες. Γιατί, πώς νομίζεις ότι είναι δηλαδή? Τι θα είναι, το πρωί θα έχει μια χαρά καιρό και θα έχεις 30 βαθμούς και μετά το βράδυ θα έχεις αυτό που έχεις συνηθίσει? Όχι, είχες 38 εβδομάδες ολόκληρες. Δεν ξέρω, νομίζω όχι. Θα ξαναπροσπαθήσει η Κώστα μου, έτσι έμαθα. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λέγαμε γιατί μετά θα πούμε τα τουριστικά. Και μία άλλη τάση η οποία τίνει να γίνει συνήθεια. Θα τα πούμε όμως. Έχουμε άλλα ζητήματα προς το παρόν. Θυμάστε που λέγαμε ότι βγήκαν οι Financial Times και είπαν ότι θα χτυπήσουν υπήρξαν έτσι η ανησυχία και όλα τα σχετικά, ότι θα χτυπήσουν πώς να το πω. Να, θα το πω αλλιώς. Όχι, θα χτυπήσουν. Θα το πούμε περιφραστικά. Ότι η Τεχεράν εξετάζει το ενδεχόμενο επέκταση των επιθέσεων της ευρωπαϊκά εδάφη που χρησιμοποιούνται για επιχειρήσεις εναντίον της Τεχεράνης. Το θυμάστε? Financial Times το είπανε. Λοιπόν, στο ίδιο δημοσίευμα περιλαμβανόταν η Κύπρος μεταξύ των πιθανών στόχων. Και αυτό το γεγονός προκάλεσε ανησυχία στη Λευκωσία, διότι υπάρχουν βρετανικές βάσεις στο νησί. Όμως, οι ιρανικές διπλωματικές πηγές επιχείρησαν να υποβαθμίσουν τη σημασία τέτοιων αναφορών και λένε ότι οι δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων δεν πρέπει πάντοτε να εκλαμβάνονται ως επίσημες θέσεις. Τότε τι αξιωματούχοι είναι? Προσπαθώντας λοιπόν να υποβαθμίσουν όλο αυτό, λένε
ότι το Ιράν στη θέση, τότε τι αξιωματούχοι είναι.

Λένε, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Και όσο λέει δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις βάσεις εναντίον του Ιράν, τότε δεν θα συμβεί το οτιδήποτε. Οι Ιρανικές αρχές ξέρουν τις ανησυχίες της κυπριακής πλευράς και για τους πολίτες που ζουν και εργάζονται μέσα στα, εντός των ορίων. Αλλά επίσης θα πρέπει να δούμε και το γεγονός ότι τίθενται, μπορεί να τεθούν σε κίνδυνο και οι ζωές των Ιρανών πολιτών αν οι βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν. Οπότε λένε οι Ιρανοί ότι δεν υπάρχει καμία απειλή εναντίον της Κύπρου όσο οι Βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται. Έτσι. Όχι, δεν νομίζω. Πόσο να τον αντέξει κι αυτός. Γεια σου Ηλία, καλά είμαστε εσύ. Κοψοχρονιά το πήρε. Βέβαια κοψοχρονιά, 30 εκατομμύρια, σίγα. Εδώ στο Central Park στη Νέα Υόρκη να πας, που πουλάγανε κάτι ηθοποιοί, σπουδαίοι ηθοποιοί τέλος πάντων, με Όσκαρ και τα λοιπά. Τα διαμερίσματα, 150 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια δολάρια. Ναι, αλλά είναι αυτό το διαμέρισμα που ξυπνάς το πρωί και βλέπεις τη Νέα Υόρκη πιάτο που λέει ο λόγος. Κατάλαβες. Τώρα αυτό το πήρε σε τιμή ευκαιρίας. Γιατί άμα ψάχνεις ευκαιρίες, βρίσκεις. Όχι που γκρινιάζουμε εμείς και λέμε ακριβά είναι. Να, ο Ζάκεμπεργκ το βρήκε αμέσως την ευκαιρία. Μόνο 30 εκατομμύρια, ολόκληρο κάστρο. Και πολύ ωραίο. Και με θέα στο ποτάμι και τώρα δεν ξέρω τι χρειάζεται για να γίνει, αν χρειάζεται να γίνει ανακαίνιση και τα λοιπά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Το μέσα δεν το έχουμε δει. Το απ' έξω βλέπουμε μόνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το άλλο το θέμα που θα το λέμε μέχρι όσο είμαστε εδώ, θα το λέμε κάθε φορά όσο είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο, θυμάστε χθες που κουβεντιάζαμε για το παλαιστινιακό ζήτημα? Μάλιστα. Ο Αμερικανός πρεσβευτής λοιπόν στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι λέγεται, προειδοποίησε βίαιους Ισραηλινούς επίκους στη κατεχόμενη Δυτική Όχθη να μην κλέβουν περιουσίες που ανήκουν σε Αμερικανοπαλαιστίνιους. Είναι, λέει, παραβίαση του νόμου του Θεού. Έτσι είπε. Ο Χάκαμπι είναι βαφτιστής ιερέας, επί χρόνια ένθερμος υποστηρικτής των Ισραηλινών οικισμών στα Παλαιστινιακά εδάφη. Αυτός είναι. Δήλωσε λοιπόν στο Reuters ότι επίκοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε πολιορκία σπιτιών στο χωριό Κούσρα της Δυτικής Όχθης, συμπεριλαμβανομένου ενός που ανήκει στο Παλαιστίνιο που έχει και αμερικανική υπηκότητα, Λουι Ράιντι, μπορεί να τιμωρηθούν με αμερικανικές κυρώσεις. Μπορεί. Οι έπικοι Ισραηλινοί άρχισαν να περικυκλώνουν σπίτια στην Κούσρα, στη Δυτική Όχθη, την κατεχόμενη, στις 9 Αυγούστου, σε αυτό που οργανώσει η προάσπιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρισαν ως προσπάθεια κατάσχεσης ιδιωτικής παλαιστινιακής γης. Έλα. Οι πολιορκίες αυτές έχουν προκαλέσει, λέει, διεθνή καταδίκη. Και που την έχουν προκαλέσει, δεν βλέπω να αλλάζει κάτι. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός έχει αναπτύξει δεκάδες στρατιώτες στην περιοχή και έκτοτε έχει αποφύσει τους επίκους από τα σπίτια Παλαιστινίων. Θυμάστε που λέγαμε την περασμένη, θα μου φύγει να το θυμάμαι, σ' άκουσα. Εντάξει. Λέγαμε λοιπόν την περασμένη εβδομάδα ότι πηγαίνουν οι έπικοι και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων, μερικές φορές τους πετάνε και έξω. Εμφανίζεται ο στρατός, αυτόπτες μάρτυρες από το γαλλικό πρακτορείο, το είπαν. Δημοσιογράφοι, δεν το είπαμε εμείς, δεν είμαστε εκεί. Εμφανίζεται λοιπόν ο στρατός, κάνει μια ιστορία, φύγεται κτλ. Τέλος. Όπως και να έχει. Τους αποθεί, λέει, για να, από τα σπίτια των Παλαιστινίων, αλλά αυτοί παραμένουν κοντά. Και κάτοικοι συμπεριλαμβανομένου του Ράιντι, ο οποίος είναι Αμερικανοπαλαιστίνιος, λένε ότι φοβούνται ότι οι επικοί θα καταπατήσουν ξανά τις περιουσίες τους μόλις αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός. Ερωτηθείς ποιο μήνυμα είχε η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ για τους επίκους που σκέφτονται να καταλάβουν τη Δυτική Όχθη, σπίτια ή γη Παλαιστινίων που έχουν και αμερικανική υπηκότητα, ο Χάκαμπι, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα κατήγγειλε

Επιτροπικούς δράστες αυτών των ενεργειών ως Ισραηλινούς τρομοκράτες αναφέρθηκε στις εβραϊκές και χριστιανικές γραφές. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι ακόμη μεγαλύτερο από την κυβέρνηση Τραμπ. Είναι ένα μήνυμα θεμελιώδους ευγένειας και πολιτισμένης συμπεριφοράς. Δεν παίρνεις κάτι που δεν σου ανήκει. Μάλιστα. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν εκτιμήσει ότι δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοπαλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, πολλοί από αυτούς σε ένα σύμπλεγμα χωριών μεταξύ της Ραμάλας και της Ναμπλούς. Εκεί βρίσκεται και το χωριό Κούστρα που έχουν πάει και πολιορκούν τα σπίτια των Παλαιστινίων. Μιλώντας χθες λοιπόν στο Reuters, ο Ράιντι, το σπίτι του οποίου είπε ότι. Μάλλον το σπίτι του οποίου είναι στην Κούστρα, είπε ότι βρίσκεται σε επαφή με το προσωπικό του Χάκαμπι στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ, αλλά συνεχίζει να παρενοχλείται από Ισραηλινούς επίκους κοντά στην ιδιοκτησία του. Και μετά ο Αμερικανός πρεσβευτής είπε, επικαλούμενος τις 10 εντολές, ου κλέψεις. Ναι. Και ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει ούτε να παίρνουν, ούτε να υποφθαλμιούν ή να επιθυμούν ό,τι ανήκει σε άλλους. Αν κάποιος κατέχει τη γη για το σπίτι του, τότε τον έρθει κάποιος να την καταλάβει και να τρομάξει την οικογένεια για να φύγει. Αυτό αποτελεί παραβίαση όχι μόνο του νόμου των ανθρώπων, αυτή είναι παραβίαση του νόμου του Θεού. Είναι ο Χάκαμπι ο πρώτος ευαγγελιστής χριστιανός που υπηρετεί ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Υποστηρίζει τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη χρόνια τώρα και αναφέρεται στην περιοχή με το βιβλικό της όνομα Ιουδαία και Σαμάρια. Είναι ονομασία που χρησιμοποιεί η Ισραηλινή κυβέρνηση αλλά δεν υιοθετεί η Αμερικανική κυβέρνηση. Υποστηρίζοντας τους εβραϊκούς οικισμούς γενικά, ο Χάκαμπι είπε ότι πιστεύει πως οι βίαιοι επικοί αποτελούν μία μειονότητα που δεν εκπροσωπεί την ευρύτερη κοινότητα των οικισμών αυτών, η οποία, όπως είπε, θέλει απλώς να μεγαλώσει τις οικογένειές της στην Ιουδαία και τη Σαμάρια ειρηνικά και με ένα επίπεδο ασφάλειας. Αυτό είπε. Τα ουκλέψεις και τα δεν ξέρω τι, αυτό είπε. Δεν μίλησε γενικά για τους επικοινωνίες, για τους βίαιους σου λέει, όχι βία, με τον ωραίο τον τρόπο. Αυτό είπε. Οι Παλαιστίνοι λοιπόν και οι υποστηρικτές τους απορρίπτουν αυτό το επιχείρημα λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί οικισμοί αρπάζουν εδάφη που οι Παλαιστίνοι επιθυμούν έχουν για την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους τους. Και ο ΙΕ και οι περισσότερες χώρες θεωρούν τους οικισμούς του Ισραήλ παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου. Το Ισραήλ λέει δεν είναι παράνομο. Και ο Χάκαμπι δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σοκαρισμένες από αυτό που συμβαίνει στην Κούστρα. Παλαιστινιακές οικογένειες, λέει, που στοχοποιήθηκαν από Ισραηλινούς επίκους είναι θύματα δικαιολόγητης και αποτρόπαιης εγκληματικής δραστηριότητας. Και οι έπικοι που διαπιστώθηκε ότι συμμετείχαν σε αυτό θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν σημαντικές συνέπειες στο Ισραήλ. Όποιος διαπιστωθεί, λέει, ότι εμπλέκεται, θα μπορούσε επίσης να αντιμετωπίσει κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Αλλά δεν ξέρει, λέει, αν εξετάζονται τέτοια μέτρα. Όπως και να έχει, η Ισραηλινή αστυνομία δεν έχει ανακοινώσει καμία σύλληψη ή κατηγορία εναντίον οποιοδήποτε επίκου που φέρεται να εμπλέκεται στην πολιορκία των Παλαιστινιακών σπιτιών. Και δεν έχει γίνει και δημόσιο σχολιασμό. Αλλά ανώτερο ηγετικό στέλεχος των επίκων καταδίκασε τις ενέργειες αυτές. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ απέρριψε τις επικρίσεις υποστηρίζοντας ότι ο εβραϊκός λαός έχει δικαίωμα να ζει στο σύνολο του εδάφους του Ισραήλ, όπως οι Βρετανοί έχουν δικαίωμα να ζουν στο Λονδίνο και σε όλη τη Βρετανία. Η αντιπαράθεση για αυτή βγαίνει η Αγγλία και λέει βοηθήστε και μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια, SKPS, τα λέγαμε και χθες. Περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι ζουν στη Δυτική Όχθη, μαζί με περίπου 500.000 Ισραηλινούς επίκους. Και η κατάσταση έχει, όπως την περιγράφουν κάποιοι, όπως θέλουν να την περιγράψουν κάποιοι άλλοι, αλλά η κατάσταση είναι αυτή που είπαμε. Πιέσει, θα τα πούμε, και αυτό θα μου πει είναι ο άλλος διπλωμάτης και δεν είναι κάτι άλλο. Μάτι.
Είναι σαν τα βικτοριανά μυθιστορήματα που θέλεις να πεις ο αδελφός μου, η αδελφή μου, ο φίλος μου και χρησιμοποιείς 300 λέξεις για να περιγράψεις αυτό το δεσμό αυτό αίματος ή το δεσμό αγάπης ή δεν ξέρω τι φιλίας. Έτσι. Υπάρχει πρόβλημα στη Δυτική Όχθη με τους επίκους και ο κύριος Χάκαμπη μίλησε για βίαιους επίκους και επίσης μίλησε για το όταν χρησιμοποιείς το όνομα το βιβλικό για μια σε το 2026, έτσι κάτι δείχνει ειρηνικά να γίνουν όλα, σου λέει πηγαίνει τον σπάρει τα σπίτια με την ηρεμία και με τον διάλογο, μπορείς να φύγεις να πω εγώ όχι, λάθος κάνω, πολύ πιθανό. Μακάρι να κάνω λάθος και η κατάσταση να είναι υπέροχη. Λοιπόν, τραγούδι έχω και διάφορα άλλα έχω να ακούσω. Παρακαλώ.

0: Γιάννη.
1: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
1: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
1: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
2: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το 100. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσθένων, νοιάζομαι.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Earth News Radio 105,8.
5: Λοιπόν, τι έχουμε? Οι Ρώσεις, μισό λεπτό, σε βάρος προσώπων που φέρνουν, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενες στις διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και ειδικότερα τη δύναμη Κουτς. Επαναχαρακτηρίζει η Ουάσιγκτον Χεζμπολάχ ως ειδικά ονομασμένη παγκόσμια τρομοκρατική οργάνωση. Η δράση της συνιστά απειλή για την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρέχει υπηρεσίες προς το Ιρανικό καθεστώς υπό την καθοδήγηση της δύναμης Κουτς. Μάλιστα. Σε 10 άτομα εκυρώσεις, τα οποία κατηγορούνται ότι συμμετείχαν σε δίκτυο μεταφοράς μεγάλων χρηματικών ποσών με στόχο τη χρηματοδότηση της Χεζμπολάχ. Το συγκεκριμένο δίκτυο, λέει, χρησιμοποιεί διακινητές που ταξιδεύουν με εμπορικές πτήσεις μεταξύ του Λιβάνου, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Ιράν. Μπορεί, λέει, αυτά τα ποσά που μεταφέρουν να έρχονται ακόμη και σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια. Και αυτά, λέει, το δίκτυο των διακινητών χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση και υποστήριξη ένοπλων οργανώσεων που λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτή τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου είναι και ο τερματισμός των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Έτσι. Γιατί όταν μιλάμε για Χεζμπολάχ, μιλάμε για το ότι δραστηριοποιείται από το έδαφος του Λιβάνου. Καμία σχέση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, έτσι. Καμία σχέση. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Θέλω να πω και άλλα, αλλά λέω να τα αφήσω. Πότε είναι οι εκλογές στο Ισραήλ? 27. Και τα χτυπήματα, λέει, των Ισραηλινών στη Συρία αυτή την εβδομάδα έδειχναν ότι, μάλλον υπήρξαν πληροφορίες που υποδείκνυαν σχέδια της Τουρκίας για επέκταση της στρατιωτικής παρουσίας της στη χώρα. Και βγαίνει ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες και λέει ότι η Ισραηλινή πλευρά δεν επιδιώκει κλιμάκωση ή πόλεμο ούτε με την Τουρκία ούτε με τη Συρία, αλλά, λέει, η κατάσταση έφτασε σε σημείο που θεωρήθηκε υπέρβαση μιας κόκκινης γραμμής.

Μάλιστα. Το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας διαψεύδει ότι υπάρχει τουρκική στρατιωτική αντιπροσωπεία στην αεροπορική βάση Αμπού Αλταγούρ που είχαν βομβαρδίσει την Τρίτη οι Ισραηλινοί. Και κάλεσε το Ισραήλ η Άγκυρα να σταματήσει τις επιθέσεις στη Συρία και να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. Και βγαίνει και ο Υπουργός Εξωτερικών της de facto κυβέρνησης της Συρίας, Ασάντ Αλ-Σαϊμπανί, καμία σχέση με τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ κάνει διακοπές στη Ρωσία. Έτσι. Ναι. Ο Υπουργός Εξωτερικών λοιπόν της Συρίας, ναι, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν σχεδιάζει να αποδεχθεί τουρκική στρατιωτική παρουσία στη χώρα. Όλα αυτά γίνονται, λέει, γιατί έχουν εκλογές στο Ισραήλ και θέλει να αλλάξει την ατζέντα ο Νετανιάχου. Που να ξέρουμε. Μπορεί κιόλας. Μπορεί. Όλα είναι πιθανά. Επίσης, τι άλλο έχουμε, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Ο ηγέτης, λέει, των Κούρδων της Συρίας ανακοίνωσε εχθές ότι η ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στο Συριακό κράτος ολοκληρώθηκε. Υπήρξε συμφωνία με τη Δαμασκό πριν από σχεδόν 8 μήνες, ολοκληρώθηκε όμως, έτσι. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Αυτονομία της μειονότητας, τέλος. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε παρακαλώ πολύ κλίμα και θέμα, διότι έχω με αφορμή εδώ το μήνυμα, τα μηνύματα των κοριτσιών, γιατί έχουμε μια αγάπη προς τη Σκωτία εμείς, γιατί είναι δροσερά κυρίως, γιατί είναι ατμοσφαιρικά κατά δεύτερον. Και μετά, γιατί τέλος πάντων ο καθένας έχει ένα ζήτημα στη ζωή του. Δεν ενοχλούμε, δεν ενοχλούμε. Άμα δεν ενοχλούμε, όλα καλά. Λοιπόν, θα σας πω τώρα τι θα λέτε. Δεν θα λέτε διακοπές και τέτοια, όχι. Vacations και τα λοιπά, όχι. Θα λέτε coolcations. Ναι, ναι, ναι, ναι. Διότι λέει, παιδιά, οι ακραίες θερμοκρασίες στην Ευρώπη στέλνουν όλο και περισσότερους ταξιδιώτες προς τη δροσερή Σκωτία. Αυτό είναι το coolcation. Ψάχνεις να βρεις ένα δροσερό μέρος. Αυτό είναι. Αναδεικνύεται, λέει, σε ανερχόμενο τουριστικό προορισμό. Αυξάνονται οι κρατήσεις πτήσεων 15%. Στην άλλη υπόλοιπη Αγγλία που είχε την ξηρασία και τις φωτιές και αυτά, πέσανε, λέει, πολλοί πτήσεις. Πολύ. Σαφής μετατόπιση των ταξιδιωτικών προτιμήσεων. Βέβαια. Η τάση των coolcations διακοπών σε πιο δροσερούς προορισμούς κερδίζει έδαφος και δείχνουν έρευνες ότι το κλίμα επηρεάζει το 76% των Ευρωπαίων, ναι, και οι σχετικές διαδικτυακές αναζητήσεις, λέει, έχουν εκτοξευθεί έως και 420%. Νομίζω ήταν θέμα χρόνου. Έτσι νομίζω. Δεν είναι μόνο λέει το κλίμα, είναι και ο Χάρι Πότερ, είναι και το Outlander, ναι. Τώρα με τις πλατφόρμες μπορούμε να δούμε τα πάντα, ναι. Είναι πολλά πράγματα τέλος πάντων. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το έχουμε αφήσει πίσω. Εντάξει η τουριστική έκρηξη, εντάξει τα λεφτά, εντάξει όλα καλά, νέες προκλήσεις, υπερτουρισμός. Απειλείται, λέει, το Εδιμβούργο και οι αγροτικές περιοχές. Η πρωτεύουσα εισήγαγε τουριστικό τέλος, διότι τοπικές υποδομές δοκιμάζονται, λέει, από τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών. Βεβαίως. Και πηγαίνουν εκεί γιατί άμα θες να πας στο Παρίσι και έχει 38 και έχει την υγρασία τη φοβερή, δεν θέλει, δεν πας. Θες να πας, εγώ, έχει ένα παράδειγμα άλλο, ότι στη Βουδαπέστη, που για μας είναι σχετικά κοντινός προορισμός και τα έξοδα δεν είναι τεράστια. Σου λέει, πού να πάω, άμα θέλω ζέστη, κάθομαι και στο σπίτι μου. Κάθομαι στην Ελλάδα. Να πάω κάπου πιο δροσερά, καταλαβαίνετε. Τέλος πάντων, γιατί λέει, οι παρατεταμένοι καύσονες δεν ταλαιπωρούν μόνο τους κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεων, αλλά επηρεάζουν και τους τουρίστες. Αυτό είναι. Ο τουρίστας δεν θέλει. Θέλει και λίγο την άνεσή του. Δεν θέλει να λιποθυμάει από τη ζέστη. Τα έχουμε δει και εδώ. Έτσι. Τέλος πάντων, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά λένε ότι προς το παρόν δεν έχουν αρκετά στοιχεία ώστε να πούν ότι η αυξημένη ζήτηση είναι λόγω καιρού. Αλλά υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον
από ευρωπαϊκές αγορές. Μαντέψτε ποιες είναι. Η Ισπανία, ακόμα και για την Ισπανία. Η Ιταλία με τη ζέστη. Η Γαλλία με τη ζέστη και με τους καύσονες παρατεταμένους και με, και με τις φωτιές. Εν τη αυτή περιπτώσει, αυτό το cool cation, το καταπληκτικό, είναι διακοπές που επιλέγονται συνειδητά λόγω των χαμηλότερων και πιο ήπιων θερμοκρασιών, και λένε επίσης ότι από όσους αλλάζουν τα σχέδια των διακοπών τους εξαιτίας του κλίματος, το 16% ανέφερε ότι αναζητεί ενεργά προορισμούς με υπιότερες θερμοκρασίες και το 15% ότι αποφεύγει περιοχές που υπάρχει κίνδυνος ακραίας ζέστης. Ή ελέγχει, λέει, την πρόγνωση του καιρού προτού προχωρήσει σε κράτηση. Καλό είναι αυτό. Καλό. Λοιπόν, όπως και να έχει, η Σκωτία είναι πολύ καλός προορισμός, αλλά τώρα μέσα σε τόσο κόσμο, γιατί να πας, γιατί να περιμένουμε Οκτώβρη, Νοέμβρη, Χριστούγεννα, Χριστούγεννα την ημέρα των Χριστουγέννων, αλλά και στην περιοχή αυτή, στην περίοδο αυτή. Είναι καταπληκτικά πράγματα, να πάμε, λέει. Αλλά επειδή μου έστειλε εδώ το κορίτσι μου το Cotswolds, που είναι το πιο όμορφο χωριό του κόσμου. Ναι, καλά, το πιο όμορφο χωριό του κόσμου το είχε χαρακτηρίσει έτσι ένας ποιητής το 1800 τόσο, και από τότε έμεινε. Υπάρχει ζήτημα, λέει, διότι φεύγουν οι τουρίστες να πάνε σε πιο δροσερά μέρη και πιο ατμοσφαιρικά και όλα αυτά τα σχετικά, αλλά υπάρχει μια ανησυχία που λέγεται υπερτουρισμός, και λέει οι ανησυχίες κυμαίνονται από τη συμφόρηση και την ασφάλεια των πεζών, άκου τώρα, μέχρι τη βλάβη στο ιστορικό χαρακτήρα του χωριού και την αυξημένη όχληση, λέει. Και μάλιστα, άκου τώρα, λεπτομέρεια. Ναι, θέλανε να μετατρέψουν, λέει, μια αγροτική αποθήκη σε εμπορικό χώρο και καφετέρια. Πάει στο, γιατί έχουν δημοτικό συμβούλιο στο Cotswolds, πάει, λέει, όχι, απαγορεύεται. Οδική ασφάλεια, επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση που προκαλεί ο υπερτουρισμός. Επίσης, το πρόβλημα του υπερτουρισμού, λέει, δεν είναι το μοναδικό εκεί στο Μπίμπερι, που είναι ένα από τα χωριά του Cotswolds, είναι και σε άλλα μέρη, τα οποία λαμβάνουν μέτρα, όπως απαγόρευση πούλμαν και διαφοροποιημένα τέλη στάθμευσης για να αντιμετωπίσουν αυτό το που όλοι κατεβαίνουν και κάνουν ντου και δεν μπορεί να περπατήσεις. Αυτό. Επίσης, έχουν και άλλα ζητήματα αυτοί, γιατί ασχολούνται, είπαμε, με τις λεπτομέρειες. Βρίσκονται, λέει, οι κάτοικοι του Μπίμπερι σε μακροχρόνια πολιοδομική διαμάχη με ιδιοκτήτη εξοχικού, γιατί κάνει ανακαινήσεις ο ιδιοκτήτης του εξοχικού, και λένε ότι είναι τερατούργημα αυτές οι εργασίες και περιφρονούν την ιστορία και την ομορφιά της περιοχής. Άκου τώρα με τι ασχολούνται. Κρέμισε τα και φτιάξε όλα τσιμεντένια και γυάλινα. Λοιπόν, επίσης, ένα χωριό, λέει, στην περιοχή Cotswolds μπλόκαρε την άπτυξη νέας εμπορικής περιοχής σε μια προσπάθεια να περιορίσει τον υπερτουρισμό. Πηγαίνουνε, σου λέει, κόσμος πάρα πολύ, βέβαια. William Morris, 19ος αιώνας, συγγραφέας, το πιο όμορφο χωριό της Αγγλίας. Το παρατσούκλι αυτό κρατάει μέχρι σήμερα. Αλλά οι κάτοικοι λένε ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα έχει οδηγήσει σε εισρωή πούλμαν στους στενούς αγροτικούς δρόμους, προκαλώντας επικίνδυνη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Επίσης λένε ότι κατατέθηκαν πάνω από 100 αντιρρήσεις κατοίκων με επίκεντρο τις πρόσθετες επιπτώσεις στον τουρισμό του χωριού, του νησιού, πήγα να πω. Και το έχω στο νου μου τα δικά μας, ναι. Επίσης, τι άλλο, οι δρόμοι, λέει, της περιοχής βρίσκονται σε διαρκή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Οι βεράντες των δρόμων έχουν διαβρωθεί από τα οχήματα των τουρισμών. Πάνε και το να παρκάρουν όπου να είναι, ναι. Επίσης, τι άλλο, δεν έχει παρασχεθεί, δεν έχουν παρασχεθεί, λέει, επαρκή στοιχεία για την αξιολόγηση της προσβασιμότητας και της ασφάλειας των πεζών. Τι σε νοιάζει, αυτοκίνητο έρχεται, θα σου αφήνει τα λεφτά, τι σε νοιάζει για τους πεζούς. Επίσης, το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στο Μπίμπερι. Άμα μπείτε στο και το γκουγκλάρετε, θα το βρείτε, θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Αν μου πεις, άμα δεν έχω πάει, εντάξει, δεν έχεις πάει, το έχεις δει σε φωτογραφία, αποκλείεται να μην το έχεις δει. Επίσης, τι άλλο, το Borton and the

Water είναι μισή ώρα με το αυτοκίνητο από το Πιμπερί. Ο ποταμός, λέει, Windrise διαξίζει στο χωριό, φαρδιές, πράσινες όφθες και τα λοιπά. Τους είπαν να θα σχεδιάζουν να απαγορεύσουν και τα πουλμάν να πηγαίνουν στο κέντρο. Σχεδιάζουν να απαγορεύσουν. Δεν θέλουν λεφτά αυτοί από τον τουρισμό. Αλλά σου λέει να καταστραφούμε κιόλας, εντάξει, να χάσουμε και την ησυχία μας. Εν τη αυτή περιπτώσει, όπως και να έχει, η κατάσταση σε πολλές περιοχές είναι δύσκολη με τον υποτουρισμό, να μην θυμηθούμε τώρα και τα δικά μας εδώ. Σοκάκια ωραία, γραφικά, με πετρόχτιστα σπίτια, με ωραία, εντάξει, με θέα το Αιγαίο κτλ. Που δεν μπορείς να περάσεις. Ναι, τι να κάνει ο άλλος, δεν θα πάει διακοπές. Θα πάει το καλοκαίρι, παίρνει την άδειά του. Τι θα γίνει. Αλλά το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι είναι να μην παραδοθούμε ανεφόρων στον υπερτουρισμό, έτσι. Αυτό είναι το διατάφτο. Είναι και 47, πέρασε η ώρα. Για πάμε παρακαλώ.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ... Διαβάζω τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο, παιδιά. Πάρα πολύ μ' αρέσει. Γιατί θα μου πεις, είναι να πας. Όχι, αλλά κάτι να μην το ξέρουμε. Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να μας συμβεί κάτι καλόν τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, τους επόμενους μήνες. Στην Ελβετία, λέει, φτιάχνουν ένα καταπληκτικό, είναι ένα ριζόρτ, θα είναι για δισεκατομμυριούχους. Θα πεις τι με νοιάζει. Σε νοιάζει. Σιγά σιγά θα κάνουμε οικονομία, κάτι θα μαζέψουμε. Δισεκατομμυριούχοι δεν θα γίνουμε, αλλά μπορούμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι. Και πού θα πάμε? Στην Ελβετία. Εμένα προσωπικά η Ελβετία, για αυτό που διακοπώ, δεν μ' αρέσει, είναι όλο βουνά. Εμείς έχουμε μάθει θάλασσα, έχουμε μάθει ακτές, έχουμε μάθει ανοιχτά πράγματα και δεν μπορούμε. Έχει τα χωριά της, είναι καταπληκτικά, δεν το συζητώ. Βλέπω εγώ τις φωτογραφίες και τα βίντεο που ανεβάζουν εδώ οι άνθρωποι στο διαδίκτυο και όχι μόνο. Και βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά μετά κάνεις έτσι και δεν βλέπεις, παιδί μου, μια θάλασσα, μια λίμνη. Εντάξει, λίμνη. Έχουν και λίμνες αρκετές, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν βλέπεις κάτι προοπτική, δεν έχει το μάτι, δεν λειτουργεί με την προοπτική. Είναι τα πράγματα δύσκολα. Δεν θέλω, όχι. Και να μου λέγανε δηλαδή να μου το χαρίζανε, δεν θα πήγαινα. Το λέω εδώ για τη φίλη μου την Ελένη. Όχι, μη λες, γιατί καμιά φορά αυτά που ευχόμαστε μπορεί να γίνουν πραγματικότητα. Και να βρεθείς ξαφνικά σε κανένα resort, σε κανένα ξενοδοχείο 18άστερο στην Ελβετία και να βγεις στο μπαλκόνι, στη βεράντα, δεν ξέρω τι έχουν, και να πεις τι άσχημα που είναι εδώ, δεν είναι ωραία. Πιο ωραία είναι, ας πούμε, στο χωριό μου. Δεν ξέρω πού είναι το χωριό σου. Πού είναι ο καθένας, τέλος πάντων. Όχι, δεν θέλω να τα λέτε αυτά. Και επίσης το άλλο που με ρωτάτε, 277 μέρες. 277 μέρες είναι 9 μήνες και. Που σημαίνει, αν θέλεις και οι συνθήκες είναι καλές και έχεις επιλέξει και ζεις ειρηνικά και ζεις όμορφα και δεν είσαι μονίμως με το όπλο παραπόδα, έτσι. Είναι διαφορετικό να είσαι σε ένα αεροπλανοφόρο με άλλους δεν ξέρω πόσους χιλιάδες κόσμο πάνω, να είναι συνθήκες τραγικές, να μην έχεις βγει στη στεριά καθόλου, να είσαι με το μυαλό ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνει επίθεση. Έτσι, έχουν διαφορά τα πράγματα, μην τα μπερδεύουμε, παιδιά, μην τα μπερδεύουμε, παρακαλώ. Δηλαδή όταν είμαστε απ' έξω, λέμε για το Lincoln που φεύγει και πάει το άλλο αεροπληροφόρο στη Μέση Ανατολή. Όταν είμαστε απ' έξω και διαβάζουμε, άλλο το διαβάζω και προσπαθώ να σχηματίσω εικόνα και άλλο το βιώνω. Βιώνω σημαίνει αυτά που έχουμε πει και έχουμε διαβάσει και έχουμε μάθει και έχουμε πιστέψει. Γιατί να μην τα πιστέψω? Δηλαδή η δουλειά του αρχηγού οποιοδήποτε θεσμού είναι να βγαίνει και να λέει είναι όλα καλά. Ερώτα και τους από κάτω. Δελτίο, ψέματα, τραγούδι, δελτίο ειδήσεων. Εδώ είμαστε συντονισμένοι και θα παραμείνουμε στο Earth News 105,8, Earth News Radio. Δεν ξεχνιόμαστε. Καλώς ερχόταν των πραγμάτων, αύριο, εν μέσω καύσωνος, μετά το δελτίο των 12 θα είμαστε εδώ. Αν είστε κι εσείς, θα χαρούμε ιδιαιτέρως. Αν επιλέξετε να κάνετε κάτι άλλο, καλύτερο, ελεύθερη βούληση υπάρχει, δημοκρατία έχουμε. Κάντε ό,τι ευχαριστεί την ψυχούλα σας και δεν ενοχλεί τους άλλους ανθρώπους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτο από μιλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω κινδύνου πυρκαγιάς σε συνδυασμό ζέστης, ξηρασίας και ανέμων. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Από 31 Αυγούστου της εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα. Με το μέτρο να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Η σχετική λίστα έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, ενώ οι συμφωνημένες μειώσεις διαμορφώνονται μέσω σταθμικά στο 7%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, χρήσεις βρεφικές τροφές, απορρυπαντικά και σχολικά είδη. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους δημιουργεί πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για τους πολίτες. Όπως αναφέρει, κάθε 1 δις ευρώ λιγότερο χρέος εξοικονομεί περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε τόκους, με τη συνολική εξοικονόμηση να φτάνει τα 370 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δηλαδή 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ την επταετία. Αλλάζει το πλαίσιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας τροποποιεί τον κώδικα προμήθειας. Εισάγεται για πρώτη φορά μηχανισμός καταγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μετά από 3 σχετικές επισημάνσεις, ο καταναλωτής θα αποκλείεται από την αλλαγή παρούχου έως την εξόφληση ή ρύθμιση του χρέους. Το Ιράν καταγγέλει τις αμερικανικές οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τον Ιρανικό λαό και καθιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Την ίδια ώρα, Ντόναλντ Τραμπ απειλεί με σαρωτικές οικονομικές κυρώσεις και πρωτοφανή απομόνωση οποιαδήποτε χώρα στηρίξει την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε πρόσωπα που φέρονται να χρηματοδοτούν τη Χεζμπολάχ, επικαλούμενες διασυνδέσεις της οργάνωσης με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης. Στο στόχαστρο του FBI, 35χρονη από το Albany, η οποία φέρεται να σχεδίαζε βομβιστική επίθεση στο Καπιτόλιο με στόχο γερουσιαστές. Ισχυρό σεισμός έπληξε το νότιο Περού, με το Ευρωμεσογειακό Κέντρο και το Αμερικανικό Ινστιτούτο να υπολογίζουν το μέγεθος στα 6,7 ρίχτερ, ενώ το Περουβιανό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ανέφερε 7,2 ρίχτερ. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν 2 τραυματίες και αρκετές υλικές ζημιές σε κτίρια.
0: Καιρός.
1: Γενικά έθριος και ζεστός ο καιρός σήμερα, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου δεν αποκλείονται τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 6. Μικρή άνοδο θα σημειώσει η θερμοκρασία, αγγίζοντας τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 37 στα Δωδεκάνησα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 και 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδέρεις. μένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Earth News Radio 105,8.

ιστορικά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα Παρασκευής, 21 του μηνός, μια ζεστή Παρασκευή. Και έρχεται και ακόμα πιο ζέστη από ό,τι ακούω για το Σαββατοκύριακο. 2-10-60-09-604-605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήκτρα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι έκανα για πάρτι μου, τι έκανα.

Λοιπόν, τι έχουμε, να διαβάσουμε αφιερωσούλες, αυτό θα κάνω. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα σε όλους, λέει η φίλη μας η Μέρη από το Γέρακα. Να σε καλά, η συνήθις ύποπτη αρχηγέ. Φύγαμε, καλή εκπομπή, αφιερωμένη σε όλους, λέει η φίλη μας η Μάχη από το νησί. Και βαριά του άντρα η σκιά, λέει ο Γιάννης ο Πάριος.

καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για επιστροφή, λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες.

0: Λοιπόν, τι να κάνω τώρα. Πάμε να ακούσουμε τι έχει ο Μαυριδόπουλος για μας και επιστρέφουμε, γιατί έχω ένα τραγούδι, το επόμενο μάλλον τραγούδι είναι φρέσκο, ενώ και ο Βασίλης ο Καράς και ο Αντώνης ο Βαρδής δεν είναι στη ζωή, κάναν ντουέτο. Το πώς το έχουμε πει, αλλά το ξαναπούμε. Έλα Νικόλα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι.

0: και κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.
2: Συνύπαρξη στουντιακή. Διαχειρώσει Ιωάννη Βαρδί. Μια γυναίκα. Βασίλης Καράς, Αντώνης Βαρδής.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
3: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

ένα από τα πιο αγαπημένα λαϊκά τραγούδια του Ακυπάνου, που γνώρισε δύο εκτελέσεις με εντελώς διαφορετικούς στίχους. Ηχογραφήθηκε το 67 την πρώτη φορά με τον Γρηγόρη τον Πιθικότσι. Δεν πρόλαβε να ακουστεί ούτε 10 μέρες και η Χούντα το απαγόρευσε, γιατί οι στίχοι που ενόχλησαν ήταν το «μακριά από τη φτώχεια, μακριά από τη μιζέρια, το δεν ήρθανε για μας τα καλοκαίρια». Τον ανάγκασαν να το πάρει πίσω και το 1971, αλλάζοντας τους στίχους, εκτός από τον τίτλο, το «Θα κλείσω τα μάτια», και στην αρχή γράφοντας καθαρά ένα ερωτικό τραγούδι, το έδωσε στη Βικάρα και το απογείωσε. Το έχω πει λοιπόν. Τώρα βρήκα και τις ημερομηνίες ακριβώς. Το ένα ήταν το 67 με τον Σερμπιθή και το άλλο ήταν το 71.

Καλημέρα στον καλό φίλο το Γιάννη από τα Εξάρχεια. Αφιέρωσε ένα τραγούδι, λέει, για όλη τη ραδιοπαρέα. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη. Τι τραγουδάρες είναι αυτές που παίζεις. Ό,τι είναι για να περνάει η ώρα καλά, να περνάτε και εσείς καλά. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα. Αείμνηστος Βαρδής, με τους αλήτες που γυρνάς.

Το έχω πει βέβαια και άλλες φορές, αλλά δεν με ενοχλεί να το επαναλαμβάνω. Το συγκεκριμένο λοιπόν τραγούδι, η πρώτη εκτέλεση ήταν πρόδρομος Τσαουσάκης Μαρία Γρίλη. Το έχουν πει πολλοί, το έχει πει Χαρούλα, το έχει πει ο Στράτος, αρκετός κόσμος θα έλεγα. Λοιπόν, αλλά εδώ με το Μάκαρο δίνει ρέστα ο άνθρωπος, το σκίζει το τραγούδι. Γιάννη, την καλημέρα μου τα από τα άγραφα. Πριστεύωρο να θυμάσαι ποιος είμαι, λέει ο φίλος του Θεοδωρακάκη. Σε ακούω εδώ στα ψηλά βουνά των Αγράφων. Να σε καλά φίλε μου Δημήτρη. Βεβαίως, να δώσεις φιλιά στον Σερ Τζόρτζ. Ο Θεοδωρακάκης, είπαμε, είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών της Τριάδας του Μοναστηρακίου. Οι άλλοι δύο έχουν φύγει από τη ζωή, και ο Βασίλης και ο Μπογατσάς, ο Πόπικος 22 Βατ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε για ένα Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος θα κλείσει την ώρα. Θα έρθει ο Μπακάκος για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακιάκος. Νέο θερμό κύμα βρίσκεται πρώτων πυλών, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και τη ζέστη να επιμένει τουλάχιστον έως την ερχόμενη Τετάρτη. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται η κορύφωση, με τον υδράργυρο να αγγίζει τοπικά τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε Σέρες, Δυτική Ελλάδα, Αγρίνιο, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Φθιώτιδα. Στην Αττική ο υδράργυρος θα κινηθεί στους 37 με 38 βαθμούς, ενώ η αυξημένη υγρασία και η περιορισμένη νυχτερινή δροσιά θα εντείνουν την δυσφορία. Ισχύονται σήμερα οι βοριάδες στο Βόρειο Αιγαίο. Την ίδια ώρα ο συνδυασμός ζέστης και ξηρασίας των ανέμων αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Για σήμερα προβλέπεται υψηλός κινδύνος κατηγορίας 3 σε πολλές περιοχές της χώρας. Αποφασιστική απάντηση της Αθήνας στην Άγκυρα για το ειδικό χώρο ταξιακό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απαράδεκτους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Από τις 31 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασίλειο, να προβλέπεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το τέλος του έτους. Οι συμφωνημένες μειώσεις στη λίστα προϊόντων διαμορφώνονται στο 7%. Οι προμηθευτές θα απορροφήσουν περίπου το 5%, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν με έκπτωση έως 2%. Στο μέτρο εντάσσονται τρόφιμα, προϊόντα καθημερινή.